0: κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Φεγγάρι φεγγέ μου να περπατώ τη νύχτα. Ούτε κι εσύ έχεις Θεό μήτε πατρίδα. Μόνο φωτίζει

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

περνά η ώρα και αυτό το έργο δεν τελειώνει. Φέρνει ο άνεμος από παντού φωνές. Ένα μωρό παιδί φοβάται και κρυώνει. Όμως οι πόρτες μένουν ξένες και κλειστές. Μες στο σκοτάδι κυνηγημένες μοναξιές στις πόλεις τις γωνιές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

τρελή τη ζωή. Μέσα από έντυπα μα κάνουν να ζήσουμε μια άλλη ζωή. Μα είναι η ζωή αυτή όταν μια οικογένεια σήμερα μισθό 100.000. Οι τύρανοι χαϊδεύουν. Οι κοιλιές μεγάλες. Και δεν είναι μόνο αυτό, μα κυνηγούν χιλιάδες μάρκες. Έξτρα φόροι, έξτρα ΦΠΑ, έξτρα σκατά. Και ένα πόλεμο δίπλα μα που κανεί δεν το σταματά. Και κανεί δεν κινδυνεύει. Η αγάπη μα διαφέρει. Και αντί γι' αυτό ψιθυρίζουμε διαφημίσεις. Χρησιμοποιούμε το σεξ για να αποφύγουμε τις σχέσεις. Και το ταξίδι της Φάρενας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες. Κάτω στα ωραία πράγματα και σ'

με πως τώρα σαν μια στήση που πέφτει. Ένα εκατομμύριο στερεότυπα που δεν έχουν πια καμιά γεύση. Με κάνουν απορώ που στεκόμαστε αδιάφορους στο ψέμα. Γιατί χάνουμε χρόνο όταν μέσα μας τρέχει το αίμα. Σαν οντόπαστε σιλώνουμε μπροστά από την τηλεόραση. Κοιτάμε εικόνες έχοντας χάσει την αρχική όραση. Κοιτάζοντας τα δρομένα πρόσωπα με κάθε γλύφτη. Καθαρίζουμε φρούτα για να διατηρούμε την αρχή μας ύψη. Καθαρίστρια η τιάπης. Διασκίζουν λεωφόρους, περήφανα στείνουν το μέλλον με δικούς τους όρους. Σαν έξυπνοι βλάκες φέρουν την τροπή της εκπαίδευσης. Και από μια περιστρεφόμενη θέση καμαρώνουν για αυτή τη δικαίωση. Το 2000 η μόδα θα τους στέλνει ντυμένους με δερμάτινα. Πιο γυμνασμένους να κυβερνούν κατώτερα όντα άτιμα. Και από το ταξίδι της φάρνας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι, το μυαλό μου ξυπνά. Και ακούω τα πλοία να διασχίζουν τις θάλασσες για τόσο ωραία.

μπει στο αεροδρομίο. Έχει νυχτώ σε ένα εκατομμύριο αστέρια φωτίζουν ό,τι με έχει πληγώσει. Ένας φίλος μου απόψε καταλήτα αυτή τη χώρα. Κατά βάθος λυπάται, μα δεν βλέπει και την ώρα που η ζωή τους αλλάξει. Όταν τα αεροπλάνα πετάνε, η γη απλώνεται και οι άνθρωποι ξεχνάνε. Είναι τρομερό το θέαμα. Η αίσθηση αυτή ότι πετάς, δεν έχω άλλη επιλογή. Ένα κίτρινο ταξί περιμένει, φυσάει. Θα χειμωνιάσει δύο ώρες και ξημερώνει. Συνεφιασμένη Κυριακή, πρώτη μέρα του χειμώνα. Σκέφτομαι τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτή του αιώνα. Από δεξί κάθε λεφτά και ο κόσμος μένει πίσω. Ποτέ δεν είχα τίποτα. Και απόψε θέλω να σε φιλήσω. Να μείνει στα μάτια μου σε ένα διοτοπίο. Να κάνουμε έρωτα στο αστεροσκοπείο. Κουλουριασμένη σαν μπάλα. Να εκτοξευθούμε μέχρι που ελληνικά στο διάστημα. Να κοιμηθούμε. Και από το ταξίδι της φάλαινας είμαστε τόσο μακριά. Σε ένα παιδικό τραγούδι. Το μυαλό μου ξυπνά και ακούω τα πλοία. Να διασχίζουν τις θάλασσες.

0: ver cómo está.
1: Poi, poi, ya bisogno, me biguti che pandelogna, che καθώς τρέχει μουρμουρίζει, να μην ξεχάσω τα πεμπόνια. Καθώς περνάει απ' την πλατεία, στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία, κι οι δυο μαζί πια συνεχίζουν, ενώ από τα καφενεία.

λίγο βρυσίδι. Μα όλα αυτά με κάποια χάρη, διαλέγοντας το κουνουπίδι. Κυρίες σικ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους, και δυο γριούλες με μανία.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και τον Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη, που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που κουστάριζε τη Λένα.

Χωρίς ο Θωμάς με την Παρπάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που κουστάριζε το Στάθη Παγκάκη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα από τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Εκτός αν θέλουν να πούν ότι ναι, μια χαρά τα αντιλαμβάνεται, αφού εκείνος τα δημιουργεί και δεν κάνει και τίποτα για να τα λύσει. Μια ακόμη λοιπόν δημοσκόπηση. Στο τέλος θα γίνουμε δημοσκοπική δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Σίγουρα έχουμε τις περισσότερες αναλογικά δημοσκοπήσεις στο σύμπαν. Τι δείχνει και αυτή η δημοσκόπηση? Φουσκώνει τα πανιά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η Ελλάς λοιπόν κατοχυρώνει την δεύτερη θέση συνολικά πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και την πρώτη στον χώρο της κεντροαριστεράς, εκτοπίζοντας το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δίνει πια μάχη με την Μαρία Καριστιανού για την τρίτη και τέταρτη θέση. Συγκεκριμένα η δημοσκόπηση αυτή έχει τη Νέα Δημοκρατία στο 23,3%. Ανεβασμένη μάλιστα κατά 0,5% σε σχέση με την προηγούμενη της ίδιας εταιρείας. Τώρα, πώς ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, δίχως καμία θετική είδηση, με την ακρίβεια και τα σκάνδαλα να την κυνηγούν και να αυξάνονται, είναι ένα ερώτημα. Μια προσπάθεια εξήγησης που διάβαζα, γιατί παρόμοια αποτελέσματα είχαν και οι άλλες μετρήσεις, είναι ότι από φιλοκυβερνητικούς συντάκτες, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται ήδη από την απειλή του Αλέξη Τσίπρα και συμπληρωματικά από του Αντώνη Σαμαρά. Εάν είναι έτσι, τότε προϊόντος του χρόνου, και όσο οι απειλές θα γίνονται και πιο έντονες, βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να χτυπάει αυτοδυναμία. Η ίδια δημοσκόπηση πάντως έδινε 14,2 στην Ελλάς και διαφορά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες. Και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,1%. Μονοψήφια δηλαδή η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και ήταν αυτό το στοιχείο ίσως που έκανε και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι στόχος πια είναι η νίκη στις εκλογές. Την θεωρεί περίπου βέβαιη στις επαναληπτικές εκλογές, αλλά λέει ότι στόχος είναι και από την πρώτη Κυριακή. Ότι αυτό που έγινε από τις 26 Μάη, συγγνώμη, είναι πρωτοφανές, αυτό έχει δίκιο ο Αλέξης Τσίπρας, ναι. Η Ελλάς μέσα σε 24 ώρες ή 48 ώρες, ας είμαστε πιο ακριβείς, όταν βγήκε η πρώτη βάσιμη δημοσκόπηση, έδειξε ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Στην κοινωνία βέβαια, αφού δεν εκπροσωπείται το κόμμα στη Βουλή. Σε λίγους μήνες, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Ήταν σαφές ότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ότι δεν ισχύει αυτό που μετεπιτάσσεως και σε κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, τι λένε, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ήθελε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας να εμφυσίσει αισιοδοξία σε ένα ευρύτερο κοινό ότι ναι, εναλλακτική υπάρχει, την εκφράζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και θα φανεί και στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, ναι, πράγματι έχει ένα ποσοστό στο 14,2% την έδειξε η χθεσινή δημοσκόπηση. Οι δημοσκόποι ήδη λένε πως με τις αναγωγές, που κρατήστε μικρό καλάθι, δεν είναι και τόσο αξιόπιστες, αλλά τέλος πάντων έχουν τη σημασία τους. Η Ελλάς φτάνει το 17-18%, όσο ήταν δηλαδή και το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές του 2023. Και κάπως έτσι αβίαστα προκύπτει το ερώτημα, έχει άλλες δεξαμενές?
Μπορούμε εδώ να δω, πούμε ότι στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση του 2023 είχε πάρει 20%. Μετά πάλι καλά που συγκράτησε και την κατάρρευση στο 17,8%. Και μάλιστα οι εκτιμήσεις λένε ότι έχασε 3-4 μονάδες μόνο την τελευταία εβδομάδα λόγω των δηλώσεων τότε Κατρούγκαλου. Φαντάζομαι κανείς δεν τις ξεχνά αυτές τις δηλώσεις. Άρα η δεξαμενή του είναι ευρύτερη. Ήδη όμως κάποιοι δημοσκόποι έχουν αρχίσει και το βάζουν και αυτό στον λογαριασμό ότι δεν περιορίζεται εκεί η δεξαμενή της Ελλάς, αλλά θα πρέπει να τη δούμε σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ με ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα είχε πάρει 31,5%. Και ήταν άνθρωποι που τον είχαν ψηφίσει μετά από μία πενταετία διακυβέρνησης, που τον γνώριζαν τα λάθη, τις παραλήψεις, είχαν τις αντιρρήσεις τους για την εφαρμογή του μνημονίου. Άρα ήξεραν τι ψηφίζανε. Εκεί που απέστειλαν την εμπιστοσύνη τους, συμπερασματικά προκύπτει αυτό, ήταν στη συνέχεια, γιατί δεν έκανε ως αντιπολίτευση αυτά τα οποία ο κόσμος προσδοκούσε και κυρίως δεν προχώρησε σε μια ευρύτερη ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης. Τέλος πάντων, τώρα δείχνει ότι είναι πιο ώριμος. Χθες ήταν ένας Τσίπρας από τα παλιά που θύμιζε τα καλύτερά του. Πιο έμπειρος και με αυτοπεποίθηση, και σίγουρα η δεξαμενή δεν είναι το 17 ή το 20%, είναι ευρύτερο. Αλλά βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να είναι επίσης όρις εναλλακτική στην διακυβέρνηση. Το παιχνίδι τώρα αρχίζει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα πέσει αμαχητή. Ήδη έχει δώσει το δικό του πλαίσιο. Πρώτον, ότι πηγαίνει για αυτοδυναμία. Το πιστεύει κανείς? Μάλλον ούτε και ο ίδιος. Δεύτερον, ότι θα γίνει μόνο μια εκλογική αναμέτρηση. Αυτό το κάνει για να κόψει την ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί εάν αφήσει τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα την πρώτη Κυριακή, τότε μάλλον δεν θα πιάσει ούτε το 20%. Το τρίτο που διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πως ό,τι και να γίνει, εκείνος θα συζητήσει για την κυβέρνηση συνεργασίας την επόμενη μέρα. Εν ολίγης, τόσο προς το πολιτικό σύστημα όσο και προς το εσωτερικό του κόμματός του έστειλε το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει. Αυτά βέβαια είναι οι προθέσεις του Πρωθυπουργού, γιατί εάν το ποσοστό του, έτσι όπως όλα δείχνουν, κυμανθεί κάτω από 25%, τότε πια τίποτα από αυτά δεν θα έχει σημασία. Το αίτημα της αποχώρησής του θα τεθεί αυτόματα από μόνο του και δύσκολα θα κρατηθεί. Ίσως αυτό είναι το οποίο προσπαθεί κιόλας να αποτρέψει από την αρχή. Και όλη αυτή η συζήτηση, την οποία μεταφέρουμε κι εμείς, γίνεται χωρίς ακόμη να έχει κατέβει στο πεδίο το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Το οποίο έχει μια διπλή συνέπεια. Όχι τόσο ότι αφαιρεί ψήφους από αυτό το 23% που συγκρατεί η Νέα Δημοκρατία, και σε αυτό βάλτε μία με δύο μονάδες έτσι μπόνους. Όχι λοιπόν γιατί θα αποσπάσει τόσο μεγάλο ποσοστό, αν και σε αυτό το επίπεδο έχει τη σημασία του, αλλά κυρίως γιατί αποδομεί συνολικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον αποδομεί από δεξιά. Γι' αυτό και τρέχουν και δεν φτάνουν οι κυβερνητικοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να το μαζέψουν. Σήμερα έκανε πάλι δηλώσεις η Ντόρα Μπακογιάννη. Αναγνώρισε ότι θα κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, αλλά θέλησε και εκείνη να εκφράσει την εκτίμηση ότι, μπηχτή ήταν αυτή, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα ρίξει για δεύτερη φορά την κυβέρνηση που τον έκανε πρωθυπουργό.
Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι σίγουρα εκεί πέρα στη δεξιά και να δείτε όσο θα πλησιάζουν οι εκλογές και θα γίνεται και ορατό το ενδεχόμενο να χάσει η Νέα Δημοκρατία και το σύστημα Μητσοτάκη την εξουσία, θα γίνεται και πιο ωραία αυτή η ατμόσφαιρα. Αυτά για αρχή, πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5. Καλησπέρα, Σπύρο. Θυμάστε την παρέμβαση Ιερώνυμου για τον Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή Χατζηνικολάου ενώπιος ενωπίων? Μήπως από εκεί τελικά προκύπτει η αύξηση στους ιεράρχες της Εκκλησίας, ρωτάει ο κύριος Νικόλας Πολίτης. Ενώ η κυρία Λιλιάνα μου λέει ότι όποιος δεν καταλαβαίνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι η μοναδική ελπίδα να βγει η χώρα από το τέλμα της διαφθοράς, της αυταρχικότητας και της οικονομικής καταστροφής, είναι ή από τους συμμετέρους της Συνοδού ή αιμονικός. Ναι, ας αφήσουμε τους χαρακτηρισμούς, κυρία Λιλιάνα, μπορεί να έχουμε διαφορετική πολιτική άποψη. Και πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο κύριος Άρης Σπηλιωτόπουλος. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Έχει διατελέσει υπουργός, βουλευτής και είναι πάντοτε ένας εξαιρετικός πολιτικός αναλυτής, ο κύριος Σπηλιωτόπουλος. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Κύριε Σπηλιωτόπουλε, έχουμε πει πολλές φορές, είναι κοινοτοπία, οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, αλλά πολλές φωτογραφίες μπορούν να μας δημιουργήσουν την εντύπωση μιας τάσης. Και τι βλέπετε εσείς?
1: Σε κάθε περίπτωση, μια και έχω την πατρότητα αυτής της έκφρασης, μπορώ να σας πω ότι πράγματι η κάθε δημοσκόπηση...
0: Όταν την πρωτοείπατε ήταν πρωτότυπη, τώρα έχει γίνει κοινότοπη.
1: Τώρα είναι κοινότυπη και μάλιστα να αναφέρουν όλοι χωρίς να αναφέρουν και την πηγή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε φωτογραφία μπορεί να αθρηστεί με την προηγούμενη και την επόμενη και να αποτυπώσει μια συγκεκριμένη τάση. Αρκεί βεβαίως να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς στην τάση αυτή, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή η φωτογραφία να θολώσει και να μας οδηγήσει σε σφαλμένα συμπεράσματα. Γι' αυτό και κάθε φορά προσπαθώ εγώ όσο το δυνατόν να είμαι πιο αντικειμενικός και να αποτυπώνω κυρίως τις προθέσεις ψήφου και όχι τις εκτιμήσεις. Γιατί η εκτίμηση είναι διαφορετική ενοιολογική έννοια και τελείως διαφορετικό μεθοδολογικό εργαλείο ανάλυσης που μπορεί να σε οδηγήσει και σε ασφαλμένα συμπεράσματα.
0: Οπότε από αυτό τις δημοσκοπήσεις που είμαι σίγουρος ότι τις παρακολουθείτε το τελευταίο διάστημα, τι τάση βλέπετε να διαμορφώνεται στο εκλογικό σώμα?
1: Είναι και οι έρευνες, οι ποσοτικές που κάνουν άλλοι συνάδελφοι, έχω και τις δικές μου τις ποιοτικές, οι οποίες αποτυπώνουν, αν θέλετε, το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, σαν θα έλεγα πιο αξονική τομογραφία της στιγμής. Εάν συνυπολογίσουμε λοιπόν την αξονική τομογραφία μαζί με την φωτογραφία, θα σας έλεγα ότι τα πράγματα δείχνουν ότι αλλάζει σταδιακά ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε μια διαδικασία ενδεχομένως και αποδρομής. Το λέω αυτό γιατί είναι η πρώτη φορά που στις δημοσκοπήσεις ο δεύτερος και ο τρίτος συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό από τον πρώτο. Στην προκειμένη περίπτωση, το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα μαζί με το ΠΑΣΟΚ αθρηστικά, και αν βάλουμε και την κυρία Καριστιανού, ότι φτάνουμε σε ένα 40%, το οποίο κατά πολύ υπερέχει της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει ο αντιμητσοτακισμός αυτή τη στιγμή και η διάθεση αλλαγής κοινής γνώμης αρχίζει και γίνεται πλειοψηφικό ρεύμα. Δεν έχει σημασία αν κατακαιρματίζεται σε περισσότερες πολιτικές δυνάμεις και αυτό δεν φαίνεται. Στην πραγματικότητα όμως είναι πλειοψηφικό ρεύμα. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι είναι σε αποδρομή, διότι η Νέα Δημοκρατία στις προθέσεις ψήφου έχει κάτω από 25%. Στην πραγματικότητα είναι μεταξύ 23%, λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο από αυτό. Άρα κατά πολύ αρχίζει και απέχει από το 25% που αρχίζει να μετράει το μπόνους για την κατανομή των εδρών. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και ως ανάδελφο κόμμα έχει μια δυσκολία στο να πιάσει, αν θέλετε, το εκλογικό μπόνους και φυσικά απέχει κατά πολύ από την αυτοδυναμία. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά που εκεί ενδεχομένως οι απώλειες της Δημοκρατίας και τα δεξιά της να είναι και αυτές αρκετές ώστε να αντιστερήσουν την απόσταση από το 25% που αρχίζει να μετράει τον πόνους των εδρών, βλέπουμε ότι ίσως μιλούμε για μια καινούρια εποχή. Μια εποχή που η πλειοψηφία της κοινής γνώμης αρχίζει και σκέφτεται πώς θα είναι τα πράγματα ενδεχομένως και χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη. Τώρα, η αίσθηση δική μου είναι ότι και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αυτό αρχίζει και συζητείται πια, κάτι που μέχρι πρόσφατος ήταν ταμπού. Αυτή περίπου είναι η τάση και ψυχολογικά τώρα αν δούμε κάποιες τάσεις κοινής γνώμης, θα σας έλεγα ότι ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει και εισπράττει αρκετές αρνητικές κριτικές και σε συγκεντρώνει στο πρόσωπό του, θα έλεγα, αρνητικά συναισθήματα όπως αγανάκτηση, απογοήτευση, θυμός, διάθεση αλλαγής κ.ο.κ. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως να κινητοποιήσουν αρκετό κόσμο να πάει να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές που δεν θα είναι ο ίδιος με το προηγούμενο εκλογικό σώμα.
0: Νομίζετε ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι αναστρέψιμη?
1: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι αναστρέψιμη. Δεν είναι αναστρέψιμη εκτός αν γίνουν σημαντικά σφάλματα την τελευταία στιγμή. Ενώ από τα κόμματα της μείζωνος και ίσωνος αντιπολίτευσης. Υπό τις παρούσες συνθήκες θα σας έλεγα ότι είναι μια κατάσταση η οποία ως τάση αναθρήσουμε τις φωτογραφίες, τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών και τα ποσοτικά. Δεν θα σας έλεγα ότι είναι αναστρέψιμη, θα έλεγα ότι όσο προχωράει ο χρόνος, ενδεχομένως η απόσταση από το στόχο που είχε θέσει η Νέα Δημοκρατία, καλά γιατί αυτό δεν είναι μία, δεν το συζητούμε, αλλά έστω και η απόσταση από το 25% να μην είναι τόσο πιθανή όσο ήταν κάποιους μήνες πριν.
0: Και πάντως δεν έχει ξαναγίνει και τουλάχιστον στην μεταπολίτευση μια ένα τόσο σημαντικό comeback από την πλευρά της κυβέρνησης. Στο χώρο της κεντροαριστεράς πώς το βλέπετε και πού αποδίδετε εσείς το ότι με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αμέσως ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεσε μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης?
1: Κοιτάξτε, ας είμαστε ειλικρινείς, κύριε Κουτσάνη, εγώ το έχω μετρήσει με πάρα πολλές ποιοτικές οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με τον χώρο του Πασόκ. Δηλαδή έχω μετρήσει στάσεις, απόψεις, στάσεις ψηφοφόρων του Πασόκ, αυτών δηλαδή που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Πασόκ ακόμη και σήμερα. Το πρόβλημα είναι ότι σε πολλά κόμματα ο αρχηγός είναι πλεονέκτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, στην περίπτωση του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης δυστυχώς δεν έχει καταφέρει να αποδείξει ότι δεν είναι μειονέκτημα. Και για να είμαι όσο το δυνατόν πιο επίκαιος μαζί του, αλλά όσο το δυνατόν πιο δίκαιος στα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις ποιοτικές έρευνες που έχω κάνει, ο κύριος Ανδρουλάκης φαίνεται ότι αποτελεί ένα εμπόδιο ακόμα και σε αυτούς που σήμερα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν Πασόκ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα έπρεπε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το λεγόμενο ηγετικό του προφίλ. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ευκαιρία του συνεδρίου κάνοντας μία επανίδρυση ή θέτοντας θέμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του, έτσι ώστε να κάνει μία πολύ γενναία και τολμηρή επανεκκίνηση. Και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ένα rebranding ο ίδιος. Πράγμα που το κόμμα του δεν το έχει κάνει. Με αποτέλεσμα, σήμερα, χάνοντας και αυτές τις ευκαιρίες που σας είπα, το ΠΑΣΟΚ να πασχίζει, να ανταγωνίζεται, αν θέλετε, την κυρία Καρισιανού για την τρίτη θέση, χωρίς καμία έρευνα αυτή τη στιγμή να μπορεί να τοποθετήσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που μέχρι πριν τον Αλέξη Τσίπρα ήταν. Με άλλα λόγια, ο κ. Τσίπρας βρήκε κενό στον χώρο της μείζωνας αντιπολίτευσης, αξιοποίησε στο έπακρο το διάστημα της αποχής του. Θεωρώ ότι αξιοποιεί ακόμα και σήμερα το ότι μπορεί να έχει συμπάθειες και αντιπάθειες, δεν πάβει όμως να λειτουργεί με έναν αυτοματισμό που το επιφέρει το κύρος και το γόητρο ενός πρώην πρωθυπουργού. Έχει μια εμπειρία, καλή, κακή, δεν έχει σημασία, για κάποιους είναι καλή, για κάποιους είναι κακή. Είναι όμως πρώην πρωθυπουργός και υπ' αυτήν υπό την έννοια με ένα καινούριο κόμμα κατάφερε να διευολύσει το χώρο. Τώρα, εάν το ΠΑΣΟΚ κάτσει στην τρίτη θέση ή απέφχομαι γι' αυτό, δυστυχώς περάσει στην τέταρτη, καταφέρει η κυρία Χριστιανού να περάσει το ΠΑΣΟΚ, τότε μιλούμε για μια διαφορετική μέρα για το ΠΑΣΟΚ, πολύ δύσκολη μέρα μετά τις επόμενες εκλογές, που εκεί θα είναι καθαρό ζήτημα υπαρξιακό, nice, το οποίο θα κληθεί να δώσει για να ανταποκριθεί το ΠΑΣΟΚ. Και δεν ξέρω με πόσες πιθανότητες επιτυχίες.
0: Μία τελευταία σύντομη ερώτηση, γιατί μαζεύει και ο χρόνος. Πώς βλέπετε την πολιτική επικοινωνία που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με την επανεμφάνισή του και κυρίως από την ανακοίνωση του κόμματός του?
1: Έχει κάποια καλά στοιχεία, έχει κάποιες αδυναμίες. Θεωρώ ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Overall θα έλεγα ότι το πρόσημο στο ισοζύγιο είναι θετικό όσον αφορά την πολιτική επικοινωνία. Θα μπορούσε κάποια πράγματα να τα έχει βελτιώσει και να έχει κάνει λίγο, κατά δική μου εκτίμηση, πιο καλό, πιο ουσιαστικό rebranding. Έχει κάνει rebranding, αναφίβολα, θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αίσθησή μου, δηλαδή κάποιες αδυναμίες που υπήρξαν και στην πρώτη του εμφάνιση θα μπορούσε να τις έχει αποφύγει.
2: Μάλιστα. Κύριε Σπηλιωτόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Άρη Σπηλιωτόπουλος, τον γνωρίζουμε, είναι πολύ παλιός στο χώρο, από το 1997. Σίγουρα.
3: '91 και '4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και '4

0: στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. 105,5 στο κόκκινο. Πες την αλήθεια, Σπύρο, επειδή είσαι νέος στο σταθμό, σε έβαλαν να είσαι αυτός που όλους τους παράγοντες πέρα από την αριστερά. Για σύνταξη. Τώρα δεν είμαι ακριβώς. Κατάλαβα ακριβώς, κύριε Πολίτη, αλλά λέτε να είμαι νέος στο σταθμό και να με κοροϊδεύουν μετά από 36 χρόνια στο επάγγελμα. Και ενώ είμαι και 2,5 χρόνια, μάλλον πάω για 3 στην Αυγή και όλο αυτό το διάστημα βγαίνω και στο κόκκινο. Μάλλον δεν με κοροϊδεύουν. Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Κύριε Τεμπονέρα, καλησπέρα σας. Πώς είστε?
1: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Σας είδα χθες, ήσασταν στην Νίκαια.
1: Ναι, είμαστε σε μια εκδήλωση αρκετά μεγάλη, παρουσία αρκετού κόσμου, όπου το λόγο είχαν πρωτίστως οι άνθρωποι της καθημερινότητας, οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι τελικά πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο και τους οποίους στέρξαμε να ακούσουμε τα προβλήματά τους για να μπορούμε να διαμορφώσουμε θέσεις, απόψεις και προτάσεις πολιτικής.
0: Έτσι όπως μιλάτε στο πρώτο πληθυντικό, εννοείται ότι συμμετέχετε και εσείς προσωπικά σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, έχω υπογράψει την κοινωνική διακήρυξη της Ελληνικής Αρχικής Συμπαράταξης, οπότε έχω αφιερώσει τον χρόνο μου και τη διάθεσή μου στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Οπότε τι θα δούμε από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η επόμενη επαφή με τον κόσμο, πού θα τους δούμε, να βγάλουμε και εμείς καμιά είδηση?
1: Αρχικά δεν γίνανε και λίγα πράγματα. Μέσα σε 15 μέρες είχαμε μια από τις μεγαλύτερες κομματικές συγκεντρώσεις στο Φυσείο στις 26 Μαΐου. Ακολούθησε ένα κείμενο 301 υπογραφών από ανθρώπους από την κοινωνία των πολιτών. Ορίστηκαν οι εκπρόσωποι τύπου νέα πρόσωπα, τα οποία προέρχονται όχι από κάποια κομματική επιτρίδα, αλλά μέσα από την κοινωνία. Βεβαίως τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν τα ονόματα και η στελέχωση του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής, ενώ είχαμε και τον ορισμό του συντονιστή της Πολιτικής Επιτροπής, του Μίλτου του Χατζηγιαννάκη. Θα πάμε σε μια οργανωτική δομή σφιχτή και συμπαγή, προκειμένου να αρχίσουν να λειτουργούν ομάδες εργασίας, αλλά να ξεδιπλώνεται και η οργανωτική διάταξη του κόμματος, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Όπου φαντάζομαι ότι εκεί είναι μεγαλύτερες οι δυσκολίες.
1: Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις τις μετράμε, τις ακούμε, δεν κάνουμε πολιτική με βάση αυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση τα πρώτα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Για ένα πολιτικό εγχείρημα το οποίο μετράει μόλις 15 μέρες ζωής, το γεγονός ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον καταλαμβάνει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημαίνει ότι έχει μια επιρροή και μια απήχηση στον κόσμο, όχι μόνο ως πρόσωπο βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και αυτές οι πολιτικές αιχμές και τα ζητήματα καθημερινότητας που βάζει και τα οποία θέλουμε να παλέψουμε για το καλό των πολιτών. Άρα αυτό μας δίνει θάρρος. Προφανώς υπάρχει πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Ο αντίπαλος είναι εξαιρετικά ισχυρός. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο και εκεί είμαστε σίγουροι ότι αρκετοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα πέσουν με ίχνη και με δόντια, προκειμένου να μπουν εμπόδιο στην προσπάθειά μας.
0: Γιατί λέτε για μακρά προεκλογική περίοδο? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει και αυτός το κόμμα του σε κατάσταση εκλογικού συναγερμού.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι πολιτικά τουλάχιστον δεν έχει κάτι άλλο να προσφέρει και κινείται με βάση συνήθως εσωκομματικές διευθετήσεις. Αναφέρομαι στα παρακάλια στον κύριο Σαμαρά για να μην κάνει κόμμα. Αναφέρομαι στην εσωτερική σύγκρουση που υπάρχει για την επόμενη μέρα. Αναφέρομαι στα μεγάλα προβλήματα που έχει η Νέα Δημοκρατία, αποτέλεσμα των πολιτικών των οποίων ασκεί σε μια σειρά από σοβαρά θέματα, είτε είναι ακρίβεια είτε είναι στέγαση. Δεν μπορεί κάποιος να πάει εύκολα σε εκλογές με τόσο μεγάλα ανοιχτά ζητήματα, αλλά και με την ακρίβεια και την οικονομική ανέχεια των πολιτών να κυριαρχεί παντού. Άρα ενδεχομένως θα θελήσει πρώτα να πιστεύει, όπως πιστεύει ο ίδιος, να εξομαλύνει μια κατάσταση, να ποντάρει σε εξελίξεις, να παρακολουθήσει και τα γεγονότα και μετά να πάρει αποφάσεις. Προσωπική μου εκτίμηση, αλλά αυτό είναι, επαναλαμβάνω, μια απλή εκτίμηση, είναι ότι οι εκλογές θα γίνονται πράγματι για την άνοιξη 2027.
0: Μάλιστα, καλά. Εδώ θα μπορούσα και εγώ να σας πω ότι αν είναι σε διαδικασία υποχώρησης και έχει όλα αυτά μπροστά, τότε γιατί να μην επιχειρήσει να συγκρατήσει κάποιες δυνάμεις έτσι ώστε να είναι στην συζήτηση της επόμενης μέρας, τόσο για τον σχηματισμό κυβέρνησης, όσο και στο εσωτερικό του για να διατηρήσει την ηγεσία.
1: Όλα τα δέχομαι τα επιχειρήματα, όλα ανοιχτά είναι βεβαίως. Εκτιμήσεις κάνουμε.
0: Ναι, εκτιμήσεις κάνουμε.
1: Δεν... Θεωρώ, όμως,
0: είναι μια συζήτηση, γι' αυτό έβαλα και ένα επιχείρημα.
1: Σωστά. Ναι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Απλά το λέω με την έννοια ότι τα ακούσματα που έχουμε εμείς από την κοινωνία είναι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και στην επαρχία. Οι δημοσκοπήσεις δεν λένε ψέματα. Η πρόθεση ψήφου στο 22-23% χωρίς ακόμα να έχει γίνει κόμμα Σαμαρά δείχνουν κατά όψη μου μια στρατηγική ήττα η οποία είναι πρώτον πυλών. Από εκεί και πέρα όμως και η όποια αυτή φαινομενική κυριαρχία που υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία προφοδοτεί το μέχρι σήμερα από το γεγονός ότι δεν φαινόταν να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση. Φαίνεται να αναδύεται σιγά σιγά κάτι τέτοιο. Εμείς φιλοδοξούμε να παίξουμε το ρόλο αυτό. Και από εκεί και πέρα βεβαίως οι πολίτες θα αξιολογήσουν και θα κρίνουν.
0: Αυτό που λέει η κυβερνητική επικοινωνία ή προπαγάνδα, πέστε το όπως θέλετε, ότι ο Μητσοτάκης διαλέγει για αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα γιατί τον έχει νικήσει τρεις φορές στο παρελθόν, πώς το ακούτε?
1: Νομίζω ότι όλα αυτά είναι σε επίπεδο επικοινωνίας. Ο κ. Μητσοτάκης ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια χαρισματική προσωπικότητα. Έχει κατορθώσει στο παρελθόν και το μόνο πρόσωπο την τελευταία 15 ετία που έχει αναδειχθεί στον χώρο τον προοδευτικό να συσπηρώσει ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις γύρω του. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο που μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Άρα αυτή, ακόμα και αυτή η ανάγκη για μια νέα πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης μπορεί να συμβοληθεί μόνο μέσα από ισχυρές προσωπικότητες και παρουσίες, τα πράγματα των οποίων τα έχουμε δει, αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, στην κυβέρνηση 2015-2019. Άρα υπό την έννοια αυτή. Νομίζω ότι ρίχνει λίγο στάχτη στα μάτια και ο Μητσοτάκης προτιμά ενδεχομένως άλλα πρόσωπα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, αν αναστρέψω το ερώτημα, είχαν το χώρο και το χρόνο, τρία χρόνια ενώ απουσίαζε ο Αλέξης Τσίπρας από την κεντρική πολιτική σκηνή, να κάνουν το ΜΠΑΜ, να μπορέσουν να συγκροτήσουν ένα πόλο, να μπορέσουν να συσπηρώσουν δυνάμεις. Αυτό δεν έγινε και δεν βρίσκω το λόγο, αν θέλετε, αυτό το οποίο δεν έγινε τρία χρόνια και δεν έκανε, για παράδειγμα, ο κ. Ανδρουλάκης. Είναι αυτό που κάνει να πιστεύει κάποιο ότι θα μπορούσε να γίνει παραμονές των εθνικών εκλογών. Άρα λοιπόν, εδώ τα δεδομένα είναι ρευστά, αλλά εν πάση περιπτώσει οι δυναμικές έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, οπότε αντλούμε συμπεράσματα και από εκεί.
0: Εδώ θα σας ρωτήσω όμως, ότι γιατί αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε μετά το 2023 να το κάνει τώρα.
1: Γιατί είναι πιο έγκυρος.
0: Γιατί την ξέρετε και όλη μάθει. Την κριτική που του ασκείται είναι ότι τα πήγε καλά μέχρι το 2019. Μια χαρά τα πήρε. Και πήρε και 31,5 γιατί τον εμπιστεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Το 19-23 και αμέσως μετά είναι που δεν τα πήγε και τόσο καλά στο να διαχειριστεί τα εσωτερικά του και αυτή την ενότητα στην οποία εσείς αναφερθήκατε.
1: Κοιτάξτε, ένα πολιτικό πρόσωπο δεν αξιολογείται μονάχα στα πλαίσια των κυβερνητικών πεπραγμένων, ως πρώην πρωθυπουργός δηλαδή. Αξιολογείται και ως αρχηγός κόμματος, αξιολογείται με την εγγένεια πολιτική του παρουσία. Θεωρώ ότι έχει κάνει αυτοκριτική του Αλέξη Τσίπρας. Έχουν καταγραφεί πολλά από τα ζητήματα αυτά και στο βιβλίο της Ιθάκης. Στην πράξη κάνει μια αυτοκριτική διορθώνοντας το νέο πολιτικό εγχείρημα παθογένειες οι οποίες μπορεί να υπήρχαν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον τα πρώτα αποτελέσματα των δικαιώνουν. Από εκεί και πέρα προφανώς χρειάζονται αρκετά καινούργια πράγματα. Έρχεται με ένα τρίπτυχο το οποίο συμβολίζει τρεις βασικές αιχμές. Το νέο πολιτικό προσωπικό, το νέο πρόγραμμα και το νέο μοντέλο κόμματος προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Άρα όλα αυτά, τουλάχιστον σε όσους παρακολουθούμε τα γεγονότα από κοντά, μας δείχνουν και έχοντας και την εμπειρία του παρελθόντος ότι τα πράγματα πράγματι μπορεί να είναι αλλιώς και να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Είναι νωρίς ακόμη, γι' αυτό και δεν σας πιέζω κι εγώ, γιατί φαντάζομαι ότι αυτά θα τα ξεδιπλώσετε με το πρόγραμμά σας. Αλλά για μένα είναι ένα ερώτημα, για παράδειγμα, πώς θα διαχειριστείτε τα υπερπλεονάσματα ή πώς θα αλλάξετε το παραγωγικό μοντέλο, εάν το αλλάξετε και σε ποια κατεύθυνση.
1: Κοιτάξτε, οι βασικές πτυχές έχουν ήδη κατατεθεί ή, αν θέλετε, συμβολίζονται και μέσα ακόμα και από τις πέντε αιχμές που παρουσιάσαμε προχθές, παρουσίασε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας στο Λισβονικό Ταχυδρόμο. Τα βασικά στοιχεία είναι η κρατική παρέμβαση, δηλαδή μια οργανωμένη πολιτεία η οποία έρχεται δημόσια και παρεμβαίνει και δεν αφήνει το μύθο της αυτορυθμιζόμενης νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας να εξελίσσεται. Μιλάμε προφανώς για ένα διανομή, καθώς πληρώνει ανάλογα με τις δυνατότητές του προκειμένου να εξασφαλιστούν κονδύλια για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, αλλά βεβαίως και για τις υπόλοιπες κοινωνικές παροχές. Μιλάμε για πολιτικές οι οποίες έχουν ταξικό πρόσημο, δηλαδή ακριβώς να ευνοήσουμε τα μικρά και μεσαία φτωχά λαϊκά στρώματα, τα οποία έχουν πληγεί πάρα πολύ από την περίοδο της κρίσης. Και από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες. Δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι η χώρα δεν έχει εργαλεία προκειμένου να αλλάξει παραγωγικό προσανατολισμό, επενδύοντας εκεί όπου μέχρι τώρα δεν το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή στην καιροτομία, στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, τον οποίο αποδεδειγμένα τον ξέχασε, αλλά βεβαίως συνδυάζοντας και εθνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Πράγματι, χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θεωρώ όμως θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες και δυνατότητες τις οποίες έχει η οικονομία, προκειμένου να μπορέσει να επιτύχει όχι απαραίτητα πλεονάσματα για τα πλεονάσματα, αλλά να αλλάξει τον προσανατολισμό της για να μην αντιμετωπίσουμε στο μέλλον αυτά τα οποία μας φέραν στην κρίση του 2010 και μετά.
0: Μάλιστα. Τώρα εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα δικά σας. Θα σας δούμε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
1: Εντάξει, όλα αυτά θα ανακοινωθούν καιρό, αλλά όπως ξέρετε έχω αποδείξει και εγώ προσωπικά τουλάχιστον στη σύντομη διαδρομή μου, δεν συνδέω την παρουσία μου ούτε με θέσεις, ούτε με καρέκλες, ούτε με οφίτσια. Άρα υπό την έννοια αυτή προσέρχομαι στο πολιτικό εγχείρημα ανιδιοτελώς, με όρους πραγματικής πολιτικής μάχης, με δύο στόχους. Πρώτον, να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, διότι ακριβώς κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά και κακό. Και δεύτερον, να συγκροτήσουμε και να συμπτύξουμε μια πραγματική εναλλακτική πρόταση, η οποία θα μπορέσει να δώσει διέξοδο στα προβλήματα των πολιτών. Αυτό είναι το μόνο μέλημά μου σε προσωπικό επίπεδο και αυτό είναι το οποίο καθοδηγεί τις ενέργειες.
0: Επειδή είπατε και εσείς προηγουμένως βάλατε το θέμα της ενότητας, το κράτησα σαν υποσημείωση ότι θα πάτε μόνοι σας στις εκλογές ή θα έχετε και μια προοπτική ενότητας με άλλες δυνάμεις της αριστεράς και κεντροαριστεράς.
1: Απευθύνεστε σε κάποιον ο οποίος το θέμα της σύνθεσης και συνεργασίας, αν μη τι άλλο, το πάλεψε, θα έλεγα ενδεχομένως και να το εξάντλησε όλη την τελευταία τριετία, όταν πολύ αρκετοί μάλλον μέσα στα προοδευτικά κόμματα κοιτάζαν την κομματική τους περιχαράκωση. Αυτή δυστυχώς η συζήτηση, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς, εξαντλήθηκε. Δεν βλέπω ότι είναι εκείνο το οποίο δεν συνέβη τα προηγούμενα τρία χρόνια και μόνο να συμβεί τώρα παραμονές των εκλογών, όπου η πόλωση και η τοξικότητα πολλές φορές χτυπάνε κόκκινο.
0: Λέτε ότι εξαντλήθηκε στο επίπεδο των κομμάτων ή συνολικότερα? Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά. Βέβαια με διαφορετική τοποθέτηση ο καθένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για στήριξη και για συμπόρευση με την Ελλάς. Η Νέα Αριστερά μιλάει ακριβώς με το αντίθετο. Αλλά οι βουλευτές που έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά πάλι μιλάνε για σύμπλευση.
1: Είναι άλλο πράγμα, ξέρετε, η συνεργασία, άλλο πράγμα η επανασυγκόληση. Αν το ζητούμενο ήταν αυτό, για δούμε τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ δεν έχει ποτέ αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτοπορία. Η Νέα Αριστερά έχει αποφασίσει να κοιτάξει προς την κατεύθυνση ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του αναζήτηση την περίοδο αυτή.
0: Άρα ναι, αλλά έχει υποθέσει... κάνει και μια πρόταση στο τραπέζι που είναι ανοιχτή.
1: Ναι, ναι. Αυτή η πρόταση, ξέρετε,
0: η οποία αφορά μεν το ΣΥΡΙΖΑ και το εσωτερικό του, για να είναι πλήρης η ερώτηση, αλλά αφορά και τον αποδέκτη αυτής της πρότασης που είναι η Ελλάς.
1: Το αντιλαμβάνομαι και το κατανοώ. Θεωρώ όμως ότι το έχω πει αυτό αρκετές φορές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον στην υφιστάμενη μορφή του έχει κλείσει το ιστορικό του κύκλο ήδη από το 2023 με την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Αν θέλετε, είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κάποια στιγμή και πρέπει να γίνει αυτός ο απολογισμός για τα οργανωτικά, ιδεολογικά και προγραμματικά ελλείμματα του χώρου. Πάντως, οι προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή που μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ειλικρινή διάλογο πάνω από το τραπέζι, που να μην δίνει το σήμα της πολιτικής αναπαραγωγής προσώπων, δυστυχώς η εκτίμησή μου είναι αυτή η θέση μου, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Περιθώριο για συνεργασία ή για είσοδο κατά μόνας, ας το πούμε, προσώπων και βουλευτών, κυρίως βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε, υπάρχουν?
1: Νομίζω ότι έχει κλείσει η συζήτηση αυτή, υπό την έννοια ότι έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας και η ελληνική συμπαράταξη ότι δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα περίοδο. Αυτό γίνεται ακριβώς γιατί δεν πρέπει να δοθεί το σήμα της ποδοσφαιρικής μεταγραφολογίας. Και δεύτερον, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συνδράμουν στο νέο εγχείρημα χωρίς να υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και εξασφαλίσεις. Άρα υπάρχει το περιθώριο για μια νέα πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής της συμπαράταξης, προκειμένου, αν θέλετε, αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, αλλά και πολίτες οι οποίοι κάναν μια διαφορετική επιλογή, ακόμα και αν ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές, να συναντηθούν γύρω από ένα νέο εναλλακτικό προοδευτικό κυβερνητικό σχέδιο. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο της επόμενης μέρας.
0: Ναι, εντάξει, εγώ γι' αυτό ρώτησα, ότι δεν δέχεστε τώρα βουλευτές, αυτό είναι σαφές. Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μετακινηθεί από αυτή την θέση ο Αλέξης Τσίπρας. Το ερώτημα είναι αν όταν προκηρυχθούν οι εκλογές δεχθεί βουλευτές από άλλους χώρους. Αλλά από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό είναι ανοιχτό.
1: Αυτό θα φανεί στον χώρο και στον χρόνο και ανάλογα με τις προϋποθέσεις οι οποίες θα υπάρξουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι το ζητούμενο τώρα δεν είναι, ή και το μέλημα των ανθρώπων που μας ακούν αυτή τη στιγμή, τι θα γίνει η βουλευτική έδρα του ένα, του ενός ή του άλλου βουλευτή. Έχουμε πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, σχέδια πολιτικά να αναπτύξουμε, προτάσεις πολιτικής να μπορέσουμε να παραθέσουμε, προβλήματα να λύσουμε και όχι να μας απασχολεί αν κάποιος βουλευτή θα επανεκλεγεί ή όχι. Αυτό κατά την άποψή μου, αν θέλετε, πηγαίνει τη συζήτηση αλλού.
0: Μάλιστα. Αλλά έτσι όπως το λέτε, φαντάζομαι ότι συμπεριλαμβάνεται και τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτή τη συζήτηση.
1: Η συζήτηση αυτή περί βουλευτών έχει κλείσει
0: για όχι, όχι για τους βουλευτές, για τα υπόλοιπα που είπατε, ότι πρέπει να διαμορφωθεί μια πρόταση, να κάνετε τις προσπάθειες κτλ. Όλο αυτό.
1: Όχι, νομίζω ότι μόνο αυτή τη στιγμή συζήτηση μπορεί να γίνει στη βάση και στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όπου μέσα από την οποία όλοι είναι πρόσδεκτοι, χωρίς όμως να συνδέουν την παρουσία τους και τη στράτευσή τους με κάποια υποχρεωτική υποψηφιότητα, είτε για κάποια βουλευτική έδρα, είτε για κάποια κομματική θέση. Εδώ θα είμαστε στρατευμένοι στον αγώνα. Άλλωστε, η αριστερά έχει πιο πολύ ανάγκη, κατά την εκτίμησή μου, από στρατιώτες και λιγότερο από στρατηγούς.
0: Πάντως, μέσα στον ευρύτερο χώρο, και εσείς τον ξέρετε, ίσως ξέρετε και περισσότερα από εμάς, γίνονται κινήσεις και από κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν μια άλλη πορεία και από κάποιους από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς και για συνεννόηση με τον Γιάννη Βαρουφάκη για να βρεθεί ένα άλλο σχήμα. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Είναι πολύ δύσκολο. Δεν βλέπω πολιτικές προϋποθέσεις και λόγω του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά δεν βλέπω και να υπάρχει και, αν θέλετε, απόχρωση προγραμματικής συζήτησης για όλα αυτά. Όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, χρειάζεται τραπέζι διαλόγου. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έδειξε το δρόμο για να γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Θυμίζω ότι ξεκίνησε η ιστορία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ το 2005 και κατέληξε σε ενιαίο κόμμα το 2012. Θέλουν πάρα πολύ χρόνο, κοινωνική όσμωση. Κυρίως στη βάση της κοινωνίας γίνονται αυτές οι συζητήσεις και αυτές οι ενώσεις, όχι σε επίπεδο κορυφής. Άρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τουλάχιστον τέτοια συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, λίγο προσωπική. Ήσασταν τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι όπως τον βλέπετε τώρα να εξελίσσεται και ενώ έχετε αποχωρήσει, πώς σας φαίνεται?
1: Μου είναι δύσκολο. Οφείλω να ομολογήσω, είμαι πάνω από 16 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπώ τους ανθρώπους, συντρόφους μου που παραμένουν εκεί, σέβομαι και τιμώ την προσπάθειά τους. Είμαι βέβαιος ότι θα ξανασυναντηθούμε είτε στο πεδίο της κομματικής είτε ακόμα και στο πεδίο της κοινωνικής δράσης στο μέλλον. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσέφερε πάρα πολλά στην ελληνική υπόθεση, κυρίως στην περίοδο της κρίσης. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για την κυβερνητική περίοδο 2015-2019. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, χρειάζονται καθαρές κουβέντες και καθαρές λύσεις αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην υπάρχει, αν θέλετε, μια εικόνα δύσκολη που εκπέμπει δυστυχώς προς όλη την αριστερά. Άρα όσο πιο σύντομα ληφθούν οι αποφάσεις, νομίζω τόσο καλύτερα θα είναι για όλους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

στέλεχος της Ελλάς είναι πλέον ο Τεμπονέρας, πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ναι, νομίζω ότι αυτό είπαν, δεν το είπα, συγγνώμη, ήταν παραδρομή. Όντως, αυτό ήθελα να πω, ότι ήταν για πολλά χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είναι στην Ελλάς. Να δούμε αν θα είναι και στα όργανα τα οποία προανήγγειλε, ότι τα έχει προανήγγειλει το κόμμα επισήμως, και μας το επανέλαβε ο κύριος Τεμπονέρας. Άρα, κύριε Ιωσήφιδου. Καλησπέρα, κύριε Πολίτη. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη Ράμαλη.

0: Καλησπέρα σας, κυρία Μαρίνα. Ο κύριος Χαραλάμπης ρωτάει αν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ακόμα. Και ένας ακροατής λέει ότι ενοχλήθηκε από αυτό που είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Είναι η άποψή του. Για να εξηγήσει κιόλας για ποιο λόγο αποχώρησε ο ίδιος. Δεν είναι ανάγκη να συμμεριζόμαστε την ίδια άποψη και μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να τον διαψεύσει. Μπορώ πάντως να σας πω με βεβαιότητα ότι είναι πολλοί στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ που διαφωνούν με αυτό και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει τον κύκλο του και ότι έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Και έτερος ακροατής πάλι διαμαρτυρήθηκε γιατί μιλάμε τόσο πολύ για τους άλλους και όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σταθμό που είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω μας αδικείται λίγο. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη. Τώρα στην επικοινωνία...
1: ...91 και 4... Το κόκκινο. Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική

0: στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη, του Ιουνίου, 16 Ιουνίου 2026, για να είστε εδώ στο κόκκινο, στις αντιδικίες, με την Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. 69-85-87-0-059 και στο Viber για τα μηνύματά σας. Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, θα μας μεταφέρει τους ήχους. Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, αφού ευτυχώς τις τελευταίες μέρες προλαβαίνουμε, ακούτε και κανένα τραγούδι, ειδικά χτες που ήταν η επέτειος του θανάτου του Μάνου Χατζηδάκη. Με συγκίνηση τα χθεσινά που ακούσαμε. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο, Χρήστος Μπλάνης, Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, τον πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τον διέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης τότε, τον είχε διώξει από την κοινοβουλευτική ομάδα, είχε γίνει ανεξάρτητος και μάλιστα ήταν στο Renew, στην αυτή την ομάδα την πολιτική εκεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Ξέρει όμως πολύ καλά, όχι μόνο ως πρώην δημοσιογράφος, αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την πολιτική χρόνια, διευθυντής εφημερίδων κλπ. Ξέρει πολύ καλά λοιπόν και την ανθρωπογεωγραφία και τη συντηρητική παράταξη, αλλά όχι μόνο, παρακολουθεί και το τι γίνεται. Τώρα η χθεσινή είδηση, νομίζω, εκτός από τη συγκέντρωση στη Νίκαια του κ. Τσίπρα, ο οποίος θέλει να συνομιλήσει με πολίτες, μεγάλη συγκέντρωση. Η χθεσινή είδηση, κατά τα άλλα, η πολιτική, ήταν αυτή η δημοσκόπηση που έδειξε τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από, και το κόμμα του, κάτω από 25%, 23,5%. Το 25 είναι πλαφόν, σας το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά ας τα ακούω στα λιμία. Είναι πλαφόν για, το, για να πάρει τον πόνους των 50 εδρών, σύμφωνα με τον νόμο που υπάρχει εδώ στη χώρα μας. Και επομένως είναι σημαντικό το ότι τον δίνει στο 23,5%, γιατί η ΑΛΚΟ, η εταιρεία που έκανε τη δημοσκόπηση, δίνει μόνο την πρόθεση ψήφου και όχι την εκτίμηση. Τώρα αυτή η εκτίμηση είναι ένα δημιούργημα ελληνικό, να ξέρετε. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να μετριέται η εκτίμηση. Πώς μπορεί να γίνει η εκτίμηση τώρα, όταν ας πούμε υπάρχουν κόμματα όπως αυτό της κυρίας Καριστιανού, το οποίο παίρνει από διαφορετικά κοινά κόσμο. Εν πάση περιπτώσει, και τον κύριο Τσίπρα τον δείχνει κάτω από 10 μονάδες να έχει διαφορά από το πρώτο κόμμα. Το είπα στον κύριο Τσίπρα στες, ότι γίναμε, λέει, εξωματική αντιπολίτευση σε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και ισχύει αυτό. Και το Πασόκ να πιέζεται τώρα, αυτό δείχνει, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, να πιέζεται ακόμα και για την τρίτη θέση. Η κυρία Καριστιανού είχε την τέταρτη θέση σε αυτή τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Και τα άλλα κόμματα να ακολουθούν, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Πλεύση Ελευθερίας κλπ. Και πάρα πολλά κόμματα να μένουν εκτός. Ο ΣΥΡΙΖΑ με σοβαρά προβλήματα, έτσι, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω, τον έχουμε τον κύριο Κίρτσο? Τον έχουμε. Γιώργος Κίρτσος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κίρτσο. Χαίρομαι που σας
1: ακούμε. Γεια σας, τι κάνετε?
0: Εδώ, τι να κάνουμε, στον αγώνα της ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε να βρούμε μία άκρη, ξέρω εγώ, σε αυτά που γίνονται.
1: Πάντα μαχητική.
0: Μαχητική. Και εσείς όμως. Εγώ δεν ξεχνάω ότι φύγατε από τη Νέα Δημοκρατία γιατί είπατε για μας, για την παραβίαση του κράτους δικαίου. Δεν το ξεχνάω, έτσι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είχατε τη ρήξη με το Μητσοτάκη τότε.
1: Ούτε ο Μητσοτάκης το ξεχνάει.
0: Ούτε, το ξέρω, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι ότι δεν το ξεχνάει. Ναι, εσείς όμως δικαιωθήκατε, δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Έτσι, εσείς.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στη δημοσκόπηση που αναφέρατε.
0: Για πείτε μου, πώς την είδατε?
1: Θεωρώ χθες πολύ σημαντική.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία? Το ένα το επισημάνατε, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κάτω από το 25%. Mm-hmm. Πάνω από το 25% αρχίζει σταδιακά τον πόνους. Επομένως, όλη αυτή η θεωρία ότι είναι άτρωτη, ότι είναι 30%, το έχουν κλεισμένο και όλα αυτά, είναι κατασκευασμένη, δηλαδή μέσα από την κατανομή των αναποφάσεων, που είναι μια στατιστική και πολιτική μέθοδος που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς. Δηλαδή, άμα αρχίσουν τέτοιου είδους μοιρασιές, που κάθε δημοσκόπος μπορεί να βγάζει ότι πολιτικό συμπέρασμα θέλει. Μπορώ να την κάνω κι εγώ ίδιος, δεν χρειάζεται να είσαι δημοσκόπος. Επομένως, βλέπουμε μια δημοκρατία στο 23,3, αν θυμάμαι καλά, η οποία βέβαια περιμένει και την κίνηση Σαμαρά. Η κίνηση Σαμαρά δεν είναι συμβολιογραφικά βέβαιη, αλλά πιθανολογείται και διαφαίνεται.
0: Επομένως, την έχει αναγγείλει, νομίζω, αυτά που είπε στο Ηράκλειο, που του λένε τι θέλει, δηλαδή, με τον πόνο.
1: Εξαιρετικά πιθανή. Εξαιρετικά πιθανή, α το πούμε έτσι. Λοιπόν, άμα συμβεί και αυτό, το 23,5,3 θα είναι όραμα, θα πάει πολύ πιο κάτω.
0: Κατά από 20, λέτε, τουλάχιστον.
1: Ναι, το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, μετά, το δεύτερο και τρίτο κόμμα, άσχετα τώρα ότι υπάρχει μια διαμάχη, το Τσίπρας δεύτερος με την Ελλάδα, το Πασόκ πίσω και αυτά. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το δεύτερο και το τρίτο αθροίζουν ποσοστό υψηλότερο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστή παρατήρηση, ομολόγω.
1: Γιατί υπάρχει μια δυναμική η οποία δεν είναι τώρα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε ότι υπάρχει μια ανατροπή δυνάμεων σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα ποιες είναι οι άλλες δυνάμεις, πώς θα λειτουργήσουν κτλ. Θα το δούμε. Το τρίτο εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι το τέταρτο κόμμα, δηλαδή της κυρίας Καρυφιανού, είναι και αυτό έτσι δυναμικά αντιμητσοτακικό. Δεν έχει βέβαια πολλά κοινά σημεία ούτε με την Ελλάς ούτε με το Πασόκ.
0: Και
1: αυτό...
0: μας έλεγε εδώ ο κύριος Αυγερινό χτες ότι ο αντίπαλός μας είναι Μητσοτάκης. Αυτό μας είπε.
1: Επομένως βλέπουμε τώρα ότι ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος που έχουν μια δύναμη αθρηστικά που ξεπερνάει κατά 40% τη δύναμη της πρώτης Νέας Δημοκρατίας είναι όλοι αντιμητσοταϊκοί. Επομένως, τι μας λέει ο Μητσοτάκης τώρα για τρίτη τετραετία κτλ. Πού θα βρει συμμάχους? Ο δεύτερος, τρίτος, τέταρτος είναι ορκισμένοι αντίπαλοι και καλά κάνουν κατά την άποψή μου. Επομένως, θα πρέπει να πάει σε άλλες λύσεις, αλλά οι άλλες λύσεις δεν νομίζω ότι είναι και διαθέσιμες και δεν του φτάνουν, διότι αν είναι στο 23,2% και εμφανιστεί ο Σαμαράς και πέσει κάτω από το 20%, τότε μιλάμε για αποχαιρετισμό του Μητσοτάκη.
0: Εάν πέσει κάτω από 20%, συμφωνείτε κι εσείς με αυτό που μου έχουν πει και εδώ όλοι οι αναλυτές, ότι μιλάμε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει θέση πια, δηλαδή ότι θα αμφισβητηθεί, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή οι Καραμαλικοί, οι οποίοι προς το παρόν κάνουν κάποιες πλάτες στο Σαμαρά, αλλά σε γενικές γραμμές είναι σιωπηλοί, αυτοί πλέον θα ξεσπαθώσουν. Η Οδένδιας μπορεί να προβληθεί από διάφορους σαν η εναλλακτική λύση. Άρα εδώ έχουμε ένα σκηνικό που προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Μητσοτάκης κινείται στο 30% πλάς και αν κρίνουμε από την ΑΛΚΟ και την προοπτική κόμματος Σαμαρά, δίνει τη μάχη του 20%. Είναι μια μπλόφα που όμως δεν νομίζω θα περάσει, γιατί ο κόσμος άσχετα αν έχει τις αμφιβολίες του για τον ένα ή τον άλλον, έχει πια αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση. Δηλαδή την ισοπεδωτική λιτότητα, την κοροϊδία, την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Δηλαδή σε όλα υπάρχουν ένα όριο και νομίζω το οποίο είναι αδιευκρίνιστο πάντα στην πολιτική, αλλά μπορεί να είμαστε πολύ κοντά για να το έχουμε ξεπεράσει.
0: Και θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα και τις παραμονές των εκλογών. Γιατί έχουμε δει και αποτελέσματα να έχουν εκτοξευθεί και υπέρ του Μητσοτάκη και εναντίον του, ίσως κάποιες φορές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, με ατυχείς δηλώσεις. Θα θυμάμαι τι έγινε το 23 τώρα. Υπήρχε αυτή η διαφορά, κύριε Τσόλη μου.
1: Σωστά. Το 23 είχαμε μια ανατροπή υπέρ του Μητσοτάκη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αλλά το 24. Επειδή όλοι
0: αυτό λέω και υπέρ και εναντίον. Σε ευρωεκλογές δεν είχαμε.
1: Ναι, αλλά το 24 έχει την εξής σημασία, ότι κάνανε οι πέντε μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες που συνδέονται με κανάλια, κάνανε αναγωγή και τον βγάζανε 31 με 33.
0: Περισσότερο 28... από ό,τι πήρε. Πήρε κάτω από
1: 30. 28,2 κάτι τέτοιο.
0: Και ένα χρόνο μετά από το 41, το θριαμβευτικό, είναι σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα.
1: Επομένως υπάρχει το προηγούμενο ότι κάναν την αναγωγή, τους πέσανε έξω και παρόλα αυτά οι περισσότεροι επιμένουν στην αναγωγή, γιατί είναι η μέθοδος φυσικά που στηρίζει το Μαξίμου, με την έννοια ότι σου λέει ότι υπάρχει ένα κατώτατο σημείο, γύρω στο 30% το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκης, όσα σκάνδαλα, Πόσο έξω και να πέσει εκτιμήσει του για τον Τραμπ, για τον Νετανιάχου, για τον ένα και τον άλλο, ή να κατέβα τα 30%. Αυτό δημιουργεί ψυχολογία του κόσμου. Γι' αυτό, επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από διάφορους δημοσκόπους, οι οποίοι εναλλάσσονται.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι αξιοπρεπείς που λένε ότι εμείς δεν κάνουμε αναγωγές.
0: Έχει καταφέρει, θέλω να το, επειδή είστε παλιός τώρα εδώ και στην αγορά που λέμε και στις πολιτικές εκτιμήσεις, πώς έχει καταφέρει, καλά, το σύστημα το μηντιακό. Επειδή τώρα παρουσιάζει ρογμές όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι αυτή την περίοδο, παρουσιάζει κάποιο ρογμές. Ξέρουμε πώς το κατάφερε, έτσι, την περίοδο της πανδημίας, με όλα αυτά τις παροχές τώρα, εκατομμύρια δόθηκαν. Το σύστημα τώρα και τον δημοσκόπο, πώς το έχει καταφέρει, το οποίο βέβαια συνδέεται με το μηντιακό σύστημα, τώρα που το σκέφτομαι.
1: Καταρχήν οι δημοσκόποι. Το σκέφτηκα και εγώ και το λέω σε κανένα δύο αντιπολίτες που θέλω να τους βοηθήσω. Πηγαίνετε να κάνετε κι εσείς μια έρευνα και κάτι τέτοια. Αλλά μέσα από τη συζήτηση προκύπτει ότι και να πας να κάνεις μια έρευνα, είσαι καταδικασμένος. Δηλαδή θα πας να δώσεις 20-30 χιλιάρικα. Αλλά αυτοί όταν βγάζουν τα λεφτά, όταν όλος ο ισολογισμός εταιρείας τους στηρίζεται στις συμβουλές που δίνουν στην κυβέρνηση ή σε διάφορες κυβερνητικές οργανώσεις. Στις διαπλεκόμενες εταιρείες που τους δίνουν...
0: Μπράβο, κάνουν έρευνες και εκεί, έχετε δίκιο.
1: Έρευνες και τα λοιπά, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ στα μίντια που συνεργάζονται. Καταλαβαίνουμε ότι και να πάρουν 30 χιλιάρικα από έναν περαστικό, τους ενδιαφέρουν τα 30 εκατομμύρια που παίρνουν σε γενικές γραμμές το χρόνο με διάφορους τρόπους. Οι οποίοι βέβαια έχουν εμπλουτιστεί με φοβερό δηλαδή. Και εγώ, παρά το γεγονός ότι είμαι παλιός και παρά το γεγονός ότι έχω κάνει και εγώ τέτοιες αταξίες στο παρελθόν, γιατί ποτέ δεν ήταν το σύστημα των μέσων ενημέρωσης και το σύστημα των δημοσκοπήσεων απόλυτα αντικειμενικό, ας το πούμε έτσι.
0: Αλλά τώρα πια.
1: Τώρα πια είναι πια οργανωμένο έγκλημα.
0: Αυτό που λέτε.
1: Ναι. Και δεν κρατάνε καν τα προσχήματα. Δηλαδή, ένας ο οποίος... έχει εταιρεία παροχής συμβουλών και ο οποίος σε διμερεί αγόρασε νομίζω μια εταιρεία δημοσκοπήσεων κάτι τέτοιο ή αγόρασε δηλαδή αγοράζουν και μεταξύ τους αφού τους
0: τι συμπέθεροι μπαίνουν σε μέσα. Αφήστε τώρα, δηλαδή τι να. Εδώ μεταξύ δεν μπορείς και να το πεις. Γιατί έχουμε και τα σλάπς. Εσείς τα ξέρετε τώρα. Τα έχετε υποστεί κι εσείς εκεί με τις υποκλοπές. Λοιπόν, δεν μπορείς να πεις, ούτε ονόματα μπορείς να πεις. Ξέρουμε. Έτσι, μην νομίζω ότι δεν ξέρουμε. Ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε καλά τι γίνεται, ας πούμε. Είναι δυνατόν.
1: Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ναι, αυτό που χρειάζεται, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν έτοιμες λύσεις για όλα, χρειάζεται μια αλλαγή, γιατί αλλιώς πια το σύστημα είναι τόσο διαφθάρρο.
0: Έτσι, όπως εμφανίζεται το τοπίο σήμερα. Σήμερα, παραδείγματος, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο σε αυτή τη χώρα, υπάρχει και συγκυρία. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση είναι σε αποδρομή, βάλετε για σκάνδαλα, για, θα πούμε και για το κράτος δικαίου τώρα, για το οποίο εσείς είπαμε έχετε δώσει μάχη και την έδρασε σε πάνω δώσατε επί της ουσίας. Λοιπόν, στην Ευρωβουλή μιλάω. Πιστεύετε ότι είναι σε αποδρομή το σύστημα, η κυβέρνηση?
1: Εντάξει, δεν είναι μια κυβέρνηση που είναι έτοιμη να φύγει, διότι η κυβέρνηση έχει μετατραπεί σε καθεστώς. Το καθεστώς λοιπόν λειτουργεί με διαφορετικούς όρους και αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη τους τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν κάνουν τώρα έναν παραδοσιακό προεκλογικό αγώνα με μια δημοκρατική κυβέρνηση η οποία είναι έτοιμη, ξέρω και εγώ, να υποκληθεί στην πλειοψηφία. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Αντίθετα έχουμε μια κυβέρνηση καθεστώς η οποία αυτό που κάνει είναι να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Είναι βασικό χαρακτηριστικό των καθεστώτων. Δηλαδή, αν δούμε τι κάνει ο Ράμα στην Αλβανία, ο άλλος στη Σερβία ή ο πριν έκανε ο Όρμπαν στην Ουγγαρία, στόχος τους δεν ήταν να εξηγήσουν ή να δικαιολογήσουν την κυβερνητική πολιτική. Στόχος τους ήταν να αποδυναμώσουν την αντιπολίτευση. Να μην έχει λεφτά, να μην έχει τηλεοπτικό χρόνο, να είναι όλες οι τιμές στημένες σε βάρος της, να έχει έτσι. Έναν έτσι, δολοφονία χαρακτήρα των βασικών στελεχών της. Επομένως το πράγμα θα είναι σκληρό. Δηλαδή όσοι πιστεύουν, περιμένουν από τις δημοσκοπήσεις να τους λύσουν το πρόβλημα, έστω και αν είναι σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας, έχουν κάνει λάθος εκτίμηση σε ό,τι αφορά τον αντίπαλο.
0: Χρειάζεται δουλειά, δηλαδή αυτό λέτε με τον κόσμο. Έτσι, αυτό χρειάζεται
1: δουλειά, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. χρειάζεται έτσι συντονισμός και δεν χρειάζεται σπατάλη δυνάμεων ο ένας εναντίον του άλλου στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, μπορεί το Πασόκ
0: να. Ναι, έχουν βάλει την αντιπολίτευση, τσακωνόταν τις πρώτες μέρες. Τώρα έχει, αυτό ακριβώς. Έχει λίγο υποχωρήσει.
1: Αυτό είναι θανάσιμο, θανάσιμο λάθος, διότι γίνεται μια πολυδιάσπαση και έρχεται ο Μητσοτάκης με το 20% του να μας εξηγήσει ότι είναι η μοναδική λύση. Είναι
0: η σταθερότητα.
1: Ναι, είναι σίγουρα η μη λύση, αλλά ψάχνουμε ακόμα μια έτσι δημιουργική και αισιόδοξη λύση.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Κράτος δικαίου. Τώρα είχαμε, πριν από λίγο, είχαμε μια πρόταση να σας πω, επειδή σας ενδιαφέρει, είμαι βέβαια το παρακολουθούσατε και αυτό. Είχαμε πρόταση από την εισαγγελέα, γίνεται μια δίκη για τη διαρροή των email που αφορά την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Τι θυμάστε, τι
1: ναι.
0: Δεν χρειάζεται τώρα, που διέρευσαν τα email ας πούμε και δικάζεται. Κυρία Σημακοπούλου, ναι. Μαθαίνω ότι η εισαγγελέας, πριν από λίγο το μαθαίνω, προτείνει την ενοχή της. Έτσι, θα δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Έτσι, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι η εξέλιξη νεότερη, γιατί ξέρετε, κάθε μέρα έχουμε και εξελίξεις.
1: Ναι,
0: άλλο αν πόσο προβάλλονται, πόσο διαστρέφονται. Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε όμως τώρα, ο βασικός πυλώνας τώρα της υπόθεσης που καταγγέλλεται και είναι πρωτοφανής και είναι και οριακή ας πούμε, για το θέμα της δημοκρατίας μας, βάλε τη δημοκρατία μας, είναι οι υποκλοπές. Για πείτε μου λίγο, πώς τη βλέπετε αυτή την ιστορία? Εσείς ήσασταν, ήσασταν στόχος,
1: ναι,
0: έτσι?
1: Ήμουν ένα στόχος.
0: Από την ΕΕΠ δεν θυμάμαι τώρα, από το Predator, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Από την ΕΕΠ, επειδή είμαι παλιός, με βάλαν σε παραδοσιακό
0: σε βάλαν σε παραδοσιακό μέθοδο. Καλά, έτσι κι αλλιώς από ό,τι διαρρέει ο Ντίλιαν, η ΕΕΠ έχει προσύμφωνο και με το Predator. Συγκοινωνούνταν όχι, οπότε ναι, απλώς ρωτάω για την ιστορία. Εσείς ήσασταν κι εσείς στόχος. Για πείτε μου λίγο, πώς εξελίσσεται αυτή η ιστορία τώρα? Παρακολουθείτε διαρροές του Ντίλιαν.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω καταφέρει να φέρω αποτέλεσμα και εκτιμώ και τον Ανδρουλάκη που συνεχίζει και τον Κουκάκη. Ναι. Και εγώ συνεχίζω δηλαδή επικοινωνιακά, αλλά να σας πω, τρεις μέρες μετά τη διαγραφή μου βάλανε κοριό. Μου βάλαν κοριό στο σπίτι.
0: Ο χρόνος είναι πολύ χρήσιμος.
1: Ναι, πολύ σημαντικός. Ναι, ναι. Θέλανε να μάθουν τις κινήσεις.
0: Τι θα κάνετε, έτσι, που θα πάτε τώρα.
1: Τις οποίες δεν ήξερα καν εγώ, αλλά αυτοί θέλανε να τις μάθουν. Εν πάση περιπτώσει. Κοριό στο κινητό, κοριό στο σπίτι για να ακούν και τα οικογενειακά μου. Κοριό και στο γραφείο για να ακούν τα υπόλοιπα. Επομένως, αυτό τεκμηριώθηκε από ότι πήγα στον κύριο Ράμο. Πολύ αποτελεσματικός, πολύ έτσι σωστός. Γι' αυτό άλλωστε και τον εξουδετερώσανε. Ο Ντογιάκος παρενέβη και είπε ότι να μην στείλουν συνεργείο στην Κοσμοτέ και να ελέγξουν τις συνδέσεις κτλ. Του το ζήτησε ο Ράμος γραπτός, δεν τόλμησε να το κάνει γραπτός. Έτσι πήγε το συνεργείο και αμέσως διαπιστώθηκε ότι τρεις μέρες μετά την διαγραφή μου και επί 8-9 μήνες, δηλαδή με αλλεπάλληλες, γιατί νομίζω είναι τρίμηνη η διάρκεια αυτών των αποφάσεων, με αλλεπάλληλες αποφάσεις, μέχρι να δουν.
0: Ανανεώνοτανε. Πού θα πάτε και τι θα κάνετε.
1: Ναι, ανανεώτανε.
0: Το είδατε. Μετά ανακοινώσατε την ένταξή σας στο Renew, δεν είναι? Είχατε εκεί και επαφές, υποθέτω, με την κυρία Σόφη, η Βέλτ, που ήταν εχθρός, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Είχατε
0: επικοινωνίες, δεν μπορεί να μην είχατε.
1: Η Σόφη, σούπερ δύναμη.
0: Σούπερ δύναμη. Δεν εξαιρετή. Πολέμησε και αυτήν το σύστημα. Κατάφερε να μην εκλείγει.
1: Εντάξει, αλλά έχουν και κάτι κανόνες. Είχε κάνει 20 χρόνια. Αυτοί πέφτουν θύμα της δημοκρατικότητάς τους, δηλαδή έχουν κάτι θητείες όρια, που θεωρητικά είναι σωστό να έχεις όρια, αλλά όταν είναι ένα αστέρι σαν τη Σόφη Ίμπελ που κρατάει όλο το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, το να πέφτει θύμα κάποιων ορίων είναι και περίεργο. Είναι μάλλον ατυχές. Εν πάση περιπτώσει, πήγα δικαστικός εναντίον του διοικητή της ΕΕΠ, ο οποίος θεώρησε ότι είμαι γιατί για να παρακολουθήσω.
0: Κύριο Κοντολέοντα, τώρα μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, θεωρήθηκα επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Με αυτό το σκεπτικό παρακολουθώ.
0: Μάθατε ποτέ ποια ήταν η αιτία?
1: Αφού ποτέ, άλλαξε έτσι την νομοθεσία ο Μητσοτάκης.
0: Για να μην μάθετε ποτέ. Ναι, αλλά δεν υπήρξε
1: απόφαση
0: του Συμβουλίου Επικρατείας.
1: Του Συμβουλίου του Επικρατείας να μάθει ο Ανδρουλάκης, αλλά δεν του λένε και αυτό.
0: Δεν του λένε ούτε στον Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν, πήγα και εναντίον της μιας εισαγγελικής λειτουργού που είναι υπεύθυνη και υπογράφει όλα αυτά.
0: Α, κυρία, η οποία ήταν και αυτή στόχος, περίεργος.
1: Εντάξει. Και εναντίον μιας αξιωματικού της Ελλάς, η οποία κάνει την εισήγηση ότι θεσμών είμαι επικίνδυνος. Πήγα δικαστικός εναντίον των τριών, μπήκε στο αρχείο, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή κάναν καλά τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Να με παρακολουθεί.
0: Αξιοθετήθηκε επομένως η μήνυσή σας, ναι. Δηλαδή.
1: Ναι, μπράβο. Και έχω πάει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου εκεί κάπως προχωράει από ό,τι πληροφορούμε, αλλά εκεί μπορεί να δικαιωθείς με τα θάνατον, ξέρω κι εγώ, κάπως έτσι.
0: Αυτοί αργούν χειρότερα από την ελληνική δικαιοσύνη, ρε παιδί.
1: Ναι, ακριβώς. Επομένως, και εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα τι σκέφτομαι εγώ και το προσωπικό μου. Σημασία έχει ότι διάβασα μια άλλη έρευνα της Μέτρων, που 80-81% των ερωτησέντων θεωρούν ότι δεν θα υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης ούτε στα ΤΕΠΗ, ούτε στις υποκλοπές, ούτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου το καθεστώς μας εξηγεί ότι θα κάνει ό,τι γουστάρει και είναι όλα στημένα, οπότε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό και τα ποσοστά είναι φοβερά, δηλαδή 80-81-82%. Αλλά αυτό πρέπει να μετατραπεί όμως σε πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί άμα είναι να καθόμαστε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Και να αντιμετωπίζουμε με δέος το καθεστώς που τα στείνει όλα. Δεν
0: οι διαπιστώσεις, κύριε Κύρτο, είναι για τους δημοσιογράφους, για τους αρθρογράφους κλπ. Τώρα οι πολιτικοί δεν είναι μόνο να κάνουν διαπιστώσεις, να προτείνουν και λύσεις. Θα κάνουμε μία διακοπή σύντομη, δεν τελειώσαμε. Εδώ μείνετε μαζί και θα βρεθούμε πάλι μετά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εδώ είμαστε στο κόκκινο με τον κύριο Γιώργο Κίρτσο, μιλάμε, τον πρώην ευρωβουλευτή, δημοσιογράφο, αναλυτή. Μας έκανε μια ανάλυση και για τα νούμερα εκεί των δημοσκοπήσεων και μας είπε τώρα στο τέλος, ότι λίγο πριν διακόψουμε, ότι υπάρχει με ένα αμφισβήτηση και υπάρχει το αίσθημα στον κόσμο ότι δεν θα αποδοθεί ποτέ δικαιοσύνη για τις μεγάλες υποθέσεις. Αλλά κατά πόσο αυτό, κύριε Κίρτσο, θα μπορέσει να μετουσιωθεί σε εκλογικό αποτέλεσμα, είναι το θέμα, έτσι?
2: Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή κατά πόσο ο κόσμος θα εμπιστευτεί την άλλη πλευρά για να του λύσετε και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του, αλλά και το θέμα του κράτους δικαίου. Δεν μου λέτε τώρα, αν βάζατε ένα τίτλο σε αυτή την υπόθεση των υποκλοπών, πώς θα την ονομάζατε, έτσι, για να καταλήξουμε και για τις υποκλοπές?
2: Εντάξει. Έλληνας Νίξον το έχει γράψει, νομίζω, η εφημερίδα των συντακτών. Ναι. Α, ναι, και αυτό το έχει πει και αυτό.
1: Δικό του αυτό. Έχει μιλήσει για Watergate και ότι.
2: Ναι, ήμουν φοιτητής στην Αμερική όταν επί Νίξον, τόσο μεγάλος είμαι. Οπότε με είχε εντυπωσιάσει πόσο ο Νίξον, που ήταν πανίσχυρος το 1972, επανεκλέχθηκε κερδίζοντας όλες τις αμερικανικές πολιτείες εκτός από τη Μασαχουσέτη που σπούδαζα, και ήταν ο Μαγκάβερν, που ο υποψήφιος των Δημοκρατικών. Το 1974 είχε φύγει έτσι εξευτελισμένος και μόνο 4 ρεπουμπλικάνοι τον υποστήριξαν στο τέλος. Δηλαδή,
1: ήταν φοβερή, έτσι.
2: Ναι, φάνηκε ότι λειτουργεί το σύστημα, ότι δεν δέχτηκαν τώρα οι ρεπουμπλικάνοι να κάνουν αυτό που κάνουν οι νεοδημοκράτες, που πάνε στη Βουλή και ξεπλένουν τα σκάνδαλα. Δηλαδή, δεν ξέρω, βέβαια τώρα ξεπλένουν τον Τραμπ, πρέπει να πούμε, οι ρεπουμπλικάνοι για άλλα θέματα. Αλλά τέλος πάντων το 1974 είχα εντυπωσιαστεί από την αντίδραση του πολιτικού συστήματος. Βέβαια τότε είχα αρνητική αντίδραση στους Αμερικάνους, λόγω Χούντα στην Ελλάδα, λόγω Χιλής και Αγέντε, λόγω Καμπότζης, Βιετνάμ, τα είχαν κάνει όλα λίπα ως συνήθως. Αλλά τουλάχιστον στο θέμα της εσωτερικής κάθαρσης είχαν δείξει έτσι μια αποτελεσματικότητα.
1: Και τώρα έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές τώρα με τον Τραμπ, μια και λέτε για Αμερική. Ναι. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει επίσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι και ο λόγος της υπογραφής συμφωνίας.
2: Ακριβώς.
1: Εσείς έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Λοιπόν, θα λέγατε λοιπόν ότι ο πιο πετυχημένος τίτλος είναι αυτός της εφημερίδας των συντακτών για το ότι είναι Έλληνας Νίξον, ας πούμε, ο κύριος.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θα αντιδράσουν από μέσα όμως.
2: Έχουμε τον Νίξον, θέλουμε την κάθαρση. Όπως έτσι.
1: Ναι, κατάλαβα. Τώρα, εάν υπόθεση των Ντεμπών και λοιπά, πώς τα βλέπετε αυτά? Και ο ΠΚΠ έχει γίνει, έχουν φάει και τα πόμολα κάποιοι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο.
2: Καλά, στο θέμα των Ντεμπών είναι πια, έχουμε φτάσει στην εξαχρίωση με την εξής έννοια. Ότι έρχεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας και λέει ότι έχει γίνει κόλπο με τη Σύμβαση 717. Καθυστερήσαν διάφοροι για να τη φουσκώσουν και σκοτώθηκε άδικα ο κόσμος. Χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική φράση «η διαφθορά σκοτώνει».
1: Είναι φοβερό, αλλά η φράση είναι τη Σόφη Συμβάλλητο αυτή. Σε μια εκδήλωση του Αρμανίτη για το κράτος δικαίου. Τότε πρωτακούστηκε η φράση, αλλά την υιοθέτησε πλήρως η κυρία Κοβέση. Μιλώντας όντως.
2: Λοιπόν, τώρα ένας από αυτούς που είναι 2-3 επιχειρηματίες που αυτοί κάναν την καθυστέρηση και μοίραζαν τα λεφτά στους υπαλλήλους. Δεν έχουν τεκμηριωθεί αυτά, αλλά αυτή είναι η περιγραφή γενική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο Εξάρχου. Ο Εξάρχου αυτή τη στιγμή είναι ο προστατευόμενος του Μαξίμου, δηλαδή ο πιο ευνοημένος διαπλεκόμενος. Είναι, ξέρω και εγώ, μέχρι και στο αέριο το υγροποιημένο το αμερικάνικης προέλευσης με τις πλάτες της ΔΕΠΑ. Πήρε την Credia Bank με τις πλάτες του Δημοσίου και του Στουρνάρα. Και το πιο τρελό, εκεί πια που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, είναι ότι ο Μητσοτάκης, επειδή βιαζόταν, υποτίθεται, να αντιμετωπίσει τις ζημιές που έγιναν από τη Θεομηνία στη Θεσσαλία στο σιδηροδρομικό δίκτυο, έκανε με απευθείας ανάθεση τα έργα τα σιδηροδρομικά στο καρτέλ των μεγαλοεργολάβων, μεταξύ των οποίων και ο Εξάρχου. Δηλαδή, ο Εξάρχου καταγγέλλεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα ότι καθυστέρησε σκόπιμα και ιδιωτελώς τα έργα που οδήγησαν την τραγωδία των Τεμπών, και ο Μητσοτάκης τον επιβραβεύει και τον εμπιστεύεται για επιτάχυνση των έργων με απευθείας ανάθεση.
1: Ξέρετε ότι η απευθείας ανάθεση ήταν θέμα που συζητήθηκε σε μια πρόσφατη συνεδρία της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ελευθεριών. Και εκεί υπόθηκε, δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια τώρα, γιατί δεν είναι και ανοιχτή αυτή η συνεδρία, είναι κλειστή. Υπόθηκε ένα νούμερο καταπληκτικό, ότι το 70% των έργων, των δημοσίων έργων, είναι με απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Και... που είναι βασικός παράγοντας της δημοκρατίας. Τι είναι, διαφάνεια και λογοδοσία, δεν είναι.
2: Μα και οι διαγωνισμοί σημαίνει είναι. Δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει σε ένα διέξοδο διαχειριστικό. Γιατί διαβάζω, πάνε να πάρουν αλκοόμετρα, ξέρω και εγώ, για τους οδηγούς των λεωφορείων. Βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, νομίζω, και λέει ότι ήταν φωτογραφικός ο διαγωνισμός. Επομένως, δεν υπάρχουν αυτά που θα φυσάνε, ξέρω και εγώ, θα ελέγχονται οι οδηγοί λεωφορείων προτού ξεκινήσουν τη βάρδια τους. Αν είναι νυφάλιοι ή όχι. Μετά πάνε να αφαιρέσουν τα σύρματα από το τρόλεϊ, έχουν κάνει ένα διαγωνισμό, βγαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, λέει και είναι και αυτός φωτογραφικός, οπότε σταματήστε τον.
1: Θα δούμε και τι δικογραφίες θα έρθουν απ' έξω, γιατί μαθαίνουμε διάφορα, βέβαια θα δούμε.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι υπάρχει το τεκμήριο πάντα της αθότητας.
2: Επίσης θέλω να... η Άν Μισελ Ασημακοπούλου είναι σημαντικότερη από ό,τι γενικά πιστεύετε, γιατί...
1: Εσείς τη ζήσατε, είστε στην ίδια ομάδα, δεν ήσασταν μαζί.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι το άτομο των ειδικών αποστολών του Μητσοτάκη. Η πρώτη της που ήταν και η πιο βρωμερή αποστολή ήταν να είναι μάρτυρα της υπεράσπισης, τον Νίκο Γεωργιάδη, τον σύμβολο και στενό φίλο του Μητσοτάκη, που καταδικάστηκε για παιδεραστία, διεθνώς μάλιστα την έπραξε. Νομίζω ήταν στη Μολδαβία σε μια διεθνή αποστολή. Τέλος πάντων, κάπου τον είχαν διορίσει. Λοιπόν, άρα την στείλανε να καταθέσει πέρα αυτού του ανθρώπου, το οποίο είναι ταπεινωτικό, δηλαδή εξευτελιστικό για ένα πρόσωπο με έτσι, δημόσια εικόνα, όπως είναι η Γιάν Μισελ Ασημακοπούλου. Και μετά, βέβαια, όταν ξέσπασε
1: το σκάνδαλο με τα email. Α, η κόντρα.
2: Όχι, η κόντρα με το Μητσοτάκη, η δικιά μου και οι παρακολουθήσεις του Ανδρουλάκη και εμένα. Την είχε στείλει ο Μητσοτάκη στην Ευρωβουλή, που ήταν ήδη ευρωβουλευτής βέβαια, και η γραμμή ήταν ότι μάλλον είμαστε παράφρονες, ότι δεν μας παρακολουθεί κανείς, ότι είναι μια χαρά στην Ελλάδα και όλα αυτά τα λένε διάφοροι οι οποίοι έχουν χάσει τις εκλογές.
1: Όχι μόνο, ήταν αυτή που μίλαγε και για μας τότε με τους δημοσιογράφους. Δεν είχε γίνει συζήτηση 5 Ιουλίου του 2022, θυμάστε, πάνω στην Ευρωβουλή, που το με το Μητσοτάκη
2: λοιπόν,
1: παρόντα.
2: Ναι,
1: αυτή η ιστορική συνεδρία δεν καλύφθηκε ποτέ. Τα ελληνικά μέσα, δηλαδή αυτό μας έχει περισσότερο. Ποτέ.
2: Εντάξει, θα την πάρουμε στο σπίτι. Αλλά και το άλλο χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι βαθιά ενταγμένη στο Ισραηλινό σιωνιστικό λόμπι με Νετανιάχου και τα λοιπά, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρξει καταδικαστική πρόταση και καταδικαστική απόφαση θα είναι σημαντικό βήμα ανεξαρτησίας δικαιοσύνης, γιατί αυτή τη στιγμή έχουν πέσει όλα τα συστήματα να τις σώσουν. Ξεκινώντας από το Μαξίμου και μπορεί να υπάρχει και μια διεθνής διάσταση.
1: Εκεί στο πρωτοδικείο ή στο πλημελιοδικείο, όπως θέλετε να το πείτε, δεν ελέγχονται τα πράγματα όπως συμβαίνεται. Τους ξεφεύγουν, τους ξεφεύγουν. Κύριε Κυριτσό, για να σας ρωτήσω τώρα και κάτι προσωπικό. Εσείς τι σκέφτεστε, θα επανέλθετε στην πολιτική, έχετε συζητάτε?
2: Δεν νομίζω να σας πω. Είμαι στην πολιτική και η συζήτηση που κάνουμε τώρα πολιτική.
1: Πολιτική είναι, όχι εννοώ σαν υποψήφιο.
2: Εντάξει, η επιδίωξή μου είναι να συμβάλλω σε όλους τους όσους προσπαθούν με διάφορους τρόπους, θεμητούς βέβαια, να αποσταθεροποιήσουν το καθεστώς Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ δεν έχουμε κυβέρνηση, έχουμε καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτό είναι πολύ κακό.
1: Αυτό που είπατε ήταν χαρακτηριστικό.
2: Επομένως, αν μπορώ να βοηθήσω τον Ανδρουλάκη, αν μπορώ να βοηθήσω, ξέρω και εγώ, με τον Ανδρουλάκη έχω προσωπική
1: σχέση. Έχετε καλή σχέση, το ξέρουμε από την Ευρώπη. Σας βλέπαμε. Εκεί στο Στρασβούργο, τρώγατε μαζί.
2: Ακόμα και τον Τσίπρα ή διάφορους άλλους οι οποίοι προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί όχι. Αλλά γενικά θέτω τα θέματα, ποιος είναι ο Μητσοτάκης, τι πάει να κάνει, τι έχει κάνει κτλ. Κατά τα άλλα είμαι 74 ετών, που είναι μια πολύ προχωρημένη ηλικία, που σημαίνει ότι προστατεύω τον εαυτό μου, δηλαδή δεν θέλω και πάρα πολύ ταλαιπωρία. Και δυστυχώς εδώ που έχουν πάει τα πράγματα, αυτοί που θα αναλάβουν το σπαόνα για να αυτοποδήσει η χώρα, θέλουν 5, 10, 15 χρόνια ταλαιπωρία. Αυτό δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Επομένως, όλα αυτά εγώ τα βλέπω λόγω ηλικίας βεβαίως. Αλλά ευχαρίστω να συμβουλεύσω, να παρέμβω, όλα αυτά να μου.
1: Κατάλαβα.
2: Αλλά πρώτα να προστατεύσω το Γιωργάκη. Ο Γιωργάκης είναι ευπαθής πλέον.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κύριε Κύρτσο, εδώ θα είμαστε. Να τα λέμε, έτσι, ανοιχτά λοιπόν, τα μικρόφωνα
2: του κόκκινου. Σας χαίρω για το δυναμισμό σας και για τη συνέπειά σας. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνετε τώρα.
1: Κανένας. Και εγώ σας χαίρω γιατί δώσατε. Και εσείς,
2: ακριβώς, ναι.
1: Γιατί
2: ο
1: καθένας δείχνει με τη ζωή του, έτσι, και κάθε μέρα. Έτσι, αυτό δείχνει.
2: Εύχομαι και κάποια θετική εξέλιξη να υπάρχει για τους εργαζόμενους. Το κόκκινο,
1: να είστε καλά.
2: Τον κρατάνε όσοι.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Ναι, ναι. Κύριε, ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το υπόλοιπο από χτες. Για να θυμόμαστε τις μουσικές του Μάνου Χατζηδάκη, που είπαμε χτες και την επέτειο από το θάνατό του 1994. Σαν χτες πέθανε ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά μας έχει αφήσει τις μουσικές του, που μας μεταφέρουν σε χρώματα, όχι μόνο μνήμες, σε τοπία τωρινά, στη θάλασσα, στα σύννεφα. Είπαμε, αυτά δεν μπορεί να μας τα πάρει κανείς, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και έκανα αυτή την εισαγωγή. Ακούσατε τον Γιώργο τον Κύρτσο, τον πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που έφυγε γιατί υποστήριξε εμάς τους δημοσιογράφους τότε. Εκείνο το μαύρο 22, ήταν μέλος της Ευρωβουλής, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κύρτσος διαφώνησε, γιατί μίλαγε για το κράτος δικαίου ο κύριος Κύρτσος, για εμάς τους δημοσιογράφους, εμένα, το Βαξεβάνη, για την κυρία Τουλουπάκη, η οποία ακόμα θα σας μεταφέρω τώρα, ακόμα και σήμερα βάλετε για όσα έκανε, γιατί τόλμησε, προσέξτε, γιατί βάλετε, κυρία Τουλουπάκη, γιατί τόλμησε να ελέγξει πολιτικούς. Δεν τους καταδίκασε, τόλμησε να τους ελέγξει. Είναι απίστευτο το σύστημα. Μια λέξη θα κρατήσω από όσα μας είπε ο κύριος Κύρτσος, μας έκανε μια πολύ καλή ανάλυση και για τις δημοσκοπήσεις. Το καθεστώς. Πώς δημιούργησε αυτή η κυβέρνηση το καθεστώς. Λοιπόν, τον έχουμε. Έχουμε τον κύριο Θόδωρο Μαντά, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Κύριε Μαντά, καλό μεσημέρι. Τον βρίσκουμε. Πού σας βρίσκουμε, πείτε εδώ στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Με βρίσκετε στη Λάρισα, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Έχει διακόψει για λίγα λεπτά και θα ανέβει η έδρα, το δικαστήριο.
0: Στη μία, νομίζω τώρα, στη μία.
1: Μία η ώρα, μία η ώρα, σε λίγα λεπτά δηλαδή. Προκειμένου να έχουμε απόφαση σε δύο πολύ, πολύ, πολύ κρίσιμα
0: τα οποία είναι
1: και
0: πια
1: ουσιαστικά για την έκβαση της δίκης θέματα.
0: Είναι η δίκη των τεμπών, να πούμε.
1: Είναι η δίκη των τεμπών.
0: Η κυρία δίκη, γιατί έχουμε και 500 δίκες εδώ.
1: Όχι, όχι, όχι. Και είναι, το ένα θέμα είναι εάν θα αποδεχτεί το δικαστήριο ή όχι την παράσταση των δικηγορικών συλλόγων της χώρας για την υποστήριξη της κατηγορίας, και το επόμενο θέμα είναι εάν θα δεχτεί το δικαστήριο την παράσταση του ελληνικού δημοσίου έτσι όπως συρρυκνωμένα έχει διατυπωθεί, περιορίζοντας μόνο σε 4 πρόσωπα.
0: Μόνο για 4. Αυτό τώρα
1: μόνο για 4 και μόνο, κυρία Παπαδάκου, και μόνο για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Σε όλα
0: πλημέλημα,
1: το ελληνικό δημόσιο πλημέλημα. Πλημέλημα. Πλημέλημα.
0: Ακόμα και δείχνει
1: και
0: τα στελέχη,
1: μια στάση
0: λοιπόν
1: του ελληνικού δημοσίου. Δείχνει και μια στάση που επιλέγει το ελληνικό δημόσιο να τοποθετηθεί.
0: Ποιους προστατεύουν τώρα? Ποιους προστατεύουν εκεί, κύριε Μαντά?
1: Προφανώς πρόσωπα, κορυφαία, πολιτικά, τα οποία έχουν στη διαδικασία αυτή προστατευτεί, καταρχήν θα πω εγώ, από τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και από την πλειοψηφία του ελληνικού κοινοβουλίου που δεν επέτρεψε την πρόοδο είτε με σύσταση προανακριτικής είτε με σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κυρίως προανακριτικής θα έλεγα εγώ, την διερεύνηση των ευθυνών των εμπλεκομένων πολιτικών.
0: Μας λέτε δηλαδή ότι εκτός από τους πολιτικούς που προστατεύσαν Καραμαλή και λοιπούς, λοιπόν εκεί με αυτή την πλειοψηφία που έχουν στη Βουλή και που, εντάξει, αυτή η πλειοψηφία δημιουργεί ουσιαστικά ατιμορρησία, οδηγεί σε ατιμορρησία και για τον ΟΠΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές.
1: Κυρία Παπαδάκου, με συγχωρείτε, σε αυτή ακριβώς την αποστροφή, την εύστοχη που κάνετε, νομίζω ότι ενσωματώνεται όλη η αναγκαιότητα και η ουσιαστική προσέγγιση της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης. Δηλαδή, αυτό που μόλις είπατε είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Δηλαδή, για πείτε,
1: θα συνεχιστεί η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα, το λέω με ακραία δική μου υπερβολή, ατιμορρησία των πολιτικών προσώπων που οχυρωμένοι πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος διοικούν τη χώρα, ασκούν πολιτική χωρίς καμία συνέπεια, ακόμη και στις πιο κραυγαλαία παράτυπες ή παράνομες αποφάσεις τους. Ή επιτέλους θα υπάρξει με την αναθεώρηση του συντάγματος μια εκλογήκευση σε τρόπο ώστε και τα πολιτικά πρόσωπα να έχουν την ίδια ευθύνη απέναντι στον νόμο, απέναντι στην πολιτεία, απέναντι τελικά στον Έλληνα πολίτη που με την ψήφο του και μόνο τους έχει αναδείξει σε αυτή τη θέση ευθύνης. Mm-hmm. Θα συνεχιστεί αυτό το καθεστώς της ανομίας και της ατιμωρησίας ή επιτέλους θα μπει ένας φραγμός σε όλη αυτή την κατάσταση των τελευταίων ετών.
0: Τώρα εσείς είσαστε εκεί στη δίκη ως εκπρόσωπος του βεβαίως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Βεβαίως. Όχι, εγώ είμαι ως εκπρόσωπος, ναι, πρωτίστως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και της Ολομέλειας των Δικηγόρων.
0: Και της Ολομέλειας των Δικηγόρων, όλων των δικηγόρων της χώρας.
1: Έχω την ύψιστη ευθύνη και τιμή να εκπροσωπώ το σύνολο των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
0: Πριν από λίγο, μιλώντας με τον κύριο Κίρτσο, μας θύμισε τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία έλεγε ότι ο ελληνικός λαός δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε υποκλοπές, σε μια σειρά από υποθέσεις. Είπατε εσείς και πριν τις ευθύνες της πλειοψηφίας εκεί, για τους πολιτικούς βέβαια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, όμως υπάρχει και μια άλλη ευθύνη τώρα της δικαιοσύνης. Δεν είναι μόνο για τους πολιτικούς.
1: Δεν την προσπερνώ.
0: Έτσι, υπάρχει και ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη για τη δικαιοσύνη. Και θέλω να σας ρωτήσω αν. Έτσι όπως εσείς ζείτε ως αυτή την ώρα. Δεν λέω, μπορεί να γίνει κάτι και να υπάρξει μετάλλαξη στη συνέχεια. Ως αυτή την ώρα. Έχετε παρακολουθήσει πόσες συνεδριάσεις έχουν γίνει για τα Τέμπη, για την κυρία Δίκη των Τεμπών?
1: Κοντεύουμε τις 10. Κοντεύουμε τις 10.
0: Ωραία, κοντεύουμε τις 10 και είμαστε σε διαδικαστικό.
1: Σε πρώιμο στάδιο. Να το πούμε αυτό, να το ακούν οι φίλοι ακροατές. Έναρξη.
0: Ουσιαστικά.
1: Σωστό. Επί της ουσίας διερεύνηση της υποθέσεως
0: δεν έχετε μπει ακόμα. Ωραία.
1: Είμαστε ακόμη σε στάδιο εντελώς πρώιμο διαδικαστικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχετε εσείς ελπίδες ή έχετε προσδοκίες? Προσδοκίες έχουμε βέβαια και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά από αυτά που βλέπετε τώρα, τα δεδομένα που βλέπετε εκεί, πιστεύετε ότι θα αποδοθεί η δικαιοσύνη για τα ΤΕΠ? Θα μάθουμε τι έγινε. Ακόμα δεν έχουν γίνει ούτε εκταφές των παιδιών.
1: Έτσι. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Μου επιτρέπετε να πω, να απαντήσω με έναν τρόπο. Δεν είναι αποφυγή της ερωτήσεως. Το αντίθετο, επιδοκιμασία είναι, ακριβώς για το λόγο αυτό. Σε μια κορυφαία στιγμή για τον νομικό κόσμο, σε μια κορυφαία στιγμή για τους δικηγόρους όλης της χώρας, ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης, υπήρξε η εξαιρετική καθολική απόφαση για να παρασταθούν οι δικηγορικοί σύλλογοι και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων στη δίκη των Τεμπών, αξιοποιώντας τη σχετική διάταξη του κώδικα περί δικηγόρων, ως δίκη μίζωνος τεράστιας κοινωνικής αναφοράς και σημασίας. Η προσδοκία μας η θετική, ότι τελικά το δικαστήριο θα νομιμοποιήσει και θα αποδεχθεί την παρουσία των δικηγορικών συλλόγων, είναι ένα πρώτο μήνυμα για το σε ποια κατεύθυνση τελικά η διαδικασία θα προσανατολιστεί.
0: Επομένως,
1: γιατί οι δικηγορικοί σύλλογοι, κυρία Παπαδάκου, δεν είναι εδώ ούτε ως εκδικητές ούτε ως τιμωροί. Είναι εδώ ως δικονομικοί εγγυητές
0: της λειτουργίας
1: της αποτελεσματικής του δικαστηρίου και της νομιμότητας.
0: Επομένως μας λέτε ότι αυτή η απόφαση που βγαίνει τώρα στη μία το μεσημέρι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
1: Ιδιαίτερα σημαντική.
0: Έτσι, δηλαδή τον...
1: Θα καθορίσει το περίγραμμα της δίκης, ακριβώς όπως σας το λέω.
0: Θα καθορίσει...
1: Άρα ας επιφυλαχτούμε να έχουμε σε λίγα λεπτά την εξέλιξη. Και εδώ είμαστε να ανανεώσουμε την επικοινωνία μας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: κύριε Ματά,
0: να σας απελευθερώσω, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε να μπείτε στην αίθουσα να ακούσετε την απόφαση.
1: Ναι, πράγματι.
0: Λοιπόν, αλλά εξηγήσαμε, το δώσαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Το δώσαμε.
1: Κύριε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Μαντάς εκεί από τη Λάρισα. Σας μεταφέρουμε ακριβώς το σφιγμό αυτής της μεγάλης δίκης των Τεμπών, η οποία, εντάξει, δεν είναι μόνο η υπόθεση αυτή. Η υπόθεση αυτή θα είναι και ένα μέτρο εάν θα υπάρξει ατιμωρησία σε σχέση και με μια υπόθεση. Υπάρχουν 57

Κώστας ο Αρβανίτης, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οργανώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση εδώ στην Ελλάδα αυτή τη φορά, με τον τίτλο «Ανοχήρωτη Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου σε κρίση», με πολύ καλούς ομιλητές, τον Χρήστο Τωράμο, τον πρώην πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον Χάρη το Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων, την Ιφηγένεια την Καμψίδου, ομότιμη καθημερινήτρια συνταγματικού δικαίου του πάνω του Αριστοτέλειου, τη δικηγόρο και δόκτωρα Κατερίνα Παπανικολάου και το Θανάση του Κουκάκη, το δημοσιογράφο που τον ακούσατε πολλές φορές και σήμερα από τον Γιώργο τον Κίρτσο, το θύμα του Predator και του της ΑΕΠ, νομίζω το παρακολουθούσαν και από τα δύο. Λοιπόν, οπότε θα γίνει αυτή η εκδήλωση εδώ στην Αθήνα και πραγματικά στο Πάρκο Ελευθερίας θα γίνει, ΑΤΕΣΑ. Ανοιχτή εκδήλωση και συζήτηση κλπ. Λοιπόν, θα σας πούμε κι άλλα για αυτή την εκδήλωση. Να δείξουμε ένα τελευταίο, ένα τραγούδι. Έχουμε ένα λεπτό. Ναι, ας φύγουμε μουσικά σήμερα. Αύριο, 12 η ώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση

0: του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσει στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας, το Ισραήλ δυναμητίζει το κλίμα με νέα πολύ νεκρή επίθεση στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και αναγκάζοντας ακόμα και τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες συστάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τότε που συμφωνήθηκε το μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί για σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο σύστασης ενός συνδικού επενδυτικού μηχανισμού που θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, διαβεβαίωσε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ και επανέλαβε ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκεστον, με θέα τη λίμνη της Λουκέρνης, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Ωστόσο, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς. Στη μεσαία τάξη επιχειρεί να επενδύσει εκ νέου η κυβέρνηση Μητσοτάκη εν ώψη των επόμενων εκλογών σε μια προσπάθεια να επανασυσπυρώσει ένα κρίσιμο αλλά πλέον απαιτητικό εκλογικό ακροατήριο. Η στρατηγική κινείται στον γνώριμο διπλό άξονα, υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ και επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα η εφαρμογή Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νέο εργαλείο κατά της ακρίβειας, αν και στην πράξη έρχεται να αναβιώσει το e-καταναλωτή σε νέα εκδοχή, την ώρα που οι τιμές παραμένουν το βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό το σαφές μήνυμα έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνεδρίαση εργασίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου τέθηκαν επιτάπητος οι προτάσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία, όπως σημείωσε, αποτελεί τον οδικό χάρτη για τη συμβολή του κόμματος στην ενότητα και στην προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, απαντώντας στην κοινωνική απέτηση για συμπόρευση και για προοδευτική κυβέρνηση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελος, προσθέτοντας ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανασύνθησης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο και πως δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές. Υπενθύμησε τέλος ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα εργαστεί για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας και το κοινωνικό αποτύπωμα της ίδρυσης της ΕΛΑΣ και στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει για σήμερα στις 11 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, το Υπουργείο Εργασίας. Ο οργανισμός καλεί επαγγελματικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και συλλόγους συνταξιούχων να συμμετέχουν ενεργά στην κινητοποίηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιδανικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ έκανε η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, καθώς με ηγέτη τον Λιονέλ Μέση νίκησε με 3-0 την Αλγερία για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου. Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Γαλλία, που επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη για τον 9ο όμιλο, ενώ η Νορβηγία επικράτησε του Ιράκ με 4-1.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με λίγες τοπικές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαίες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν ενώ μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως τους 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.

κάτι το άλλο. Το ανέβασε στο τέτοιο. Το ανέβασε στο κουμπάκι. Λοιπόν, καλημέρα. Τι μέρα σήμερα. Πες και τι μέρα είναι, γιατί αφού εσένα έχω και μου τα λες αυτά. Έλα, Σπύρο. Ούτε εσύ ξέρεις. Λοιπόν, Τετάρτη. Τετάρτη είναι, Σπύρο μου. 17, συγγνώμη, Ιουνίου 2026. Το σωτήριο έτος 2026. Λοιπόν, πλησιάζει το καλοκαίρι, όπως έχεις καταλάβει. Έτσι. Θα πας διακοπές. Διάβαζα μια τέτοια, το δεύτερο μέρος της έρευνας της Άλκο για τον Αλφα. Κοινωνικά θέματα το δεύτερο μέρος συνήθως. Και είχε 2-3 ερωτήματα για τις διακοπές. Τραγώδια, κανονική, έτσι, γιατί τα νούμερα είναι την αλήθεια. Το 46% δεν θα πάει διακοπές. Μπάντεψε το λόγο, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβεις, έτσι το καταλαβαίνεις. Αλλά ο λόγος έχει σημασία, γιατί μετά ρωτούσε και για ποιο λόγο. Ακρίβεια, έτσι. Δεν υπάρχουν λεφτά, ήταν ο λόγος. Και ρωτούσε τι εννοείται, τι σας ενοχλεί περισσότερο. Πρώτο βεβαίως ήταν οι τιμές από τα καταλήμματα και τα λοιπά, τα οποία okay, εντάξει, είναι πανάκριβα. Το δεύτερο ήταν τα εστιατόρια. Δηλαδή, θέλω να πω, τα πας διακοπές, ρε παιδί μου. Θα πας διακοπές. Το έχουμε κάνει βέβαια πάρα πολλές φορές. Θα παίρνεις και θα χάσεις το στάκι το μεσημέρι, ας πούμε, να φας ένα τοστάκι για μετά από τη θάλασσα, για να μην πληρώσεις το εστιατόριο. Θες, οι διακοπές είναι να πάω να κάνω το μπάνιο μου, να πάω να. Ορίστε. Τι έγινε. Α, ναι. Λοιπόν, να πάω να κάνω το μπάνιο μου, να κάνω και το. Τι έχει γίνει τώρα. Το μικρόφωνο. Ναι. Μην δείτε σημασία, εσείς κάνουμε κάτι συνεννοήσεις εδώ μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, θες να πας μετά σε ένα εστιατόριο, σε έναν άνθρωπο, να φας, ξέρω εγώ. Να πας το βράδυ να βγεις έξω, να πιεις ένα ποτό, ξέρω εγώ. Να ξαναφας, γιατί είμαστε και φαγανή, τρώμε και δύο φορές την ημέρα, άντρας μία. Λοιπόν, άμα θες 40 ευρώ να φας για πιάτα φαΐ, γιατί τώρα πλέον αυτό είναι, έτσι, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, άμα βγεις έξω στο εστιατόριο τώρα να φας δύο πιάτα φαΐ, μία σαλάτα, ξέρω εγώ, και να πάρεις κάτι να πιεις, το 40 είναι δεδομένο, το συζητάμε. Όλα έχουν πάει, τα πιάτα 12-13 ευρώ. Αν πει πήγε το πιτόγυρο 4 ευρώ, τα πιάτα δεν θα πάνε. Λοιπόν. Οπότε καταλαβαίνεις. Αλλάζουν και οι εποχές. Δηλαδή τις εποχές πώς τις μετρούσαμε παλιότερα, ρε παιδί μου. Έρχεται το καλοκαίρι με τις διακοπές, δηλαδή θα πάω διακοπές. Έρχεται, ξέρω εγώ, έρχονται τα Χριστούγεννα, θα πάω στο χωριό, ας πούμε, να καθίσουμε όλοι μαζί, η οικογένεια κτλ. Έρχεται το Πάσχα, ξέρω. Αν τα Χριστούγεννα δεν πηγαίναμε, το Πάσχα πηγαίναμε πάντοτε. Είναι πιο. Τώρα πλέον όλα αυτά τα έχεις αφήσει πίσω σου για διάφορους λόγους. Πρώτον, γιατί okay, η πίεση της δουλειάς είναι τέτοια. Κάτι ξέρει η κυβέρνηση με τα 13 ώρα. Όπου δεν έχεις και το χρόνο πλέον. Επίσης η πίεση οικονομική είναι τέτοια, όπου και το χρόνο να έχεις δεν έχεις τα χρήματα. Αλλά αυτά συνδυάζονται, πάνε μαζί, γιατί περισσότερες οικογένειες για να τα βγάλουν πέρα. Επειδή οι μισθοί είναι αυτοί που είναι, κάνουν δύο δουλειές. Όλο και κάτι κάνεις το απόγευμα, ας πούμε, ή το πρωί, ξέρω εγώ, ανάλογα με τη βασική σου δουλειά. Οπότε δεν υπάρχει χρόνος. Αυτή η πίεση στις κοινωνίες βγάζει αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Λοιπόν, και γεννά και διαφορία για τα πολιτικά, γιατί έβλεπα πάλι ένα άλλο. Ρωτούσε κάτι νέα παιδιά με το μικρόφωνο στην Ερμό, τι θα ψηφίσουν. Δεν θες να σου πω, Σπύρο, πραγματικά. Από τα 10, τα 10, τις 10 απαντήσεις από τους 10. Τα 6 παιδιά είπαν, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν με ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα 4 είπαν ό,τι μου πει ο μπαμπάς μου. Και το ό,τι μου πει ο μπαμπάς μου ήταν 4 στα 4 είναι Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Και το ρωτούσε, του λέει, καλά, ο μπαμπάς σου λέει, ναι, μου λέει, ποιος θα μου πει, ο μπαμπάς μου, μου λέει. Η μία είπε η μαμά μου. Οπότε είναι, αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστευόμαστε, αυτό ψηφίζαμε 40 χρόνια. Αυτό ψηφίζω ο παππούς μου, αυτό ψηφίζει η γιαγιά μου. Οπότε αυτό θα ψηφίσω κι εγώ. Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα, δεν θέλω να σου πω κάτι άλλο. Απλά τώρα, επειδή είμαι και ειλικρινής άνθρωπος, θα σας εξηγήσω γιατί περί αυτολογώ και λέω σε χλαμάρες πρωί. Γιατί εγώ φτιάχνω την εκπομπή από την προηγούμενη μέρα. Όλοι δηλαδή, την έχω γραμμένη, έχω γραμμένη και τα τραγούδια, έχω γραμμένα και τα ηχητικά και όλα τέλος πάντων. Τα κάνω σε ένα Google και μετά έχω το κινητούλι μου εδώ μπροστά, ανοίγω το έγγραφο και τα βλέπω και τα σπικάρω. Μαντέψτε, σήμερα ξέχασα το κινητό στο σπίτι, οπότε δεν υπάρχει το κινητό, δεν υπάρχει εκπομπή, δεν ξέρω τι τραγούδια έχω βγάλει, δεν ξέρω τι ηχητικά έχω βγάλει, δεν ξέρω τα θέματα τα οποία έχω γράψει στη σειρά για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, οπότε έρχομαι εδώ και λέω σε χλαμάρες για το καλοκαίρι και τα εστιατόρια. Ένα θέμα που θυμάμαι που είχα βγάλει πρώτο στη σκαλέτα για να σοβαρευτούμε τώρα είναι σήμερα 17 του μηνός και είναι
θα αποφασίσει το δικαστήριο για το αν θα δεχτεί να καταθέσει ο Αλή, ο 15χρονος, το 15χρονο παιδί από την Αίγυπτο που βιάστηκε από τον Λιγνάδη, και στην πρώτη του πρωτόδικα δεν του έδωσαν τη δυνατότητα οι δικαστές να μιλήσει. Κατά τη δική μου προσωπική άποψη βιάστηκε για μία ακόμη φορά, διότι επί της ουσίας όλο το κλίμα και οι αγορεύσεις των δικηγόρων του Λιγνάδη και πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφάνισαν το παιδί αυτό σε μια λογική, όσο και αν σας ακούγεται απίστευτο, θα το πω κι ας είναι ακουστή σκληρό, τάθελο κόλος του, ήρθε από την Αίγυπτο, δεν είχε από την κεφαλή κλίνη, βρήκε τον Λεφτά Λιγνάδη, κάθισε στο πλάι του και έγινε ό,τι έγινε. Και μιλάμε για ένα 15χρονο παιδί. Λες και το 15χρονο παιδί έχει συνέστηση τι συμβαίνει γύρω του και τι κάνουν, ποιες ήταν οι επιπτώσεις των όσων του συνέβαιναν. Αυτό το παιδί σήμερα λοιπόν το δικαστήριο θα κρίνει αν θα του δώσει τη δυνατότητα να μιλήσει, να πει την ιστορία του, να πει πώς βρέθηκε εκεί, πώς βιάστηκε από τον συγκεκριμένο. Να σας θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα για 2 βιασμούς. Ήτανε για 3, ο τρίτος ήταν ο Αλή. Σας είπα πριν ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα στον Αλή να πει την ιστορία του. Είναι καταδικασμένος πρωτόδικα για τους 2 βιασμούς. Και μόλις αποφασιστεί σήμερα ό,τι θα αποφασιστεί, θα ξανανοίξει δίκη και το εφετείο βέβαιως, γιατί έκρεμε το εφετείο. Και ο κ. Λουγνάδης είναι έξω. Παρά την καταδίκη του για 2 βιασμούς, ανηλίκων παρακαλώ, έτσι, ανηλίκων, προσέξτε. Είναι έξω βέβαιως μέχρι το εφετείο. Οπότε κρατήστε το αυτό. Είναι από τα σημαντικά κατά τη γνώμη μου τα οποία πρέπει να κρατάμε. Δεν είναι μια απλή περίπτωση ο Λιγνάδης, έτσι. Είναι ο γιος ενός πατέρα με πολύ μεγάλη ιστορία. Ο ίδιος διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, όπως τον διόρισε η κυρία Μενδώνη. Ακόμη και ο Πρωθυπουργός, σας θυμίζω, έπαιρνε το ελικόπτερο για να πάει να δει την παράστασή του στην Επίδαυρο. Οπότε κρατήστε το αυτό, θα περάσει κάτω από τα ραντάρ των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά είναι από τα θέματα που θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ ψηλά, γιατί μιλάμε για παιδιά, για ανήλικα παιδιά, για βιασμό παιδιών. Έτσι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, ναι, τι θέλει, να βάλουμε ένα τραγούδι, μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος εδώ και να συνεχίσουμε μετά να πάμε στα πολιτικά, γιατί γίνεται και, μαντέψτε, γίνεται χαμούλης και στο ΣΥΡΙΖΑ πάλι. Είναι περίεργο, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πώς είναι δυνατόν, αλλά συμβαίνει, θέλω να σας πω. Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι και να τα πούμε.

0: Λοιπόν, αυτά. Ακούσαμε και το τραγούδι. Α, πάρουμε μια ανάσα. Σας είπα, σήμερα είμαστε χωρίς καλέτα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να διαβάσω λίγο και τα μηνυματάκια σας. Καλημέρα καταρχάς σε όλους. Κόκκινο 105.5 είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα. Το τηλέφωνο στο Viber, για όσους δεν το γνωρίζετε, αν και δεν νομίζω ότι είστε και πολλοί πλέον που δεν το γνωρίζετε, είναι το 6985-870-059. Μία ακόμα φορά, 6985-870-059. Γράφετε ό,τι θέλετε εδώ. Η Αθανασία Λύκειου Λιγνάζη, κυκλοφορία ελεύθερος. Εντάξει, το δικανικό μας σύστημα, το δικαιικό μας σύστημα το προβλέπει αυτό. Μέσα στο, μέχρι το εφετείο μπορεί ο δικαστής να αφήσει ελεύθερο τον πρωτόδικα καταδικασμένο, αν κρίνει, αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τώρα, το πώς μπορεί να το κρίνει και τι να το κρίνει, είναι μια υπόθεση. Δηλαδή, ας πούμε, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των βιασμών, για παράδειγμα, το δικαστήριο πρέπει να κρίνει αν θα τον αφήσει ελεύθερο ή θα, γιατί πιστεύει ότι δεν θα το ξανακάνει. Τώρα, πείτε μου εσείς. Λοιπόν, η μόνη εξίσωση, η μόνη αλήθεια που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο είναι ότι πιο εύκολα, πώς το έλεγε ο κατά πολλούς δημιουργός μας, πιο εύκολα περνάει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά ένας ισχυρός από την τρύπα της δικαιοσύνης στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Και δεν ισχύει μόνο για τον κύριο Λιγνάδη αυτό. Λοιπόν, ναι, Μαρία, όντως το θέμα αυτό είναι ικανό να κάνει μια εκπομπή. Πραγματικά. Γιατί, προσέξτε τώρα, σας το είπα ότι το παιδί που θα κρίνει σήμερα το δικαστήριο, αν θα δεχτεί να πει την θλιβερή ιστορία της ζωής του. Γιατί είναι ένα 15χρονο παιδί, το οποίο βρέθηκε στη χώρα στα 15, πιο νωρίς. Έφυγε από τη χώρα του, από την Αίγυπτο, ήρθε εδώ. Για να αναζητήσει μια καλύτερη τύχη. Και στα 15 του βιάστηκε από το συγκεκριμένο. Προφανώς και μπορεί να κάνει μια ολόκληρη εκπομπή. Αλλά η Περσεφόνη λέει ότι τα κανάλια προβάλλουν μόνο τις απαντήσεις των ερωτώμενων που ταιριάζουν στο αφήγημά τους. Εντάξει, μεγάλη ιστορία και αυτή. Έτσι λειτουργεί η επικοινωνία, τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα όλα αυτά είναι πολλαπλασιασμένα, τα ξέρετε. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο, να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χθες τα γνωστά αυτά επεισόδια. Πρώτον, ο υπεύθυνος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης, παραιτήθηκε από τη θέση του. Νομίζω ότι είναι γνωστό γιατί παραιτήθηκε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλοι σπέδουν να πάρουν αποστάσεις από το κόμμα τους, από το ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτόν τον τρόπο να δηλώσουν ότι είναι αλληλέγγυοι προς την Ελλάς του κ. Τσίπρα. Προσωπικά, αν θέλετε, δική μου άποψη, αν και εντάξει τώρα ο δημοσιογράφος πρέπει να αποφεύγει τις απόψεις, αλλά δεν θέλω να πείτε ότι δεν αγγίζω τα τζιζ και ότι okay, απλά κάνω παράθεση και τέλος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ακριβώς πρέπει να γίνεται αυτό. Θα σας μεταφέρω το δικό μου ρεπορτάζ, όπως το έχω εγώ, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι, αλλά τέλος πάντων, όπως το επικοινώνησα και όπως εμείς οι δημοσιογράφοι μιλάμε με πολλούς πρωταγωνιστές του δράματος. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό. Έχουμε κάνει ερωτήσεις. Όχι ότι απαντάνε ευθέως, ποτέ δεν απαντάνε ευθέως, αλλά αν ο δημοσιογράφος είναι έμπειρος και διακονεί δεκαετίες στο πολιτικό ρεπορτάζ, μπορεί να καταλάβει ακόμα και από τις σιωπές τι συμβαίνει και τι τρέχει από πίσω. Οπότε, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα έχει δώσει μια γενική κατεύθυνση σε όλους ότι κάντε υπομονή, θα κάνετε μια. Το είπα χθες, νομίζω, αγρανάπαυση 2 ετών περίπου. Και όταν τα πράγματα το επιτρέψουν, πάλι οι φίλοι θα είμαστε, πάλι μαζί θα είμαστε, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι γνωστό. Όχι όλοι όμως. Όχι όλοι. Κάποιοι δεν είναι μέσα σε αυτή την εξίσωση. Οπότε, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μπει και σε ένα sleep mode, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς σε μια λειτουργία έτσι λίγο πιο ήσυχη. Σε καμία περίπτωση δεν θέλει ούτε η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε να αλλάξουν οι ισοκομματικές ισορροπίες και αυτές που είναι σήμερα. Πρέπει να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει κάποιος να φεύγει από θέσεις που κατέχει στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Μπορεί κάλλιστα να δώσει τη μάχη μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και όταν φτάσει η ώρα, ποια θα είναι η ώρα αυτή, θα μου πείτε τώρα. Κοιτάξτε, μία ώρα μπορεί να είναι αυτή πριν τις εκλογές. Εκεί μοιραία. Όταν λες ότι δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, εγώ το δέχομαι αυτό προφανώς και δεν μπορείς να είσαι, αλλά αυτό έχει μία μόνο κατάληξη. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, ο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Αυτή δεν έχει. Βλέπετε εσείς κάποια άλλη? Εγώ μόνο αυτή βλέπω, δεν βλέπω κάποια άλλη. Το πώς θα γίνει αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Έτσι πρέπει να εξηγηθεί αυτό το ερώτημα. Δεν μπορεί να αφήνεται να, στον αέρα, να λες μια ευγενικόλογη τοποθέτηση και μετά να μην μιλάς για την ουσία. Πρέπει να βρεθεί, πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι να βρουν μια φόρμουλα σε τελική ανάλυση. Να τη συζητήσουν, να την κατεβάσουν στα όργανα, να αποφασίσουν δημοκρατικά. Αφού δεν μπορούν να είναι απέναντι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να κατεβεί και ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και να πάρει ένα ποσοστό, να δοκιμάσει την τύχη του. Δεν ξέρω τι ποσοστό μπορεί να πάρει. Αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, με την παρούσα κατάσταση κατεβαίνοντας, δεν θα δει ούτε την ψήφο του στην κάλπη. Για τον πολύ απλό λόγο, διότι θα πάνε όλοι και θα ψηφίσουν την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αν υπάρχει μια περίπτωση να διεκδικήσει κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα, αυτή είναι η περίπτωση να αλλάξουν οι ισορροπίες στο εσωτερικό του, να αναλάβουν τα ηνία του κόμματος άνθρωποι όπως για παράδειγμα ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, οι οποίοι θέλουν τη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και από ό,τι φαίνεται η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δεν τους θέλει, εκείνοι δεν θέλουν την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, τέλος πάντων δεν μπαίνω σε αυτά. Όπου πάλι τη δική μου προσωπική άποψη καταθέτω, ο Παύλος Πολάκης με τη δική του πορεία, με το δικό του μεταλλητέ, με το δικό του τρόπο που αντιλαμβάνει τα πράγματα, έχει ένα ρεύμα στην κοινωνία. Υπάρχει και ένα ρεύμα στην κοινωνία ανθρώπων οι οποίοι είναι. Τους αρέσει ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται ο κύριος Πολάκης και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύεται το σύστημα και, και το τεράστιο έλλειμμα του κράτους δικαίου. Οπότε εκεί, αν θέλετε τη γνώμη, μπορεί να διεκδικήσει και να κατακτήσει το 3%. Από εκεί και μετά, επειδή οι εκλογές, όπως λέει και ο Αλέξης Τσίπρας και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, θα κρυθούν στο δεύτερο γύρο, όχι στον πρώτο. Εντάξει, ο πρώτος έχει πάρει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά και τα ποσοστά που θα βγάλει. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε κυβέρνηση με την παρούσα κατάσταση, τη δημοσκοπική, αν δεν αλλάξει κάτι, θα πρέπει να γίνουν συνεργατικά σχήματα. Εκεί λοιπόν θα μπορεί να γίνει μια οποιαδήποτε συνεργασία, να βρεθεί μια φόρμουλα να συνεργαστούν. Αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή που σας λέω. Δεν υιοθετώ ούτε τη μία ούτε την άλλη. Έχω άποψη, αλλά δεν θέλω να την καταθέσω τώρα στο τραπέζι. Απλά βάζω τις απόψεις το τι μπορεί να γίνει. Όλα αυτά όμως, αν πρέπει να ψάξουμε κάτι, όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Πρέπει να καθίσουν κάτω να τα συζητήσουν. Γιατί όριμα πολιτικά να βάλουν κάτω τα σενάρια, να καθίσουν να βάλουν κάτω τους συσχετισμούς μέσα στην Κεντρική Επιτροπή, μέσα στην Πολιτική Γραμματεία, να τα συζητήσουν και να αποφασίσουν. Τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά οι συμπεριφορές οι σημερινές είναι, οι σημερινές και οι προηγούμενες είναι λίγο παιδιάστικες. Δηλαδή μοιάζει όλο το πράγμα σαν το παιδί που του πήραν το, ή που δεν το αγοράζουν το γλυφιτζούρι και στήλωσε τα πόδια και κλαίει. Λοιπόν, δεν είναι τώρα, δεν χρειάζεται να ποινικοποιούμε τα πάντα. Αυτή είναι η κατάσταση. Έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας. Άφησε το κόμμα. Καλός ή κακός. Και εδώ υπάρχουν διάφορες εκδοχές γι' αυτό. Δεν κατάφεραν όσοι ήρθαν από πίσω κάτι. Το αντίθετο κατάφεραν. Διαλύθηκε το σύστημα. Και αυτό δείχνει και ένα έλλειμμα. Δεν μπορεί να μην το δείχνει. Ξανακατεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας με ένα άλλο κόμμα, με διαφορετικές αντιλήψεις. Λέει αυτό που λέει και για τους πρώην συντρόφους του. Αυτά είναι τα δεδομένα. Κοιτάς πώς να τα αντιμετωπίσεις. Καλά κακά αυτά είναι. Λοιπόν, το μόνο που είναι σίγουρο πάντως είναι ότι όλη αυτή η εσωστρέφεια, όλο αυτό το ήξεις αφήξεις, το μένω, φεύγω, το αφήνω τη θέση μου και, γιατί θέλω κάτι άλλο αλλά παραμένω στο κόμμα ή παραμένω βουλευτής αλλά τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ αλλά στηρίζω πλέον ένα άλλο κόμμα και αυτοί οι καυγάδες συνήθεις, απλά κάνουν χειρότερη την κατάσταση. Και πριονίζουν ότι τέλος πάντων πάνω το έχει οικοδομηθεί αυτό το κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Και το μέλλον των ανθρώπων που πολιτεύονται στο ΣΥΡΙΖΑ πριονίζουν. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση. Θες να πάμε σε διάλειμμα. Τι. Για να διαβάσω τότε λίγα μηνύματα. Αφού ήταν πρόεδρος, λέει η Αθανασία, ήταν το κόμμα εξωματικού τότε. Γιατί όλος αυτός σταματάς τόσα χρόνια. Ναι, εντάξει, αυτό είναι με ένα άλλο θέμα, Αθανασία μου, έτσι. Το γιατί έφυγε και ειδικά το τι έγινε το βράδυ του εκλογικού αποτελέσματος του 2023. Τα έχουμε πει και αυτά, τα έχει πει το ρεπορτάζ, τα έχουμε αναδείξει. Και τι έγινε και, πώς, και τι του είπαν και πώς μπήκε στο γραφείο του και πώς οι κοντινοί του, πολύ κοντινοί του άνθρωποι που ο ίδιος, που χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχαν στον χάρτη και πώς οδηγήθηκε στην απόφαση να φύγει και πώς δυσκολευόταν στο ΣΥΡΙΖΑ να πάρουν μια απόφαση. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Λοιπόν, η φόρμουλα δημοκρατικά και απλά αναλογικά είναι, και εγώ αυτό λέω. Και εγώ αυτό λέω. Καλύτερη δεύτερη λύση.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Να σας πω.
0: Λοιπόν, ναι. Καλή συνέχεια, καλή
4: δύναμη. Καλημέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι λίγο να...

0: Λοιπόν, και με το πολύ ωραίο τραγούδι της Καρόλας Αλεξίου, συνεχίζουμε. Κόκκινο 105 και 5 είναι η ραδιοφωνική του πρέσα. Γιατί αγγελική μου τώρα να. Συγγνώμη για το μου, είναι μια οικειότητα. Ευγένεια είναι έτσι, μην το παρεξηγήσεις. Γιατί να ντρέπομαι δηλαδή. Και σε ποιος μίλησε καταρχάς για την κυρία Χτσιόγλου. Άκουσες να λέω εγώ το όνομα της κυρίας Χτσιόγλου. Το μόνο που είπα εγώ είναι ότι το βράδυ μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2023, τι είπανε οι σύντροφοί του στον Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα της κυρίας Χτσιόγλου, εσύ το βάζεις. Δεν το βάζω εγώ. Δεν το βάζω εγώ. Από εκεί και μετά, για πες μου, Αγγελική. Και για την κυρία Χτσιόγλου, θες να κάνουμε και συζήτηση. Όλη η πορεία από εκεί και μετά μέχρι σήμερα σου φαίνεται φυσιολογική. Απάντησε εσύ. Όχι εγώ. Κάτσε και σκέψου το. Και απάντησε. Εγώ άκουσα να δεις, Αγγελική μου, σέβομαι πάρα πολύ τον βιοπορισμό των ανθρώπων και την ανάγκη τους να βιοποριστούν. Σέβομαι πάρα πολύ και το που έχει βάλει ο καθένας στον πύχη του βιοπορισμού του. Αλλά αυτό το σέβομαι ακόμη και το παιχνίδι μουσικές καρέκλες. Το σέβομαι ακόμα και αυτό στην πολιτική. Αυτό το κυνήγι της εκλόγιμης θέσης και της εκλογής. Και της διατήρησης της θέσης πάση θυσία και παντή τρόπο. Ακόμα και αυτό σέβομαι. Είμαι ο τελευταίος που θα σηκώσω το δάχτυλο και θα δείξω κάποιους ανθρώπους. Όλοι έχουμε οικογένεια, όλοι έχουμε ανάγκες. Αυτό που δεν σέβομαι είναι την ώρα που παίζεις το παιχνίδι μουσικές καρέκλες να πουλάς ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό δεν το σέβομαι. Γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η υποκρισία. Προτιμώ, ας πούμε, να σας πω ένα όνομα τώρα θέλω να πω. Προτιμώ, ας πούμε, τον νεοδημοκράτη βουλευτή, ο οποίος το πρώτο πράγμα που έχει είναι η εκλογή του, τα τζάκια του και οι οικογένειες. Το οποίο το λέει, το έχει κάνει ιδεολογία ο άνθρωπος. Δεν κρύβεται, δεν σου πουλάει ηθικό πλεονέκτημα, το αντίθετο κάνει ακριβώς και στο λέει. Παρά αυτό την υποκρισία μέρους της αριστεράς. Του να είσαι έτοιμος με σηκωμένο το φρύδι και το δάχτυλο να δείξεις οποιονδήποτε επιδεικνύει τέτοιο είδους συμπεριφοράς, χρησιμοθυρική, και την ίδια ώρα εσύ στην προσωπική σου ζωή να κυνηγάς την καρέκλα σαν να μην υπάρχει αύριο. Και μη μου πείτε ότι δεν υπάρχει το φαινόμενο αυτό στην αριστερά και μη μου πείτε ότι η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά δεν ανέδειξε το πρόβλημα αυτό σε πάρα πολλούς. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε, μια που είμαστε εδώ τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε, πάμε στην πολιτική, να επανέλθουμε πάλι στην πολιτική, να αφήσουμε την παραπολιτική. Αυτό που είπε, την ατάκα του που είπε από τον Πειραιά για τις δεύτερες εκλογές, η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία πολιτικά. Για πάμε.
1: Θέλω να κλείσω λέγοντας, Δημήτριος είναι ονόματό σου, έχει φαγωθεί ότι πρέπει, λέει, να κερδίσει τις πρώτες εκλογές. Διότι αν γίνουν δεύτερες, θα χαθεί η χώρα. Δεν τον καταλαβαίνω πολύ καλά, διότι πριν από 3 χρόνια, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο ίδιος έλεγε θα πάμε σε 2, ό,τι και να γίνει. Σε 2. Δεν ήταν αστάθεια τότε οι 2. 146 βουλευτές πήρε την πρώτη Κυριακή. Εκλογές. Δεν υπήρχε δυνατότητα να φτιάξει κυβέρνηση. Έχω την αίσθηση ότι στον ονόματό σου τα λέει αυτά, γιατί μάλλον τη φοβάται τη δεύτερη Κυριακή. Τη φοβάται τις δεύτερες κάλπες και δεν έχει άδικο να τις φοβάται, ακούστε. Όταν το 97% των πολιτών λένε στις δημοσκοπήσεις, 97, ότι η χώρα είναι μια διεφθαρμένη χώρα τα τελευταία χρόνια, και όταν το 70% και πλέον λέει πολιτική αλλαγή, και όταν η πλειοψηφία, όχι στο 70-50 κάτι είναι, λέει καλύτερα περνάγαμε το 19 παρά τα μνημόνια σε σχέση με σήμερα. Λοιπόν, αφού το λένε οι μετρήσεις, αλήθεια είναι. Ακούστε λοιπόν, όταν συμβαίνουν όλα αυτά σου λέει, άμα πάμε σε δεύτερη, την πατήσαμε. Εμείς λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, λέμε το εξής. Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κ. Μητσοτάκη. Και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες, στις πρώτες κάλπες.
0: Λοιπόν, μένω σε αυτό στη σημασία που δίνει, που φαίνεται πως αποδίδει και καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, ο Αλέξης Τσίπρας στις δεύτερες κάλπες. Οι δεύτερες κάλπες θα είναι μια εντελώς διαφορετική μέρα, να το ξέρετε. Με βάση τα δημοσκοπικά πάντα λέω ευρήματα σήμερα τις τελευταίες 8-9 δημοσκοπήσεις που δείχνουν. Η δεύτερη κάλπη θα είναι μια εντελώς διαφορετική κάλπη. Και θα αναγκαστούν όλοι, παρά τους καυγάδες, παρά τις φωνές, τις φασαρίες, μεταξύ τους διελκυστίδα, θα αναγκαστούν όλοι να βάλουν κάτω τα πράγματα και να απαντήσουν σε ένα πάρα πολύ απλό ερώτημα. Το οποίο υπάρχει από τώρα, έτσι, στον περισσότερο κόσμο εκεί έξω. Ό,τι και να λέμε εμείς δημοσιογράφοι, ό,τι και να λένε τα στελέχη του κόμματος, των κομμάτων κτλ. Όποιοι και να είναι οι ευσεβείς πόθη, καθόλου σεβαστή του καθενός. Θα υπάρξει μια εναλλακτική πρόταση απέναντι σε αυτή την 7ετία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Βάλτε εσείς ό,τι επίθετο θέλετε μπροστά στην 7ετία. Ναι ή όχι. Θα αφήσουν τους προσωπικούς κομματικούς εγωισμούς. Θα καθίσουν κάτω να προτείνουν μια διαφορετική οπτική ματιά, μια αντιμετώπιση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η καθημερινότητα των Ελλήνων πλέον δεν πάει άλλο. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Η στάση τους και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν δείχνει ότι δεν το έχουν καταλάβει. Ή τέλος πάντων, ακόμα και αν το έχουν καταλάβει, στην προσωπική τους ατζέντα το έχουν πολύ κάτω. Ενώ θα έπρεπε να είναι πρώτο. Δεν πάει άλλο η καθημερινότητα των Ελλήνων. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή να υποχρεώνουμε τα παιδιά μας, μορφωμένα, σπουδαγμένα παιδιά, είτε να εγκαταλείπουν τη χώρα και να φεύγουν στο εξωτερικό, είτε να κάθονται και να ζουν με 9 κατοστάρικα και να τους μένουν 60 και 70 και 100 ευρώ μετά τις υποχρεώσεις για να βγάλουν το μήνα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή η χώρα να μην παράγει τίποτε και να εισάγει τα πάντα και να έχει ένα τερατώδες έλλειμμα τρεχουσών συνταλλάγων. Και ντροπή είναι και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην επόμενη χρεοκοπία. Είναι ντροπή να χρησιμοποιούμε κατά το δοκούν το συντακτικό χάρτη της χώρας. Είναι ντροπή να κομματικοποιούμε τη δικαιοσύνη και να βάζουμε τους δικούς μας αριστούς δικαστές. Και να γράφουμε στα παλιότερα το υποδημάτου μας τους νόμους. Είναι ντροπή να πεθαίνουν 57 στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά και να μην υπάρχει κανένας υπεύθυνος. Είναι ντροπή να παίρνουν φτωχοί στην πολιτική και να βγαίνουν με 27 και 30 ακίνητα. Και θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το πρωί για τις ντροπές αυτού του τόπου. Θα βρεθεί επιτέλους μια εναλλακτική πρόταση απέναντι σε όλα αυτά? Αυτό είναι το ερώτημα. Ή θα καθίσει ο καθένας με τα προσωπικά του, με τα ρίζια και τις προσωπικές τους ανάγκες? Καθόλου σεβαστές, ξαναλέω. Σε αυτό το ερώτημα λοιπόν ο κόσμος έχει απαντήσει. Όλοι έχουν απαντήσει αυτό το ερώτημα. Ο κόσμος. Τώρα πρέπει επιβάλλεται να απαντήσουν και πολιτικές δυνάμεις. Όσες τουλάχιστον αυτοπροσδιορίζονται από την άλλη πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά. Ναι, έχω να πω κάτι άλλο. Καμιά φορά η ζωή και έξω και η λογική είναι πιο απλή από ό,τι θέλουμε εμείς να τη φτιάχνουμε. Να την μπερδεύουμε, να κάνουμε τις διάφορες κολοτούμπες και όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα ρεπορτάζ από τον Αλφα.
2: Τώρα, λύση στο θέμα της κατάσχεσης παροχών σε παιδιά. Εδώ σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, μετά το ρεπορτάζ του Αλφα για τον 9χρονο που δεν μπορούσε να πάρει ακουστικά βαρικοΐας, διότι οι γονείς του χρωστούσαν στην εφορία. Η ρύθμιση αφορά βεβαίως εκατοντάδες οικογένειες που λαμβάνουν τέτοιες παροχές.
3: Πώς νιώθεις? Μια χαρά.
4: Σου αρέσει που τα ακούς καλύτερα?
3: Ναι.
4: Ναι.
5: Ήταν η αντίδραση του 9χρονου Αχιλλέα όταν ο ακολόγος Ανέστης Κασάπογλου ολοκλήρωνε τον απαραίτητο έλεγχο προκειμένου να γίνει παραγγελία για το ζευγάρι ακουστικών βαρικοΐας που χρειάζεται. Ακουστικά που θα δίνονταν με παρέμβαση από το χαμόγελο του παιδιού και με δωρεά της εταιρείας που τα εισάγει, αφού λόγω μιας οφειλής στην εφορία το οικονομικό βοήθημα των 1.500 ευρώ που παρέχεται για αυτές τις περιπτώσεις από κονδύλι του Υπουργείου Παιδείας θα συμψηφιζόταν με την οφειλή αντί να βοηθήσει τον Αχιλλέα.
6: Εξοργίστηκα πάρα πολύ, νευρίασα πάρα πολύ. Είπα γιατί. Αυτά έπρεπε να γίνονται αυτόματα, παιδιά. Δηλαδή, είναι τραγικό, είναι φοβερό. Τιμωρείται το παιδί, όχι ο γονιός.
5: Η κραυγή αγανάκτηση της Ειρήνης Κωνσταντίνου, μητέρας του 9χρονου μαθητή, έφερε στο φως την αγωνία δεκάδων οικογενειών που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και προκάλεσε την παρέμβαση στον Αλφα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιαρακάκη.
7: Κανένα παιδί δεν πρέπει να στερείται μια παροχή που θεσπίστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του. Και κανένας γονιός δεν πρέπει να φοβάται ότι μια ενίσχυση που προορίζεται για το παιδί του δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό. Γι' αυτό, σε συνεργασία με τον διοικητή της ΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή, προχωρούμε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε το ποσό για τη συγκεκριμένη παροχή του Υπουργείου Παιδείας να είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο και να μην συμψηφίζεται με οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, του ΣΟΤΑ ή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το κράτος οφείλει να ακούει όταν οι πολίτες αναδεικνύουν μια αδικία.
5: Για την οικογένεια του Αχιλλέα, η παρέμβαση αυτή ήταν μια μορφή δικαίωσης και ηθικής αποκατάστασης, λέει συγκινημένη στον Άλφα η μητέρα του.
8: Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Σήμερα είχα τηλέφωνο από τον κύριο Υπουργό Οικονομίας, ο ίδιος με κάλεσε τηλέφωνο ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Και γύρισε και μου είπε ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε υπογράφτηκε και νομοθετείται αυτή τη βδομάδα το ποσό να είναι ακατάσχετο. Νιώθω δικαιωμένη και εύχομαι με αυτόν τον τρόπο να βοήθησα και άλλες οικογένειες.
0: Κράτος κωμωδία, κράτος παροδία, πραγματικά. Ακούστε τώρα δηλαδή τι ακούσαμε εδώ. Έβγαλαν οι αρμόδιες υπηρεσίες ένα ποσό 1.500 ευρώ για να πάρει ένα παιδί 9 χρονών ακουστικά βαρικοίας, γιατί είχε πρόβλημα και δεν άκουγε το παιδί. Και μπήκανε τα χρήματα στην τραπεζικό λογαριασμό της οικογένειας του δικαιούχου και κατασχέθηκαν επειδή η οικογένεια χρωστούσε στην εφορία. Το άκουσε ο Υπουργός Οικονομίας μιας χώρας, ενταγμένη στο σκληρό πυρήνα της ΟΝΕ, μιας χώρας που μένουμε Ευρώπη, και πήρε τηλέφωνο στο κανάλι να πει πόσο συγκλονισμένος αισθάνεται. Γιατί το κράτος, δηλαδή, γιατί ο ίδιος πήρε τα λεφτά του παιδιού από το λογαριασμό του. Και βγήκε να μας πει ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να χάνει ένα επίδομα το οποίο... Σώπα! Σώπα καλέ μου κύριε Πιερακάκη. Ευτυχώς που μας το πες, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να το σκεφτόμασταν εμείς. Και 7 χρόνια που κυβερνούσατε, γιατί δεν το νομοθετήσατε? Αναρωτηθήκατε πόσες οικογένειες αυτά τα 7 χρόνια χάσανε το επίδομα? Αναγκάσατε τη μητέρα του παιδιού να κλαίει στις κάμερες και να παίρνετε εσείς στις τηλεοπτικές εκπομπές για να κάνετε τους καμπόσους ότι τάχα λύνετε το πρόβλημα και μετά να τηλεφωνείτε στα σπίτια των ανθρώπων για να τους λέτε ότι θα κατεβάσετε νομοθετική ρύθμιση. 40 χρόνια αυτό το ρημάδι, το κράτος, αυτή τη νομοθετική ρύθμιση δεν μπορούσε να την κατεβάσει για ένα τόσο αυτονόητο πράγμα. Να είναι ακατάσχετα τα χρήματα τα οποία δίνουν για σοβαρά θέματα υγείας που δίνει το κράτος. Έπρεπε να φτάσουμε στο 2026 και να βγει. Αν δεν έβγαινε η κυρία αυτή στο κανάλι, στον Α, να γίνει γνωστό το πρόβλημα, θα νομοθετούσατε τη συγκεκριμένη τροπολογία? Όχι. Γι' αυτό το κράτος παροδία μιλάμε. Πάμε στο επόμενο ηχητικό, παρακαλώ.
9: Ζητήθηκε πολύ το Σαββατοκυριακό ότι η Στασή δεν στήριξε φέτος το Pride όπως είχε κάνει και τις προηγούμενες χρονιές. Έχετε κάποιο σχόλιο?
10: Τις αφήσεις που δεν έβαλε, τις αφήσεις. Τις διαφημίσεις, συγγνώμη.
11: Ναι, τι σχολείο θέλει να σχολιάσουμε γι' αυτό?
10: Υπάρχει καταγγελία απέναντι.
11: Είχε υποχρέωση να το κάνει.
9: Τις προηγούμενες χρονιές το δεχόταν.
10: Για τα χώριστα.
11: Είναι κάτι υποχρεωτικό αυτό? Πρέπει οπωσδήποτε,
9: όχι,
11: δηλαδή.
9: Όχι, προφανώς δεν είναι. Διαφημίζεται
11: και να επιβάλλεται ένα πρότυπο.
10: Σου λέει ότι το έχει κάνει και για άλλους.
11: Πρέπει να διαφημίζεται για να επιβάλλεται ένα πρότυπο, ας πούμε, ενός κοινωνικού event. Δηλαδή, για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό αυτό?
10: Τότε και δεν γίνονταν επί 10 χρόνια, δεν ήταν υποχρεωτικό. Ήταν μια παράδοση που είχε γίνει τέλος πάντων. Και,
11: δεν γνωρίζω. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κρίνει η Στασία. Αλλά για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό?
10: Δεν έχει τεθεί δηλαδή υπόψη
11: σου. Πρέπει ντε και καλά να μπουν αφίσες, ας πούμε, στο μετρό της Αθήνας.
10: Όχι, δεν
9: και καλά, δεν πρέπει τίποτα. Απλώς επειδή συνέβαινε τις προηγούμενες χρονιές, υπήρξε αυτή η συζήτηση και από στελέχη τελικά.
11: Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η αντίληψη ότι είναι υποχρεωτικό για ένα κοινωνικό event, όπως και κάποια ακόμη, να κατηγορούμε την εταιρεία του μετρό ότι πρέπει υποχρεωτικά να βάλει και να προβάλλει και να διαφημίσει και να προωθήσει μια τέτοια ενέργεια.
9: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Καταρχάς, η εταιρεία του μετρό δεν είναι εταιρεία. Είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Οπότε βρίσκεται εκεί για τον ελληνικό λαό. Αν είναι υποχρεωτικό, ναι, είναι υποχρεωτικό. Σε μια δημοκρατία δυτικού τύπου είναι υποχρεωτικό. Σε μια θεοκρατική μπανανία σαν την Κολομβία των Βαλκανίων που λέγεται Ελλάδα, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Ειδικά όταν τα ηνία της χώρας τα έχουν άνθρωποι οι οποίοι ρωτάνε στη Βουλή, στο ναό της δημοκρατίας, αν θα πρέπει να την πνίξουμε τη βάρκα ή όχι. Κύριε Κυρανάκη μου. Είναι υποχρεωτικό, ναι. Είναι υποχρεωτικό να διαφημίσεις. Όπου μπορείς και όσο μπορείς. την εκδήλωση αυτή που έγινε στην Αθήνα. Το Gay Pride. Οι άνθρωποι αυτοί βγαίνουν, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αν το έχεις καταλάβει κύριε Κυρενάκη, μάλλον ξέρω δεν μπορείς να το καταλάβεις και είναι έξω από τη δική σου κοσμοαντίληψη. Αλλά οι άνθρωποι εκεί βγαίνουν για να διεκδικήσουν το δικαίωμα να υπάρχουν. Το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Στη ζωή τους, στο κρεβάτι τους, οπουδήποτε. Ναι, ναι, τη 2026. Χρειάζεται να το κάνουμε και αυτό. Είναι θλιβερό ότι αναγκαζόμαστε να λέμε τα αυτονόητα. Είναι θλιβερό ότι μια μερίδα ανθρώπων σε αυτόν τον τόπο προσπαθούμε, θέλουμε, φωνάζουμε με κάθε τρόπο ότι θέλουμε να ζήσουμε σε μια ευρωπαϊκή δημοκρατία. Και κάποιοι και συγκεκριμένα κυβερνώντες μας τραβούν συνεχώς πίσω. Συνεχώς πίσω. Επιμένοντας μας γυρίσουν πίσω στο 1950. Πάμε στο επόμενο ηχητικό.
12: Ο Ταλ Ντίλιαν διαθέτει συστατικές επιστολές στις οποίες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες πιστοποιούν ότι λειτουργήσαν το Predator στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Βήμα. Τα έγγραφα λένε κιόλας τι καλά που λειτουργεί το Predator στη χώρα μας, συστήνοντάς το για εξαγωγή. Οι ελληνικές κρατικές υπηρεσίες εξέδωσαν αυτά τα έγγραφα, ναι ή όχι?
13: Επειδή σας χρωστάω και μια απάντηση σε προηγούμενη ερώτησή σας και για την ΕΔΕ, καταρχάς να πω για άλλη μια φορά ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση οι απαντήσεις δίνονται από τη δικαιοσύνη. Ερευνά την υπόθεση αυτή τη δικαιοσύνη εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει εκδώσει τρεις διατάξεις, έχει εκδώσει μια πρωτόδικη απόφαση. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να δώσει απαντήσεις. Δεν θα κάνουμε εδώ το δικαστήριο. Και οι απαντήσεις της δικαιοσύνης είναι σαφείς. Και θεωρώ ότι δεν είναι και η δική μας δουλειά να τις σχολιάζουμε. Με είχατε ρωτήσει για την ΕΔΕ του Υπουργείου Εξωτερικών.
12: Επιτρέψτε μας για την ΕΔΕ να σας ρωτήσουμε άλλη στιγμή. Ναι. Δεν είχαμε ρωτήσει εμείς κιόλας. Ναι. Απλά θα μας απαντήσετε με ένα σαφές ναι ή όχι. Υπήρξαν ή όχι κρατικά έγγραφα που πιστοποιούσαν τη χρήση και καλή λειτουργία του Predator στην Ελλάδα?
13: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα από όσα έχω πει μέχρι τώρα. Ισχύουν στο ακέραιο οι προηγούμενες απαντήσεις. Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα. Και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
12: Εδώ δεν μιλάμε για φήμες. Μιλάμε για ένα συγκροτημένο ρεπορτάζ ενός πολύ μεγάλου και έγκριτου μέσου. Επομένως, να σας ξαναρωτήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο. Διαψεύδετε ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες? Ναι ή όχι? Είστε εκπρόσωπος κυβέρνησης και έχει περάσει τόσο καιρό.

0: συζητούνται όλα τα υπόλοιπα θέματα. Είναι το θέμα αυτό. Δεν το υποτιμώ, είναι σοβαρό. Το χειρίζεται η δικαιοσύνη, έχει αρχίσει πλέον και κουράζει τον κόσμο.
1: Γιατί στην υπόθεση Predator, αν κάποιος έχει αμφισβητήσει τη διάκριση εξουσιών, είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, άρα δεν διαψεύδεται ότι υπάρχουν αυτά τα έγγραφα. Δεν το διαψεύδεται.
0: Νομίζω ότι τα ελληνικά που μιλάω, ακόμα και για εσάς που θέλετε συνεχώς να τα διαστρεβλώνετε, είναι απολύτως κατανοητά. Δεν έχω καμία ενημέρωση, καμία εικόνα, άρα τι σημαίνει δεν διαψεύδω. Αυτά τα οποία μου λέτε δεν μου προκύπτουν από πουθενά. Είναι φήμες, είναι δημοσιεύματα, δεν προκύπτουν από πουθενά. Και η δικαιοσύνη έχει δώσει απαντήσεις. Μάθετε να σέβεστε τις απαντήσεις της δικαιοσύνης. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να μην σας αρέσουν, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ελάτε.
2: Ναι, αλλά δεν λέει όχι. Δεν διαψεύδεις, αγαπητέ μου κύριε Μαρινάκη. Δεν διαψεύδεις, δεν λες. Σε ρωτάει ο δημοσιογράφος. Σου δίνει δηλαδή πάσα να πεις όχι, καμία κρατική υπηρεσία δεν έδωσε τέτοιο χαρτί στην ιντελέξα του κύριου Ταλντήλια. Δεν μπορεί. Βγήκε ο καταδικασμένος πρωτόδικα Ταλντήλια και είπε ότι έχω στα χέρια μου, μάλλον ένα δημοσίευμα του Βήματος, ισχυρίζεται ότι ο καταδικασμένος ο κύριος Ταλντήλια έχει στα χέρια του συστατικές επιστολές για να πουλήσει το Predator σε άλλες χώρες ελληνικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί να μην πήρες 4-5 εμπλεκόμενες υπηρεσίες αντικειμενικό εκπρόσωπο και να ρώτησες. Ας κάνω το χαζό κι εγώ. Να ρώτησες, ρε παιδιά, δώσαμε ποτέ τέτοιο χαρτί στον κύριο Ντίλιαν στην Ιντελέξα. Να βγεις λοιπόν τώρα που σου κάνει πάσα ο δημοσιογράφος, πολύ ωραία πάσα, και να πεις: όχι, παιδιά, το διαψεύδω. Δεν υπάρχει τέτοιο. Κατηγορηματικά. Ποτέ καμία ελληνική υπηρεσία δεν έδωσε τέτοιο. Και πώς να έδινε. Για ποιο λόγο να δώσουμε. Το συγκεκριμένο το αφήγημα της κυβέρνησης, λέω. Το συγκεκριμένο μπήκε στη χώρα εν αγνία μας. Παρακολουθούσε τη μισή κυβέρνηση, το μισό υπουργικό συμβούλιο, το μισό ηγεσία του στρατεύματος, μισούς δημοσιογράφους και. Πάει λέγοντας, χωρίς να το γνωρίζουμε, αυτό δεν είναι το αφήγημα. Γιατί δεν το διαψεύδεις. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, δεν έχουμε χρόνο, ε. Ωραία. Λοιπόν, ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Εδώ είναι πάρα πολλά και τα μηνύματα, δεν έχουμε χρόνο να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, τι ήθελα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε ότι θέατρο κάνουν για τον κύριο Πιερακάκη. Είναι τραγικό πραγματικά, γι' αυτό το επέλεξε. Αυτό θέλουν να κάνουν, να οδηγούν τους ανθρώπους σε απόγνωση και μετά να παραβαίνουν οι ίδιοι σαν σωτήρες και να εξασφαλίζουν την ψήφο τους σε ΣΑΗ μετά. Αυτό είναι το παιδιό του, της οικογένειάς τους. Αυτό είναι το πελατειακό κράτος. Αυτό έχουμε στήσει. Λοιπόν, Κέτη, ναι, καλό. Φυσικά εννοείται ότι είναι καλό. Το καλύτερο είναι όταν κριτικάρουμε να είμαστε ενημερωμένοι. Δεν ξέρω γιατί το γράφεις αυτό. Αν γράφεις για μένα μετά από 38 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ και δεις το ρεπορτάζ της αριστεράς, δεν μιλάμε για ενημέρωση. Ούτε το 1 δέκατο δεν λέω από μικροφόνο αυτό που έχω ζήσει τα 38 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλη συνέχεια. Κάτι άλλο θα τα πούμε αύριο.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε.

0: και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται ένα βήμα πριν από την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας, το Ισραήλ δυναμητίζει το κλίμα με νέα πολύ νεκρή επίθεση στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και αναγκάζοντας ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες συστάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ ότι έχει παραβιάσει την εκεχηρία στο Λίβανο 84 φορές από τη Συμφωνία του Μνημονίου Κατανόησης και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού μηχανισμού για την ενίσχυση της Ιρανικής οικονομίας και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνάντησή του με τον Εμίρη του Κατάρ, επαναλαμβάνοντας ότι το στενό του Ορμούς θα ανοίξει πλήρως και χωρίς διόδια μετά την υπογραφή του μνημονίου. Την ίδια ώρα, οι πρώτες εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου μετά από περίπου 2 μήνες καταγράφονται λίγες ώρες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου. Σύμφωνα με την Tucker Trackers, 2 πλοία εξήλθαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, ενώ ακολούθησε και τρίτο δεξαμενόπλιο, με τη συνολική ποσότητα να φτάνει περίπου τα 4,8 εκατομμύρια βαρέλια. Στο απομενεμένο θέρετρο του Μπούργκεστονγκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης, με το πλήρες κείμενο να παραμένει ακόμα δημοσίευτο. Γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και διεθνώς. Στην τελετή αναμένεται να παραστούν ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παρουσίας και του Ντόναλντ Τραμπ. Στη μεσαία τάξη επιχειρεί να επενδύσει εκ νέου η κυβέρνηση Μητσοτάκη εν όψη των επόμενων εκλογών σε μια προσπάθεια να επανασυσπυρώσει ένα κρίσιμο αλλά πλέον απαιτητικό εκλογικό ακροατήριο. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα, υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ και επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα η εφαρμογή Πόσο κάνει παρουσιάζεται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως νέο εργαλείο κατά της ακρίβειας, αν και στην πράξη έρχεται να αναβιώσει το e-καταναλωτή σε νέα εκδοχή, την ώρα που οι τιμές παραμένουν το βασικό πρόβλημα για τα νοικοκυριά. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις του κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε επίσης στη σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία, όπως είπε, λειτουργεί ως οδικός χάρτης για την ενότητα και την προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, ενώ επανέλαβε το κάλεσμα για συμπόρευση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και για προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο και ότι δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές. Υπενθύμισε ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί για την ενίσχυση και διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας και το κοινωνικό αποτύπημα της ίδρυσης Ελλάς και τη στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές στο κόμμα, με τον Σωκράτη Φάμελο να προχωρά σε αντικαταστάσεις μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης, ενώ εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του κόμματος οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και Κωνσταντίνος Μπάρκας, αντικαθιστώντας τον Νίκο Παπά. Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει για σήμερα στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καλώντας παράλληλα επαγγελματικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και συλλόγους συνταξιούχων να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κάλυψη θέσεων ευθύνες με διαφανείς διαδικασίες, οι αυξήσεις μισθών και η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ιδανικό ξεκίνημα στο Μουντιάλ έκανε η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, καθώς με ηγέτη τον Λιονέλ Μέση νίκησε με 3-0 την Αλγερία για την πρεμιέρα του 10ου ομίλου. Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για τη Γαλλία που επικράτησε με 3-1 τη Σενεγάλη για τον 9ο όμιλο, ενώ η Νορβηγία επικράτησε του Ιράκ με 4-1.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, ενώ μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως τους 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Παρέα σας έως τις 10. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με μία νέα κυκλοφορία ξεκινήσαμε σήμερα. Ιουλία Καραπατάκη, Άγιος Παπαπαναγιώτου, Μέσα μου, ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, 2310-230-242, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο, η σελίδα μας στο Facebook, για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-0609-900. Καλημέρα στη Δάφνη, καλημέρα στο Θωμά, τα περιμένω τα μηνύματά σας κάθε πρωί. Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλους όλες που είστε στην παρέα μας και αυτό το πρωινό. Πάμε για επισκόπηση δισογραφίας.

Από τα δύσκολα θα ξεκινήσουμε και πάλι. Πάμε στη γυναικοκτονία στη Δράμα. Με 7 μαχαιριές δολοφόνησε τη 45χρονη αστυνομικό, ο 50χρονος ενδιαστάσει σύζυγός της, επίσης αστυνομικός. Αυτό αναφέρει η ιατροειδικαστική έκθεση. Το ένα από τα 7 τραύματα ήταν αυτό που προκάλεσε διάτρηση καρδιάς. Τα υπόλοιπα έπληξαν τους πνεύμονες και γειτονικούς ιστούς στην Αντιγόνη, αυτό ήταν το όνομά της. Η λάμα του μαχαιριού δε, σύμφωνα με πληροφορίες στα μέσα που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, ξεπερνούσε σε μήκος τα 10 εκατοστά. Δεν φαίνεται να είχε προηγηθεί πάλι. Συγγενής μάλιστα του θύματος ανέφερε πως η Αντιγόνη δέχθηκε τα μοιραία χτυπήματα ενώ κοιμόταν. Έχουν παραγγελθεί ήδη τοξικολογικές εξετάσεις τόσο για το θύμα όσο και για το δράστη. Ο οποίος, θυμίζω, ότι μετά το έγκλημα έβαλε τέλος στη ζωή του με ένα πυροβόλο όπλο, κατά πάσα πιθανότητα το υπηρεσιακό του όπλο. Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια. Συγγενής της Αντιγόνης κατέθεσε πως ο δράστης την είχε απειλήσει πριν από λίγες ημέρες με γεμάτο πιστόλι ενώ αυτή κοιμόταν. Ο θείος της αστυνομικού το δήλωσε αυτό στα μέσα ενημέρωσης, λέγοντας πως η ανιψιά του έτρεξε άρον-άρον για να φύγει εκείνη τη φορά, πηγαίνοντας στην αδερφή της. Τραγικές φιγούρες σε αυτή την υπόθεση είναι και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, η 20χρονη κόρη της που σπουδάζει νομική και ο 16χρονος γιος τους, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε τις αρχές ενημερώνοντας για τον τραυματισμό της μητέρας του από τον πατέρα του. Τα παιδιά, σύμφωνα με αναφορές, είναι στο οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας τους. Σήμερα είναι προγραμματισμένο να τελεστούν οι κηδείες του γυναικοκτόνου και της Αντιγόνης στους τόπους καταγωγής τους.

Λοιπόν, πάμε στα της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ για άλλη μια φορά. Απέρριψε με απόφασή του το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει 50 πολίτες της Θεσσαλονίκης με αίτημα να παγώσει το προεδρικό διάταγμα με το οποίο εγκρίθηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Θυμίζω πως το διάταγμα είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το 2021. Η υπόθεση είχε φτάσει στο ακροατήριο το Φεβρουάριο του 2025, είχε κατατεθεί πριν από περίπου 2 χρόνια. Η διάσκεψη των δικαστών πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025 και η τελική απόφαση ολοκληρώθηκε και καθαρογράφηκε 1 χρόνο μετά. Τι υποστήριζαν οι προσφεύγοντες? Μεταξύ άλλων υποστήριζαν ότι το σχέδιο προβλέπει υπερβολικές εμπορικές χρήσεις όπως ξενοδοχείο, γραφεία και καταστήματα, ότι περιορίζει τους ελεύθερους χώρους και ότι δεν συμβαδίζει με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για μεταφορά της ΔΕΘ στα δυτικά της πόλης. Το ΣΤΕ απέρριψε τα επιχειρήματα, κρίνοντας πως η παραμονή της ΔΕΘ στην υφιστάμενη θέση αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική μεσοπρόθεσμη λύση και ότι η μετεκατάσταση δυτικά αποτελεί μη δεσμευτικό μελλοντικό σχεδιασμό. Η απόφαση αφορά το αρχικό πολεοδομικό πλαίσιο της ανάπλασης, το οποίο προβλέπει μέγιστη δόμηση 96.000 τετραγωνικά μέτρα, κάλυψη έως 45% και δυνατότητα κατασκευής ξενοδοχείου ύψους 32 μέτρων, παρότι θυμίζω ότι στο νεότερο σχέδιο ανάπλασης το ξενοδοχείο έχει πλέον αποσυρθεί και η συνολική δόμηση έχει μειωθεί. Στο θέμα του πρασίνου τώρα, το ΣΤΕ δέχθηκε ότι δεν υπάρχει μείωση αλλά αύξηση των ελεύθερων χώρων, καθώς από περίπου 13.000 τετραγωνικά μέτρα κοινόχρηστου χώρου σήμερα προβλέπονται πάνω από 62.000 μετά την ανάπλαση. Το δικαστήριο ΔΕ απέρριψε τις ενστάσεις για τη δόμηση, τα διατηρητέα κτίρια και τη διαδικασία έγκρισης του σχεδίου, κρίνοντας πως οι προβλέψεις του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου μπορεί να τροποποιούν προηγούμενους πολεοδομικούς σχεδιασμούς. Έβδομος τώρα, κοινοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης, εντάχθηκε στην παράταξη του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη, ομάδα για την Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την κυρία Ελπίδα Ιασονίδου, κοινοτική σύμβουλο εκλεγμένη στην 4η Δημοτική Κοινότητα με την παράταξη του Σπύρου Πέγκα «Θεσσαλονίκη για όλους». Ανακοίνωσε με επιστολή της στην πρόεδρο της 4ης Κοινότητας την παρέτησή της από την παράταξη του κύριου Πέγκα και την απόφασή της να συνεργαστεί με την ομάδα για τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας μεταξύ άλλων στην επιστολή της πως μετά από 2,5 χρόνια θητείας της νέας Δημοτικής Αρχής διαπιστώνει ότι γίνονται διαρκώς παρεμβάσεις, μικρά και μεγάλα έργα για τη βελτίωση της εικόνας της πόλης και τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών. Πάντως μπορεί να πει κανείς, Παναγιώτη, ότι έχουν έρθει λίγο τα πάνω κάτω στους δήμους, σε αρκετούς δήμους, στο πρώτο έτσι μισό της τρέχουσας θητείας. Έχουμε προώρες αποχωρήσεις, έχουμε παρετήσεις, έχουμε ανεξαρτοποιήσεις και δημοτικών συμβούλων και κοινοτικών συμβούλων και από παρατάξεις βέβαια της πλειοψηφίας αλλά και από παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Δεν αναφέρομαι μόνο στον κεντρικό δήμο, αναφέρομαι συνολικά σε δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, εξελίξεις που προκαλούν έτσι τριγμούς στις δημοτικές ομάδες.

Τώρα, έχουμε καταγγελία, μας ήρθε πριν από λίγο, από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, που αφορά τις κατανομές των μαθητών και των μαθητριών και έχουν ως αποτέλεσμα τη συρρήκνωση του σχολείου. Τι λένε οι γονείς, τι λέει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 13ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης? Λένε πως για ακόμα μία χρονιά, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες που έχουν υπάρξει από την πλευρά της σχολικής κοινότητας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης συνεχίζει τη συρρήκνωση του 13ου Γυμνασίου, αξιοποιώντας την κατανομή των μαθητών από τα δημοτικά προς τα γυμνάσια ως εργαλείο, δημιουργεί μόνο ένα τμήμα στην πρώτη τάξη του 13ου Γυμνασίου, αφήνοντας το σχολείο να λειτουργεί με ένα μόνο τμήμα σε κάθε τάξη. Και για να το πετύχει αυτό, όπως λένε οι γονείς, τι κάνει? Διασκορπίζει τους μαθητές από το 34ο, 36ο και 37ο από αυτά τα δημοτικά σχολεία της γειτονιάς, σχεδόν σε όλα τα γυμνάσια του πρώτου διαμερίσματος. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι δήθεν τοποθετούνται οι μαθητές και οι μαθήτριες σε σχολικές μονάδες που βρίσκονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Ωστόσο, αυτό καταρρύπτεται, όπως λένε οι γονείς, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που στέλνουν μαθητές από το 37ο Δημοτικό Σχολείο στο 4ο Γυμνάσιο, που απέχει 900 μέτρα, και στο 3ο, που απέχει 700, ενώ το 13ο βρίσκεται μόλις 300 μέτρα μακριά από τα σπίτια. Αυτό δημιουργεί μεγάλη ταλαιπωρία σε παιδιά και οικογένειες. Επίσης, υπάρχουν καταγγελίες πως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης χωρίζει αδέρφια, ταλαιπωρώντας παιδιά και γονείς, στέλνει δηλαδή για παράδειγμα ένα παιδί στο 4ο γυμνάσιο, ενώ το άλλο παιδί φυτάει ήδη στο 3ο. Ή στέλνει το ένα παιδί στο 3ο και το μεγαλύτερο αδερφάκι του φυτά στο 17ο ΓΕΛ, που συστεγάζεται με το 13ο γυμνάσιο. Υπάρχει δε άλλος ένας ισχυρισμός από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι οι γονείς είναι αυτοί που δεν επιλέγουν το 13ο γυμνάσιο. Όμως ο Σύλλογος καταρρύπτει και αυτόν τον ισχυρισμό. Έχει καταθέσει και σχετική επιστολή που υπογράφεται από γονείς 33 μαθητών που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στο 13ο γυμνάσιο. Για όλα αυτά έχει υπάρξει ενημέρωση και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και του Υπουργείου, και έχουν στείλει και μια επιστολή από ψυχολόγους και από κοινωνικούς λειτουργούς των σχολικών δικτύων υποστήριξης, που λένε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη οι μαθητές να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε σχολείο της γειτονιάς τους. Πάντως οι γονείς καταγγέλουν αυτή την πρακτική από την πλευρά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως με τους χειρισμούς της επιβεβαιώνει ότι αδιαφορεί για τα παιδιά και αντιμετωπίζει απλά ως αριθμούς τα παιδιά, μετακινώντας τους κάτω το δοκούν προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σχεδιασμούς για συγχωνεύσεις και κλείσιμο σχολείων.

Στην Καλαμαριά τώρα είχαν σύσκεψη εργασίας με αντικείμενο την εύρυθμη διεξαγωγή των προγραμματισμένων συναυλιών και την πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων νόμων, κανόνων και διαδικασιών. Η σύσκεψη αυτή έγινε με πρωτοβουλία της Δημάρχου Χρύσας Αράπογλου. Συμμετείχαν και εκπρόσωποι του αστυνομικού τμήματος Καλαμαριάς, αλλά και εκπροσώπων των διοργανωτών των συναυλιών, του Απόλλωνα Καλαμαριάς, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, η Δήμαρχος ζήτησε και έλαβε σαφείς δεσμεύσεις από τους διοργανωτές για την τήρηση της νομιμότητας, της κοινής ησυχίας και των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας. Θυμίζω εδώ πως αρχές Ιουνίου εκδηλώθηκε έτσι μια μεγάλη αγανάκτηση και οργή από κατοίκους Καλαμαριάς, από μια συναυλία που είχε γίνει και είχε διαρκέσει στο γήπεδο του Απόλλωνα και είχε διαρκέσει έως τις 2 τα μεσάνυχτα, κρατώντας ξάγρυπνους όσους όσες διαμένουν στη γύρω περιοχή. Υπήρχαν πάρα πολλά επικριτικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υπήρχε και μία οργισμένη ανάρτηση και από την πλευρά του πρώην Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, του κ. Αβραμόπουλου, ο οποίος στο Facebook είχε χαρακτηρίσει την νύχτα εκείνη ως νύχτα ντροπής στην Καλαμαριά.

Σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία. Κατά τη διάρκεια της σημερινής δράσης θα γίνουν και στην Θεσσαλονίκη συγκεντρώσεις. Συγκέντρωση εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει έξω από τα γραφεία στην Αριστοτέλου στις 10.30. Βασικά αιτήματα των εργαζομένων, οι μαζικές και άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ απευθείας από τον ίδιο το φορέα με διαφάνεια και όχι μέσω ανώνυμης εταιρείας. Και η διασφάλιση των πόρων του συστήματος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης μαζί με αυξήσεις στους μισθούς και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Πάμε τώρα σε μια έτσι ιδιαίτερη πρωτοβουλία στην οποία προχωρά ο κινηματογράφος Απόλλων. Διοργανώνει έκτακτη προβολή αλληλεγγύης για την ενίσχυση του συμπολίτη μας και γείτονα εκεί πέρα στην περιοχή, του οποίου το συνεργείο αυτοκινήτων στην οδό Ευζώνων καταστράφηκε ολοσχερός από μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τη Δευτέρα. Υπάρχει σχετική ανάρτηση στο Facebook. Όλα τα έσοδα της συγκεκριμένης προβολής της ταινίας την Πέμπτη θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον ίδιο, ως μια μικρή αλλά ειλικρινή έδειξη συμπαράστασης από την κινηματογραφική αυτή κοινότητα. Στο χώρο του κινηματογράφου θα υπάρχει και κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποια επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον, βοηθώντας τον να σταθεί ξανά και να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που υπήρξε. Σε δύσκολες στιγμές η αλληλεγγύη είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γειτονιάς. Πάντα θα έχουμε ένας τον άλλον και θα το αποδεικνύουμε έμπρακτα. Το σινεμά δεν είναι απλά η παρακολούθηση μιας ταινίας, είναι μια συλλογική εμπειρία που συνεχίζεται και εκτός αίθουσας. Είναι ο τρόπος να ζούμε όλα όσα συναντάμε στην καθημερινότητά μας μέσα από το εμείς. Αυτό επισημαίνεται στην ανάρτηση που έγινε από τον κινηματογράφο Απόλλωνα. Και εγώ σκέφτομαι πως μια μικρή δομή πολιτισμού μπορεί να λειτουργεί ως δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης όταν ένας συνάνθρωπός μας βρίσκεται σε ευάλωτη συνθήκη. Και σκέφτομαι πως οι χώροι πολιτισμού μπορούν και το κάνουν να λειτουργούν και ως χώροι κοινωνικής αλληλεγγύης.

0: Πάμε στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ. Ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ασκήθηκε κατά ενός 63χρονου, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μία 8χρονη σε πάρκο των Σικαιών. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για έναν άνδρα 63 ετών καθηγητή φυσικής στον ιδιωτικό τομέα. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα το μεσημέρι, όταν η ανήλικη με καταγωγή από την Ιγυρία ζήτησε από τον 63χρονο να χρησιμοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο για να επικοινωνήσει με τους γονείς της, καθώς είχε ξεχάσει τα κλειδιά του σπιτιού της. Όπως καταγγέλθηκε, ο άνδρας θόπευσε την ανήλικη και εκείνη τη στιγμή η ανήλικη βρισκόταν στο πάρκο μαζί με τη μεγαλύτερη αδερφή της. Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από παρευρισκόμενους. Από την πλευρά του, ο 63χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Και πάμε και στη σύλληψη ενός 34χρονου στα Γρεβενά. Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης αρπαγής ανήλικης, η ανήλικη εντοπίστηκε μετά από καταγγελία της μητέρας της, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται από το Τμήμα Ασφαλείας Γρεβενών. Εντοπίστηκε η 15χρονη στην πόλη της Νάουσας, ενώ βρισκόταν μαζί με έναν 34χρονο. ΣΟΑ βρέθηκε η ανήλικη. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διασαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Και συλλέγουν και μαρτυρίες. Ο συλληφθής οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης και θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή του. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Η ώρα έχει πάει 9.30. Πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: ...91 και 4...

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας με Δόξα Καγιούλη και Παντελή Θαλασσινό. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος, τώρα μαθαίνω πώς λείπει ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Και πάμε στο θέμα μας για σήμερα, για τις συνθήκες στους χώρους δουλειάς θα μιλήσουμε. Σήμερα με αφορμή το νέο εργατικό δυστύχημα που είχαμε προημερών εδώ στη Θεσσαλονίκη, θυμίζω πως μία 56χρονη γυναίκα η οποία εργαζόταν σε επιχείρηση στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου συνεθλίβει σε βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης. Εμείς θα βάλουμε σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Σκεπαστιανό, οργανωτικό γραμματέα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έβγαλε και μία σχετική ανακοίνωση στο Εργατοπαλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης με αφορμή και αυτή την απώλεια, κάνοντας λόγο για ένα εργατικό δυστύχημα που προστίθεται στη μαύρη λίστα των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων στη χώρα μας και αφήνεται αιχμή για τη στάση της πολιτείας ότι παρακολουθεί αμέτωχη. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Σκεπαστιανέ. Παρότι κάθε τόσο μιλάμε για εργατικά δυστυχήματα, μιλάμε για εργατικά ατυχήματα, δεν αναγνωρίζεται η έκταση του ζητήματος, δεν αναγνωρίζονται οι διαστάσεις του φαινομένου αυτού από την πολιτεία, προκειμένου στη συνέχεια να λάβει και τις αντίστοιχες πολιτικές πρωτοβουλίες.
1: Η πολιτεία έχει θεσμούς οι οποίοι ελέγχουν, καταγράφουν και πρέπει να λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ασφάλειας των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια δεν μπορέσαμε να εντατικοποιήσουμε αυτούς τους ελέγχους μέσω της πολιτείας. Είναι η Επιτόπιση Εργασίας, το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας και μας δίνει στοιχεία τα οποία είναι δραματικά. Γιατί αν ξεκινήσουμε, έχουμε δύο τρόπους μέτρησης. Υπάρχει η Επιτόπιση Εργασίας που μετράει τα εργατικά ατυχήματα και εκεί καταγράφει από το 2021 μέχρι και το 2025 μια αύξηση του 70%. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική καταγραφική εκείνη η διαφορά μας στο ότι τα θανατηφόρα ατυχήματα κατά την επιτόπιση εργασίας είναι 47, εμείς έχουμε καταγράψει 200. Σημαίνει όχι ότι είμαστε εμείς σωστοί, εκείνοι είναι λάθος, αλλά υπάρχει διαφορετικός τρόπος καταγραφής. Κατά τη δικιά μας άποψη.
0: Πάντως, ζωφερή πραγματικότητα είναι σε κάθε περίπτωση το να χάνονται τόσοι άνθρωποι.
1: Σε κάθε περίπτωση. Αυτό που πρέπει να εξασφαλίσουμε και εμείς θεσμικά και η πολιτεία από τη δικιά της τη μεριά είναι ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει μετά τη δουλειά να γυρίζουν ασφαλείς και υγιείς στο σπίτι. Γιατί δεν είναι μόνο τα δυστυχήματα που φτάνουμε αυτή τη στιγμή να τα συζητάμε. Γιατί κάθε φορά όταν υπάρχει δυστύχημα μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε τη συζήτηση. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν και τα ατυχήματα, υπάρχουν και επαγγελματικές ασθένειες. Συμμετέχουμε όπου μπορούμε και όπου μας αποδέχεται η πολιτεία σαν συνομιλητές, γιατί θεωρούμε ότι μέσα από την καθημερινότητα των εργαζομένων το εργατικό κέντρο γνωρίζει καλύτερα τα προβλήματα, τους τρόπους αντιμετώπισης και έχουμε και προτάσεις με τις οποίες θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε αυτές τις διαδικασίες, να πατάξουμε τα μαύρα, γκρίζα και δύσκολα σημεία που υπάρχουν και τελικά να καταλήξουμε στο επιθυμητό.
0: Γιατί
1: να
0: λέτε αν
1: στη δουλειά μας και να γυρνάμε.
0: Γιατί λέτε αν σας αποδέχονται ως συνομιλητές από την πολιτεία?
1: Υπάρχει μία τάση, η πολιτεία να αναθέτει πολλές φορές σε ανεξάρτητους ομίλους, να γίνονται μελέτες, να είναι σύμβουλοι, να καταγράφουν με το δικό τους τρόπο και να εφαρμόζουν αυτό το οποίο οι δικοί τους άνθρωποι τους έχουν υποδείξει. Το κοινωνικό συμβόλαιο και η λογική του κοινωνικού συμβολέου όπως υπάρχει τώρα είναι ότι θα πρέπει όλοι όσοι ανήκουμε σε φορείς να συμμετέχουμε και από κοινού να εντοπίζουμε και να θεραπεύουμε τα προβλήματα.
0: Διακρίνεται μια προσπάθεια έτσι να υπάρξει μια ωραιοποιημένη εικόνα για τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους δουλειάς από την πλευρά της πολιτείας και κατά πόσο η εικόνα που κατά καιρούς προβάλλεται για τις εργασιακές συνθήκες ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες.
1: Μα προφανώς αυτή είναι η διαφορά μας. Ωρεοποιούν τα αποτελέσματα με το δικό τους τρόπο και δεν αποτυπώνει την πραγματική η αλήθεια, αυτό που πραγματικά ισχύει. Γιατί μη ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο ατυχήματα, δυστυχήματα. Έχουμε, εμείς εντείνουμε τις προσπάθειές μας να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους όσον αφορά την πρόληψη, την ενημέρωση και την εφαρμογή των διαδικασιών για τις επαγγελματικές ασθένειες. Υπάρχει εντατικοποίηση της δουλειάς. Βλέπουμε ότι τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας από 60 και πάνω. Mm-hmm. Η κυβέρνηση λέει ότι παρέχει το δικαίωμα στους μεγαλύτερους ηλικία να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Mm-hmm. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν φτάνει η σύνταξη για να μπορέσει να επιβιώσει κάποιος και αναγκάζεται και δουλεύει. Mm-hmm. Ναι, αλλά σε μια μεγαλύτερη ηλικία που αναγκάζεται κάποιος να δουλέψει για να επιβιώσει, προφανώς και δεν ανταποκρίνεται το σώμα, ειδικά στα τεχνικά επαγγέλματα ή στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, που είναι καταπονημένο ήδη από τα προηγούμενα χρόνια. Και εκεί παρατηρείται η μεγάλη αύξηση ατυχημάτων και δυστυχώς και τα δυστυχήματα που υπάρχουν.
0: Έβλεπα την νέα έρευνα, το δεύτερο μάλλον μέρος των ευρημάτων μιας μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που έκανε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ για το κομμάτι της εργασίας, και στα αποτελέσματα βλέπει κανείς ότι υπάρχει υπέρβαση, καταγράφεται υπέρβαση του ωραρίου εργασίας χωρίς αντίστοιχη αμοιβή, αναδεικνύεται το κομμάτι της πίεσης χρόνου και της σωματικής και ψυχικής καταπώνησης, με ό,τι συνέπειες έχουν αυτά. Πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι της υπερεργασίας αποτυπώνεται, το λέω για το κοινό που ενδεχομένως δεν γνωρίζει τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας, υπάρχει υπερεργασία η οποία δεν αμείβεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, και το άλλο έχει να κάνει με το πώς συνδέεται ο χρόνος εργασίας με την υγεία των εργαζομένων, και εκεί πέρα έχουμε και σωματικές και ψυχικές επιπτώσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σκεπαστιανέ, το εντοπίζετε κι εσείς αυτό ως φαινόμενο, και μιλάμε για ένα διευρυμένο φαινόμενο και του χρόνου εργασίας και της εργασιακής καταπώνησης, ή μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις στους χώρους δουλειάς?
1: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου μεμονωμένες περιπτώσεις. Έχει γίνει ο κανόνας. Δεν τίνει να γίνει ο κανόνας, είναι ο κανόνας. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση νομοθέτησε και έχουμε ξεφύγει από το 8ωρο πια το ημερήσιο. Δηλαδή αυτό που πριν από χρόνια κατακτήσαμε 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες για τις κοινωνικές μας οικογενειακές μας υποχρεώσεις, mm-hmm. έχει καταστρατηγηθεί με αυτή τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Τώρα πια είναι νόμιμο να δουλεύουμε 13, μέχρι 13 ώρες την ημέρα. Δεν λέω ότι γίνεται παντού. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είναι νόμιμο. Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος εργοδότης να επιλέξει αυτόν τον τρόπο δουλειάς. Εκεί είναι και η καταπώνηση και η εντατικοποίηση της δουλειάς.
0: Και τι συνέπειες υπάρχουν από αυτό το φαινόμενο για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες?
1: Και το απλούστερο, η καταπώνηση σωματική, mm-hmm. ή ακόμα και η ψυχική, γιατί μπορεί να μην υπάρχει σωματική καταπώνηση, αλλά οποιοδήποτε εργαζόμενος είναι σε μια θέση ευθύνης, θα πρέπει και ψυχικά και σωματικά να μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί μετά από 8-9 ώρες δουλειάς. Και δεν μπορεί να γίνει και συνεχόμενα σε καμιά περίπτωση. Mm-hmm. 8 ώρες εργασίας είναι, και αν και εφόσον υπάρχει ανάγκη, αποδεδειγμένο ότι υπάρχει ανάγκη και όχι σαν κανόνας, θα πρέπει και να αμείβεται, και να αμείβεται πολλαπλάσια, γιατί δεν μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί ο εργαζόμενος. Καταβάλει επιπλέον προσπάθεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί όπως το κανονικό του οκτάωρο.
0: Είναι αυτές οι πλευρές αθέατες, κύριε Σκεπαστιανέ? Σας ρωτώ αυτό γιατί πολλές φορές όταν μιλάμε για το κομμάτι της εργασίας, η συζήτηση, τα ερωτήματα επικεντρώνονται στο αν κάποιος κάποια έχει δουλειά και ποιο είναι το ύψος των αποδοχών του. Άλλες παράμετροι, όπως για παράδειγμα ο χρόνος εργασίας που τώρα συζητάμε, ή η υπερεργασία, ή ο φόρτος δουλειάς, ή η εργασιακή ανασφάλεια, ή οι επιπτώσεις στην υγεία, είναι παράμετροι που υποτιμούνται πολλές φορές όταν συζητάμε για τα εργασιακά ζητήματα?
1: Ξεκινήσατε λέγοντας αν είναι αθέατο. Δεν είναι αθέατο, απλώς δεν έχει καταγραφεί μαζικά και επίσημα, και δεν το έχει αποδεχτεί και η πολιτεία αυτό εδώ, να καταγραφεί και να το αποδεχτεί η πολιτεία για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Ο καθένας θεωρεί ότι αυτό που συμβαίνει σε αυτόν σημαίνει μόνο σε αυτόν και πιθανόν και σε κάποιον γνωστό του. Όχι, συμβαίνει σε πάρα πολλούς από εμάς. Συμβαίνει κατά κόρον σε πολλούς εργασιακούς χώρους. Και οι εργαζόμενοι δυστυχώς δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα αυτές εδώ τις διαδικασίες. Γιατί κινδυνεύουν, γιατί υπάρχει η εργασιακή βία, γιατί ο εργοδότης ανά πάσα στιγμή θα μπορέσει, εάν ζητήσει τα νόμιμα, όχι παραλογισμούς, αν ζητήσει ο κάθε εργαζόμενος τα νόμιμα, να εφαρμοστούν τα νόμιμα, υπάρχει ο κίνδυνος αύριο να χάσει τη δουλειά του.
0: Πώς προστατεύονται όμως οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες? Δηλαδή, μιλήσαμε από την αρχή της κουβέντας μας για την απουσία ελέγχων, για την πολιτεία που παραμένει αμέτωχη, για τις απαιτήσεις, μας λέτε τώρα, των εργοδοτών. Μια ζωφερή πραγματικότητα, όντως, για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Πώς προστατεύονται και πώς διεκδικούν?
1: Δεν είναι το πιο εύκολο, και ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε, δεν είναι και απόλυτο ότι θα μπορέσουμε άμεσα να προστατευτούμε από αυτές εδώ τις διαδικασίες, είναι να επικοινωνούμε το πρόβλημα, να επικοινωνούμε τις δύσκολες συνθήκες, να ενημερωνόμαστε για τα δικαιώματα που έχουμε και να στηριχθούν οι εργαζόμενοι σε αυτό εδώ, στην εφαρμογή του νόμου. Αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς στο εργατικό κέντρο, βέβαια μέσα από τα σωματεία μας. Είμαστε ανοιχτοί, δίνουμε την πληροφορία που πρέπει, δίνουμε την υποστήριξη που πρέπει στον εργαζόμενο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
0: Οι διεκδικήσεις σας ποιες είναι? Τι θα μπορούσε να, αν όχι να εξαλείψει, αλλά να μειώσει το φαινόμενο των εργατικών ατυχημάτων, των εργατικών δυστυχημάτων? Τι θα θέτατε στο τραπέζι του διαλόγου, αν είχατε την ευκαιρία να σας αντιμετωπίσει αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, η πολιτεία ως ισότιμο συνομιλητή?
1: Χρειάζεται σωστή καταγραφή για να έχουμε μια πραγματική εικόνα, να συμφωνήσουμε στην πραγματική εικόνα και να συμφωνήσουμε στα μέσα στα οποία θα λάβουμε από κοινού. Θεωρώ ότι η ενημέρωση και των εργοδοτών και των εργαζομένων, διαρκής, συνεχής ενημέρωση, όχι σποραδικά και επικοινωνιακά μόνο, ενημέρωση ουσίας για το πώς προστατευόμαστε, πόσο σημαντικές είναι οι λεπτομέρειες, οι οποίες αν δεν τηρηθούν θα φτάσουμε σε άσχημα αποτελέσματα, ατυχήματα, δυστυχήματα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχει διαρκής ενημέρωση. Και αυτό εδώ να γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Να ενημερώ και να συμμετέχουν, να συμμετέχουμε και εμείς σαν κοινωνικοί εταίροι σε αυτή την ενημέρωση, για να είναι πραγματικά η ενημέρωση με τον τρόπο που πρέπει να γίνει. Από εκεί ξεκινώντας, ο κάθε εργαζόμενος θα ξέρει πώς πρέπει να προστατευτεί, πόσο σημαντικό είναι να προστατευτεί, θα ακούσει συνάδελφό του που θα τον ενημερώσει, και αντίστοιχα ο εργοδότης θα δει και την άλλη πλευρά και θα συνειδητοποιήσει ότι δεν προστατεύουμε μόνο την ανθρώπινη ζωή και την εργασία, προστατεύουμε και την ίδια μας την ύπαρξη και το πώς θα λειτουργούμε την επόμενη μέρα. Γιατί τα προβλήματα για όλους, εργοδότες και εργαζόμενους, ξεκινάνε από τα δυστυχήματα. Ας τα προλάβουμε λοιπόν όλα αυτά εδώ, και όλοι μαζί, εργοδότες και εργαζόμενοι, αλλά οι εργαζόμενοι να ξέρουν τι ζητάμε, πώς το ζητάμε και πού μπορούμε να καταλήξουμε. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται ο νόμος από πάρα πολλούς εργοδότες. Το γιατί το ξέρουν εκείνοι. Εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας και οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοί μας, να διεκδικούν τα νόμιμα.
0: Ξεκινήσαμε κατευθείαν με το γενικό. Δεν ξέρω αν στο κλείσιμο της κουβέντας μας, κύριε Σκεπαστιανέ, θέλετε να μας πείτε αν έχετε εσείς κάποια επιπλέον στοιχεία σε σχέση με την υπόθεση, το εργατικό δυστύχημα στη Σύνδο που μας συγκλώνησε το προηγούμενο Σάββατο. Αν έχετε κάποια εικόνα για τις συνθήκες που συνέβη το περιστατικό, αν έχετε κάποια εικόνα από το τι έδειξαν τα πορίσματα από τις αυτοψίες, είναι ένα περιστατικό ούτως ή άλλως υποδιερεύνηση. Έχετε εσείς κάποια επιπλέον πληροφόρηση που θα μπορούσατε να μας μεταφέρετε?
1: Όχι, γιατί ακόμα και τώρα είναι στη διαδικασία της διερεύνησης των λεπτομεριών από την επιθεώρηση εργασίας. Ούτως ή άλλως από εκεί θα μάθουμε κι εμείς υπεύθυνα το τι ακριβώς συμβαίνει, και μέχρι στιγμής δεν έχουν ολοκληρώσει κάτι για να μπορέσει να ανακοινωθεί. Περιμένουμε κι εμείς τα πορίσματα για να είμαστε πιο βέβαιοι και πιο σίγουροι για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τραγικό συμβάν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα, κύριε Σκεπαστιανέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας χαιρετούμε.
1: Γεια σας.

0: Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, Έλσα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Βροχή σήμερα μας έχει ο καιρός.
0: Ναι.
1: Και θα πάει ίσως έτσι και με κρεκούτσικα. Ασθενείς βροχή μεν. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει.
0: Χαλάει ο καιρός. Έχουμε προγραμματισμένες υπαίθριες εκδηλώσεις.
1: Πάμπολες, εντάξει. Mm-hmm. Είναι πλέον στα φουλ, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν στους εξωτερικούς χώρους και στη Νέα Παραλία. Επταπύργιο, είναι φεστιβάλ Επταπύργιο να ξεκινήσει σήμερα με την Ποέμ του Πουτσίνου. Στο θέατρο Κήπο Κωστής Μαραβέγιας. Μόνη Λαζαριστών, η Αϊστουρζέντε Νεουμπάουντεν. Στο θέατρο Γης Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Όπως αντιλαμβάνεστε, σινεμά θερινά. Mm. Γερμανικό Ινστιτούτο, το ρεμπέτικο του Κώστα Φέζη ήταν προγραμματισμένο να γίνει προβολή στην αυλή. Θα τα δούμε, θα τα δούμε πώς θα κυλήσει. Γιατί αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς εξελίσσεται. Οπότε υπομονή λίγο μέχρι το απογευματάκι, βραδάκι, για να αποφασίσει κανένα που θέλει να πάει.
0: Ωραία. Τι άλλο έχουμε?
1: Κοίτα, είναι συγκινητικό αυτό που κάνει το Σινέα Απόλλων. Κάνει την Πέμπτη μία προβολή αλληλεγγύης. Αύριο δηλαδή θα προβληθεί το Περσέπολης.

0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν διάβασα την είδηση. Αυτό που λένε για τις επιχειρήσεις ουδήσαν αντικατάστατος στην πολιτιστική, ας πούμε στο κομμάτι του πολιτισμού, νομίζω ότι το κενό είναι δυσαναπλήρωτο πάντα όταν μιλάμε για χώρους πολιτισμού. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια είναι δυσαναπλήρωτο, είναι τροφή. Και όταν τη χάνεις αυτή για να έχεις την τροφή ένα σούπερ μάρκετ που έχεις άπειρα σούπερ μάρκετ, κάτι δεν πάει καλά, νομίζω. Είναι δυστυχώς έτσι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το Σάββατο θα γίνει και ένα μάζωμα εκεί από ό,τι έχει ανακοινώσει ο ιδιοκτήτης του πολυχώρου για ένα τελευταίο ποτό. Οπότε ας το έχουν κατά νου όσοι θέλουν να περάσουν.
0: Αποχαιρετισμός για τα 20 χρόνια στις 20 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Μεταξύ περνάει μια περιπέτεια υγείας και η Μάρο Κοντού είναι στο νοσοκομείο. Η παραπληροφόρηση πάει σύννεφο, διότι μιλήσαν για πνευμονολογικό πρόβλημα με τη γυναίκα, ότι νοσηλεύει την καρδιολογική.
0: Και παρενέβη η ίδια, διάβασα.
1: Και παρενέβη η ίδια που λέει ότι απλά έπεσε χτύπηση στο ισχύο τη και είναι μέσα όπως θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή, πολύ απλά.
0: Αυτό εκθέτει για άλλη μια φορά εμάς τους δημοσιογράφους.
1: Εκθέτει για άλλη μια φορά όλα τα site κατά κύριο λόγο, τα οποία βιάζονται να βγάλουν μια είδηση χωρίς να την έχουν διασταυρώσει. Εντάξει, και όταν την αναπαράγουμε και εμείς φυσικά έχουμε ένα μερτικό, με την έννοια όμως ότι στηρίζεται και σε κάποιες βάσιμες πηγές που και αυτές έχουν παραπλανηθεί με τη σειρά τους. Έτσι. Αυτό γίνεται. Ας ελπίσουμε περαστικά γρήγορα λοιπόν.
0: Πήγες καθόλου από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού?
1: Είχε την έκθεση χθες Κυσί και Λίθη που εγγενίασε Υπουργός Πολιτισμού. Όχι, δεν πέρασα. Είναι ο κήπος εκεί του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού που θα είναι επισκέψιμος. Αυτό που έχω να πω για το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού είναι ότι αρχίζει να έχει μια εξωστρέφεια από την ώρα που άλλαξε η Γενική Διευθύντρια, η Φλόρα Κατσαντώνη, αρχίζει να έχει μια εξωστρέφεια και εκδηλώσεις που γίνονται στο έθριο, όπως είχαμε συνηθίσει και παλαιότερα. Τώρα εντάξει, χθες ήταν τα επίσημα εγγένεια αυτής της έκθεσης, αλλά δίνει μια ευκαιρία να το επισκεφθείς. Ένα κίνητρο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Περισσότερο από ό,τι ήταν πριν.
0: Ωραία ιδέα.
1: Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Να πω τέλος για κλειστό χώρο ότι επιστρέφει σήμερα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγέ το Group Therapy. Της παίρνεις φυλακτάκι. Αυτή η παράσταση πήγε πολύ καλά. Έρχεται για λίγες μέρες μέχρι 28 του μήνα και φαίνεται να είναι και σχεδόν sold out. Οπότε δει κανένας αν έχει θέση. Ενώ στην κεντρική αίθουσα της εταιρείας από σήμερα μέχρι 20 του μήνα έχουμε χορό. Η ομάδα χορούς είναι Εκβανό με το Have You Not Seen Enough. Θα φιλοξενείται εκεί, αν
0: πολύ
1: θέλει κανένας, λοιπόν.
0: Μπόλικες προτάσεις.
1: Να δει κάτι.
0: Σε περιμένουμε 4 με 6 στην ομπρέλα για τα υπόλοιπα. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν.
1: Χαιρετώ, λοιπόν.
0: Να σε καλά, Έλσα. Ευχαριστούμε.
1: Για χαρά.
0: Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αγκάθι στην πορεία προς την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποτελεί η νέα πολύ νεκρή επίθεση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και οδηγεί ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες τις τάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για 84 παραβιάσεις της εκεχηρίας και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει τη δημιουργία επενδυτικού μηχανισμού για την ενίσχυση της Ιρανικής οικονομίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που προαναγγέλει πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούζ μετά τη συμφωνία. Παράλληλα, καταγράφονται οι πρώτες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με 3 δεξαμενόπλια να μεταφέρουν περίπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με τη Tucker Trackers. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα γίνει την Παρασκευή στο Μπούργενστοκ, με το πλήρες κείμενο να μην έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, ενώ παρόντες αναμένεται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μαγκέρ Γκαλιμπάφ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παρουσίας και του Ντόναλντ Τραμπ. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο όμως εμφανίζεται πλέον πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και λιγότερο δεκτικό σε κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα, με υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και με την επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η εφαρμογή Πόσο Κάνει, ως νέο ψηφιακό αντίβαρο στην ακρίβεια, σε μια εκδοχή του παλιού ή καταναλωτής, με το ζητούμενο ωστόσο να παραμένει όχι η σύγκριση τιμών, αλλά η ίδια η δυνατότητα ανταπόκριση των οικοκυριών στο ράφι. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκης βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Κράτης Φάμελος σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφερόμενος στη σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αποτελεί οδικό χάρτη για την ενότητα και την προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα για συμπόρευση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι το κόμμα έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο και ότι δεν πρέπει να μένουμε παρατηρητές. Υπενθύμισε ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας το κοινωνικό αποτύπημα της ίδρυσης της Ελλάς και στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές στο κόμμα, με το Σοκράτη Φάμελο να προχωρά σε αντικαταστάσεις μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζιχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης, ενώ εισηγήθηκε για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Κωνσταντίνο Μπάρκα αντί του Νίκου Παπά. Blackout σημειώθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά τη Γενική Εφημερία χθες, με αποτέλεσμα για περίπου 2 ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες λειτουργήσαν μόνο για τους αναπνευστήρες και τα μόνιτορ. Όλα τα υπόλοιπα απλά σταμάτησαν. Για 2 περίπου ώρες υπήρχαν διαστήματα που επικρατούσε σκοτάδι σε όλο το τμήμα επιγόντων περιστατικών, με τις αναγκαίες ιατρικές πράξεις να γίνονται ακόμα και με φακούς από κινητά τηλέφωνα. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαια σημειώνει αιχμηρά. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ακούσουμε τον κατά τα άλλα λαλίστατο Υπουργό Υγείας να απολογηθεί για αυτή την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση. Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχει προγραμματίσει για σήμερα στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, καλώντας παράλληλα επαγγελματικούς φορείς, πολιτικά κόμματα και συλλόγους συνταξιούχων να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, η κάλυψη θέσεων ευθύνης με διαφανείς διαδικασίες, οι αυξήσεις μισθών και η επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Στις αθλητικές ειδήσεις. Νικηφόρα ξεκίνησαν τα φαβορί για τον 9ο και 10ο όμιλο του Μουντιάλ. Η Αργεντινή επιβλήθηκε της Αλγερίας με 3-0, η Γαλλία επικράτησε της Σενεγάλης με 3-1, η Νορβηγία νίκησε το Ιράκ με 4-1 και η Αυστρία κέρδισε την Ιορδανία με 3-1.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός σήμερα Τετάρτη με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στο Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5, στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα,
1: καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Έχω ευχάριστα.
1: Για πες.
0: Θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός πλατφόρμα. Πόσο κάνει. Θα μπαίνει μέσα η θεία 80 ετών. Τσακ τσακ θα βλέπει σε real time πώς είναι οι τιμές. Και αν θέλει κάτι να αγοράσει θα πηγαίνει στο ένα σούπερ μάρκετ. Εάν εκεί στο κινητό βλέπει κάτι άλλο θα πηγαίνει στο άλλο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί γνωρίζουν όλοι οι ηλικιωμένοι από ίντερνετ, αλλά
1: και
0: οι νεότερες ηλικίες.
1: Και εκτός αυτού θα έχουν εκεί έτοιμο το ταξί.
0: Έτσι.
1: Για να τους φέρνει βόλτα σε όλη την περιοχή για να βρίσκει ας πούμε τα γκουράκια πιο φτηνά στο ένα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Το νταραμά στο άλλο ας
0: έτσι.
1: Πούμε και θα παίρνουν από ένα κομμάτι και λίγο τυράκι από εκεί, λίγο παραπέρα.
0: 9.000 κωδικού σου λέει, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και μάλιστα μέσα σου λέει από το ιστορικό τιμόν οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα πιθανές αδικαιολόγητες αυξήσεις ή πραγματικές εκπτώσεις, αποκτώντας μια πιο καθαρή εικόνα των τάσεων στην αγορά και της διαμόρφωσης των τιμών.
1: Οι τάσεις πιθανές.
0: Έτσι, χρηματιστήριο μου κάνει.
1: Οι τάσεις.
0: Ναι, οι τάσεις. Θα βλέπει την τάση σου λέει των τιμών, δηλαδή βλέπεις ας πούμε. Γάλα, ξέρω εγώ, γιαούρτι, κάτι. Θα βλέπει την τάση των τιμών. Θα υπάρχει ιστορικό. Και θα βλέπει την τάση των τιμών. Αλλά δεν ξέρω αυτό το ιστορικό θα είναι από το 15, από το 19, από το 23, από το μόνο το ότι είναι το 26, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε λογικά.
0: Για να δούμε δηλαδή το 50% αύξηση, το 100% αύξηση. Θα υπάρχει αυτό επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: Ανάλογα τι βολεύει.
0: 11 η ώρα θα το εγκαινιάσει ο άνθρωπος.
1: Ανάλογα τι βολεύει. Ναι. Αν η σύγκριση είναι ευνοϊκή για το σήμερα, θα το χρησιμοποιήσει, θα βάλει μια ημερομηνία ορόσημο του παρελθόντος, δηλαδή την εποχή Τρικούπη, δεν ξέρω
0: έτσι,
1: τι από πότε θα ξεκινήσει, για να μπορέσει να συγκρίνει ο άλλος κανονικότατα.
0: Ναι, αλλά κοίτα όμως, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαπιστώνει ότι τα προϊόντα είναι ακριβά και αφού το διαπίστωσε,
1: στεναχωριέται.
0: Στεναχωριέται. Δεν θύμωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ξεχνάς αυτά.
1: Και στεναχωριέται.
0: Θα ξεχνάς αυτά που θύμωσε ο άνθρωπος.
1: Χθες ακούσαμε κι άλλα έτσι. Έχει αρχίσει κανονικά. Πήγε στην περιοχή.
0: Στη Βούλα.
1: Στα 3Β. Πώς
0: ναι,
1: βάρη
0: ναι,
1: Βούλα βουλιαγμένη. Στα 3Β. Και έκανε εξαγγελίες. Στην ουσία τι μας είπε λοιπόν, ότι η χώρα καταστράφηκε το 2015. Μην την ξαναφέρετε πίσω αυτή τη λαομίσιτη κυβέρνηση που θα σας δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες ή αυτά τέλος πάντων. Και ότι ο Τζάμπας πέθανε.
0: Πέθανε.
1: Ναι. Πέθανε ο Τζάμπας.
0: Το είπε καθαρά αυτό.
1: Αυτό
0: είπε,
1: είναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή ο Τζάμπας πέθανε, Γιώργο μου, και επειδή εν πάση περιπτώσει.
0: Πέθανε ο Τζάμπας ή ο ΠΚΠ.
1: Επειδή λοιπόν εγώ έψαξα τώρα, γιατί έχω και μία αρρώστια ας πούμε την οποία την έχω εγώ, γιατί προφανώς δεν την έχουν άλλοι, κάθισα και κοίταξα την ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία 6 χρόνια. Ποιο ήταν το μέγεθος της ανάπτυξης και σε πραγματικά νούμερα.
0: Α, τέτοιος είσαι.
1: Έκατσες
0: και διάβασες όλα
1: λοιπόν,
0: αυτά.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα πω χοντρικά νούμερα για να μην κουράζω. Λοιπόν, όταν ήμουνα στις εφημερίδες, τα έκανα και γράφαμε τα κομμάτια μας στις εφημερίδες, τα κάναμε αναλυτικά. Θα πω λοιπόν, είναι περίπου η ανάπτυξη γύρω στα 12,5% χοντρικά το η άνοδος του ΑΕΠ. Τα χρόνια αυτή, την τελευταία εξαετία. 12,5-12,8 κάπου εκεί πέρα. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Έψαξα λοιπόν να βρω πού κατανεμήθηκε και πού πήγε αυτή η ανάπτυξη. Λοιπόν, θέλεις να σου πω ποιες είναι οι διαπιστώσεις που έκανα. Ότι αυτό που λέμε μία ανάπτυξη που λέει μία εν πάση περιπτώσει κυβέρνηση, ας πούμε social κοινωνική. Τέλος πάντων λέει παιδιά ωραία έχουμε μία ανάπτυξη, τη μοιράζουμε ισόποσα σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Δεν πήγε σε όλα τα στρώματα αυτή η ανάπτυξη.
0: Δηλαδή, πήγε.
1: Πήγε λοιπόν στις τράπεζες, στις χρηματιστηριακές εταιρείες, στα σούπερ μάρκετ, στις εταιρείες πετρελαιοειδών, Θες να σου πω κι άλλα.
0: Για πες.
1: Και θέλεις να σου πω πόσο αυξήθηκε ο αριθμός των πλουσίων μέσα σε αυτή την ιστορία.
0: Έγινε και αυτό με την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Ναι. Και πρόσεξε τώρα. Λέω για αριθμό των πλουσίων και βασίστηκα στα στοιχεία τα οποία έχουν δηλώσει, γιατί όπως ξέρεις μέσω οι πλουσίοι τα κρύβουν και μέσω εταιριών τα κέρδη τους. Έτσι δεν χρειάζεται αυτό. Αλλά εγώ βασίζομαι σε αυτά τα στοιχεία που είναι οι φορολογικές τους δηλώσεις. Και πιάνω λοιπόν και έπιασα τα νούμερα των φορολογικών δηλώσεων, έστω αυτά, δεν θέλω να πιάσω άλλα, τα στοιχεία τα επίσημα που εμφανίζονται από 500.000 ετήσιο εισόδημα και πάνω. Λοιπόν, πόσοι ήταν αυτοί το 19, λόγω κρίσης βεβαίως και λοιπά. Οι άνθρωποι που δηλώναν αυτό το ποσό ήταν στο κάτω από 50 άνθρωποι που δηλώναν αυτό το πράγμα.
0: Από 500 και πάνω.
1: Από 500.000 και πάνω. Ξέρετε πόσοι είναι σήμερα?
0: Πόσοι?
1: Τουλάχιστον αυτά, και λέω προσέξτε γιατί κρύβουν, έτσι ναι, δεν είναι, ναι, τα περνάνε μέσα. Πάνω από 3.000 άνθρωποι.
0: Πάνω από 3.000.
1: Δηλαδή όταν έχεις ας πούμε και τουλάχιστον αυτά που δεν σου μιλάω για τα υπόλοιπα έτσι που γίνονται, γιατί είναι δεκάδες ας πούμε που έχουν κρυφτεί πίσω από εταιρικά κέρδη, από μερίσματα κλπ. Τα εμφανίζουν ως ζημιές, δηλαδή αυξάνεται ο πλούτος και ο οποίος εν πάση περιπτώσει περνάει σε συγκεκριμένα χέρια. Έκατσε και είδα αυτό το περίφημο επίσης Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας, πώς το είπαν αυτό, το Ελλάδα 2.0.
0: Επικαλέστηκε και ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτό μοίρασε ή τουλάχιστον προβλέπεται να μοιράσει γύρω στα 36 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω που έχει φτάσει τώρα, λείπουν γιατί ακόμα υπάρχουν έργα σε εκκρεμότητα. Ξέρεις ότι από αυτό το ταμείο τα έργα τα οποία πήγανε είναι το 10% της επιχειρηματικής δραστηριότητας των συγκεκριμένων, πήγε το 90% του κεφαλαίου αυτού των 35-36 δισεκατομμυρίων και τα υπόλοιπα, πρόσεξε, 90% έτσι. Δηλαδή μαζεύτηκε σε 10 οικογένειες και σε 10 δραστηριότητες σε 10 χέρια. Οι υπόλοιποι είναι όλα αυτά που έκανε, λίγο στα κέντρα υγείας, λίγο σε διάφορες έτσι για το φαίνεστε που δόθηκαν, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα
0: αυτό
1: λοιπόν.
0: Αυτό που λες τώρα για το φαίνεστε, ακριβώς αυτό που είπες τώρα στο τέλος για Ταμείο Ανάκαμψης και Κέντρα Υγείας κτλ. Είναι αυτά που είπε χθες. Και μάλιστα είπε αυτό που είπε ο Τζάμπας πέθανε, ότι όποιος πήγε παροχές θα σας τα πάρει.
1: Ναι.
0: Λες και ο ίδιος δεν υποσχέται παροχές.
1: Μα τις δίνει τις παροχές, η απευθείας αναθέσεις και όλα αυτά. Αλλά τα δίνει σε συγκεκριμένους.
0: Σε συγκεκριμένους
1: ανθρώπους.
0: Στους λίγους.
1: Έτσι, και η τακτική, ξέρω εγώ, είναι ότι όταν κάποιος αποτολμήσει να πει τα άλλα τα στοιχεία τα γνωρίζουμε όλοι, Γιώργο, τα έχουν αυτό. Δηλαδή ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, τελευταίοι σε μέσο εισόδημα και όλα αυτά τα ξέρει. Δηλαδή, για παράδειγμα, είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Ότι ο μέσος μισθός με βάση τα εισοδήματα, μεικτά εισοδήματα στην Ελλάδα είναι γύρω στα 18-18-200, δεν θυμάμαι πόσα είναι των Ελλήνων, ετήσιος μισθός, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μιλάμε για όλες πλην της Βουλγαρίας, είναι από 30.000 ο ετήσιος μέχρι 80, που είναι σε χώρες όπως το Λουξεμβούργο και λοιπά.
0: Μου θύμισες τώρα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας το 19 μετά τις εκλογές, και αφού είχε την αυτοδυναμία ο κύριος Μητσοτάκης έτυχε να συναντηθούμε κάπου και να συζητάμε, και μου είπε το εξής καταπληκτικό το 19. Το θυμήθηκα μετά από αυτά που είπες, ότι ο Μητσοτάκης έχει εκλεγεί για 5 οικογένειες και 4 πολυεθνικές το 19. Και αυτό που είπες τώρα έρχεται να επιβεβαιώσει όλο αυτό.
1: Ναι, και μου κάνει εντύπωση που πραγματικά δεν μπαίνει στον κόπο, ας πούμε, να διαβάσει κάποιος ακριβώς με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σε επίσημα χαρτιά. Εννοώ κάποιος, εννοώ και τα κόμματα τα οποία θέλουν να κάνουν ουσιαστική αντιπολίτευση που δεν κάθονται να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τα ζήσαμε πώς κατευθύνανε την πληροφορία, να μην ξεχνάμε τι ακριβώς μας λέγανε το 15 εν όψη, μιας και το επικαλείται η κυβέρνηση εν όψη δημοψηφίσματος, ότι τι θα βιώσουμε και εν όψη της εκλογής τότε του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι τι ακριβώς μας λέγανε τότε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι θέματα τα οποία άπτονται του να είμαστε κανονικοί άνθρωποι και κανονική κοινωνία, για να μαθαίνουμε τι γίνεται και όχι να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να του πουλάνε πάντα φούμαρα με τέτοιου τύπου που ζούμε. Πρόσεξε να δεις, έχουμε φτάσει στο σημείο, υπάρχουν κάποια κόμματα τα οποία λένε ότι οι νοσηλευτές πρέπει να πληρώνονται, οι γιατροί πρέπει να πληρώνονται. Αμέσως υπάρχει η αντίδραση αφενός των Μαρινάκηδων, των Μητσοτάκηδων και όλοι μέρους, το Μαρινάκη, το κυβερνητικό εκπρόσωπο, έτσι, και όλων αυτών, του Άδωνη, της Βούλτεψη και όλης αυτής της ιστορίας, που λένε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι λαϊκισμός. Και έρχονται λοιπόν τα ΜΜΕ, τα οποία είναι θεσμός σε αυτή τη χώρα, και υιοθετούν το επιχείρημα λοιπόν της κυβέρνησης περί λαϊκισμού και το πλασάρουν στην κοινωνία ότι πού θα βρείτε τα λεφτά. Δηλαδή, αδερφέ μου, έχεις απαιτήσεις, ας πούμε, για να ζει αξιοπρεπώς ένας άνθρωπος που δουλεύει για να σώσει τη δικιά σου ζωή, για να μορφώσει τα παιδιά σου, και κάθεσαι και μου λες πού θα βρει τα λεφτά. Από εκεί τα οποία έκλεψαν, από εκεί θα τα βρει τα λεπτά. Ή από εκεί που πήραν αυτοί που πήρανε, όπως τα πήρανε. Δεν κατάλαβα γιατί δεν τον ρωτάνε λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη και όλους αυτούς, πού τα βρήκες αυτά τα λεφτά που έδωσες, ας πούμε, στην πανδημία και τα έδωσες σε συγκεκριμένους και επέρεσε ότι έδωσες πάνω από 50 δισεκατομμύρια στην κοινωνία. Από πού τα πήρες αυτά τα λεφτά και τα έδωσες.
0: Και πού τα έδωσες.
1: Και πού τα έδωσες.
0: Σε ποιους.
1: Και δεν ρωτήσανε λοιπόν, γιατί τότε τα πήρανε όλοι αυτοί. Γυμναστήρια, το άλλο. Και έρχεται τώρα λοιπόν και μας λέει χθες ο κύριος Μητσοτάκης ότι τώρα λέει αδικήσαμε λίγο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά θα τα διορθώσουμε.
0: Θα τα βρούμε τώρα.
1: Θα τα βρούμε τώρα. Τώρα που ήρθε η ώρα.
0: Το ακατάσχετο 1600.
1: Ναι.
0: Αυτός πώς υπόσχεται όταν απαγορεύει στους άλλους να υπόσχονται.
1: Αυτός είναι ελαίου θεού δυναστεία, διότι στην Ελλάδα πρέπει πάντα να κυβερνάνε αυτοί. Δεν μπορεί δηλαδή, όταν εσύ κάνεις κριτική στην κυβέρνηση είσαι λαϊκιστής, δεν υπάρχει θέμα. Δεν δικαιούσε δια μαμιλής που έλεγε ο κύριος ο Μακαρίτης, τέλος πάντων. Αλλά εμείς είμαστε κυβέρνηση, η σταθερότητα, η εγγύηση. Εμείς δικαιούμαστε, πρέπει, τι με αυτό το. Δηλαδή ακούω τώρα χθες έναν δημοσιογράφο, τώρα δεν θέλω να τον κατονομάσω, να κάνει κριτική, ένας εκπρόσωπος, δεν θυμάμαι τώρα ποιανού κόμματος, ας πούμε, ήτανε. Πάντως όχι Πασόκ, γιατί το Πασόκ δεν είχε εδώ σκληρή αυτή. Για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και γυρνάει ο δημοσιογράφος να του λέει, μα καλά, δεν έχει κάνει τίποτα καλό αυτή η κυβέρνηση. Που το απαντάει ο άλλος, λέει, ναι βέβαια, λέει, προφανώς και έχει κάνει κάποια. Λέει, και γιατί δεν τα αναδεικνύεται αυτά. Τι λες βρε παλικάρι μου, βγαίνει η αντιπολίτευση να επενέσει, η δουλειά της προπαγάνδας είναι δικιά σας και δικιά τους. Θα βγει η αντιπολίτευση, αυτός είναι ο ρόλος της, να εμφανίζει τα κακώς κείμενα στον τόπο για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών. Τι να βγει να πει μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη που έκανε τα πόσο κάνει και τα full pass και τα market pass. Δηλαδή η αντίληψη του δημοσιογράφου για να πει στον άλλον, αφού έχουν κάνει και καλά, πέστε τα καλά. Αφού
0: έχουν
1: τα λες
0: εσύ. Και καλά να κρατήσουμε τα καλά, να τον ξαναψηφίσουμε, να πας και ξαναπάρουμε κανένα full pass. ή καμιά πλατφόρμα, όπως το κάνει.
1: Εντάξει, είναι. Εδώ πραγματικά έχω, εγώ έχω τρελαθεί με αυτό που ζω σε αυτή την.
0: Και νομίζω ότι όσο θα περνάει ο καιρός, ο Τύρι, τόσο πιο πολύ θα πυκνώνει και θα, τόσο πιο θα, πολύ θα αυξάνεται η ένταση αυτού που είπες τώρα.
1: Φυσικά εκεί θα παίξουν.
0: Έτσι.
1: Εκεί θα παίξουν.
0: Όποιος πει οτιδήποτε είναι λαϊκιστής, δεν είναι κοστολογημένο, δεν είναι υλοποιήσιμο, δεν. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση που ό,τι πει είναι κοστολογημένο, που ό,τι πει είναι υλοποιήσιμο, που ό,τι πει αυτό. Γιατί ακούσα, ας πούμε, το Μητσοτάκη και λέει θα μειωθούν, ας πούμε, θα ανακοινώσει μείωση άμεσων φόρων για να φανεί στην τσέπη.
1: Καλά, τα είδαμε αυτά.
0: Ναι, από πού.
1: Μας πουλάγανε 7 χρόνια τώρα ότι έχουν μειώσει, λέει, 83 φόρους.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι φορεί, εμείς δεν τους καταλάβαμε. Ναι. Γιατί πληρώνουμε κάθε χρόνο, ας πούμε, μεγαλύτερο φόρο σε οτιδήποτε, ακόμα και φόρο εισοδήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι άμεσοι φόροι που μειώθηκαν. Δηλαδή, με συγχωρείς, και δεν έχουμε βάλει κανένα φόρο, λέει, ακούμε να λένε. Ναι. Δεν βάλατε τα τεκμήρια, τι είναι, δεν είναι φόρος. Στο 80% ας πούμε της επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
0: Άκουγα χθες πάλι τον Μαρινάκη που λες και έλεγε αυτό, ότι εμείς παραλάβαμε,
1: ναι,
0: εκεί και κατεβάσαμε το συντελεστή εκεί. Δεν λες όμως που ήταν. Σαν την Κεραμέως, το πήραμε 28, πήραμε 18, το πήγαμε 8, 9, 10. Ναι, αλλά δεν λες ότι όμως το παρέδωσες 28 και έγινε 18 και μετά 10 χωρίς μνημόνια.
1: Μα δεν λένε επίσης το γεγονός, άκουγα και τον Πιερακάκη και εγώ, το παιδί του Σιμίτη και όλοι αυτοί που πια γίνανε βασιλικότεροι του βασιλέως, να μας λέει ότι εμείς πήραμε, εκεί που η Ελλάδα ήταν μαύρο πρόβατο, ας πούμε, το 15, το 15 δεν είναι αυτό, έτσι, δεν υπάρχει στο μυαλό του κυρίου Πιερακάκη ότι για να φτάσουμε στο 15 περάσαμε και από το 10, περάσαμε και από το 9,
0: έτσι,
1: περάσαμε και από πριν.
0: Και από το 6 και από το 4.
1: Και για να φτάσουμε και στο τρίτο μνημόνιο, με το οποίο καταπιάνονται, περάσαμε από άλλα δύο.
0: Το οποίο ψήφισαν.
1: Τα οποία όχι μόνο ψήφισαν, αλλά κάποιοι τα φέρανε.
0: Ναι.
1: Περάσαμε λοιπόν επίσης από 12 ή 13 μειώσεις συντάξεων και μισθών. Την περίοδο 10, 10 τόσο. Δεν τα λένε αυτά τα πράγματα. Όλα γίνανε μαγικά, σαν να φυτεύτηκε η χώρα το 15 και ξαφνικά. Και επίσης δεν λένε ότι υπάρχει και το 19, όπου η κυβέρνηση αυτή με τα 1000, η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, τους παρέδωσε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, με ταμεία γεμάτα 37,5 δισεκατομμύρια στα ταμεία και έξω από τα μνημόνια. Όλα αυτά λοιπόν τα προσπερνάνε.
0: Ο Σόιμπλε στα απομνημονεύματά του γράφει, χάρη στον Τσίπρα βρήκε καθαρό διάδρομο Μητσοτάκης. Δεν νομίζω να ήταν κανένα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ο Σόιμπλε που βλέπε τον Τσίπρα και έβγαζε σκυλάκια.
1: Εστρατολογήθηκε κάποια στιγμή.
0: Μπράβο. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
1: Στρατολογήθηκε.
0: Α, ναι, έτσι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Α, εντάξει λοιπόν. Στρατολογήθηκε και μετά έπλεκε το εγκόμιο του Τσίπρα. Ναι. Τώρα που το λες, ναι. Μάλλον κάπως έτσι θα γίνει.
1: Αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, τα βιώνουμε καθημερινά και εμένα πραγματικά μου κάνει εντύπωση, Γιώργο, που αυτού του είδους την απόπειρα, αφού θέλουν να πάνε να παίξουν στο παρελθόν, για το παρελθόν και χωρίς να μας μιλάνε για το σήμερα και το τι βιώνει ο ελληνικός λαός.
0: Ναι, μιλάνε για το παρελθόν, έτσι, γιατί τους έχει εκπονεύσει η συνταγή αυτής.
1: Ξέρω εγώ αν
0: τους
1: έχει, πράγματι βολέψει, διότι εδώ πέρα έχουμε και ένα δεδομένο που λένε και έχουν απαντήσει οι Έλληνες ότι το 19 ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Είχε βγει από το μνημόνιο η χώρα το 19.
0: Λοιπόν, ήταν καλύτερα. Το 52% νομίζω.
1: Το 52%. Όλα αυτά λοιπόν τα παραβλέπουν και θέλουν να πάνε στο παρελθόν. Ας πάμε λοιπόν στο παρελθόν, αλλά να πάμε με πραγματικούς όρους και να καταλάβει λοιπόν ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας πολίτης, ποιοι τη χρεοκόπησαν τη χώρα, γιατί τη χρεοκόπησαν, Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι παίρνανε τα δάνεια ακόμα και μέσα στα μνημόνια,
0: έτσι,
1: μόνο και μόνο με την επίδειξη του ονόματος που κατήχαν, έτσι, στο σύστημα, ας πούμε. Όλα αυτά λοιπόν και πολλά άλλα τα οποία, και βεβαίως να μην ξεχάσουμε και τις εικόνες αξιοπρεπείς ανθρώπους κατά τα άλλα να ψάχνουν στα σκουπίδια.
0: Μα έβαζαν
1: αφού λεπτά θέλουν λοιπόν.
0: Έβαζαν κουστούμι από το σπίτι για να βλέπει η γειτονιά ότι κάπου πηγαίνουν, και πήγαιναν σε άλλες γειτονίες και ψάχναν τα σκουπίδια. Αυτή την Ελλάδα έφτιαξαν. Και έρχονται τώρα να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση του.
1: Μα ας κάνουν κριτική, αλλά
0: ξέρεις τι, να πάμε και σε αυτό που λένε Κολοτούμπα και σε αυτό που λένε Τρίτο Μνημόνιο και Αχρίαστο. Πραγματικά, αν γίνει μια σοβαρή συζήτηση, θα πρέπει να σκέψουν το κεφάλι και να ζητήσουν συγγνώμη. Και όχι να βγαίνουν και να λένε ότι ο Τσίπρας έριξε τη χώρα στα βράχια.
1: Μα είναι να κάνει κριτική, ζητάνε από τον Τσίπρα και καλά κάνουν, να κάνει κριτική για τα πεπραγμένα. Ναι. Να την κάνει ο Τσίπρας την κριτική και για το δημοψήφισμα. Αυτοί κάνανε κριτική. Ασχολήθηκε ποτέ η χώρα γιατί χρεοκόπησε και ποιοι τη χρεοκόπησαν.
0: Και ποιοι, να μάθουμε.
1: Και ποιοι είναι αυτοί που τη χρεοκόπησαν.
0: Να μάθουμε. Ούτε συγγνώμη, αλλά ούτε και να μάθουμε.
1: Εντάξει.
0: Να μάθουμε. Ποιος έβαλε υπογραφή για αυτό, ποιος έβαλε υπογραφή για εκείνο. Γιατί φτωχοποιήθηκε ένας ολόκληρος λαός. Ποιος το έκανε, ποιος έβαλε υπογραφή. Δεν θα μάθουμε. Και αυτό που είπες και για τα δάνεια, πόσα φαντ, από το ένα φαντ στο άλλο, κούρεμα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4

0: Λοιπόν, μας διέκοψε η Νικολέτα Τσουραμάνη απότομα, βίως κτλ. Και δεν μας άφησε να συζητήσουμε για τα δάνεια. Τέτοια είναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Με αφορμή τα δάνεια και όλο αυτό το πανηγύρι, το λέω με πιο ήπιο χαρακτηρισμό, που γίνεται με το θέμα των δανείων του νόμου Κατσέλη. Όλους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ας πούμε, και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και τα δικαστήρια αλλά και οι εν γέννη ελληνικές αρχές μία περίπτωση η οποία έχει γονατίσει εκατοντάδες, χιλιάδες ας πούμε νοικοκυριά και πώς περνάει η περιουσία στα χέρια. Θα πω λοιπόν κάτι για να μπορέσει να καταλάβει. Θα ήθελα κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες να καλέσουμε ένα σπουδαίο συγγραφέα και με πολύ καθαρή αυτή, το Μενέλαο Χαραλαμπίδη, ο οποίος έγραψε λοιπόν ένα υπέροχο βιβλίο «Οι δοσύλλογοι» στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει κάνει πάταγο βεβαίως.
0: Έχει.
1: Λοιπόν, τυχαίνει το βιβλίο αυτό να το, επειδή είναι και βιβλίο που θέλει προσοχή, να διαβάζω, το έχω διαβάσει το βιβλίο, το ξανακοιτάω έχοντας μάλιστα κρατήσει και σημειώσει. Να μας εξηγήσει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Γιατί λέω τώρα το Μενέλαο Χαραλαμπίδη και το συγκεκριμένο βιβλίο. Ο Μενέλαος έχει πάει σε διάφορες μεριές που γίνανε διάφορες υποθέσεις τότε που απασχόλησαν την ελληνική κοινή γνώμη και τους ελληνικούς θεσμούς, να το πω έτσι, μετά την κατοχή. Σε ειρηνοδικία, σε πρωτοδικία κλπ. Είναι γεγονός λοιπόν, όπως περιγράφει, έχει και αποφάσει δικαστήριο, ότι την περίοδο της κατοχής και μέσα από την ανάγκη που ζούσε ας πούμε τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δοσύλλογοι και οι λοιποί που είχαν τον τρόπο τους και τις προσβάσεις τους, αποκόμισαν τεράστιες περιουσίες για ένα κουβά λάδι, για ένα πιάτο τραχανά και δεν ξέρω τι, και παίρνανε περιουσίες και βρέθηκαν αυτά. Όταν έγινε η αποκατάσταση της λεγόμενης νομιμότητας, φύγαν οι Γερμανοί, πολλοί προσέφυγαν στα δικαστήρια. Ξέρεις κάτι τι λέει και είναι εντυπωσιακό διαβάζοντας το βιβλίο, γιατί έχει στοιχεία. Όλες οι υποθέσεις που πήγανε στα δικαστήρια για αυτές τις περιπτώσεις δικαιώθηκαν οι δοσύλλογοι και όχι οι άνθρωποι που χάσαν τις περιουσίες τους. Πώς έγινε αυτό δεν το λέει ο Μενέλαος, αλλά το υπενικτικά. Όταν λοιπόν αυτοί οι λεγόμενοι όνομα και μη χωριό είχαν αποκομίσει 40 ακίνητα φιλέτα,
0: χωράφια
1: κλπ. Πηγαίνανε στο δικαστήριο, τι τους πήραζε μέσα στα 40-50% ακίνητα που είχαν αποκομίσει να δώσουν και δύο δωράκια στους λεγόμενους δικαστές τότε ας πούμε, και η περιουσία. Και έτσι λοιπόν βρέθηκαν πολλαπλά. Και οι μεν που έφαγαν την περιουσία των Ελλήνων και οι δε οι οποίοι πήραν αποφάσεις και βρέθηκαν με τεράστιες περιουσίες εκ των υστέρων, στάθηκαν ως δικαστές αλλά αποκτήσαν και κύρους κλπ. Μα καμία δίκη, Γιώργο, είναι φοβερό αυτό ούτε το μία πράγμα, ούτε μία δεν δικαίωσε τους αδικημένους. Ζούμε μία τέτοια κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν είναι φοβερό και πρέπει, επειδή ο Μενέλαος έχει κάνει πολύ μεγάλη έρευνα γι' αυτό το πράγμα και έχει στοιχεία, είναι οι ομοιότητες τέτοιες που συγκλονίζεσαι και λες ζούμε πάλι τέτοια κατάσταση. Τελικά τίποτα σε αυτόν τον τόπο δεν έχει αλλάξει.
0: Είπες και πριν, πήραν δάνεια γιατί πουλούσαν αέρα. Πήραν δάνεια γιατί είχαν όνομα. Έτσι δεν είναι? Βλέπεις λοιπόν κάποιους που έχουν πάρει δάνεια, οι ίδιοι να έχουν κάνει φανκ, να τους επιτρέπει ο κεντρικός τραπεζίτης να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, να αγοράζουν με το δικό τους φαντ, σ' άλλο όνομα βέβαια, το δικό τους δάνειο, να κουρεύουν και να αποπληρώνουν με το τίποτα. Και να βλέπεις 10 εκατομμύρια να γίνονται 100.000. Και αν κάποιος χρωστάει 800 ευρώ, να του παίρνουν το σπίτι. Άκουγα τον Δημήτρη τον Χατζηνικόλα νωρίτερα, έπαιξε και ένα ηχητικό από τηλεοπτικό σταθμό. Εγκρίθηκε ένα ποσό για να πάρει η οικογένεια κάποια ακουστικά βαρικοείας για 9χρονο παιδί.
1: Ναι.
0: Και του το κατέσχεσαν.
1: Γιατί χρωστούσε ο γονείς του.
0: Ναι. Και κατέσχεσαν το ποσό αυτό. Λοιπόν.
1: Και χρειάζεται, λέει, παρέμβαση υπουργική για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει, ας πούμε.
0: Και έρχεται μετά και μας λέει για 1600 ακατάστατο και ακατάσχετο και πώς νοιάζεται για την κοινωνία ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος πίεζε την Τροϊκά να βάλουν σκληρά μέτρα στον Τσίπρα, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για να χάσει την κυβέρνηση.
1: Βάστα Σόιμπλε.
0: Βάστα Σόιμπλε. Μα είχε κάνει.
1: Γερούν γερά τα.
0: Γερούν γερά. Και θυμάμαι, είχε κάνει δήλωση ο Μοσχοβίση ότι πρέπει να βγει από τη Ελλάδα χωρίς μνημόνιο και τα λοιπά, ας πούμε, με καθαρό διάδρομο, και είπε ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να προσέχει τις δημόσιες τοποθετήσεις του κύριος Μοσχοβισή. Αυτός ο άνθρωπος νοιάζεται για τον ελληνικό λαό. Αυτό θέλω να μας πούν τώρα. Και κέρδισε, κορόιδεψε και κέρδισε δύο εκλογικές
1: άμεσες. Και θέλει να κερδίσει και τρίτη.
0: Και θέλει και τρίτη και θέλει και αυτοδυναμία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που απέλησε, που έκανε, που έρανε. Τι να πεις από εκεί και πέρα. Πραγματικά. Δηλαδή έχουν βιάσει τη λογική, να το πω έτσι. Πώς αλλιώς να το πω. Πήραν διαζύγιο. Μα εδώ μας έχουν παρουσιάσει αυτά που έλεγες και πριν. Παρουσιάζουν το παράλογο ως λογικό. Για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε τι θα γίνει.

και κάτι άλλο που έβλεπα στις ειδήσεις, γιατί και αυτό κοίταξαν να το. Με το κοντέινερ που κάηκαν τα τέσσερα αδέρφια. Αυτή είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι το κράτος πρόνοιας του Μητσοτάκη. Να ξέρει ότι εκεί πέρα ζουν τέσσερις άνθρωποι σε άθλιες συνθήκες και να μην κάνει τίποτα. Και έρχεται τώρα από τη Βουλά να μας πει ότι νοιάζεται για την κοινωνία. Και αφού το ήξεραν όλοι, τι έκανε η αυτοδιοίκηση, τι έκανε ο πρώτος βαθμός, τι έκανε ο δεύτερος βαθμός, τι έκανε ο τοπικός βουλευτής, τι έκανε ο υπουργός, τι έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, μιλάμε για απίστευτο, από πού να το πεις ότι συμβαίνουν αυτά. Δεν νοιάζονται για τίποτα. Είναι μόνο για τους λίγους και τίποτε περισσότερο. Και τίποτε απολύτως περισσότερο.

0: Είχαμε χθες Σωτήρη και τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας όπου υπήρχαν και αλλαγές, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Γιαννούλης αναλαμβάνει
1: εκπρόσωπος
0: στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη. Και επειδή ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έγιναν καραμπόλες. Μπάρκας, Ξανθόπουλος να αναλαμβάνουν και δεν είναι πια ο Νίκος Πάπας εκπρόσωπος. Αυτές είναι οι αλλαγές τώρα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ που έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και να δούμε τι. Λοιπόν, να πω ότι επειδή προσπαθεί μια φίλη ακροάτρια να καλέσει στο Viber που έχετε το 69 85 87 0059, δεν μπορεί να γίνει κλήση. Εντάξει, το λέει κλήση κατά λάθος. Να σε καλά, αλλά να το πω γιατί πολλές φορές έχουμε δει να γίνονται κλήσεις. Γίνονται κλήσεις, μόνο γραπτό μήνυμα αν θέλετε να στείλετε. Διαφορετικά στο τηλεφωνικό κέντρο, αν θέλετε βγείτε και στον αέρα, δεν είναι θέμα. Απλώς λέω το διαδικαστικό, έτσι.
1: Κοίταξε, υπάρχει βεβαίως τώρα, για να μην δώσουμε... Ξέρα είναι η είδηση, αυτή είναι η είδηση και, η εισήγηση του Προέδρου του Σωκράτη Φάμελου στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι το χρέος όλων των προοδευτικών δυνάμεων είναι να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη σε βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας και ότι δεν αποφασίσαμε, είπε, ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει καταθέσει το κόμμα έχει καταθέσει πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο και ότι δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές. Ήταν η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελου και βεβαίως κάλεσε και την λεγόμενη, να το πω έτσι, εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ να σεβαστεί τις αποφάσεις των καθοδηγητικών και των ανώτατων, εν πάση περιπτώσει, οργάνων του κόμματος. Δηλαδή υπάρχει μία απόφαση που λέει ότι πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Και ότι πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση.
1: Ναι. Βεβαίως αυτά όλα είναι η ουσία του θέματος και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι γνωστές διαφοροποιήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι σε συνέχεια αυτής της ακαταστασίας, να το πω, που υπάρχει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Δηλαδή υπάρχει μια χαοτική κατάσταση σε όλα τα κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε ακόμα κάπου πήρε το μάτι μου ότι προσπαθεί να επαναπροσεγγίσει με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω με ποιο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιους του ΣΥΡΙΖΑ, το εναπομείναν κομμάτι της Νέας Αριστεράς, και ενώ ο κύριος Γαβρίλ Σακελαρίδης. Μαθαίνω ότι ο Βαρουφάκης έριξε πόρτα στον κύριο Σακελαρίδη για κάποιο είδους συνεργασία εξαιτίας κάποιων ανθρώπων, ας πούμε.
0: Όχι, επειδή ρωτήθηκε και ευθέως, να σε διακόψω και να το πω αυτό, γιατί τον είδα τον κύριο Σακελαρίδη σε κάποιο κανάλι, δεν θυμάμαι σε ποιο, νομίζω στο Open, γιατί τον ρώτησαν τι γίνεται με τον Βαρουφάκη και τον Τσακαλώτο και είπε πρέπει να αφήσουμε το παρελθόν για να δούμε το μέλλον.
1: Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, εγώ λέω ότι γιατί είπε, δεν περπατάνε κάποιες συνεργασίες και δεν μπορούν να βρουν, γιατί κάπου, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τα πρόσωπα. Ναι. Για κάποιο λόγο υπάρχουν τα πρόσωπα. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Ο κύριος Βαρουφάκης, επίσης από τη μεριά του, έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να κάνει καμία επαφή και καμία συνεργασία με τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο.
0: Και με όσους έχουν περάσει από Υπουργείο σε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει και αυτό. Λοιπόν, πάμε. Ένθετο, υγεία, Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολλοί συνανθρωποί μας βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι οι ίδιοι ή κάποιος συνάνθρωπός τους σε κάποιο πνιγμό από κατάποση κάποιου αντικειμένου ή τροφής. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μεμέτ Αλή, διασώστη και εκπαιδευτή διασωστών. Κύριε Αλή, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Πολλοί έχουμε βρεθεί μπροστά σε άτομα τα οποία έχουν κάνει κατάποση ενός αντικειμένου, καταρχάς του παιδιού μας πολύ συχνά, ή ενός συνανθρώπου μας, ή ένα πνίξιμο από κάποια τροφή κατά διάρκεια της διατροφής τους. Πώς μπορούμε να ενεργήσουμε άμεσα ώστε να σωθεί το παιδί ή ο συνανθρωπός μας?
2: Η πνιγμονή, όπως το ονομάζουμε, διαφέρει από τον πνιγμό. Δηλαδή, πνιγμονή λέμε όταν υπάρχει ένα ξένο αντικείμενο, πολύ σωστό όπως είπατε, είτε τροφή είτε κάποιο αντικείμενο που θα φράξει τον αεραγωγό. Αντικείμενο για μικρά παιδιά, ως συνήθως η τροφή, τα αντικείμενα που βάζουν τα μικροαντικείμενα στο στόμα, παιχνιδάκια λέγω, κέρματα, καραμέλες, με αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός και να μην μπορέσουμε να αναπνεύσουμε. Και χωρίς αναπνοή φυσικά δεν υπάρχει ζωή. 3 με 4 λεπτά αν δεν πάρουμε την επόμενη αναπνοή, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα στη συνέχεια. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο καθένας, πέρα από την ψυχραιμία που πρέπει να διαθέτει εκείνη τη στιγμή, δεν θέλει πανικό, είναι να ενθαρρύνει, γιατί στην πρώτη φάση έχουμε τη μερική απόφαση, όπως λέμε. Ακόμα το θύμα μπορεί και δείχνει, ίσως και μας μιλάει. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει να δείχνει. Το δίχα θα αποβάλει τον αέρα από την κοιλιακή χώρα μέσω του διαφράγματος, μπορεί να βγει το αντικείμενο και να ελευθερωθεί ο αεραγωγός και όλα να κάνει μια χαρά. Εάν δούμε όμως ότι σταμάτησε να δείχνει, μελανιάζει, έχει πανικοβληθεί και ως συνήθως βλέπουμε το χέρι, τα χέρια να τα βάζει στο λαιμό το θύμα, που είναι ένα παγκόσμιο σήμα πνιγμονής όπως το ονομάζουμε, μας δείχνει το σημείο που έχει το πρόβλημα, τότε πρέπει να σταθούμε δίπλα του, να υποστηρίξουμε βάζοντας το χέρι, όπως λέμε, στο στήθος, στο θώρακα του θύματος και να τον γύρουμε μπροστά και να δώσουμε τα 5-7 χτυπήματα πίσω στην ομοπλάτη. Ταυτόχρονα ενέχουμε αν βγει και το αντικείμενο, και αν αυτό δεν είχε αποτέλεσμα, θα έρθουμε πίσω από το θύμα και θα βάλουμε και τα δύο χέρια μας κάτω από τις μασχάλες και θα βρούμε τον οφαλό και θα τοποθετήσουμε ένα από τα δύο χέρια κάνοντας γροφιά με τον αντίχειρα μέσα την κοιλιακή χώρα. Θα βάλουμε και το άλλο μας χέρι πάνω από τη γροφιά στην κοιλιακή χώρα όπως το βάλαμε και θα κάνουμε 5 κοιλιακές όσεις μέσα και προς τα πάνω για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον αέρα για άλλη μια φορά από την κοιλιακή χώρα. 5 χτυπήματα λοιπόν στην πλάτη, 5 κοιλιακές όσεις μέχρι να ελευθερωθεί ο αεραγωγός. Αν αυτό δεν έχει το αποτέλεσμα που θα θέλαμε, φυσικά θα δούμε να χάνει το επίπεδο συνείδησης, να καταραίει ο άνθρωπός μας και εκεί θα χρειαστεί να εφαρμόσουμε ένα άλλο πρωτόκολλο, όπως λέμε την CARPA, την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, εμφυσίσεις και θωρακικές συμπιέσεις.
1: Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο δεν έχει βγει, κύριε Αλή.
2: Ναι, παρόλο που δεν έχει βγει και έχει καταρρεύσει το θύμα, είναι αυτό που λέμε 3-4 λεπτά χωρίς αναπνοή, ο θάνατος είναι βέβαιος. Έρχεται και χαλαρώνει ο μυϊκός τόνος, γι' αυτό και έχουμε την κατάρρευση. Θα χαλαρώσει και η τραχεία και εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε τις 30 θωρακικές συμπιέσεις και πιέζοντας το θώρακα, κάνοντας την κάρπα όπως λέμε, υπάρχει περίπτωση να βγει και να ελευθερωθεί ο αεραγωγός. Βγει δεν βγει, συνεχίζουμε τις 30 θωρακικές συμπιέσεις, δίνουμε και τις εμφυσίσεις και αφού έχουμε καλέσει σε βοήθεια, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αν υπάρχει ο καπινιδιστής θα τον χρησιμοποιήσουμε, διαφορετικά θα φτάσει στο νοσοκομείο και θα επιληφθούν οι ειδικοί. Εμείς θέλουμε, κάνοντας τότε τις θωρακικές συμπιέσεις, να διατηρήσουμε οξυγονωμένο τον εγκέφαλο και να ενυτώνουμε τα ζωτικά όργανα. Από εκεί και πέρα θα επιληφθούν οι ειδικοί φτάνοντας στο νοσοκομείο και να είστε σίγουροι ότι αν ενεργήσουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα, τα πράγματα δεν θα είναι δυσάρεστα, θα είναι ευχάριστα για τον άνθρωπό μας. Τα έχουμε διαχειριστεί ίσως και σώσει μια ανθρώπινη ζωή.
1: Εγώ όταν είχα το παιδί μου μικρό, ο παιδίατρος μου έλεγε και το εφήρμοσα και πραγματικά τόσασα το παιδί μου από μια καραμέλα, να βάλω το χέρι μου μέσα στο στόμα του και να του βγάλω αυτό που έχει φάει τέλος πάντων και να του ελευθερώσω το λαιμό από αυτό το αντικείμενο. Αυτό σαν τρόπος εφαρμογής είναι λειτουργικός, κύριε Αλή.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Αν είναι μέσα στη σωματική κοιλότητα ένα αντικείμενο, η τροφή, το αντικείμενο, το κέρμα ή η καραμέλα που είναι στο στόμα, όπως είπατε, θέλει προσοχή κάνοντας γκάντζο, όπως λέμε, το δάχτυλό μας και να το αποβάλουμε από τη σωματική κοιλότητα. Θέλει προσοχή, μην το σμπρώξουμε πιο μέσα. Και τότε θα χειροτερέψουμε την υπάρχουσα κατάσταση, γιατί το αντικείμενο, αν είναι στη τραχή, όπως λέμε, στον αεραγωγό, όσο και να βάλουμε δάχτυλο στο στόμα, αυτό δεν θα έχει αποτέλεσμα. Μόνο αν είναι μέσα στη σωματική κοιλότητα θα μπορέσουμε να το αφαιρέσουμε και να θυμίσουμε ότι ένα δάχτυλο μέσα στη σωματική κοιλότητα δεν είναι ό,τι καλύτερο, μπορεί να προκαλέσουμε και άθελά μας εμετό και τότε.

0: Δεν θα υπάρχει κάποιο να μα δώσει τα χτυπήματα στην πλάτη, ούτε να μα κάνει τι κοιλιακέ όσει. Υπάρχουν κάποιε οδηγίε που κατά καιρού βλέπουμε και μπορούμε να τι εφαρμόσουμε. Θέλει ψυχραιμία και να κάνουμε ό,τι ακριβώ θα έκανε ο αρρωγό σε εμά, να το κάνουμε στον εαυτό μα. Θα μπορούσαμε να βρούμε ένα τέτοιο σημείο και να πέσουμε στην κοιλιακή χώρα, σε ένα τέτοιο σημείο, μία καρέκλα, ίσω ένα καθιστικό, το οποίο όμω να μην είναι σκληρό, να μην έχει καμία αγωνία. Έτσι ώστε να πιέσουμε την κοιλιακή χώρα, να βρούμε δηλαδή ένα τέτοιο σημείο που να κάνουμε στον ίδιο μας τον εαυτό τις κοιλιακές όσεις. Φυσικά ξαναθυμίζω, θέλει μεγάλη ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή και να μην πανικοβληθούμε. Διαφορετικά οι αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό που λέμε ολική απόφραξη του αεραγωγού, όταν τους ρωτήσαμε πού είχαν το σθένος και πού είχαν αυτό το αντικείμενο, δηλαδή πού το νιώθανε. Στο λαιμό, στη τραχεία, στο στήθος, στο πνεύμονα, πού ακριβώς μας το περιγράψαν ότι το νιώθαν αυτό το αντικείμενο πίσω στην ομοπλάτη. Είναι όπως λέμε το οξύεμφραγμα μυοκαρδίου, ότι δεν πονάει ποτέ η καρδιά μας, αλλά πάντα η πλάτη. Μας είπαν λοιπόν ότι το νιώθανε πίσω στην πλάτη. Και πήρανε, λέει, μια έτσι καλή σταθερότητα του σώματός τους και χτυπήσανε την πλάτη στον τοίχο και με αυτόν τον τρόπο ελευθερώθηκε ο αεραγωγός χτυπώντας την πλάτη του στον τοίχο, δηλαδή ό,τι θα έκανε ο αρρωγός να μας δώσει τα 5 χτυπήματα. Μάλιστα. Αυτό έγινε ασυνείδητα. Ένιωσαν το αντικείμενο πίσω στην πλάτη και χτύπησαν την πλάτη τους στον τοίχο.
1: Πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες σας. Πραγματικά, κύριε Αλή, πιστεύω να βοηθήσουμε ακροάτρες και ακροατές, αν τυχόν βρεθούν οι ίδιοι ή οι συνάνθρωποι τους σε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Αχρίαστα να είναι.
1: Αχρίαστα.
0: Αλλά όπως και να έχει, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες, γιατί 3 με 4 λεπτά, όπως είπα, και ο θάνατος είναι βέβαιος. Οποιαδήποτε βοήθεια, ακόμα και ασθενοφόρο, να καλέσουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό και μπορεί ο καθένας να παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Δεν έχει παρά να επισκεφτεί το www.redcross.gr και να δηλώσει συμμετοχή και να πιστοποιηθεί στα μαθήματα πρώτων βοηθειών. Και γιατί όχι, αν θέλει, και πρώτες βοήθειες για σκύλους, γιατί και οι τετράποδοι φίλοι μας, και αυτοί αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Την ώρα που τρώνε και ούτε θα πιστεί.
1: Σας ευχαριστώ
0: άρα
1: πολύ.
0: Η εκπαίδευση είναι η καλύτερη πρόληψη για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Να είστε καλά.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αγκάθι στην πορεία προς την υπογραφή ιστορικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποτελεί η νέα πολύ νεκρή επίθεση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και οδηγεί ακόμη και τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει δημόσιες συστάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για 84 παραβιάσεις της εκεχηρίας και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει τη δημιουργία επενδυτικού μηχανισμού για την ενίσχυση της Ιρανικής οικονομίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαιώνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που προαναγγέλει πλήρες άνοιγμα στα στενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία. Παράλληλα, καταγράφονται οι πρώτες εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, με τρία δεξαμενόπλια να μεταφέρουν περίπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με την Tanker Trackers. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης θα γίνει την Παρασκευή στο Μπούργκεστοκ, με το πλήρες κείμενο να μην έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Ενώ παρόντες αναμένονται ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγιέρ Γκαλιμπάφ και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παρουσίας και του Ντόναλντ Τραμπ. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο όμως εμφανίζεται πλέον πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και λιγότερο δεκτικό σε κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα, με υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και με την επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η εφαρμογή Πόσο Κάνει, ως νέο ψηφιακό αντίβαρο στην ακρίβεια, σε μια εκδοχή του παλιού ή καταναλωτής, με το ζητούμενο ωστόσο να παραμένει όχι η σύγκριση τιμών, αλλά η ίδια η δυνατότητα ανταπόκριση των οικοκυριών στο ράφι. Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφερόμενος στη σημαντική και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αποτελεί οδικό χάρτη για την ενότητα και την προοπτική της προοδευτικής διεξόδου, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμα για συμπόρευση απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη και για προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε, ενώ υπενθύμησε ότι με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλαγές στο κόμμα, με τον Σωκράτη Φάμελο να προχωρά σε αντικαταστάσεις. Μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ενώ εισηγήθηκε για τις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του Θεόφιλο Ξανθόπουλο και Κωνσταντίνο Μπάρκα αντί του Νίκου Παπά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, θα παραχωρήσει απόψε στις 8.30 το βράδυ συνέντευξη στο Action 24 και στην εκπομπή Η Επόμενη Μέρα. Δεκτή έγινε η έφεση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό όρκο το εφετείο, με αποτέλεσμα να δικαστεί εκ νέου για τρεις πράξεις βιασμού, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για όλες τις κατηγορίες, υιοθετώντας την εισαγγελική έφεση. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε προτείνει αναβολή της δίκης και διορισμό ειδικού ψυχολόγου ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση των καταγγελόντων, αίτημα που θα εξεταστεί εκ νέου στην αυριανή συνεδρίαση. Blackout σημειώθηκε στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά τη Γενική Εφημερία χθες, με αποτέλεσμα για περίπου δύο ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες κάλυψαν μόνο ανεπνευστήρες και μόνιτορ, ενώ το υπόλοιπο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας, με διακοπές ρεύματος και σκοτάδι στα επίγοντα και οι ιατρικές εξετάσεις να γίνονται ακόμα και με φακούς κινητών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας σημειώνει αιχμηρά ότι αναμένει τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί και να απολογηθεί για την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση. Πανελλαδική απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σύλλογων Εργαζομένων του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, με αιτήματα τις μαζικές προσλήψεις, την κάλυψη θέσεων ευθύνης με διαφάνεια, τις αυξήσεις μισθών και την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, καλώντας παράλληλα σε ευρύτερη συμμετοχή στην κινητοποίηση. Στις αθλητικές ειδήσεις. έσπασε κάθε ρεκόρ ο Μέση στο μάτς με την Αλγερία. Ο 38χρονος αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής σημείωσε hat-trick. Έφτασε τα 16 γκολ σε Μουντιάλ και έπιασε στην πρώτη θέση τον all-time scorer στον Μίροσλαβ Κλόζε. Αυτό συνέβη στην 200η εμφάνισή του με τη φανέλα της Αλμπιτσελέστε, ενώ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του θεσμού με παρουσία σε 6 τελικές φάσεις.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντης και ο Χρήστος Μπλάνης, ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber για γραφτά μηνύματα 69-85-87-00-59. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, και είναι πολλά τα μηνύματά σας έτσι με διαφορετικές απόψεις.
1: Ναι, αυτά διαβάζουμε.
0: Για τις εξελίξεις. Λοιπόν, όποιο ότι άλλοι λένε ότι πρέπει να συνταχθούμε με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, άλλοι λένε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές, άλλοι λένε ότι αυτά που λέμε τα γνωρίζουν, αυτοί που ενημερώνονται από τον Sky και τα ντοκιμαντέρ του πρέπει να τα μάθουν τις εξελίξεις. Εμείς προσπαθούμε, κάνουμε τη δουλειά μας. Και βέβαια ένα θέμα που έπαψε να υπάρχει για τα μέσα ενημέρωσης, Σωτήρη, όταν έσβησαν το φως οι κάμερες της επικαιρότητας, είναι οι σεισμοπαθείς στο Αρκαλοχώρι, που εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Έσβησαν τα φώτα οι κάμερες, δεν υπάρχει αυτό, για αυτούς δεν είπε κάτι ο Πρωθυπουργός στη Βουλή. Αυτοί δεν υπάρχουν.
1: Η πρόνοια η κυβερνητική, ναι, πια είναι στο φανερή εδώ, ναι, πέρα. Ναι. Όπως και σε πολλά άλλα θέματα, για να δούμε πώς κοιτάει το λαό και πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση.
0: Γιατί όταν είναι φωτιά ή οτιδήποτε, σου λέει τόσα για κουζίνα, πλυντήριο, τόσα εκείνα, σου λέει να ορίστε τι καλά που τα έκανε η κυβέρνηση, βάλε και ένα 112, και μετά έλειψαν τα φώτα κάμερα, τέλος, δεν υπάρχει το θέμα καν, έτσι. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμόπληκτων των Αρκαλοχωρίου, Ελπίδα, ο Κώστας Γκαντάσιος, σε παλιότερη συζήτηση που είχαμε, μας είχε πει ότι στη Λάρισα θα πάθουν ό,τι έπαθαν και αυτοί στην Κρήτη. Έτσι έγινε.
1: Έτσι έγινε.
0: Έτσι έγινε. Να καλημερίσουμε τον κύριο Γκαντάσιο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψόχα. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε για ακόμα μια φορά.
0: Λοιπόν, κύριε Γκαντάσιο, εκεί τα πράγματα είναι τραγικά, έτσι. Δηλαδή, έχουν φτάσει οι αθεόφοβοι να βγάζουν σε πληστηριασμό σπίτια γκρεμισμένα, οικόπεδα και να μην καταλαβαίνουν τίποτα.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, για το κράτος, για την κυβέρνηση, για την πολιτεία, αρρωγή σημαίνει μέχρι να υπάρχουν οι κάμερες. Από εκεί πέρα φύγαν οι κάμερες, θεωρούν ότι τα προβλήματα λύθηκαν. Δυστυχώς τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί και είμαστε μάρτυρες καθημερινή. Και βέβαια και όποιος έρθει και περπατήσει στο Αρκαλοχώρι και στους οικισμούς τους γύρω, θα δει με αντικειμενική ματιά, θα δει ότι δεν έγινε τίποτα. Μπάζα, 400 περίπου κτίρια που πρέπει να κατεδαφιστούν και ακόμα δεν έχουν κατεδαφιστεί. Ψάχνουν να βρουν κονδύλια για 400 κτίρια. Αν σκοτωθεί κάποιος, σίγουρα θα στείλουν τα στεφάνια εξοδόματος πρωθυπουργού, σίγουρα θα έρθουν με τις μαύρες γραβάτες αντιπρόσωποι, όμως εμείς θα θρηνήσουμε θύματα. Ακόμα περίπου 500 άδειες έχουν βγει από τις 8.500 περιπτώσεις που πρέπει να επιδιορθωθούν, είτε να αποθήκεις, είτε καταστήματα, είτε σπίτια. Ή και αγροτικές αποθήκες, 3.500 φάγελοι κατατέθηκαν και 500 άδειες βγήκαν. Κανένα σπίτι όμως δεν έχει ολοκληρωθεί με τη διαδικασία της αρρωγής. Και όταν λέω κανένα, το υπογράφω, γιατί η διαδικασία της αρρωγής περιλάμβανε το 80% κρατικής συνδρομής με τιμές του 2011 και 20% άτοκο δάνειο που καμία τράπεζα δεν το έχει δώσει. Επανειλημμένως έχουμε μιλήσει για αυτή την αδικία. Επανειλημμένως έχουμε πει ακόμα από τον κύριο Τριαντόπουλο μέχρι και τον κύριο Κατσαφάδο ότι αυτό πρέπει να λυθεί. Το λύσανε σε περιφέρειες που τους βόλευε, σε περιφέρειες που δεν ξέρω, να τουλούσαν
0: σε περιφέρειες που δεν ήταν κοντά το αεροδρόμιο, κύριε Γκατάσιο.
2: Ας το πούμε και έτσι. Δεν ξέρω,
0: πόσο κοντά είναι το αεροδρόμιο, πόσο κοντά είναι το αεροδρόμιο από εσάς?
2: Σε 1200 μέτρα είναι η πρώτη είσοδος του αεροδρομίου.
0: Άρα είναι μια περιοχή φιλέτο για κάποιους εκεί.
2: Ναι, οπτική επαφή έχουμε με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.
0: Μάλιστα, οπότε γιατί να είστε εσείς εκεί, πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι. Και τα άτοκα δάνεια, εδώ έφτασε τράπεζα να κάνει κατάσχεση στο βοήθημα και θα δώσουν άτοκα τράπεζα, άσχετα τώρα αν εμείς τη σώσαμε με το...
2: Κύριε Βούλγαρη, χτες ενημερωθήκαμε από δικηγόρο που συνεργάζεται με το Σύλλογο για πληστηριασμούς ότι οι πληστηριασμοί συνεχίζονται, βέβαια το παρακολουθούμε και εμείς, αλλά σε ένα άτομο ήρθαν απανωτοί 3 πληστηριασμοί, τους οποίους με νομικά μέσα ανακόπηκαν. Όμως αυτό καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρχει σε μια περιοχή όπου στενάζει, που ακόμα δεν έχει ορθοποδήσει, που ακόμα παρά τις εξαγγελίες τις πρωθυπουργικές ότι θα δούμε ένα καλύτερο Αρκαλοχώρι, δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αν δείτε τα 60 καταστήματα στον κεντρικό δρόμο, θάσκουν, με όλα τα προβλήματα. Έχουν μετακομίσει επιχειρήσεις σε στενά και αυτό το λέμε ανάπτυξη το 2026. Δεν θα πω για το τέλος ανάπτυξης, την κοροϊδία, την καινούρια κοροϊδία που μας επιβάλλουν σε κτίρια που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είναι ο νέος έμφυα. Έχουμε κάνει την παρέμβασή μας στο νομοσχέδιο που έχει γίνει τώρα τελευταία και ζητήσαμε την εξαίρεση των πληγέντων, όχι μόνο των συγκόπληκτων. Εφόσον δεν έχει επιδιορθωθεί το σπίτι, δεν μπορεί να πληρώνει και το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αλίμονο, τι κοροϊδία είναι αυτή. Και σύν της άλλης έχουμε και το πρόγραμμα του Εξοικονομώ. Το Εξοικονομώ ήταν ένα πρόγραμμα που χειροκροτήσαν, το διαφημίσαν, είπανε μπράβο, όχι και εμείς μπράβο. Μπήκαμε και εμείς με τα κόπων και βασάνο και υδρότα και είδαμε ότι είναι τόσο ασφυκτικά τα πλαίσια. Οι τελευταίες συγκρίσεις δόθηκαν Μάρτιο και απαιτούνταν μέχρι το Μάιο να έχουν ολοκληρωθεί εργασίες και να έχουν πληρωθεί εργασίες. Δεν γίνεται αυτό. Για ένα σπίτι που είναι τρίπιο, θα το πω ανοιχτά, πώς θα κάνει ένα θερμοπρόσωψη, πώς θα βάλει κουφώματα και να έρθει να παραγγείλει τα κουφώματα, πόσο καιρό θα χρειαστούν να πάρουν τα μέτρα, να γίνει παραγγελία, να έρθουν τα κουφώματα, να τοποθετηθούν και να αποπληρωθούν σε 1,5-2 μήνες μέσα. Γι' αυτό ζητήσαμε την παράταση του Εξοικονομώ ή να γίνει ένα πρόγραμμα γέφυρας του Ταμείου Ανάκαμψης με προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ ή μέσω μεταφοράς των χρημάτων και των δικαιούχων στο Ταμείο Κλιματικής Κρίσης. Είναι μια λύση που την προτείναμε. Αυτό κάναμε και στο συνήγορο του πολίτη που μας επισκέφτηκε τέλη του Απρίλη μετά από καταγγελίες και μετά από δικές μας καταγγελίες, αλλά και μέλος του Συλλόγου. Επισκέφτηκε ο συνήγορος του πολίτη για να κάνει την έκθεση αυτοψία. Γύρισε στους οικισμούς ή τα σπίτια που είναι επικίνδυνα ήδη τα άτομα που μένουν σε κίτρινα και επικίνδυνα σπίτια και τα κατέγραψε. Ετοιμάζεται το πόρισμά του από ό,τι πληροφορούμαστε σύντομα. Δεν μπορεί το 2026, κύριε Βούργα και κύριε Καψόχ, να μιλάμε για αρρωγή και η αρρωγή να είναι μόνο στα χαρτιά και στα λόγια. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους αρέσει ή δεν τους αρέσει. Εμείς δεν θα σταματήσουμε. Το πιστέψαμε ότι κάνουμε αργά βήματα. Ένας σύλλογος είμαστε, ένας μικρός σύλλογος, δεν νομοθετούμε ούτε επιβάλλουμε, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι. Εδώ βλέπετε τι γίνεται στη Βουλή και στον ΟΠΚΕΠΕ. Βλέπετε μόνοι σας σε μια λευκή κόλλα χαρτί δίδονταν άκρητα λεφτά. Δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα, όπως ένας νέος ΟΠΚΕΠΕ να γίνει. Θέλουμε σύνομα να φτιάξουμε τα σπίτια μας. Δεν θέλουμε χρυσά σπίτια, δεν θέλουμε Φεράρι, δεν θέλουμε Πόρσε. Θέλουμε να μπούμε και να μείνουμε στον τόπο μας. Σε σπίτια ασφαλή, όχι χρυσά, τα οποία όμως θα τρέξουν διαδικασίες γρήγορα. Δεν μπορεί να έχουμε θερμίσει 15 ανθρώπους αυτή τη στιγμή που μένουν σε κοντέινερ να έχουν φύγει και να μην έχουν προλάβει να δουν το σπίτι όπου μεγάλωσαν τα παιδιά τους. Έτσι είναι η κατάσταση. Δυστυχώς όμως έχουμε 500 ανθρώπους μένουν σε οικίσκους, 3 σχολικά συγκροτήματα που βράζονται ακόμα σε κοντέινερ και πρέπει να χειροκροτήσουμε εμείς τον κύριο Πρωθυπουργό ότι όλα έγιναν καλά, ότι ήρθαν οι μπελαρά, ότι από εμάς εξαγγέλθηκαν εδώ, από το Αρκαλοχώρι εξαγγέλθηκαν οι μπελαρά και βέβαια καλή ασφάλεια, αλλά να μιλάμε και για την εσωτερική ασφάλεια των πολιτών. Έτσι είναι. Πώς δηλαδή τα πράγματα είναι απλά και πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα. Τα ίδια προβλήματα έχουν και στο Δαμάσι και στη Μυτιλίνη από το 17 και στη Σάμο και σε άλλες περιοχές που έχουν χτυπήσει και στον Εύρο και στην Εύβοια. Όπου υπήρχε φυσική καταστροφή δεν δούλεψε το σύστημα της αρρωγής Τριαντόπουλου. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούν και βέβαια αλλάζουν κάποια πράγματα. Δυστυχώς όμως πάνε με τόσο αργούς ρυθμούς που πιστέψτε μου ότι θέλουμε εμείς μια 30-ετία για να αποκατασταθούν όλες τις ζημίες και να ξαναγυρίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς στην κανονικότητα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εξακολουθείτε να πληρώνετε ως κάτοικοι υποχρεώσεις τύπου ένφια, δημοτικά τέλη, όλα αυτά παρά το γεγονός?
2: Κοιτάξτε, ο ένφια είχε βεβαιωθεί σε εμάς. Κατόπιν εμείς έχουμε ζητήσει την εξαίρεση των πληγέντων από τον έμφυα μέχρι υπερατώσεως των εργασιών. Δεν μπορεί να κουταλομετρούμε κάθε χρόνο, γιατί πάλι μας βεβαιώθηκε φέτος και τελικά αφαιρέθηκε, να τρέχει το κράτος πίσω από τελευταία ώρα να αφαιρέσει και να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία, αντί να υπάρχει μια πρόνοια και πρόβλημα στο κράτος. Μέχρι υπερατώσεως των εργασιών πρέπει ο έμφυα να αφαιρεθεί. Δεν είναι ευθύνη του πολίτη ότι έχουν υποστελεχωμένες υπηρεσίες, δεν είναι ευθύνη του πολίτη το ότι οι νομοθεσίες είναι δεδαλώδεις και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή μένουν άνθρωποι σε κίτρινα σπίτια, υπερήλικες, άνθρωποι με κινητικά προβλήματα, άνθρωποι, οικογένειες με παιδιά μένουν σε κίτρινα επικίνδυνα σπίτια που απαγορεύεται από τον νόμο να κατοικούνται ή να χρησιμοποιηθούν. Αυτά λοιπόν, όταν επιδιορθωθούν, ας βάλουν ένα προσωπικό επιπλέον, όχι εξαμηνίτες που προσπαθούν οι άνθρωποι και φτύνουν αίμα για να τα βγάλουν πέρα καθημερινά, όχι εξαμηνίτες υπαλλήλους, μόνιμους υπαλλήλους. Είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες, υπάρχει όμως και σε εμάς. Στην υπηρεσία που ασχολείται με τις φυσικές καταστροφές. Πρέπει λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο τμήμα είναι η αναπροσαρμογή των τιμολογίων εργασιών να είναι με σημερινές τιμές αγοράς. Το έχουμε καταθέσει και στο Συνήγορο του Πολίτη και στα υπομνήματα στον κύριο Πρωθυπουργό. Οι τιμές είναι του 2011. Η Ελστάτ λέει την τελευταία πενταετία, τότε που έγινε ο σεισμός μέχρι σήμερα, έχουν πάρει 32% αύξηση στα οικοδομικά υλικά χωρίς τον πόλεμο του Ιράν και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει το χειμώνα. Και εννοείται ότι πρέπει να δοθεί η στεγαστική συνδρομή 100% όπως έχει δοθεί από τον Αύγουστο του 2025 και μετά και όπως έχει δοθεί και στη Θεσσαλία από το 2024 λίγο πριν μας αφήσει χρόνος ο κ. Θεοδόπουλος. Δόθηκε λοιπόν στα μουλοχτά θα έλεγα. Εμείς θέλουμε μια οριζόντια αντιμετώπιση της πολιτείας σε όλους τους πολίτες. Είτε είναι αυτή είναι μπλε, είτε είναι πράσινη, είτε είναι κόκκινη, είτε Θεσσαλία, είτε είναι Κρήτης, είτε είναι Μακεδόνες, είτε είναι στον Εύρο. Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες και αυτό θα απαιτήσουμε από εδώ και πέρα και νομικά και με τα δικά μας τα όπλα που σιγά σιγά αποκτούμε και διαθέτουμε και θα το πετύχουμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα το πετύχουμε.
1: Άκουσα κύριε Γκαντάσιο να λέτε πριν ότι έχουν ήδη προχωρήσει κάποιοι πληστηριασμοί σε πλησίστια σημεία προς το αεροδρόμιο. Έχουν τελεσφορήσει αυτοί οι πληστηριασμοί ή έχουν γίνει ανακοπές?
2: Κάποιοι πέρσι, τέτοιο τον Μάρτι, πέρσι χάθηκε σπίτι πολιτικών της οικογένειας. Και στο και πέντε προσπάθησαν να το σώσουν. Η ενημέρωση που έχουν ακόμα δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Πρόσφατα αγωνιστήκαμε μέσω δικηγόρου που συνεργάζονται με το Σύλλογο και τον σεισμόπληκτο συμπολίτη μας για να ανακοπούν πληστηριασμοί. Προχθές σας είπα ότι του ήρθαν τρεις απανωτοί πληστηριασμοί για σπίτια, για καταστήματα που ήταν άλλο ήταν δικό του, άλλο ήταν δικαιούχος, άλλο ήταν εγγυητής και του ήρθαν πληστηριασμοί για τρία διαφορετικά του ακίνητα, μικρής ή μεγάλης αξίας. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι αυτή η περιοχή δεν έχει ορθοποδήσει. Το θέμα είναι ότι αυτή η περιοχή αδικήθηκε και το έγινε το πειραματόζωο της αρρωγής του Τριαντόπουλου. Τώρα, από εκεί και πέρα, ακόμα και στους πληστηριασμούς υπάρχει μια αδικία. Και θα την πω και έτσι. Έχει δοθεί αναστολή πληστηριασμών σε περιοχές όπως ήταν οι πυρκαγιές του 18 στην Αττική και δόθηκε αναστολή πληστηριασμών μέχρι τέλος του Δεκέμβρη του 2026. Στη Θεσσαλία δόθηκαν 18 μήνες αναστολή πληστηριασμών και καλώς δόθηκαν. Εμείς δεν λέμε, δεν είμαστε οι κλαψιάριδες γιατί δόθηκαν εκεί, αλλά αυτό είπα πριν, οριζόντια αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ίδια αντιμετώπιση σε όλη την Ελλάδα. Είτε είναι η Θεσσαλία, είτε είναι Κρήτη, είτε είναι Μακεδονία, έως φυλάξει να μην συμβαίνουν φυσικές καταστροφές, αλλά όπως βλέπω και όλοι βλέπουμε και παρακολουθούμε, αυτά θα είναι ένα επόμενο στάδιο που θα το συναντούμε και σε χειμώνα, θα έχουμε πλημμύρες και το καλοκαίρι θα κυβόμαστε και δυστυχώς στις πολυπλευρές θα κουνιόμαστε από κάποιους σεισμούς.
1: Υπονοείται πάντως ότι επειδή αναφέρετε το πείραμα Τριαντόπουλου, έχετε αναφερθεί πολλές φορές το όνομα Τριαντόπουλος και εν πάση περιπτώσει είναι εμπλεκόμενο και σε άλλες υποθέσεις, αλλά ας τις αφήσουμε αυτές τώρα. Λόγω εντοπιότητας έλυσε αλλού προβλήματα, για παράδειγμα στη Θεσσαλία, ή τουλάχιστον επιχείρησε να τα λύσει, ενώ την περίπτωση τη δικιά σας αδιαφόρησε?
2: Κοιτάξτε, έχουμε στα υπομνήματα που έχουμε καταθέσει και στην αποκεντρωμένη που στάλθηκαν και στον Πρωθυπουργό και στο Συνήγορο του Πολίτη, αναφέρουμε μέσα συγκεκριμένα περιστατικά. Δηλαδή, όταν δόθηκε η προσωπαρής επιδότηση ενοικίου στη Θεσσαλία, εδώ εμείς παρακαλούσαμε για 160 οικογένειες να τους δοθούν να τρέξουν διαδικασίες για να μπουν οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους από το ενοίκιο. Είχαμε άνθρωπο που έφυγε από τον ενοίκιο γιατί δεν μπορούσε να μείνει, πήγε ενοίκιασε, το υποσχέθηκε η πολιτεία και το ενέκρινε. Το χρηματικό ποσό που των 1,5-18 μηνών των ενοικίων και δυστυχώς μέχρι να έρθουν τα χρήματα αναγκάστηκε ο ιδιοκτήτης να το πετάξει έξω. Στη Θεσσαλία όμως και καλώς δόθηκε προσωπαρής επιδότηση ενοικίου. Μπράβο. Αυτό έπρεπε να γίνει και εδώ. Ορίστηκε συντονιστής. Μπράβο. Έπρεπε να γίνει και εδώ. Δόθηκε αναστολή πληστηριασμών 18 μήνες. Και εδώ έπρεπε να γίνει και δόθηκε σε εμάς ένα εξάμηνο αναστολής πληστηριασμών. εντάσσονται σαν προγράμματα στη μέσω ΔΥΠΑ και εντάσσονται πώς, σαν παραμεθόρια περιοχή η Θεσσαλία. Επειδή είναι πληγήσα περιοχή. Το ίδιο όμως έπρεπε να γίνει και στη Δαδιά, ναι, και στη Θεσσαλία, ναι, και στην Κρήτη και στη Ρόδο και στην Εύβοια και όπου υπάρχει μια φυσική καταστροφή. Περιοχές που έχουν ανάγκη στήριξης πρέπει να στηριχθούν. Είτε με ένα ΠΑΣ, δεν δώσει σημάς ποτέ ΠΑΣ, ούτε το Εύβοια ΠΑΣ, ούτε το Θέσσαλη ΠΑΣ, ούτε το Σάμος ΠΑΣ, ούτε το Λέσβος ΠΑΣ. Πρέπει λοιπόν, γι' αυτό μιλάω, οριζόντια αντιμετώπιση. Δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με συμπολίτες μου που έχουν πληγεί από άλλη φυσική καταστροφή, γιατί μας το λένε αυτό, μα γιατί συγκρίνεται με περιοχές. Και η απάντησή μας είναι αυτή, ότι όταν κάποιος έχει χάσει το σπίτι του και είναι κίτρινο ή κόκκινο από πλημμύρα, σεισμό, καταστροφή, αυτή τη στιγμή μένει έξω. Δεν μας ενδιαφέρει από ποια αιτία το έχει χάσει.
0: Καλά, και οι τοπικοί βουλευτές, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί βουλευτές, αφού μιλάμε για τοπιότητα και για Τριαντόπουλο, τι κάνουν?
2: Αρέσκονται να κάνουν μια-δυο υπερωτήσεις τώρα τελευταία. Και εντάξει, θα πω ότι έχουν αυξηθεί οι υπερωτήσεις και η στήριξη στα θέματά μας, γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και βλέπουν την αγανάκτηση του κόσμου όταν δεν τολμούν πια να πλησιάσουν, γιατί κατευθείαν τους πιάνουν και τους αναφέρουν τα ίδια και τα ίδια προβλήματα. Και η απαντήση είναι ναι, θα το κάνουμε, αλλά τώρα πλέον ο κόσμος, πιστέψτε με, δεν μπορεί να το χρυσώσει αυτό το χάπι. Αυτή είναι η κατάσταση. Και πάνε και κάνουν κάποιες υπερωτήσεις σε ανώδυνα, θα έλεγα, θέματα. Προχθές είχαμε μια υπερώτηση για το εξοικονομώ. Όμως εμείς τους έχουμε πει, εφόσον κάνετε κατά μόνας υπερωτήσεις για θέματα που καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα ανά την Ελλάδα, πάμε λοιπόν να κάνουμε μια κοινή υπερώτηση και κοινή τροπολογία. Είναι 2-3 θέματα, είπα, να προσαρμογή τιμολογίου εργασιών με τιμές σημερινές. Περιλαμβάνει όλη την Ελλάδα, από τη Θεσσαλία μέχρι την Κρήτη, τον Εύρο και κάθε περιοχή που έχει πληγεί. Δεύτερον, το άτοκο δάνειο 100% στεγαστική συνδρομή, ενίσχυση του τιμολογίου, είπαμε, ενίσχυση στο τμήμα των μηχανικών που ελέγχει τους φακέλους και απλοποίηση των διαδικασιών. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και θα είναι τα πρώτα βήματα που θα αρχίσουν πραγματικά να ανακουφίσουν τις περιοχές. Εμείς δεν έχουμε χρώματα. Τα μόνα χρώματα, το έχω ξαναπεί, είναι αυτά που έχουμε έξω από τις πόρτες μας. Είναι τα κόκκινα που είναι κατεδαστέα, είναι τα κίτρινα που είναι ακατάλληλα αποκτήσεις και τα πράσινα με ελαφρές ζημίες. Αυτά βλέπουμε και με μια ματιά, αν περπατήσει κανείς στο εργαλοχώρι, θα τα δει να στέκουν ακόμα. Πολλοί μάλιστα, ξέρετε τι κάνουν, φτιάχνουν τα σπιτιά μόνοι τους, τα επιδιορθώνουν μόνοι τους, γιατί λένε ότι δεν θα τελειώσουμε ποτέ με αυτό το κράτος. Και βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς φτιάχνει και το σπίτι, με ποιανού ευθύνη μπαίνει μέσα. Και αν πήρε χρήματα, πότε θα του ζητηθούν και πώς θα πιστοποιηθεί ότι το σπίτι είναι φτιαγμένο και πώς θα αποχαρακτηριστεί. Υπάρχει μια σειρά, μια ουρά προβλημάτων που θα τις συναντήσουμε τα επόμενα 10 χρόνια. Θα είναι το θέμα που θα συζητάμε και σημειώστε το αυτό, τα επόμενα 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Λοιπόν, είναι και η τρίτη διεθνής διάσκεψη στην Λευκοσία, είναι εκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έτσι, να το πούμε για αυτό ως είδηση. Διάσκεψη για την ειρήνη και την κοινωνική δικαιοσύνη σε μια εποχή πολλαπλών κρίσεων. Θα μιλήσουν καθηγητές εκεί. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δεύτερο την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό δημιουργεί και στο ΣΥΡΙΖΑ θέματα, αλλά και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ που δεν ξέρουν τι να κάνουν πια και αν υπάρχει αφήγημα. Να καλημερίσουμε τον, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέα, δοκιμιογράφο, ιδρυτικό μέλος της ΕΛΑΣ, τον κύριο Γιώργο Σιακαντάρη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και όσο και να φαίνεται περίεργο, η πρώτη φορά που μιλάω στο κόκκινο.
0: Α, ναι. Εμείς τότε που την αποδεχτήκατε. Κύριε Σιακαντάρη, να ρωτήσω. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες από τη Βούλα είπε ότι ο Τζάμπας πέθανε, ο οποίος βέβαια και ότι όποιος υπόσχεται θα σας πάρει χρήματα με φορολογία. Ο ίδιος βέβαια φαίνεται να δικαιούται να υπόσχεται τις υποσχέσεις του και να δίνει, να ανακοινώνει παροχές. Για τον ίδιο μάλλον δεν ισχύει αυτό. Βέβαια έχει φροντίσει όλα αυτά τα χρόνια να μας φορολογήσει όσο δεν γίνεται και κυρίως με έμεση φορολογία. Και θα το κάνει και στην ΔΕΘ.
1: Η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη στην έμεση φορολογία. Τέταρτη στην έμεση φορολογία. Από τους πιο υψηλές φορολογίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε τα στοιχεία, τα δικά μας της ΣΕΑ, θα καταλάβετε ότι, για τι πράγμα μιλάμε. Το 40% των φόρων μας είναι έμεση φορολογία. Και ποιος τον πληρώνει την έμεση φορολογία? Οι πολλοί. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης ωστόσο λέει ότι αυτό σημαίνει σταθερότητα. Μάλλον κάπως έτσι το ερμηνεύει, και ότι όποιος λέει κάτι διαφορετικό δεν το έχει κοστολογήσει.
1: Να σας πω κάτι, παραδείγματος χάρη, το οποίο δεν κοστολογείται, αλλά θεωρείται ότι είναι αυτονόητο. Ακούμε συνεχώς και από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά αν θέλετε και από άλλα κόμματα, ότι εμείς μειώσαμε την φορολογία, θα μειώσουμε την φορολογία κλπ. Η μείωση της φορολογίας κοστολογείται πόσο κόβει από τα έσοδα του κράτους και από το κράτος πρόνοιας. Έχουμε μια κοστολόγηση τι σημαίνει αυτή η μείωση της φορολογίας για τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είμαστε μια πάλι από τις χώρες Ευρώπης που έχουμε έσοδα γύρω στο 40% του ΑΕΠ μας από τα χαμηλότερα έσοδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τι θέλω να πω τώρα για να μην βασανίζω και με πολλούς αριθμούς και στοιχεία τους ακροατές και τις ακροατρίες. Θέλω να πω το εξής, ότι εδώ με τον κύριο Μητσοτάκη έχουμε τα δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Αυτή είναι η λογική. Και όταν ακούω αφού για τον Τζάμπα και τα λοιπά, τρελαίνομαι. Γιατί η Τζάμπα είναι το δωρεάν εισιτήριο, αλλά δεν είναι Τζάμπα το να πληρώνουν ουσιαστικά ελάχιστα όσοι έχουν μερίσματα. Ξέρετε πόσα είναι τα μερίσματα στην Ελλάδα? Είναι 6,1 δις. 6,1 δις. Αυτό το 6,1 δις φορολογείται με 5%. Λοιπόν, γιατί μιλάμε τώρα? Με 5%. Και αν φορολογείται. Μερικές φορές υπάρχουν και τρόποι να τα διοχετεύεις μέσω holding εταιριών, εταιριών συμμετοχών και να μην πληρώνουν ούτε αυτά τα πράγματα.
0: Και το μέτρο για τις συγκοινωνίες νομίζω είναι 35 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, 35 εκατομμύρια. Ναι, κάπου εκεί. Θέλετε να το κάνουμε 70, θέλετε να το κάνουμε 100. Αν το κάνουμε και 100, άμα να είμαστε και γαλατόμοι.
0: Πάντως το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 400. Το πρώτο.
1: Και αυτό που σας λέω τώρα με τα μερίσματα. Όπου είμαστε η χώρα με τη χαμηλότερη φορολογία στα μερίσματα. Λοιπόν, οι κοινωνικές αδικίες είναι εμφανέστατες στην Ελλάδα, γι' αυτό και οι ανισότητες είναι μεγάλες, γι' αυτό και η ακρίβεια είναι μεγάλη. Αυτό όμως, αυτό θεωρείται σταθερότητα. Εάν αυτό θεωρείται σταθερότητα, εντάξει, να μείνουμε σταθεροί σε αυτή την κατάσταση και να μην κινήσουμε τίποτα, να μην αλλάξουμε πολιτικές, να μην αλλάξουμε πολιτικούς, να μην αλλάξουμε τίποτα, να μείνουμε εκεί που είμαστε. Το θέλουμε? Αν το θέλουμε, εντάξει, είμαστε τάξη της μοίρας μας.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης λέει, κύριε Σιακαντάρη, ότι η Μητσοτάκης η χάος. Βέβαια έχει δημιουργήσει το χάος αυτά τα 7 χρόνια. Και η επόμενη κυβέρνηση, αν είστε εσείς, η Ελλάς, μπορεί να είναι και η κυβέρνηση που θα έχει το μουτζούρι στα χέρια της. Και αναρωτιέμαι τώρα, η ακρίβεια, πρωτογενής τομέας, κατοικία, δημογραφικό. Όλα αυτά και άλλα αναπτυξιακά έργα, έτσι, γιατί δεν μιλάω αυτό που είναι το άμεσο, αλλά υπάρχουν και αναπτυξιακά έργα. Ας πούμε, για παράδειγμα, συζητούμε για το έγκλημα των Ντεμπών και καλά κάνουμε και συζητούμε. Αλλά έχουμε μια κυβέρνηση που δεν έχει ενώσει τα Φάρσαλα με την Καλαμπάκα. Δεν πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τους υδροδρομικούς άξονες, για τους οδικούς ή για τη μάχη των λιμανιών που την έχουμε χάσει.
1: Θυμάστε, το 2000 περίπου υπήρχε ένα τρένο από Αθήνα μέχρι Πάτρα, άψογο, τέλειο κτλ. Το οποίο όμως σταδιακά διακόπηκε στο Ξυλόκαστρο, κατεβαίνεις, παίρνεις λεωφορείο, ανεβαίνεις κάπου αλλού, δεν θυμάμαι τώρα πού, συνεχίζεις, δηλαδή ουσιαστικά τελείωσε αυτή η διαδρομή. Όλο και περισσότερο.
0: Να σας διακόψω σε αυτό, να προσθέσω, συγγνώμη για τη διακοπή κύριε Σιακαντάρη, να προσθέσω παλιότερα σε αυτή τη γραμμή είχαν παραγγείλει βαγόνια που δεν είχαν τουαλέτες. Έτσι, για να λέμε που πάνε τα λεφτά. Σε αυτή τη μετρική τη γραμμή από εκεί προς κόλλη.
1: Όσο ήταν καλή αυτή η γραμμή, από το 2000 στο 2000 ήταν άψογη αυτή η γραμμή. Πήγαινες μέσα σε 2,5 ώρες από Αθήνα Πάτρα, χωρίς διακοπές, χωρίς τίποτα. Από μια στιγμή και ύστερα, για διαφορετικούς λόγους, η γραμμή αυτή απαξιώθηκε πλήρως. Και τώρα πλέον δεν υπάρχει. Δηλαδή, φαντάζεστε, δεν έχει η Αθήνα σιδηροδρομική γραμμή σύνδεσης με την Πάτρα. Τώρα δεν έχει και με τη Θεσσαλονίκη, θα μου πείτε, επί της ουσίας, αλλά και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Επομένως, ένα μεγάλο θέμα που μου δίνεται την ευκαιρία να το προθέσω. Έχουμε σήμερα μια κυβέρνηση που ταξικά λειτουργούσε θέλει να μειώσει το δημόσιο τομέα. Πραγματικά παντού μειώνεται το δημόσιο. Στην υγεία θέλετε, στην παιδεία θέλετε, στο ίδιο το δημόσιο
0: έχει
1: μέσα.
0: Αλλεργία όπου... η Νέα Δημοκρατία με το δημόσιο τομέα.
1: Όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει αλλεργία, δεν θα έλεγα τέτοιες.
0: Το λέω εγώ. Έχει αλλεργία ο κ. Μητσοτάκης με το δημόσιο τομέα.
1: Έχουν μια αντίληψη ότι αν ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα θα μαζευτούν χρήματα ψηλά και αυτά κάποια στιγμή θα πέσουν κάτω. Η γνωστή θεωρία τη πυραμίδα από τα πάνω προ τα κάτω ή τη σταγόνα που κυλάει από τα πάνω. Αλλά αυτή η σταγόνα κυλάει τόσο βασανιστικά που δεν φτάνει στο στόμα των μη ευνοημένων κοινωνικών στρωμάτων, ούτε καν στο στόμα των μεσαίων στρωμάτων.
2: Κύριε Γιακαντάρη, ανεξάρτητα από το τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης και τι σας προσάπτει, εγώ θα ήθελα, λοιπόν, άκουσα τον κύριο Τσίπρα προχτές να λέει ότι με το καλημέρα γίναμε αντιπολίτευση,
0: αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Και ότι σύντομα, μετά από λίγο καιρό, θα γίνουμε και κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν ρωτάω ευθέως, επειδή είστε ιδρυτικό μέλος και του νέου κόμματος της Ελλάς, τι καινούριο φέρνει η Ελλάς αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία για να μπορέσει πια να αξιολογηθεί από τους Έλληνες πολίτες και να αγκαλιαστεί, εν πάση περιπτώσει, για να γίνει κυβερνόσα.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Το είπατε ακριβώς στο τέλος. Θέλει την αντίληψη πλέον ότι όλες οι παρατάξεις της αριστεράς, είτε από την πλευρά της Δημοκρατίας, είτε από την πλευρά της Ουσπαστικής Αριστεράς, είτε από την πλευρά της πολιτικής οικολογίας και των Πρασίνων, έχουν εξαντλήσει τον κύκλο ζωή τους και χρειάζονται να έρθουν και να συναντηθούν σε ένα νέο τοπίο. Αυτό το νέο τοπίο, αυτό το νέο κόμμα, αυτό το νέο εγχείρημα είναι η Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με επικεφαλή στον Αλέξη τον Τσίπρα. Τι καινούριο φέρνει? Φέρνει μια αντίληψη που επαναφέρει το ζήτημα, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, τις προτεραιότητες του δημόσιου τομέα έναντι του ιδιωτικού, της προτεραιότητας του κράτους πρόνοιας έναντι όλων των θεμάτων. Κοιτάξτε, για αυτή την παράταξη το κράτος πρόνοιας δεν είναι, ας το πούμε, δίχτυ ασφαλείας που θα πέσουν οι αδύναμοι. Είναι μοχλός ανάπτυξης. Αυτή είναι μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι κυβερνήσεις και μάλιστα οι προοδευτικές κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σαφές πόσο βαθιά τομή έχει το να λες έχω ένα κράτος πρόνοιας, όχι το οποίο θα το φέρω όταν θα υπάρχει ανάπτυξη, αλλά έχω ένα κράτος πρόνοιας το οποίο το φέρνω για να έχει ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
2: Απόλυτα, ναι.
0: Τώρα αυτό
1: είναι,
0: να προσθέσω...
1: είναι το μη αυτό. Όλα τα άλλα, τώρα, εγώ σας καταλαβαίνω και πώς θα γίνουν όλα αυτά και όλα, πρέπει να τα συζητήσουμε. Και χρειάζεται παραδείγματος χάρη και εξειδίκευση, το πώς θα φορολογηθούν τα υψηλά εισοδήματα. Πραγματικά εδώ υπάρχουν κάποια κενά. Χρειαζόμαστε μια τεχνοκρατική ματιά για να μιλήσουμε αυτά που σας είπα για τα μερίσματα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό που λέμε για την προοδευτική φορολογία. Πώς θα εφαρμοστεί η προοδευτική φορολογία. Πολλά πράγματα που λένε. Άρα γιατί όχι να σήμερα το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας συνεδριάζει στην Κύπρο με την συμμετοχή και του το ΜΑΠΗ και τι. Αλλά έχει τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και από τον Πικετή και από τον Ζωγμάνα και τα λοιπά το ζήτημα της φορολογίας 2% των υπερπλουσίων. Ανεξαρτήτως κερδών και τα λοιπά. Της φορολογίας της περιουσίας. Μιλάμε για τομές. Όταν μιλάμε για φορολογία της περιουσίας, κοιτάξτε, πρέπει να μειωθεί η ανισότητα όχι μόνο των εισοδημάτων, αλλά και η ανισότητα των περιουσιών. Και αυτό είναι μεγάλη τομή.
2: Η εντυμότητα που βάλατε, που έβαλε ο κύριος Τσίπρας στο τραπέζι με, το με χαρακτηριστική φράση το εντυμόμετρο, αν εφευρεθεί ας πούμε, θα είναι στην τελευταία θέση ο κύριος Μητσοτάκης, υπονοεί κάτι σε προσωπικό ή σε πολιτικό επίπεδο?
1: Νομίζω ότι υπονοεί σε πολιτικό επίπεδο. Εννοεί, κοιτάξτε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βαρύνεται με ένα σωρό θέματα διάφορα. Κάθε μέρα το έχουμε χάσει το λογαριασμό. Παρετείται και από ένας γενικός γραμματέας. Κάθε μέρα γίνεται και από μια ανάθεση χωρίς διαγωνισμό. Κάθε μέρα ουσιαστικά γίνεται μια σπατάλιση του δημοσίου χρήματος υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Μεταφέρεται δημόσιο χρήμα προς τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό ελάχιστοι το τονίζουν και το αξιολογούν αρνητικά. Επομένως, μιλάμε για αυτό το επίπεδο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, αν θέλετε, σε προσωπικό επίπεδο, έτοιμος είναι ο καθένας ή δεν είναι ατομικά. Ετοιμότητα παραταξιακή, ετοιμότητα πολιτική, ετοιμότητα κομματική από μόνη της δεν υπάρχει. Είσαι έτοιμος ή υπάρχουν συνθήκες που σου απαγορεύουν να είσαι ανέτοιμο, να μην είσαι έτοιμος. Όπως παραδείγματος χάρη υπήρχαν οι συνθήκες στην διακυβέρνηση 15-19 με όλα τα κουσούρια, με όλα τα ελαττώματα, με όλα τα προβλήματα τα οποία αυτή είχε και τα οποία δεν τα δούμε και αν θέλετε μπορούμε να κάνουμε συζήτηση και αυτού. Παρ' όλα αυτά όμως η κυβέρνηση αυτή της περίοδου δεν κατηγορήθηκε για
2: σκάνδαλα.
1: Για διαφθορά, για σκάνδαλα.
2: Υπάρχει διαφθορά σήμερα για να σε βοηθήσω?
1: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι είδε σαν να μου λέγατε τι κάνει νιά ώστε...
2: Κάποιος την κάνει επομένως τη διαφθορά, είναι κοινται...
1: Ναι, τι κάνουν οι παρατάξεις...
2: Δηλαδή είναι δομική η διαφθορά, γιατί πάνω εκεί στηρίχτηκε το ελληνικό κράτος ή έχει να κάνει με οργανωμένο σχέδιο που κάποιοι το προωθούν? Και αν είναι αυτή...
1: Έχει με μια αντίληψη που σας είπα και προηγουμένως, ότι τα δίνουμε όλα στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε αυτός, επειδή αυτός και μόνο αυτός αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, να προχωρήσει. Εκεί πλέον μπαίνουν διάφοροι χασάπηδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλοι, τα λοιπά, και ιδιοποιούνται ακόμα και αυτά τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν προς τα κάτω. Και έτσι δημιουργείται αυτή η διαφορά. Επομένως η διαφορά είναι και δομική σαφώς. Δεν μπορώ να είμαι και πολιτικός επιστήμονας, δεν είμαι μόνο.
2: Μα γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Δεν είμαι μόνο ειδικό μέρος. Ως πολιτικός επιστήμονας θα σου πω ότι σήμερα για να κάνεις πολιτική χρειάζεται χρήμα. Δεν πάω να το κρύψω αυτό το πράγμα. Δεν κάνεις πολιτική σήμερα με την εποχή των μέσων μαζικής δικτύωσης, της ισχύως των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της αναγκαιότητας να είσαι συνεχώς κάπου και να σε βλέπουν. Δεν είμαστε όπως στην εποχή των καφενείων που πήγαινε ο πολιτικός στο καφενείο και τον έβλεπε όλο το χωριό. Είμαστε μια άλλη εποχή που ούτε καν την εποχή του τύπου που έγραφε σε ένα άρθρο και το παρακολουθούσαν όλοι και δεν ξέρανε γιατί μιλάς. Το διάβαζαν όλοι. Σήμερα είμαστε στην εποχή της εικόνας. Και στην εποχή της εικόνας χρειάζεται χρήμα για να ανταπεξέλθεις.
2: Επομένως, αυτό το έχουν λύσει στην Αμερική, για παράδειγμα.
1: Ναι, όχι απόλυτα. Με απόφαση το 2010 του δικαστηρίου, του Ισπανόδοκου δικαστηρίου, την πρωτοφανή αυτή απόφαση, καταργήθηκε το πλαφόν στις επιχορηγήσεις των εταιριών προς πολιτικούς. Δηλαδή, ενώ έλεγε ότι υπάρχει ένα εκατομμύριο δολάρια, ας πούμε, που μπορώ να δώσω στον Τραμπ. Ναι. Αποφασίστηκε ότι μπορώ να δώσω όσα θέλω. Mm-hmm. Όσα θέλω. Απλώς η διαφορά ποια είναι, ότι υπάρχει διαφάνεια. Ότι ξέρω
2: υπάρχει ότι διαφάνεια, ακριβώς γι' αυτό.
1: Ναι, ναι. Αλλά όμως το πόσα χρήματα θα δοθούν δεν υπάρχει περιορισμός. Εδώ χρειάζεται διπλή. Η διπλή θα πρέπει να είναι διπλή. Δηλαδή από τη μια πλευρά διαφάνεια, όσα και ποιος θα δίνει και από την άλλη μέχρι πόσα μπορεί να δώσει. Γιατί άμα το πάμε έτσι ουσιαστικά θα έρθει ο Χ. Έλον Μάσκ και θα δίνει δισεκατομμύρια και θα βγάζει αυτούς που θέλει. Ή θα βγαίνει και ο ίδιος που λέει ο λόγος. Γιατί σήμερα πλέον θα έχουμε αυτά άλλα ακροαστικά. Είχαμε πολιτικούς που παίρναν χρήματα από μεγιστάνες για να εκλεγούν και σήμερα έχουμε μεγιστάνες που αποφασίζουν να εκλεγούν μόνοι τους. Ο Τραμπ δηλαδή. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο άλλος στην Τσεχία. Δισεκατομμυριούχος. Που ψηφίζεται από τον κόσμο, δεν λέω. Αλλά όμως
2: μα και ο Ζελένσκι ακόμα που παίρνει για βοήθεια υπάρχουν. Αν όχι ο ίδιος, δεν ξέρουμε για τον ίδιο, αλλά συνεργάτες του, εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, σε μια εμπόλεμη χώρα είναι λογικό να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς. Ας μην πάμε εκεί πέρα.
2: Να μην πάμε λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή μιλήσατε για πολιτικό χρήμα. Να πούμε λοιπόν και μιας και είστε και πολιτικός επιστήμονας, θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι υπάρχει η διαχείριση του κρατικού χρήματος, ποιος ελέγχει το κράτος. Δηλαδή για να θυμηθούμε και τον Αλτουσέρ σε τελική ανάλυση που λέει ότι το κράτος παράγει ιδεολογία και την παράγει μέσω της δυνατότητας να ελέγχει και το χρήμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα μέσω του κρατικού χρήματος να κάνει παπάδες, να το πω έτσι.
1: Αυτή είναι και η άποψή μου, αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Μέσω του κρατικού χρήματος να διοχετεύει το κρατικό χρήμα στον ιδιωτικό τομέα, είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε στην μέσα ενημέρωση, στον τομέα των μελετών. Ξέρετε, δεκάδες μελετών που υπάρχουν, οι οποίες είναι άχρηστες και αχρίαστες, εντελώς. Και δεν χρειάζεται και όμως τα 30.000 και 35.000 πέφτουν αφιδώς. Προς αυτούς που πέραγουν. Ξέρετε ότι αν πείτε να δείτε τα στοιχεία που υπάρχουν, βρίσκετε τα ίδια ονόματα που παίρνουν αυτές τις μελέτες. Άρα επομένως εδώ υπάρχει ένα κύκλωμα. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο. Είναι μια λέξη από μόνο. Αναδιανομή. Στην Ελλάδα σήμερα γίνεται μια τεράστια αναδιανομή του εισοδήματος. Τέτοια που δεν είχε συμβεί ποτέ στη χώρα αυτή. Ακόμα και στις δικτατορίες.
0: Αυτό όμως για να αλλάξει, θεωρείτε ότι το όχημα στο οποίο πρέπει να επιβιβαστεί ο προοδευτικός κόσμος σε επίπεδο ψηφοφόρων είναι η Ελλάς? Γιατί είπατε πριν ότι τα παλιά κόμματα της κεντροαριστεράς έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Εννοείται, φαντάζομαι, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
1: Θεωρώ ότι ναι. Και διατηρώ το δικαίωμα του λάθους. Αλλά θεωρώ ότι όντως αυτή τη στιγμή ο μόνος πολιτικός φορέας που δείχνει ουσιαστικά ένα δρόμο προς το καινούριο, προς το διαφορετικό, προς την ενοποίηση σε ένα νέο τοπίο, μετακομίζουμε που λένε, σε ένα νέο τοπίο, όχι σε αυτό που ξέραμε παλιά ως δημοκρατία, ως δοσπαστική αριστερά, ως πολιτικό, αλλά σε ένα νέο τοπίο, αυτό είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και είμαι βέβαιος πως η βοήθεια και πολλών εξημών με ήττα και με ύψιλον χρειάζεται για να προχωρήσει αυτό το πράγμα, τίποτα δεν το χωράει μόνο του.
2: Πάντως να πω και λίγο έτσι προβοκατόρικα κάτι, αυτή το τρίτο συνθετικό της Ελλάς είναι συμπαράταξη. Αν ξέρω καλά και αν μπορώ να πω τα ελληνικά, συμπαράταξη δεν σημαίνει μοναχική πορεία, σημαίνει συνεννόηση και με κάποιους άλλους. Από ό,τι ακούω... Ναι. Τουλάχιστον ναι. Μόνο σε προσωπικό επίπεδο το κόμμα σας μιλάει για...
1: Η πρόσκληση της Ελλάδας και του Αλέξη Τσίπρα είναι πλέον όχι προς κόμματα, όχι προς κομματικούς σχηματισμούς, αλλά προς άτομα. Τώρα το...
2: Αν η είναι συμπαράταξη σωστή, με όχι, άτομα προς... δεν υφίσταται ούτε στη...
1: Όχι, υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, συμπαράταξη με άτομα. Ερχόμαστε ο καθένα, κουβαλάμε τις ιδεολογικές και πολιτικές μας αποσκευές, ως Σακαντάρης, ως Βούλγαρης, ως Καψόχας και πάμε σε ένα νέο χώρο και εκφράζουμε την άποψή μας. Η συμπαράταξη δεν είναι μόνο κομμάτων. Νομίζω ότι είναι λάθος να το εκλαμβάνουμε ότι μόνο κόμματα συμπαρατάσσονται. Συμπαρατάσσονται άνθρωποι και κινήματα και διαδικασίες. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, βέβαια. Εντάξει,
2: μα φυσικά γι' αυτό με τη συζητάμε.
1: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά όλα τα ζητήματα που μου θέσατε.
2: Λοιπόν, ήταν
0: σας ευχαριστήσουμε
2: για πρώτη
0: πολύ.
2: Φορά έστω.
0: Πρώτη είτε... φορά, όχι τελευταία, έτσι.
1: Ελπίζω.
0: Όχι, ελπίζω.
1: Εύχομαι και για την διακοπή σας, αλλά και για το σταθμό σας που έχει βασανιστεί τόσο πολύ, για τους ανθρώπους του σταθμού σας, τους οποίους συμπαραστακόμαστε, τα καλύτερα και ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που έχουμε σήμερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καντάρη.
1: Να
0: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιώργος Χιακαντάρης, διδάκτορ κοινωνιολογίας, συγγραφέας, δοκιμιογράφος, ιδρυτικό μέλος της ΕΛΑΣ. Τι ώρα είναι τώρα, Νικόλετα, 2 λεπτά έχουμε, έτσι. Σωτήρη,
2: έχει πει κάτι. Όχι, επ' αυτόν δεν θέλω. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα...

0: κάτι το καινούριο για να πατήσει ας πούμε και ο κόσμος για να ακούσει και τα... Και μιας και μιλάμε με όρους επικοινωνίας, για να μπορέσει να πατήσει πάνω στο καινούριο που έρχεται, και όχι μόνο σε επίπεδο προσώπων αλλά και θέσεων και προτάσεων, που να πατήσει για να ακούσει και τα υπόλοιπα ο κόσμος και να εμπιστευτεί. Δεν είναι μόνο η λύση ότι okay, εγώ θεωρώ ας πούμε ότι λύνεται η ακρίβεια, λέω τώρα τι μπορεί να πει, αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση το ΦΠΑ. Okay, αυτό λίγο πολύ είναι αναμενόμενο να τα ακούσεις. Το ζήτημα λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή ποια είναι τα επίδικα μιας κοινωνίας. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν απαντήθηκε και δεν θα απαντηθεί τι καινούριο χρειάζεται αυτή η χώρα για να μην... Αυτό το που λέμε νέο παραγωγικό μοντέλο για παράδειγμα. Θα μας το πει ποιο είναι αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο.
1: Λοιπόν, ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου, αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σε συμφωνία όπου καταργήθηκαν οι διασφαλίσεις στο εμπόριο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξαν οι Ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο στις 20 Μαΐου. Με τις απειλές να εξακολουθούν να αιωρούνται πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισπανία και την παρουσία Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, να χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικό χαρτί, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών θα προβλέπει δασμούς 15% στις εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 0% στις εισαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να αγοράσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε αμερικανικό πετρέλαιο, υγρό φυσικό αέριο και αμυντικά προϊόντα. Η αριστερά βλέπει αυτή τη συμφωνία ως πράξη πολιτικής παράδοσης στις τακτικές εκβιασμού ενός απρόβλεπτου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από κακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολιάζει η Ευρωομάδα της Αριστεράς σε ανακοίνωσή της. Στις διαπραγματεύσεις, στις οποίες συμμετείχε ο συμπρόεδρος της Αριστεράς, Μάρτιν Σίρντεβαν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέσυρε όλους τους αυτόματους μηχανισμούς διασφάλισης που είχε προτείνει για τη συμφωνία, ενώ όλα τα αντίμετρα αποδυναμώθηκαν επίσης. Πράγμα που σημαίνει ότι μόνο η Επιτροπή θα έχει την εξουσία να παρέμβει εάν και όταν ο Τραμπ αθετήσει τη συμφωνία. Το ισχύον νομοθετικό κείμενο αποκαλύπτει έλλειψη πολιτικής βούλησης για συνεπή εφαρμογή του μέσου κατά του καταναγκασμού. Ακόμα χειρότερα, η διάταξη που επιτρέπει την πιθανή αναστολή της συμφωνίας σε περιπτώσεις παραβίασης του κράτους δικαίου ή της εδαφικής ακεραιότητας έχει αφαιρεθεί εντελώς. Ούτε καν στους δασμούς χάλιβα, ο συμβιβασμός δεν παρέχει επαρκή βεβαιότητα σχεδιασμού για τη βιομηχανία μας. Η αριστερά παραμένει μία από τις λίγες πολιτικές δυνάμεις.
4: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Η ώρα είναι 12.
4: '91 και 4.

0: στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Αγκάθι στην πορεία προς την υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν αποτελεί η νέα πολύ νεκρή επίθεση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, που προκαλεί την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης και οδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ να απευθύνει συστάσεις προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ιράν καταγγέλει 84 παραβιάσεις της εκεχηρίας και προειδοποιεί με σκληρή απάντηση, ενώ η Ουάσιγκτον εξετάζει επενδυτικό μηχανισμό στήριξης της ιρανικής οικονομίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επαναλαμβάνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που καταγράφονται οι πρώτες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης αναμένεται την Παρασκευή στο Μπούργκεστοκ με τη συμμετοχή του Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και Τζέι Ντι Βάνς, ενώ ανοιχτή παραμένει η παρουσία Τραμπ. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να επαναπροσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο, όπως εμφανίζεται πλέον, πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και λιγότερο δεκτικό σε κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα με υποσχέσεις μέσω του νέου πακέτου μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και με την επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσιάζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εφαρμογή Πόσο κάνει ως νέο ψηφιακό αντίβαρο στην ακρίβεια σε μια εκδοχή του παλιού ή καταναλωτής. Με το ζητούμενο ωστόσο να παραμένει όχι η σύγκριση τιμών αλλά η ίδια η δυνατότητα ανταπόκριση των οικοκυριών στο ράφι. Χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκης βάρος της κοινωνίας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμησε την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για ενίσχυση και διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, ενώ στο ίδιο πλαίσιο ανακοίνωσε αλλαγές στο κόμμα μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο Χρήστος Γιαννούλης, ενώ για κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι η Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας αντί του Νίκου Παπά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραχωρήσει σήμερα στις 8.30 το βράδυ συνέντευξη στο Action 24 και στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα». Θολό τοπίο, συστηματική φοροαποφυγή, αδιαφανείς επιστροφές ΒΠΑ και έλλειψη ελέγχων για το τρίπτυχο Services Funds Real Estate σε βάρος του Δημοσίου, καταγγέλουν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι καταθέτουν ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει το ρίσκο αποπληρωμής των πιστώσεων μέσω των εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής, κοινωνικοποιώντας τις ζημίες και ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη. Παράλληλα, επισημαίνουν την απουσία ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΕ, σημειώνοντας ότι η φορολογική διοίκηση επικεντρώνεται κυρίως σε μικρομεσαίους, αφήνοντας εκτός ελέγχου τα μεγάλα funds. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από την κυβέρνηση στοιχεία για την εφαρμογή κανόνων κατά της φοροαποφυγής σε τράπεζες, servicers και εταιρείες αγνήτων. Υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια με όρο την τήρηση του κράτους δικαίου τάχθηκε ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας χθες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η αριστερά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ένταξη πρέπει να περνά μέσα από τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, σημειώνοντας πως δεν είναι μόνο γεωπολιτική επιλογή, αλλά και ζήτημα δημοκρατίας. Δεκτή έγινε η έφεση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μικτόρκο το εφετείο, με αποτέλεσμα να δικαστεί εκ νέου για 3 πράξεις βιασμού παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την αναβολή της δίκης και τον διορισμό ειδικού ψυχολόγου ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση των καταγγελόντων. Αίτημα που θα εξεταστεί εκ νέου στην αυριανή συνεδρίαση. Στο Γεώπολης της Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρίου Πάγου, που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, ο οποίος έχει παρεπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Απορρίφθηκε επίσης το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Κώστα Κυρανάκη. Παράλληλα, το δικαστήριο εξετάζει αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και την παρουσία των κατηγορουμένων, με την εισαγγελέα να έχει ταχθεί κατά της τηλεοπτικής μετάδοσης. Blackout σημειώθηκε χθες στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά τη Γενική Εφημερία, με αποτέλεσμα για περίπου 2 ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγείλαν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες κάλυψαν μόνο αναπνευστήρες και μόνιτορ, ενώ το υπόλοιπο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας, με διακοπές ρεύματος και σκοτάδι στα επίγοντα και ιατρικές πράξεις να γίνονται ακόμη και με φακούς κινητών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας σημειώνει αιχμηρά ότι αναμένει τον Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί και να απολογηθεί για την απαράδεκτη τριτοκοσμική κατάσταση. Στις αθλητικές ειδήσεις. Έσπασε κάθε ρεκόρ ο Λιονέλ Μέση στο μάτς με την Αλγερία. Ο 38χρονος αρχηγός της Αργεντινής σημείωσε χάτρικ, έφτασε στα 16 γκολ σε Μουντιάλ και έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των all-time scorer της διοργάνωσης. Η εμφάνιση αυτή ήταν η 200η με την Εθνική Αργεντινής, ενώ έγινε και ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ με συμμετοχή σε 6 τελικές φάσεις.
1: Ο καιρός.
2: Αλλάζει ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Τι να πρωτοπούμε αυτή την Τετάρτη, πραγματικά. Πάντως δεν θα πούμε αυτά τα ενδοσκοπικά, να έχετε υπόψη σας. Από εμάς δεν ακούσετε για το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Υπάρχουν τόσα θέματα έξω και τόσα προβλήματα στην κοινωνία που νομίζω ότι δεν ξέρω αν αυτή η συζήτηση καταρχήν κάνει καλό στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και δεύτερον αν η συζήτηση αυτή κάνει καλό σε σχέση με το αν υπάρχει ελπίδα για να ανατραπούν όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν με την Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο που απαντάει στα τηλεφωνήματά σας το 210-3217-777. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο πάντα να μας μεταφέρει και τις γραμμές μας και τις ωραίες μουσικές μας και τους ήχους. Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης για τις μουσικές που προσπαθούμε εκεί να στριμώξουμε μέσα στην επικαιρότητα και κάποιες ωραίες μουσικές που μας διαλέγει ο Γιάννης. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber στο 69 85 87 00 59.

0: Λοιπόν, στα πλαίσια τώρα αυτής της μη ενδοσκόπησης και της μη προβολής της μιζέριας εδώ πέρα, θα συνδεθώ με έναν νέο επιστήμονα, τον είναι ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιακάκο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαδάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, τιμή μας. Λοιπόν, είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου του Πάντιου Πανεπιστημίου. Και ο κύριος Λιακάκος τον ακούω και στη τηλεοράση να κάνει αναλύσεις κλπ. Θέλω να μας κάνει λίγο προσιτή αυτή τη συμφωνία η οποία θα υπογραφεί εκεί στην Ελβετία. Έτσι, δεν λέω το όνομα τώρα της πόλης, γιατί είναι ένα περίεργο όνομα και του τόπου. Πάντως στην Ελβετία το προανήγγειλε ο κύριος Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που συναντήθηκε εκεί με το ΙΔΑ, με τον κύριο Μακρόν, με τον κύριο Μέρτς, όχι τυχαία βέβαια, την παραμονή της υπογραφής της συμφωνίας με το Ιράν. Και θέλω να μας πει καταρχήν, ίσως με τρεις τίτλους, κύριε Λιακάκο, γιατί ξέρετε ότι είναι πολύτιμος ο ραδιοφωνικός χρόνος, σε τι αφορά αυτή η συμφωνία, σε τι συμφωνούν που να πάρει ευχή αυτές οι δύο πλευρές, γιατί ακούω αναλύσεις από εδώ, κανένας και δεν λέμε την είδηση, ας πούμε. Έτσι. Σε τι συμφωνούν και αν αυτή η συμφωνία αφορά τα στενά του Ορμούς, τα οποία, και γιατί το ρωτάω τώρα, το ρωτάω γιατί αυτό έχει σχέση με τη δική μας την τσέπη, με την ενέργεια, έχει σχέση με τις τιμές της βενζίνης, του αερίου κλπ. Για πείτε μας, τι αφορά με τρεις τίτλους αυτή η συμφωνία.
1: Κοιτάξτε, για να κάνουμε έτσι μια κεντρική εκτίμηση, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια συμφωνία ειρήνης, αλλά μπροστά σε ένα προσωρινό πλαίσιο ανακοχής, οικονομικής αποσυμπίεσης και αναβολής των δυσκολότερων αποφάσεων για το μέλλον. Διότι βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης που έχει υπογραφεί ήδη ηλεκτρονικά και αναμένεται να επικαιροποιηθεί.
0: Ένα προσύμφωνο, επομένως, είναι αυτό, για να μιλήσω τώρα με τους όρους. Ένα προσύμφωνο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Δεν είναι η τελική συμφωνία, ας πούμε.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι ένα μεταβατικό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και σκοπός του είναι να παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες, να αρθεί σταδιακά ο αμερικανικός αποκλεισμός, να αποκατασταθούν οι ροές πετρελαίου και να ξεκινήσει η δύσκολη πυρηνική διαπραγμάτευση που ήταν από την αρχή και ο λόγος της διεξαγωγής του πολέμου και από τις ΗΠΑ και από το Ισραήλ. Αλλά βλέπουμε ότι τα αγκάθια της ενδεχόμενης συμφωνίας δεν είναι καθόλου δευτερεύοντα, διότι αποτελούν την ουσία της σύγκρουσης.
0: Ποια είναι λοιπόν ακόμα τα αγκάθια, για πείτε το.
1: Βεβαίως, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για το απόθεμα του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν, που υπολογίζεται γύρω στα 440.
0: Είναι στο Ιράν αυτό, έτσι. Okay. Πόσο είναι αυτό, πόσο είναι, ποια είναι η ποσότητα που μιλάμε.
1: 440 κιλά, που είναι επεξεργασμένα μέχρι 60%, και αν το ισότοπο του ουρανίου επεξεργαστεί στο 90%, δηλαδή περαιτέρω, δύναται να παράξει 10 με 12 πυρηνικές βόμβες. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το όριο εμπλουτισμού. Το άλλο τι θα γίνει με τους φυγοκεντρητές και τις επιθεωρήσεις.
0: Για πείτε τα πιο αναλυτικά, γιατί εσείς τα ξέρετε, αλλά εμείς και ο κόσμος.
1: Κατά πόσο δηλαδή αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο θα ελεγχθεί επί ιρανικού εδάφους, θα αποσταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα καταστραφεί, θα ελέγχεται από επιθεωρητές. Θα αφήσουν τους επιθεωρητές του οργανισμού, Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, να μπουν μέσα στο Ιράν ώστε να έχουμε μια εικόνα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, το οποίο ούτε αυτό έχει λυθεί. Άλλο ένα ζήτημα είναι η περιφερειακή βραχίωνες του Ιράν, δηλαδή οι λεγόμενοι πληρεξούσιοι ή αλλιώς πρόξεις, οι οποίοι ήταν όλες αυτές οι πολιτοφυλακές κυρίως που δρούσαν υπέρ και κατά το όνομα του καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης, είτε ήταν η Χεσμπάλα στο Λίβανο, είτε ήταν η Χαμάς στη Γάζα, είτε ήταν οι Χούθις στην Ιεμένη, είτε ήταν οι πολιτοφυλακές, οι διάφορες σιητικές πολιτοφυλακές.
0: Πρέπει να γίνει λοιπόν αναφορά και για τη δράση των συγκεκριμένων, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σε τι καθεστώς θα υπαχθούν, ποια θα είναι η συνεργασία τους, η συμφωνία θα αφορά τη δράση τους, τι θα αφορά η συμφωνία που λέτε.
1: Φαίνεται να είναι εκτός Κυρία Παπαδάκου, φαίνεται και το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων αλλά και οι πληρεξούσιοι να παραμένουν εκτός του άμεσου πλαισίου της συμφωνίας. Και στο Λίβανο έχουμε και μια επικίνδυνη αντίφαση αυτή τη στιγμή, διότι το Ιράν θεωρεί απαραίτητη την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων, ενώ το Ισραήλ δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις ζώνες ασφαλείας. Συνεπώς, ο Λίβανος αποτελεί ένα άμεσο φυτίλι που δύναται ανά πάσα ώρα και στιγμή να τεινάξει στον αέρα τη συμφωνία. Διότι ένα μεγάλο Ισραηλινό πλήγμα ή μια σοβαρή επίθεση της Χεζμπάλα μπορεί να μετατρέψει την εκεχηρία σε ένα πραγματικά κενό γράμμα.
0: Κατάλαβα.
1: Και το δεύτερο σοβαρό επίπεδο και πάρα πολύ σημαντικό είναι τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς. Διότι
0: αυτό θα σας ρωτούσα. Κοιτάξτε, χτες άκουσα μια συνέντευξη συναδέλφου της Μαρίας Σαράφογλου με έναν Ιρανό στον Αντένα. Με έναν Ιρανό καθηγητή, ο οποίος είπε ότι σε αυτή τη συμφωνία δεν μπορεί να υπάρχει συμφωνία, λέει, για τα στενά του Ορμούς. Και αυτή η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς πρέπει να υπάρξει με το Ομάν, είπε συγκεκριμένα. Ο συγκεκριμένος, δεν ξέρω τώρα τι ισχύει, τι καθεστώς διέπει. Αυτό τώρα το ρωτάμε για τα στενά του Ορμούς, να εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί αφορά άμεσα τη μεταφορά του αερίου, του. Και επομένως αφορά άμεσα τη ζωή μας, τις τιμές της βενζίνης, τις τιμές των καυσίμων που κινούμαστε καθημερινά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό και το ρωτάμε. Τελικά αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει το θέμα των στενών του Ορμούς και ποιοι θα περνάνε από εκεί, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ή ισχύει αυτό που είπε, άκουσα χτες τον Ιρανό καθηγητή στην Μαρία της Σαράφογλου, τη συνάδελφο?
1: Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τα στενά του Ορμούς υπάγονται στα στενά διεθνούς ναυσιπλοείας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και διεθνές εθιμικό δίκαιο. Δηλαδή είναι υποχρεωτικά εφαρμοστέα από όλους. Με άλλα λόγια, απαγορεύεται από οποιοδήποτε παράκτιο κράτος σε αυτό το γεωγραφικό στενό που βρίσκεται γεωγραφικά, εννοείται εκεί, δηλαδή και το Ιράν και το Ομάν, να παρεμποδίζουν την ναυσιπλοεία και να επιβάλλουν, να διαλέγουν ποιος θα εισέρχεται και ποιος θα εξέρχεται το στενό.
0: Στην πράξη όμως δεν γίνεται
1: διόδια.
0: Αυτό, κύριε Ηλιακόπουλε. Δεν γίνεται στην πράξη.
1: Θα σας πω τι γίνεται τώρα. Η αμερικανική θέση είναι μόνιμη θέση διέλευση δίχως διόδια. Το Ιράν δηλώνει δεν θα επιβάλλει διόδια για τη διέλευση, αλλά ενδέχεται να ζητήσει τέλη για υπηρεσίες ασφαλείας, περιβαλλοντικής προστασίας ή ναυσιπλοείας, πιθανότατα σε συνεργασία με το ΟΜΑΝ.
0: Το ΟΜΑΝ τώρα τι λέει, γιατί αυτό έχει τον έλεγχο των στενών, έτσι δεν είναι, επί της ουσίας?
1: Κοιτάξτε, δείτε, γεωγραφικά μπορούν να διέρχονται τα δεξαμενόπλια από το ΟΜΑΝ, αλλά η περιοχή εκεί είναι... είναι λίγο, η γεωγραφία της, η γεωμορφολογία της είναι λίγο επικίνδυνη για τα πλοία, διότι είναι αρκετά ρηχά τα νερά. Πάντως, αν επιδιώξει το Ιράν να μετατρέψει τη λέξη διόδιο σε λέξη τέλος, δεν λύνει νομικά το πρόβλημα, διότι το διεθνές δίκαιο προβλέπει ξεκάθαρα ότι τα κράτη που συνορεύουν με διεθνή στενά δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τη διέλευση, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η αναστολή σε ένα transit passant, έτσι λέγεται, και οι κανονισμοί δεν πρέπει να έχουν ως πρακτικό αποτέλεσμα την άρνηση ή την ουσιώδη παρεμπόδιση της διέλευσης. Χρέωση μπορεί να επιβληθεί μόνο για συγκεκριμένη πραγματική υπηρεσία που έχει παρασχεθεί σε πλοίο, όχι απλώς επειδή διήθε. Και είναι πολύ επικίνδυνο, κυρία Παπαδάκου, διότι αν το δεχτούν, αν δεχτούν ότι το Ιράν θα μετατραπεί σε παγκόσμιο φυρωρό των στενών, δημιουργούνται πολύ επικίνδυνα προηγούμενα σε άλλα διεθνή στενά, όπως τα στενά της Μάλακα ανάμεσα σε Μαλαισία και Σιγκαπούρη, που διέρχεται κυρίως όλο το εμπόριο και η ενέργεια προς την Κίνα, τα στενά στην Ταϊβάν, τα στενά στην Αραβική θάλασσα, στις πύλες των Δακρύων, στον Μπάμπελ Μαντέπ που μας αφορά και εμάς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό. Διόδια πληρώνεις ή μάλλον τέλος πάντων κάποιο τέλος στις διόρυγες που είναι έτσι τεχνητά κατασκευασμένες για να εξυπηρετούν την διεθνή ναυσιπλοεία. Οπότε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό σε καμία περίπτωση τα στενά του Ορμούς να μην επαναλειτουργήσουν με διόδια ή τέλη. Από την άλλη υπάρχει και ο κίνδυνος ναρκών, σωστενό. Εκατοντάδες πλοία βρίσκονται εγκλωβισμένα ή περιμένουν πάνω από 118 δεξαμενόπλοια. Οι ασφαλιστικές εταιρείες επίσης περιμένουν και παραμένουν επιφυλακτικές και οι πλειοκτήτες ζητούν σαφείς εγγυήσεις. Διότι μην ξεχνάμε ότι και να ανοίξουν τώρα τα στενά, τα ασφάλιστρα παραμένουν υψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Διότι μία ανάρκη να σκάσει, έστω και από ατύχημα.
0: Είναι αυτό που λέμε η ασφάλεια κινδύνου, που λέμε νομική. Στο Διεθνές Δίκαιο αυτό διδαχθήκαμε στη νομική. Είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό είναι τα ασφάλιστρα υψηλά. Τελειώνοντας τώρα, να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, ποιος είναι ο νικητής αυτό το πόλεμο? Υπάρχει νικητής σε αυτό τον πόλεμο?
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Αφού είμαστε στο προσύμφωνο, πρέπει να πούμε και αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να είμαστε τώρα ειλικρινείς, βλέπουμε ότι η κατάσταση τώρα, εάν έτσι επέλθει, εάν συμφωνηθεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων να επιστρέψουμε στο status quo ante. Δηλαδή τι πετυχαίνει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ? Να ανοίξουν τα στενά, αν ανοίξουν, και να μην στραγγαλίζεται περισσότερο η παγκόσμια οικονομία
0: και
1: το εσωτερικό
0: του.
1: Βεβαίως. Και αν δούμε έτσι σχηματικά τι κέρδισε και τι έχασε το Ιράν, η πλάστικα δείχνει ότι κέρδισε. Προφανώς έχασε.
0: Το Ιράν λέτε κέρδισε.
1: Στα σημεία στρατηγικά, ναι, διότι το Ιράν ήθελε να η νίκη του ήταν να επιβιώσει το καθεστώς και να μπορέσει να επιβάλλει καλύτερους όρους για εκείνον μελλοντικά, είτε με το θέμα των κυρώσεων, είτε με το θέμα των εξαγωγών πετρελαίου.
0: Εκεί όμως ο κόσμος έχει πρόβλημα. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Καταστροφές μεγάλες, τα ξέρετε.
1: Μεγάλες καταστροφές, υπερπληθωρισμός, φτώχεια, αλλά μην ξεχνάμε ότι στο Ιράν υπάρχει ένα καθεστώς που διοικεί αυτή τη στιγμή, η φρουρή της Επανάστασης. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Οπότε έτσι, για να σας τα πω πολύ γρήγορα σχηματικά, το Ιράν, ναι, έχασε σημαντικές στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές, βομβαρδίστηκαν, προσωπικό, αεράμινα, επιχειρησιακές δυνατότητες, σίγουρα ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής του λειτουργίας λόγω των βομβαρδισμών. Μειώθηκε η παραγωγή του πετρελαίου του, άρα και έσοδα από το πετρέλαιο και διεθνείς συναλλαγές. Από την άλλη είδαμε ότι επίσης μειώθηκε και τμήμα της περιφερειακής του αποτρεπτικής αξιοπιστίας. Ωστόσο επιβίωσε το καθεστώς, κατάφερε να πετραπεί ο βασικός και κύριος στόχος του Ισραήλ αλλά και των ΗΠΑ που ζήταγε αλλαγή καθεστώτος, διατήρησε μεγάλο μέρος του πυρηνικού του αποθέματος και της τεχνογνωσίας του, κατάφερε να μην ενταχθεί το ζήτημα των πυράβλων και των περιφερειακών οργανώσεων στην άμεση συμφωνία, επανεκκινείται αυτή τη στιγμή η πώληση πετρελαίου, καθώς επίσης είναι ζωντανή η προοπτική άρση κυρώσεων και δημιουργία επενδύσεων στο Ιράν.
0: Εντάξει, γιατί υποθέτω ότι ένα προσύμφωνο θα μιλάει και για το τι θα γίνει με τις κυρώσεις. Δεν ξέρω τώρα αν μιλάει για την άρση, δεν είμαι εκεί, αλλά σίγουρα θα λυθεί και το θέμα ή θα... αν θέλετε, θα διευθετηθεί και το θέμα των κυρώσεων. Λοιπόν, κύριε...
1: 300 δισεκατομμύρια να πούμε ότι ενδέχεται να είναι αυτό το επενδυτικό φαν αντικοδόμησης. Και επίσης αναγνωρίζεται πλέον ως αναγκαίος συνομιλητής για τον Ορμούς και τον Λίβανο που δεν γινόταν πριν. Σίγουρα η Τεχεράν θα παρουσιάσει το αποτέλεσμα ως νίκη της αντίστασης, διότι άντεξε την επίθεση της χειρότερης πραγματικά στρατιωτικής δύναμης, δεν παραδόθηκε και εξασφάλισε οικονομικά ανταλλάγματα.
0: Και με τις ΗΠΑ και τη μισή Ευρώπη και το μισό κόσμο εναντίον της. Έτσι, εναντίον τους δεν ήταν.
1: Βέβαια.
0: Ήταν μέτωπο, ισχυρό μέτωπο. Λοιπόν, κύριε Λιακάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έτσι, ήθελα να εκλαϊκεύσουμε λίγο αυτό, επειδή ακούει ο κόσμος, είναι και πρώτο θέμα παντού και στα διεθνή μέσα και στα ελληνικά. Λοιπόν, ακούει το τι γίνεται. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Χθες μάθατε, υπήρξε μία εισήγηση, σας το είπα και εδώ, μία εισαγγελική πρόταση για καταδίκη της πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, για αυτό το θέμα της διαρροής των προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, καταρχήν αυτή η υπόθεση και πρόταση καταδικαστική εναντίον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν είναι μόνο για την κυρία Σιμακοπούλου. Λοιπόν, τώρα, αυτή η υπόθεση δεν θα είχε ποτέ οδηγηθεί στα δικαστήρια. Αν κάποιοι ρομαντικοί, θα μου επιτρέψετε λίγο την αυτοαναφορικότητα, και η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επάνω δεν αποκάλυπτε την υπόθεση αυτή, έτσι, επάνω στο Ευρωκοινοβούλιο. Και αν οι άνθρωποι, οι απόδημοι, οι οποίοι ήταν θύματα αυτής της ιστορίας, δεν προσέφευγαν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μιλούσαν. Αν υπήρχε σιωπή, τίποτα δεν θα είχε γίνει. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Χάρη Πανακούλια. Είναι Έλληνας απόδημος του Λονδίνου. Να μας πει καταρχήν, ήσασταν κι εσείς αποδέκτες. Κύριε Πανακούλια, καλό μεσημέρι. Πού σας βρίσκουμε, Ελλάδα ή λόγω καλοκαιριού μιλάω τώρα?
2: Όχι, δεν είμαι Ελλάδα. Αλλά δεν είμαι ούτε και στο Λονδίνο, είμαι στο Παρίσι. Οπότε καλησπέρα από εμένα.
0: Άνθρωπος της Ευρώπης.
2: Καλησπέρα για εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς τώρα είσαστε κι εσείς αποδέκτης των email αυτών?
2: Ναι, είμαι ένας από τους πολλούς, από τις χιλιάδες οι οποίοι έλαβαν το email της κυρίας Σιμακοπούλου σχεδόν πλέον δύο χρόνια τώρα πριν.
0: Το 23 ξέσπασε το θέμα, να το πούμε και αυτό.
2: Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά πριν.
0: Τρία χρόνια μετά οδηγήθηκε στο πρωτόδικο δικαστήριο. Τέλος πάντων. Τώρα τα σχόλια τα έχουν κάνει οι πολίτες με το τι λένε για τη δικαιοσύνη, αλλά δεν θέλω. Για πείτε μου λίγο, ναι, πείτε.
2: Κοιτάξτε, ναι, είναι και πρωτόδικα, έτσι. Δηλαδή περιμένουμε.
0: Αυτό λέω. Τρία χρόνια για να γίνει το πρώτο δικαστήριο. Ναι. Ναι.
2: Ακριβώς. Mm. Είχαμε την εισήγηση στο Φεγγελέα. Περιμένουμε να πάρθει απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Θέλω να είμαι προσεκτικός, όπως καταλαβαίνετε, γιατί.
0: Εντάξει, κρεμής είναι η υπόθεση, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας.
2: Μπράβο. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε κιόλας το τι γίνεται. Εδώ, κοιτάξτε, εμείς έχουμε τραβήξει μία ιστορία τώρα, δηλαδή αυτή, για να δούμε τι ακριβώς έγινε με τα προσωπικά μας δεδομένα. Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι στην αρχή αυτό που μας έλεγαν είναι ότι βλέπουμε φαντάσματα και κυνηγάμε μάγισσες, δεν έχει γίνει κάτι. Έχουν περάσει δύο χρόνια πλέον και βλέπουμε ότι υπάρχει παραδοχή, τουλάχιστον από αυτά που είπαν οι κατηγορούμενοι, τέσσερις κατηγορούμενοι σε δικαστήριο, ότι λέγανε ότι δεν ήξεραν, ας πούμε, που έρχονται τα δεδομένα, αλλά εμείς αισθανόμαστε μια πρώτη δικαίωση στο ότι προσπαθήσαμε κάτι και βγήκε τουλάχιστον κάτι από αυτό τώρα. Περιμένουμε τη Δευτέρα.
0: Την απόφαση, ασφαλώς.
2: Ναι, τη Δευτέρα την απόφαση. Είναι πρωτόδικα. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν θέσεις, οπότε θα πρέπει να πάνε.
0: Προφανώς, αν υπάρχει καταδίκη, θα υπάρχουν και θέσεις. Αλλήμον, ναι.
2: Αυτό που θέλω να βάλω εγώ σαν σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, εκτός ότι αισθανόμαστε μια δικαίωση όσο προχωράει η διαδικασία, αυτό που θέλω να βάλω σαν σχόλιο είναι ότι εδώ βλέπουμε άλλη μία από τα ίδια. Κοιτάξτε. Για να φτάσουμε να γίνει και να πάει στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση για να δικαιωθούμε, έπρεπε να κινητοποιηθούμε εμείς. Δηλαδή, τι είχε εμείς που ήμασταν εκτός Ελλάδας. Βλέπουμε το ίδιο, ας πούμε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία έπρεπε να κινητοποιηθεί η εισαγγελέα.
0: Ναι, και αν δεν αναδεικνύαμε εκεί στις Βρυξέλλες, ξέρετε, από εκεί ξεκίνησε, τα ξέρετε.
2: Ακριβώς.
0: Αν δεν αναδεικνύαμε εκεί, επειδή εγώ ήμουν συντάκτης της εκείνης ανακοίνωσης, της πρώτης που ανέδειξε, που έδειξε αυτή την ιστορία, αν δεν αναδεικνύαμε η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην προηγούμενη.
3: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
0: Προσωπικών δεδομένων που έχει ως επίκεντρο βέβαια κύριε Πανακούλια την κυρία Σιμακοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον πρώην βέβαια, αλλά από την άλλη πλευρά έχει και άλλες απολύξεις όλη αυτή η ιστορία και μας λέει εδώ ο κύριος Πανακούλιας που είναι απόδημος από το Λονδίνο αλλά τον βρίσκουμε στο Παρίσι, έτσι, μας λέει πόσο στην αρχή ας πούμε τους λέγανε ότι είναι φαντασιόπληκτοι, έτσι, ότι μα τι είναι αυτά τώρα που λέτε, δεν υπάρχουν. Και τελικά είναι μια δικαίωση αυτή η πρόταση. Θα δούμε και την απόφαση τη Δευτέρα, κύριε Πανακούλια. Λοιπόν, τώρα εσείς έχετε στραφεί ο ίδιος, τώρα μιλάω προσωπικά γιατί οι προσφυγές γίνονται, έχετε στραφεί εναντίον, ξέρω εγώ, για αυτή τη διαρροή σε δικαστήρια, σε...
2: Εμείς, εγώ προσωπικά και μια ομάδα άλλων ανθρώπων, ναι, οι οποίοι έχουμε τον ίδιο δικηγόρο, τον κύριο Στάικο, έχουμε προβεί σε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου, γιατί ουσιαστικά...
0: Έχετε κάνει αγωγή λοιπόν, όχι μήνυση. Okay. Αστικό και όχι ποινικό. Και τι ζητάτε?
2: Ακριβώς. Και ζητάμε μια αποζημίωση. Έχω πει και στο παρελθόν ότι οτιδήποτε και αν αποφασίσει το δικαστήριο, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αν αποφασίσει κάποια αποζημίωση, αυτά τα λεφτά θα δοθούν πίσω, ας πούμε, σε σχολεία, πανεπιστήμια κτλ.
0: Καλά, δηλαδή, μην νιώστε ενοχές. Αν σας επιδικάσουν αποζημίωση, τη δικαιούστε, δεν είναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι πρέπει να πούμε ότι όχι, εμείς δεν πάμε για τα χρήματα κλπ. Με συγχωρείτε, αν το ελληνικό δημόσιο έχει κάνει αδίκημα, αν έχει κάνει και αυτό που λένε, δεν πρέπει να πληρώσει. Αυτό δεν
2: είναι.
0: Αλλά είναι προς τιμήν σας ότι λέτε θα τα δώσετε σε υποδομές.
2: Θα σας πω όμως γιατί είναι σημαντικό. Θα σας πω όμως γιατί είναι σημαντικό. Τουλάχιστον για εμένα. Γιατί υπάρχει μια ρητορική ότι ξέρετε τι κάνετε έτσι για ένα email ή ξέρετε τι αυτά τα πράγματα πάντα γινόντουσαν. Γιατί σας πειράζει.
0: Είναι κανονικότητα, κύριε Πανακούλια.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό προσπαθούν να μας πείσουν για όλα. Αλλά δεν έχει...
2: Εμείς θέλουμε να τους πούμε ότι δεν είναι μια κανονικότητα, έτσι, και δεν το κάνουμε ούτε για ιδιόφυλλος ούτε για κάτι τέτοιο. Το κάνουμε γιατί θέλουμε κάποια στιγμή αυτό το σύστημα να διορθωθεί. Κοιτάξτε,
0: με τι ασχολείστε εσείς, κύριε Πανακούλια?
2: Εγώ είμαι μηχανικός.
0: Είστε μηχανικός.
2: Εγώ είμαι μηχανικός. Κοιτάξτε τώρα, σε όλες τις υποθέσεις που είχαμε, και μια και λέω μηχανικός, στην υπόθεση που έχουμε με τις πολεοδομίες που υπάρχει στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, δεν είναι απλώς κάτι που έγινε τυχαία κάπου. Βλέπουμε ένα οργανωμένο σχέδιο.
0: Εγκληματική οργάνωση, λέει η κυρία Πανακούλια, για τις πολεοδομίες.
2: Δηλαδή,
0: το πόρισμα της αστυνομίας. Δείτε, το πόρισμα της αστυνομίας που δημοσιεύσαμε στην Αυγή της Κυριακής. Μιλάει για εγκληματική οργάνωση με ονόματα και διευθύνσεις. Μιλάει για σχέσεις. Αναφέρονται και ονόματα υπουργών. Εγώ, επειδή υπέγραφα αυτό το κομμάτι επίτηδες, δεν τις ανέφερα γιατί δεν τους κατηγορούν για κάτι, αλλά μιλάνε για βαθιά διαπλοκή. Η μισή από αυτούς τους κατηγορούμενους, η αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν αγκαλιά με συγκεκριμένα υπουργεία. Τώρα τι λέτε τώρα, ασφαλώς.
2: Προσπαθούνε, η ρητορική είναι ίδια όμως, ότι ξέρετε τι,
0: έχετε δίκιο.
2: Εμείς γινόντουσαν πάντα. Ξέρετε τι, αυτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Υπουργείο Γεωργίας παλιότερα κτλ. Γινόντουσαν πάντα. Αυτά με τα email και τα προσωπικά δεδομένα γινόντουσαν πάντα. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Είναι διαφορετικό να βρίσκεις μέσα σε ένα καλάτι δυο σάπια φρούτα, που πραγματικά πρέπει να τα αφαιρέσεις άμεσα για να μην σαπίσουν και τα υπόλοιπα, και είναι διαφορετικό να βάζεις επί τούτου σάπια φρούτα μέσα στο καλάτι για να σαπίσει ολόκληρο και μετά να λες ότι πάντα σάπια φρούτα είχαμε. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ο κόσμος θα πρέπει να το καταλάβει αυτό και θα πρέπει να το αντιπαλέψουμε. Γιατί μιας και είμαι στο Παρίσι, να ξέρετε ότι τόσο, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά καλπάζει. Και η ακροδεξιά καλπάζει γιατί πατάει πάνω σε αυτή τη λογική. Ότι όλοι οι ίδιοι είναι, έτσι δεν θα γίνει κανένα.
0: Ναι, η πολιτική, ας πούμε, ναι. Η πολιτική του δημοκρατικού τόξου, αυτό ισχύει που λέτε, είναι σωστή ανάλυση. Ότι είναι όλοι οι ίδιοι, δεν γίνεται τίποτα, ούτε η δικαιοσύνη λειτουργεί, υπάρχει ατιμορρησία, δεν υπάρχει διαφάνεια. Επομένως, πάμε στην ακραία αντιμετώπιση της πολιτικής, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Δεν είναι όμως έτσι. Υπάρχουν και καλοί πολιτικοί και καλοί δικαστές και καλοί εισαγγελείς και καλοί δικηγόροι και υπάρχουν πολλά καλά φρούτα. Μην αφήσουμε τα σάπια να σαπίσουν όλο το καλά.
0: Και καλή μηχανική, γιατί πράγματι αρκετοί από τους 36 κατηγορούμενους Κουγεδάκη, δεν έβαλα τα ονόματα την Κυριακή, δεν βάλαμε στην Αυγή, γιατί εντάξει δεν υπάρχει υποχρέωσή μας για απόκρυψη των ονομάτων, αλλά είδα, υπάρχουν αρκετοί μηχανικοί, αλλά υπάρχουν άλλοι που αγωνίζονται, μηχανικοί που δεν λειτουργούν σύμφωνα με αυτή τη συμμορία που λειτουργούσαν αυτοί εδώ, έτσι είναι.
2: Μα μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μηχανικούς στην Ελλάδα, είναι δυνατόν 36, απλώς ξέρετε τι, το σύστημα το οποίο δομούμε, έτσι, βοηθάει αυτούς τους ανθρώπους να αναλυθούν σε θέση ευθύνη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έτσι, ότι επικρατούν. Άνθρωποι... Όπως και στη Σαστόρο ΠΚΠ επικρατούσαν οι φραπέδες και η κυρία εκεί με την Πόρσε πάνω και με την...
2: Ακριβώς.
0: Με τη Φεράρι, ξέρω εγώ τι είχε. Το ίδιο και εδώ, αλλά ναι, ίσως δεν πρέπει να λέγονται και μόνο οι ιδιότητες των ανθρώπων, γιατί αυτό, ας πούμε, κατά σκοφαντή είναι ένα ολόκληρο κλάδο, έτσι, ναι, δεν...
2: Σωστά.
0: Δεν είναι σωστό και όλο αυτό. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Πανακούλη, εδώ θα είμαστε να μιλάμε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίως πρέπει να σας συγχαρώ γιατί δεν σιωπήσατε και εσείς και οι άλλοι οι οποίοι έχουν προσφύγει και αποκαλύψατε αυτή την ιστορία. Κοιτάξτε, το ότι ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εκείνη την αρχική ανακοίνωση, η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υποχρέωσή τους των πολιτικών. Αλλά οι πολίτες οι οποίοι βάλλονται, έχουν την καθημερινότητά τους, είναι, θεωρείται πια, ξέρετε, ηρωισμός το να μην συμβιβάζονται, να σας το πω έτσι. Έτσι.
2: Ναι,
0: και γι' αυτό.
2: Ναι. Μα συγχαίρετε για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι η απλή λογική για τον κάθε πολίτη.
0: Η απλή λογική,
2: δηλαδή,
0: αλλά δεν
2: θα έπρεπε
0: είναι.
2: Σε μια.
0: Να είναι, αυτή θα έπρεπε να είναι η κανονικότητα, κύριε Πανακούλια.
2: Ακριβώς,
0: αλλά δεν είναι
2: αυτό.
0: Και γι' αυτό σας συγχαίρω. Λοιπόν, να είστε καλά και να περνάτε καλά εκεί, στο όμορφο Παρίσι.
2: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έκτορας και Ανδρομάχη, για όσους δεν θυμούνται. Μάνος Χατζηδάκης. Θα παίζουμε οπωσδήποτε ένα τραγούδι του Χατζηδάκη αυτή την εβδομάδα που ήταν και η επέτειος του θανάτου του. Το 94 πέθανε, είπαμε, ο Μάνος Χατζηδάκης και μας άφησε φτωχότερους. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να μιλήσουμε για το δίκαιο. Να μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση. Είδατε, ήταν και πρώτο θέμα χτες σε πολλά κανάλια για την απόφαση του Συμβουλίου εκεί στον Άριο Πάγο, η οποία ακύρωσε την πρωτόδικη απόφαση του Συμβουλίου του Πειραιά, του Δικαστικού Συμβουλίου βεβαίως, και οδήγησε ξανά τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στον Κορυδαλό για τουλάχιστον ένα χρόνο. Λέω τουλάχιστον γιατί χθες μας ήρθαν και άλλα νέα ότι όχι, δεν είναι υποχρεωτικό, λέει, να αποφυλακιστεί στα 25 χρόνια, θα μας τρελάνε τελείως. Πάμε στον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, τον έγκριτο νομικό δικηγόρο που παρακολουθεί, ποινικολόγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιρδάρη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία τα λέτε για το θέμα.
0: Ναι, όχι, εσείς θα μας τα πείτε.
1: Σοβαρές διαστάσεις και εκτάσεις.
0: Ναι, ακριβώς, έχει σοβαρές διαστάσεις. Λοιπόν, τώρα μιλάω μαζί σας, γιατί άκουσα χτες. Ξέρετε, λέγανε, ας πούμε, τις προηγούμενες ημέρες, μετά την αποφυλάκηση του λόγου του βουλεύματος του Συμβουλίου εκεί κάτω στο Πειραιά, ότι, εν πάση περιπτώσει, για ένα χρόνο μπαίνει μέσα και ότι θα αποφυλακιστεί μετά τον ένα χρόνο. Χθες το βράδυ όμως άκουσα διαρροές από ανώτατους δικαστές. Δεν ξέρω τώρα τι διαρροές ήταν αυτές, γιατί οι διαρροές είναι λίγο επικίνδυνες. Λοιπόν, που λέγανε ότι όχι, δεν, και μετά τον ένα χρόνο, λέει, θα κριθεί αν θα εφαρμοστεί το μέτρο των 25 χρόνων. Για πείτε μου, τι ισχύει σε σχέση με αυτό, καταρχήν.
1: Ισχύει, είναι σαφές ότι και αφού συμπληρωθεί 25ετία, θα δύναται το δικαστικό συμβούλιο, το
0: να αποφυλακίσει.
1: Συμβούλιο, να αποφυλακίσει. Δύναται. Άρα μπορεί και να μην αποφυλακίσει. Βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να ισχύει σε κάθε περίπτωση ο επικαίστερος νόμος για την υφόρων απόλυση, το 465 του Ποινικού Κώδικα, που είναι μια μεταβατική διάταξη, λέει με σαφήνεια ότι η υφόρων απόλυση για αδικήματα που προϊσχύσαντος δικαίου, δηλαδή του παλιού ποινικού κώδικα που διεξήφθησαν.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχουμε και καινούριο κώδικα
1: Ισχύουν οι διατάξεις του παλιού ποινικού κώδικα για η φόρον απόλυση για αδικήματα που έχουν τελεστεί τότε, του με το παλιό, που εδώ είναι αναφίβολο. Επομένως, και με αυτό και με τον επικαίστερο νόμο, η διάταξη η προηγούμενη μιλούσε περί οπωσδήποτε, δηλαδή η αποφυλάκηση φόρων. Χρησιμοποιεί τη λέξη οπωσδήποτε. Τώρα χρησιμοποιεί τη λέξη μπορεί. Άρα, κατά την άποψή μου, δεν έχει περιθώρια παρά μόνο όταν συμπληρώσει, εκτός αν με ειδική αιτιολογία, που δυστυχώς και εδώ μπορεί με έναν νομολογιακό τρόπο να ερμηνεύσουμε με έναν διαφορετικό τρόπο το αρμόδιο συμβούλιο.
0: Τώρα,
1: και να μην το βγάλει άμεσως.
0: Ναι, είναι φανερό, γιατί το σύστημα θέλει τον κύριο Γιωτόπουλο μέσα. Έχουν βγει και ανακοινώσεις από τον αμερικανικό παράγοντα εκεί στο εξωτερικό. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύλογο.
1: Πάντως πρέπει να σας πω ότι η ερμηνεία που έχει κάνει ο Άρης Πάγος εδώ βρίσκεται απολύτως αντίθετο νομικά. Αντιλαμβάνομαι.
0: Για πείτε μας καταρχήν την ερμηνεία. Γιατί μπαίνει ξανά στον Κορυδαλό ο κύριος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί για την υπόθεση τρομοκρατίας, να πούμε, το 2003 συγκεκριμένα καταδικάστηκε.
1: Ο παλιός ποινικός κώδικας που έλεγε ότι το ανώτατο όριο για οποιονδήποτε καταδικαστέντα είναι που μπορεί να μείνει στη φυλακή, κλειστή φυλακή, να έχει εκτίσει δηλαδή πραγματικά, ήταν 19 χρόνια. Ήταν το ανώτατο επίπεδο. Έρχεται ο καινούριος ποινικός κώδικας, ο οποίος ισχύει από 1η Ιουλίου του 19, και βάζει ως ανώτατο όριο για τους ισοβίτες που έχουν πάνω από μία ποινή ισόβιας κάθεξης τα 25. Ο παλιός κώδικας δεν προέβλεπε για τους πολυισοβίτες κάτι εξειδικευμένο, όμως κάλυπτε το χώρο αυτό με το ότι ο οποιοσδήποτε καταδικαστής δεν μπορεί να υπερβεί τα 19 χρόνια στην φυλακή, πραγματική εκτίση στη φυλακή.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με αυτό, έπρεπε να έχει βγει
1: ο επικέστρος νόμος
0: εδώ και χρόνια, είναι... ας πούμε, ο κ. Γιωτόπουλος.
1: Έπρεπε να βγει, κατά την άποψή μου.
0: Το 2002 συνελήφθη, εκείνο τον Ιούλιο.
1: Εφαρμόζεται ο παλιός ποινικός κώδικας και εφαρμόζεται ο επικέστρος νόμος που είναι 19 χρόνια. Ναι. Άρα, ήδη έχουν καθυστερήσει.
0: Ήδη έχουν καθυστερήσει.
1: Δηλαδή... Λοιπόν, ο...
0: ναι,
1: έρχεται λοιπόν ο καινούριο, ο Άρης Πάγος τώρα, και ερμηνεύει και λέει, ξέρετε κάτι, υπήρχε κενό νόμου, διότι δεν αναφερόταν στους πολυσοβίτες. Υπήρχε κενό νόμου. Άρα έρχεται ο καινούριο ποινικός κώδικας, το καλύπτει αυτό, είναι lex specialis, είναι ειδική νομοθεσία, αλλά υπερισχύει ειδική νομοθεσία. Όμως αυτό είναι μια νομολογιακή κατασκευή, η οποία πάει αντίθετα και με το κόντρα, δηλαδή, και με τη βασική θεμελιώδη αρχή ότι ισχύει ο επικέστρος νόμος. Έτσι, για τώρα, τον κατηγορούμενο.
0: Πείτε μου.
1: Δεν, δηλαδή αυτή είναι κατασκευή, διότι δεν υπήρξε ποτέ κενό. Διότι καλυπτότανε ότι οποιοδήποτε καταδικαστής δεν μπορεί να υπερβεί τα 19 χρόνια.
0: Κύριε Χιλδάρη, γιατί έχει γίνει έτσι λίγο λάστιχο, ας το πω έτσι, να χρησιμοποιήσω, η νομολογία και η νόμη για τον κύριο Γιωτόπουλο, γιατί... είδαμε καταρχήν ότι με πολύ μεγάλη δυσκολία του δώσαν και τις άδειες, θυμάστε. Έκανε πάρα πολλά. Πάνω από δύο δεκαετίες για να πάρει.
1: Με δυσκολία, θα έλεγα, και διαφοροποιήθηκε ως προς τους υπόλοιπους καντούμενους.
0: Έτσι, δηλαδή, γιατί το σύστημα τώρα θέλει τόσο πολύ.
1: Δεν θα πρέπει να αφουγκράζεται η δικαιοσύνη, πρέπει να έχει κλειστά μάτια και κλειστά αυτιά. Δεν πρέπει να αφουγκράζεται την κοινωνία σε αυτό το επίπεδο και την λαϊκή, ας πούμε, αγανάκτηση. Που δεν είναι αντικειμενικά στοιχεία. Εδώ έχουμε κράτος δικαίου, υπάρχει νομοθεσία, τα δικαστήρια μπορούν να ερμηνεύουν την κειμένη νομοθεσία, δεν μπορούν να νομοθετούν. Εδώ εκτιμώ ότι ο Άρης Πάγος έχει βάλει περισσότερες προϋποθέσεις, έχει βάλει περισσότερα κριτήρια για το θέμα της αποφυλάκησης, παραβιάζει την αρχή, τη θεμελιώδη αρχή της εφαρμογής για τον κατηγορούμενο και τον καταδικασμένο του επικέστρης νομοθεσίας. Θεωρώ ότι είναι μια ερμηνεία η οποία, θα έλεγα, απευθύνεται στην κοινωνία και ενδεχομένως και στα πολιτικά πράγματα και στις πιέσεις που δεχόμαστε από εδώ και από εκεί, παρά στο αντικειμενικό κριτήριο που πρέπει να έχει η δικαιοσύνη. Πρέπει να είμαστε κράτος δικαίου και πρέπει οι νόμοι να ισχύουν για όλους. Και για
0: αυτή η ανακοίνωση τώρα που βγήκε εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες που μας ήρθε, πώς επηρέασε το αποτέλεσμα?
1: Είναι μια πίεση.
0: Υπήρχε πίεση προς την ελληνική δικαιοσύνη. Καλά, αυτό δεν είναι παρέμβαση τώρα στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Αναφίβολα αυτή είναι παρέμβαση, η οποία είναι παρέμβαση στην εσωτερική κατάσταση μιας άλλης χώρας. Εμείς είμαστε μικρή χώρα και ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει, όπως ξέρετε.
0: Ο Τραμπ κάνει ό,τι θέλει, αλλά ξέρετε υπάρχουν και κάποιοι ρομαντικοί εδώ που αντιδράνε σε αυτές τις βουλές, τέλος πάντων, των ισχυρών.
1: Πάντως, εντάξει, τώρα επειδή και ο Άρης Πάγος ερμηνεύει, η ερμηνεία μπορεί να μην συμφωνούμε με την ερμηνεία, τώρα βέβαια αυτή η ερμηνεία είναι ο Άρης Πάγος έχει το προνόμιο να είναι ο αυθεντικός ερμηνευτής της νομοθεσίας στην ελληνική επικράτεια. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα πια τα συμβούλια.
0: Δεν ελέγχεται κιόλας. Αυτή η ερμηνεία δεν ελέγχεται. Δεν έχει άλλο τρόπο τώρα ο κ. Γιωτόπουλος να προσφύγει πιο πάνω, έτσι δεν είναι? Εκτός αν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό
1: μπορεί
0: Δικαστήριο.
1: Μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Εντάξει, εσείς ξέρετε τα ευρωπαϊκά. Θα έχει αφαιθεί ελεύθερο.
1: Αντιλάλλω δηλαδή ότι θα έχει οποιαδήποτε έκβαση θετική.
0: Όλη αυτή τώρα η διαδικασία αποκολουθήθηκε. Γιατί είδα μια διαδικασία περί με αυτά, με αστυνομικά αυτά. Ο ίδιος εμφανίστηκε, ο ίδιος αυτοβούλος.
1: Αυτοβούλος.
0: Και μετά, ναι, και μετά.
1: Γενικά ο συγκεκριμένος νομίζω παίρνει τις άδειες, πιστεύει κανονικά, δεν έχει επιδείξει δηλαδή μια συμπεριφορά. Τώρα ξέρετε, βάζει και μια άλλη λέξη τώρα, περί καλής διαγωγής το Συμβούλιο του Αρεπάγου, που δεν το λέω νόμος, λέει για διαγωγή, η οποία γενικά ο νόμος δεν είναι περί της καλής διαγωγής, δηλαδή προσθέτει λέξη καλή, άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πει ότι καλή διαγωγή σημαίνει και μεταμέλεια, σημαίνει και να εκδηλώσει τον
0: Πείτε μου λίγο, για να αφαιθεί ελεύθερος ο κύριος Γιωτόπουλος στα 25 χρόνια, ας το πάρουμε, τα 25 τώρα, γιατί αυτό ακολουθείται από ό,τι φαίνεται, αφού ξαναμπήκε στον Κορυδαλό, για να αφαιθεί ελεύθερος απαιτείται να έχει και καλή διαγωγή? Τι λέει ο νόμος? Ρωτάω τώρα
1: ο νόμος. Ο νόμος μιλάει περί διαγωγής τέτοια που δεν θα δημιουργήσει προβλήματα βγαίνοντας έξω με επανάληψη παρόμοιων πράξεων. Είναι ένα γενικό, μια γενική τοποθέτηση που χωράει νερά. Όμως πιστεύω, επειδή υπάρχει η λέξη οπωσδήποτε στον προγενέστερο νόμο που ισχύει, διότι ως ευμενέστερο θεωρώ ότι δεν θα υπερβούμε κατά πολύ τα 25. Η άποψή μου, και σας το λέω και θα το δείτε, είναι ότι στα 25 δεν θα βγει ακριβώς. Θα δείτε ότι θα βγει, αν θα βγει, θα βγει στα 25 και μισό ή κοντά στα 26. Έτσι ξέρω.
0: Έχει δηλαδή κανένα δύο.
1: Δηλαδή γιατί θα πρέπει να γίνει μια κρίση, ας πούμε, του Συμβουλίου και μπορεί να πάνε πέρα δόθε με αιτιολογίες, με αναιρέσεις, με διάφορα θέματα.
0: Ναι. Τώρα αυτά τα δικήματα της τρομοκρατίας, εγκλήματα είναι της τρομοκρατίας για να τα λέμε.
1: Αν είναι εγκλήματα, αμφίβολα, καταδικαστεί από όλους μας. Δεν διαφωνεί καθόλου και εγώ. Όπως ξέρετε, ήμουν και εγώ στο θέμα της πολιτικής αγωγής.
0: Εσείς ήσασταν πολιτική αγωγή στην υπόθεση τροποκρατίας. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ήμουν πολιτική αγωγή εναντίον του Γιωτόπουλου. Δεν ήμουν υπέρ του.
0: Ήσασταν εναντίον του. Εξακολουθούν να είναι
1: εναντίον του.
0: Και εναντίον
1: των εγκλημάτων που κάναν.
0: Ναι, παρόλα αυτά λέτε ότι θα πρέπει να τηρείτε το δίκαιο σε σχέση με τα δικαιώματα που δίνει ο νόμος, το Σύνταγμα.
1: Κύριε Παπαδάκο μου, είναι πολύ απλό. Εάν παραβιαστούν τα δικαιώματά σας σε εσάς και δεν αντιδράσουμε οι υπόλοιποι του νομικού κόσμου, σημαίνει ότι αύριο θα παραβιαστεί και το δικό μου και των παιδιών σας και του διπλανού μας. Υπάρχουν όρια.
0: Επομένως,
1: πρέπει
0: μας αφορά
1: να τηρείτε το κράτος δικαίου. Όλους μας
0: και
1: αφορά.
0: Όχι, και όχι αλακάρτ. Αυτό είναι το θέμα. Να μην τηρείτε δηλαδή κατά περίπτωση το κράτος δικαίου.
1: Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ίση, γι' αυτό είναι και τυφλή, υποτίθεται. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι τυφλή.
0: Ναι, τυφλή δεν είναι. Μουγγί, είναι χουφή μερικές φορές. Βέβαια, τώρα τον τελευταίο καιρό, κύριε Χιρδάρη, επειδή έχετε εμπειρία μεγάλη και είστε χρόνια εκεί στα δικαστήρια, έχουμε την επανάσταση των πρωτοδικείων, φοβάμαι. Δηλαδή, βλέπω από τις αποφάσεις ότι τα πρωτοδικεία, ο πρώτος βαθμός στέκεται στο πλευρό των πολιτών. Βλέπω στις μεγάλες υποθέσεις, ας πούμε στις υποκλοπές. Ελήφθη ιστορική απόφαση εκεί στο πλημελιωδικείο.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι υπάρχουν τα δευτεροβάθμια και υπάρχει και το ανώτατο. Ναι. Ακυρωτικό, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αναχώματα άλλα.
0: Υπάρχουν σκιές εκεί σε αποφάσεις του Αριουπάγου. Ας το πω έτσι, σκιές, για να μην πω τίποτα άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ θα είμαστε εμείς να τα λέμε. Ευχαριστώ.
1: Υπάρχουν, θα έλεγα, διαφοροποιήσεις και θα έλεγα ότι υπάρχει και ο νομικός κόσμος που έχει επιδείξει αντίθεση σε οτιδήποτε διαφοροποιείται από το κράτος δικαίου και από την ερμηνεία αυτή που οφείλει το κάθε δικαστήριο να κάνει με σωστό τρόπο. Οι δικαστές οφείλουν να δέχονται κριτική, ακόμα και αυστηρότατη.
0: Οι αποφάσεις κρίνονται. Το λέμε από την εποχή του Γεωργίου Παπανδρέου, να το ανατρέψουμε και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Χιρδάρη. Και θα κάνουμε μια συζήτηση μια μέρα και για τον τρόπο που λειτουργούν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έτσι.
1: Ναι, τα οποία καθυστερούν πάρα
0: πολύ. Τα οποία καθυστερούν, επειδή ακούω πολλά για τις καθυστερίες και των ελληνικών, για να υπερασπιστούμε λίγο και τους Έλληνες δικαστές. Έτσι, οι οποίοι
1: κύριε Βαδακού, ένα δικαστήριο υπάρχει που καθυστερεί περισσότερο από όλα. Τώρα, να φανταστείτε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εκδίδει αποφάσεις του 2015 και του 2016. Σημαίνει ότι μετά από 10 χρόνια. Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Είμαι παθούσα.
1: Δεν μπορεί να καταδικάσει κάποιον για παραβίαση.
0: Κύριε Γιδάρη, είμαι παθούσα, οπότε καταλαβαίνω. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Για να πούμε για αυτό το θέμα, ήθελα να δούμε την άλλη πλευρά. Άκουγα χτες, ας πούμε, διάφορες κρίσεις εκεί και συναδέλφων. Ο αρχιτρομοκράτης, ο αρχιδολοφόνος. Δεν άκουσα κουβέντα για το δίκαιο, καμία κριτική για αυτή την απόφαση, για αυτό το βούλευμα του Άριου Πάγου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να σας τα λέμε όλα, να σας λέμε και την άλλη πλευρά. Τώρα έχω πάρα πολλά μηνύματα και για τον Γιωτόπουλο, να ξέρετε. Τώρα ένας, ο Γιώργος, δεν θα πω το επωνυμό του, μου λέει ότι η μεταχείριση του Γιωτόπουλου, λέει, επαληθεύει το αληθές των ισχυρισμών του 17 Νοέμβρη για το κράτος και τους απατεώνες με τις γραβάτες. Λοιπόν, το μεταδίδω έτσι όπως μου το έστειλε. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ακόμα και δεν έχει σημασία ποιος είναι ο κατηγορούμενος, ποιος είναι ο καταδικασμένος, οι οποίες αφορούν οι αποφάσεις αυτές παραβιάσεις του κράτους δικαίου, εμείς θα τις λέμε τις παραβιάσεις, όποιον και αν αφορούν. Γιατί το κράτος δικαίου και δημοκρατία και η κριτική στη δικαιοσύνη δεν πρέπει να γίνεται à la carte. Δηλαδή να γίνεται κατά περίπτωση όποτε μας συμφέρει. Γιατί αυτό είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Που έχει δύο πυλώνες, το έχουμε πει. Τη λογοδοσία και, και τον έλεγχο και τη διαφάνεια. Αυτά είναι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τώρα μια και λέμε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα το μεσημέρι ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός περιβάλλοντος, που στα χέρια του έχει σκάσει αυτή η βόμβα των πολεοδομιών, γιατί δεν είναι μόνο ενέργειας, τον βλέπω γελαστό να κόβει κορδέλες, έτσι. Έχει σκάσει στα χέρια του αυτή η μεγάλη υπόθεση και πρέπει να πάει στη Βουλή και να πει τι είναι αυτό, τι είναι αυτή η εγκληματική οργάνωση και γιατί δεν την πήρε είδηση, γιατί δεν είναι πια ένα μήνα υπουργός. Είναι αρκετό καιρό. Δεν λέω ότι είναι ο μόνος, αλλά είναι αρκετό καιρό. Λοιπόν, αεράτος λοιπόν σήμερα ο κύριος Παπασταύρου, μάρτυρας υπέρ του γνωστού επιχειρηματία, τον οποίο χαρακτήρισε αδελφικό του φίλο. Αυτά όμως θα τα πούν άλλοι, επειδή με αφορά προσωπικά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να.

0: Λοιπόν, αυτές ήταν και οι αντιδικίες για σήμερα με πολλά θέματα. Έχετε πολλά μηνύματα και για τον πόλεμο. Θα τα μεταδώσω τώρα αύριο για τη νίκη. Γιατί κάποιοι λέτε ότι σας αρέσει που ρώτησα ποιος κέρδισε. Βέβαια, αυτό είναι όταν έχετε μια συμφωνία, δεν ρωτά ποιος κέρδισε. Αλλήμωνο. Και λέτε βέβαια για τα στενά του Ορμούς που ήταν πολύ στενά τόσα χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι θα είμαστε μαζί να σας τα λέμε όλα. Να είστε καλά. Και είπαμε.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: 24η βραδιά των Ρελέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
1: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι μία.
1: '91 και 4

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Γκροτέσκα πατριδοκαπηλεία και επίθεση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας στη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος θηλίτευσε το εμπόριο πατρίδας που επιχείρησε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τις προτάσεις για συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας και της γλώσσας. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι πίσω από την επίκληση εθνικών συμβόλων κρύβεται η προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για υπονόμευση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην πρόσβαση στη γνώση. Από την πλευρά του Πασόκ, η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι η κυβερνητική πρόταση για το άρθρο 16 αφήνει

0: ανοιχτό τον δρόμο για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, καθώς δεν προβλέπει ρητά τον μη κερδοσκοπικό τους χαρακτήρα. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί εκ νέου να προσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο ωστόσο είναι πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και σαφώς λιγότερο δεκτικό στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα, υποσχέσεις μέσω του πακέτου μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ και ταυτόχρονη επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης αβεβαιότητας. Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσιάζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη η εφαρμογή Πόσο Κάνει ως νέο ψηφιακό εργαλείο κατά της ακρίβειας σε αντικατάσταση του e-καταναλωτής, με το ζητούμενο ωστόσο να παραμένει όχι σύγκριση τιμών, αλλά η πραγματική δυνατότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο ράφι. Χρέος του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκης βάρος της κοινωνίας, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου παρουσιάστηκαν και οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραχωρήσει σήμερα στις 8.30 το βράδυ συνέντευξη στο Άξιον 24 και στην εκπομπή η επόμενη μέρα. Θολό τοπίο, συστηματική φορά αποφυγή, αδιαφανείς επιστροφές ΦΠΑ και έλλειψη ελέγχου για το τρίπτυχο Services Funds Real Estate σε βάρος του δημοσίου, καταγγέλνουν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι καταθέτουν ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει το ρίσκο αποπληρωμής των πιστώσεων μέσω των εγγύησεων του προγράμματος Ηρακλής, κοινωνικοποιώντας τις ζημίες και ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη. Παράλληλα, επισημαίνουν την απουσία ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΕ, σημειώνοντας ότι η φορολογική διοίκηση επικεντρώνεται κυρίως σε μικρομεσαίους, αφήνοντας εκτός ελέγχου τα μεγάλα funds. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από την κυβέρνηση στοιχεία για την εφαρμογή κανόνων κατά της φοροαποφυγής σε τράπεζες, servicers και εταιρείες ακινήτων. Υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Δυτικά Βαλκάνια, με όρο την τήρηση του κράτους δικαίου, τάχθηκε ο Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζοντας ότι η αριστερά στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής ως παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ένταξη πρέπει να περνά μέσα από τον σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών, σημειώνοντας πως δεν είναι μόνο γεωπολιτική επιλογή, αλλά και ζήτημα δημοκρατίας. Δεκτή έγινε η έφεση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό Ορκωτό εφετείο, με αποτέλεσμα να δικαστεί εκ νέου για τρεις πράξεις βιασμού, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε προτείνει την αναβολή της δίκης και τον διορισμό ειδικού ψυχολόγου-ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα για την αξιολόγηση των καταγγελόντων, αίτημα που θα εξεταστεί εκ νέου στην αυριανή συνεδρίαση. Στο Γεώπολης της Λάρισας συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, με το δικαστήριο να απορρίπτει το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, ο οποίος έχει παρεπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντας. Απορρίφθηκε επίσης το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Κώστα Κυρανάκη. Παράλληλα, το δικαστήριο εξετάζει αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης και την παρουσία των κατηγορουμένων, με την εισαγγελέα να έχει ταχθεί κατά της τηλεοπτικής μετάδοσης. Στη διεθνή ενημέρωση. Άμεση εκεχηρία στο Λίβανο ζήτησαν οι ηγέτες της G7, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν σε κοινή ανακοίνωση μετά τη σύνοδό τους στην Εβιάν της Γαλλίας. Οι χώρες της G7 δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τη διπλωματική διαδικασία, ενώ συνασπισμός υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας αναμένεται να αναλάβει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μετά την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς που τοποθετείται την Παρασκευή. Το Ιράν υποστηρίζει ότι η εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο και να οδηγήσει σε Ισραηλινή αποχώρηση, θέση που απορρίπτει το Ισραήλ, διατηρώντας, όπως δηλώνει, το δικαίωμα στρατιωτικής δράσης. Η διαφωνία αυτή φαίνεται να προκαλεί τριβές με την Ουάσιγκτον, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει από τη Σύνοδο ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη στάση του Ισραήλ. Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι ηγέτες της G7 ζήτησαν επίσης τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Στις αθλητικές ειδήσεις. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν σήμερα μετά τις 2 το μεσημέρι τους αντιπάλους τους στον δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa League και το Conference League αντίστοιχα.
1: Ο καιρός.
0: Αλλάζει ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
1: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος, μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκι τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. Πάρα πολύ ωραία είδηση. Λοιπόν, και λέει έχει κάνει έρευνα η ΓΕΣΕ που δείχνει ότι ήδη το 65% εργάζεται επιπλέον 5 ώρες την εβδομάδα και ότι πάρα πολλοί εργάζονται με απλήρωτη υπερεργασία. Εντάξει τώρα, μην τα θέλουμε και όλα τα λεφτά. Δεν είναι μόνο για τα λεφτά η δουλειά, έτσι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε? Λέει σήμερα στη Λευκωσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Ναι, θα πάει να λύσει και το Κυπριακό. Να δώσει και την άλλη μισή Κύπρο στον Ερντογάν. Ριζοσπάστης. Σε εκατοντάδες χώρους δουλειάς το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιουνίου. Τι λέει, πολλά εργατικά θέματα πέσα. Απογευματινή. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Μιλάμε τους τραπεζίτες, τους βάλαμε τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Έσοδα 10 δισεκατομμύρια μονάχα από ένα κοίτασμα, είπε ο Σταύρος ο Παπασταύρου. Δηλαδή, ας πούμε, αν είναι 2 τα κοιτάσματα, θα έχουμε έσοδα 20 δισεκατομμύρια. Τι θα τα κάνουμε όλα αυτά τα λεφτά? Καθημερινή. 2 ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούς. Σε ετοιμότητα, λέει η Αθήνα, σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί κάποιο σχέδιο. Σε ετοιμότητα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου θα τα δώσει ο Κυριάκος ο Πιερεκάκης. Ελεύθερος τύπος. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι? Μέτρα στήριξης 800 εκατομμύρια ευρώ και ρυθμίσεις χρεών από τον Κυριάκο τον Πιερεκάκη. Μεταξύ αυτά τα 800 εκατομμύρια ευρώ τα έχουν δώσει γύρω στις 5-6 φορές τους τελευταίους μήνες. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Κολάμπια. Όσοι τάζουν τζάμπα, από κάπου θα σας τα πάρουνε. Πήγε χθες, μίλησε σε μια καφετέρια στην Αθήνα. Του λένε καλά, οι άλλοι μας δεν τζάμπα λεωφορεία. Θα σας τα πάρουν, λέει από αλλού. Λέει από κανά ΦΠΑ. Είπε ο Μητσοτάκης, ΦΠΑ, τι είναι αυτό? Τα νέα. Ψηλά γράμματα τέλος στα καταναλωτικά δάνεια. Είδα το τάξη του Θεοδωρικάκου το έκανε αυτό. Και δεύτερο θέμα στα νέα. Πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Είναι το βαθύ κράτος. Δημοκρατία, τέλος στα ψηλά γράμματα. Πλαφόν στα επιτόκια και στο κόστος δανείων από τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Παντού ο Τάκης παίζει σήμερα. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Έρευνα της ΑΛΚΟ για τον τηλεοπτικό σταθμό Α. Ναι, αλλά τώρα ας πούμε που δεν έχουν ψηλά γράμματα τα δάνεια, μπορείτε να πάρετε ένα διακοποδάνιο και να πάτε διακοπές. Εστία. Μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη, δήλωσε κάπου ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, αλλά είπε μετά, λέει, τη δεύτερη Κυριακή δεν θα μείνουν σπίτι, θα πάνε να ψηφίσουν. Και λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης, έχει κοστίσει πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία η ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μάλιστα. Και εθνικός κήρυκας, πόρισμα καταπέλτης για το κράτος μαφία στην Κύπρο. Στην Κύπρο, έτσι, ηρεμήστε. Είναι για τον πρώην πρόεδρο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, κάποιοι είναι υπουργοί, κάποιοι είναι εισαγγελείς. Έκανε μια έρευνα εκεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, με αυτό τον κωδικό τίτλο «Κράτος Μαφία». Είναι για την Κύπρο, έτσι, να μην υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Φυσικά όλοι δηλώνουν αθώοι. Βλέπει την υπόθεση ο Μάκης ο Βορύδης. Την πέσανε η τραμπούκη του ΣΥΡΙΖΑ
στο Θάνο το Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο υπουργό απελάσεων που είχε Ελλάς άνευ ανταγωνισμού, αλλά και στο Σπύρο Γεωργιάδη, ταυτοχρόνως, τον καλύτερο υπουργό υγείας Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Βασίλη Κικίλια, τις μεγαλύτερες μεταγραφές του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Μάκη, τον Βορύδη, τον Μαυρουδί, τον Αθώ. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Θανούλη και το Σπύρο γιατί φυλάν θερμοπύλες απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται η πατρίδας μας από διάφορες αριστερίστικες μη κυβερνητικές οργανώσεις που φέρουν τους μετανάστες στην Ελλάδα μας γιατί θέλουν να λιώσουν το σπουδαίο πολιτισμό μας. Δείτε αυτό. Βγήκαν 5 ειδικοί, λέει, εισηγητές του ΟΗΕ και κατηγορούν, λέει, με επίσημη επιστολή το Σπύρο και το Θανούλη ότι στοχοποιούν, λέει, δικηγόρους, δημοσιογράφους και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται ύποπτα στην υπεράσπιση προσφύγων και μεταναστών. Και αναφέρονται, λέει, ειδικά τα ονόματα Θάνος Πλεύρης και Άδωνης, ο Σπύρος δηλαδή Γεωργιάδης, σε αυτή την επιστολή. Και απαντάνε και ο Σπύρος και ο Θάνος ότι αυτά τα πράγματα είναι ένα ΜΚΟ, αριστεριστές που χαϊδεύουν τους ακροαριστερούς και αν είναι δυνατόν θα λιωθεί ο πολιτισμός μας. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ο ΙΕ είναι κυβερνητική οργάνωση? Όχι, είναι μη κυβερνητική οργάνωση, άρα ΜΚΟ. Και αυτοί οι 5 εισηγητές ποιοι είναι? Εγώ πιστεύω ότι είναι τίποτα συμφοιτητές του Καμπαγιάννη από τότε που ήταν αστυνομικοί, πώς το λέγανε, ΣΕΚ στις σχολές, στο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Και θα δώσουμε, εμείς θα είμαστε δηλαδή με τους εισηγητές του ΟΗΕ που είναι ξένοι και δεν θα είμαστε με τον Σπύρο και τον Θανούλη που είναι Έλληνοι, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτό ο λαϊκισμός των μαδούρων, τοξικός βούργος, δηλητήριο, πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το μεσημεράκι εκεί στο πρώτο exit poll των επόμενων εκλογών θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν τώρα οι εκλογές, εμείς πάμε στα μπαλκόνια. Είναι πολύ σοβαρό το σημερινό χειροκρότημα. Είναι ένα χειροκρότημα αλληλεγγύης με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε την Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, την καλύτερη ευρωβουλεύτρια που έχει στείλει η Ελλάδα μας στο Ευρωκοινοβούλιο, μετά φυσικά την Ελεονόρα Μελέτη. Αυτή που σαν άλλη μπουμπουλίνα λασκαρίνα υπερασπίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την Ελλάδα μας απέναντι στους ανθέληνες που πήγαν και μας ρουφιάνεψαν ότι κάνουμε τηλεφωνικές υποκλοπές και πρίταντορ και τέτοια. Και είχαμε αφήσει, λέει, και το σιδηρόδρομο στην τύχη του και κλέβαμε και τις επιδοτήσεις για ζώα που δεν είχαμε σε βοσκοτόπια που ήταν στην Αλβανία. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Έτσι. Όπως όλοι ξέρουν, η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου είναι εδώ και 2 χρόνια πρωταγωνίστρια σε μια νέα υπόθεση Dreyfus. Πες και εσύ, Αντρέα Λοβέρδο. Καθώς οι μαδούροι πήγανε και στήσανε μια σκευωρία ότι δήθεν υπέκλεψε τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών που είχαν ψηφίσει στο εξωτερικό για τις εθνικές εκλογές του 2023 και τι έγκλημα έκανε. Τους έστειλε το προεκλογικό της υλικό για τις ευρωεκλογές του 2024. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή πού είναι το έγκλημα? Εδώ μιλάμε για δίκες της Μόσχας. Συγγνώμη, αυτή η εκλογή στο εξωτερικό, τι άνθρωποι είναι? Είναι τίποτα εγκληματίες και θέλουν να μένουν κρυφές οι ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις? Βρήκε κάπου η Άννα Μισέλ το email σου, okay, και σου έστειλε ένα email με το προεκλογικό της υλικό. Ψηφίστε Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Δηλαδή πού είναι το πρόβλημα? Τι σου γέμισε τα εισερχόμενα και μπλόκαρε ο λογαριασμός? Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή συγγνώμη, γίνονται δίκες για αυτά τα πράγματα? Πού ζούμε? Στο σιδηρούν παραπέτασμα? Δηλαδή ακόμα δεν έπεσε ο Μητσοτάκης και αρχίσαν τα δικαστήρια να δικάζουν τους πολιτικούς αντιπάλους των μαδούρων? Σαν θυμάστε τον καημένο τον Γιάννο τον Παπαντονίου που βγήκε το 2018 και είπε ότι η Ελλάδα παραμένει τελευταία σοβιετική χώρα στον πλανήτη και αμέσως οι μαδούροι τον προφυλακίσανε με μια στημένη κατηγορία εκεί, κάτι εξοπλιστικά η Fiat, δεν θυμάμαι ποιο θέμα ήταν. Λοιπόν, ενώ λοιπόν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου δεν έχει κάνει απολύτως κανένα έγκλημα, απολύτως, ο εισαγγελέας, ο οποίος προφανώς είναι ενεργούμενο του Παπαγγελόπουλου, πρότεινε την ενοχή της. Γιατί είπε, λέει, ότι ήξερε τι ακριβώς έκανε. Αυτό είναι κατηγορία? Να μας καταδικάσουν γιατί ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε? Απίστευτα πράγματα.
Θέλω λοιπόν να χειροκροτήσουμε την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου για να πείσουμε το δικαστήριο στην απόφαση του να την αθωώσει. Άλλωστε την υπόθεση την έχει εξετάσει σε βάθος ο Μάκης ο Βορύδης ο Μαυρουδής και μετά από πολλή σκέψη κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου είναι απολύτως αθώα. Προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανά σκολάμπια και μετά οι μαδούροι θα μας δικάσουν όλους. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που είστε εκεί με τα λεωφορεία τζάμπα στο Πανέλα στη Νέα Υόρκη, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Λίγο να πει και η γυναίκα σου, έτσι, ότι δεν μπορούν τα δικαστήρια να κρίνουν μία πολιτικό την οποία έχει βαφτίσει ο βασιλέας μας Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία η Βασιλομήτωρ, αν είναι δυνατόν. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια δεν έχει ακριβώς δίπλα του την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, αλλά σε παραμένει μια αγωνίστρια της παράταξης, πρέπει να το προβάλλουμε, ακριβώς γιατί αυτό που είπε και ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ότι λέει πολλοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πάνε από την πρώτη Κυριακή να ψηφίσουν, όχι να πάνε από την πρώτη να υπερασπιστούμε και την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, έστω στο εφετείο. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τι χέρι Αριστοτέλη Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Ζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν από μένα, αλληλεγγύη στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Μηνύματα αλληλεγγύης δέχομαι δωρεάν στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάξιο Κολάμπια, ο Σιτάκτο, ο Ροτβάιλερ, η τίγρη της ταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Θα μας ανακαινήσει τα σπίτια, τζαμπά, για να μπορούμε να τα νοικιάζουμε σε καλύτερες τιμές. Και ρωτάω πάρα πολύ ρεμα, και σήμερα να το φωνάξουν και στην Κύπρο, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος και της Κύπρου? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας όχι μόνο δεν μας έδωσε λεφτά για να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας, ο Τσίπρας μας το έκλεισε το σπίτι μας, έτσι. Καταρρεύσαν τα σπίτια μας, δεν μπορούσαμε ούτε ένα χέρι μπογιά να τα περάσουμε, στάζαν οι βρύσες. Είχε μαζέψει άλατα ο θερμοσύφωνας, δεν ζέστενε το νερό, δεν έτρεχε το καζανάκι, κατέρευσε η χώρα μας, οικονομική κατάρρευση, χρεοκοπία, νοικιάζαμε τα σπίτια μας πάρα πολύ φθηνά. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, ναι. Είναι τυχαίο που κάθε τρίμηνο ανεβαίνουν τα νίκια, όχι. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών που θα συνεχιστούν ώστε να συνεχιστεί και η άνοδος των ενοικίων, όπως ακριβώς έγινε με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Το ίδιο ακριβώς ακίνητο, το ίδιο ακριβώς. Πριν το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 είχε αξία 30% από ό,τι έχει τώρα μετά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Καταλάβατε? Και για να συνεχιστεί αυτή η αύξηση, να μπορέσουμε δηλαδή να φτάσουμε σε μια αύξηση της τιμής του ακινήτου στο 45% σε σχέση με πριν το πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 1, θα πρέπει να προχωρήσουμε στο πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 3. Έτσι και με τα ενοίκια. Άνοιξε η πλατφόρμα. Να μπείτε μέσα, να πάρετε λεφτά, να ανακαινήσετε το σπίτι σας. Τώρα εντάξει, η Δόμνα Μιχαηλίδου λίγο τα μπέρδεψε, εκεί έλουσε και τα μαλλιά του στο φως του φεγγαριού, έδωσε μια λάθος πλατφόρμα, μπήκε ο κόσμος, δεν έβγαζε πουθενά. Μετά το ανακαλύψαμε, κάναμε λέει αναδρομή, λέει, προς τη σωστή πλατφόρμα. Τέλος πάντων, βρήκαμε τη σωστή πλατφόρμα και το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Τώρα, και επειδή θέλω να βοηθήσω, ειδικά για ανακαινήσεις ημυπογείων. Πρώτα απ' όλα, όταν έχουμε ημυπόγειο, το δηλώνουμε ισόγειο, να μην μπερδευτείτε. Και μην βάζετε στο ίντερνετ φωτογραφίες που δείχνουν ένα παράθυρο όπου φαίνεται το αυτοκίνητο να είναι ψηλά, γιατί βλέπει ο άλλος δεν είναι ημυπόγειο. Μην σας γράφετε ισόγειο, μην βάζετε τυχαία φωτογραφία. Ή περιμένετε να ξεπαρκάρει το αυτοκίνητο. Καταλάβατε. Λοιπόν, έχεις το ώρα το ημυπόγειο. Για μικρά ποσά, 5-6 χιλιάρικα, δίνει κατευθείαν το σύστημα. Αυτά είναι για μικρές ανακαινήσεις. Τώρα για μεγάλες ανακαινήσεις, εκεί 30.000, 33.000 ευρώ, να πάτε να γραφτείτε στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, οπότε, παίξεις το ημυπόγειο, παίρνεις 4-5-6 χιλιάρικα από αυτά που δίνει ο Κολάμπια, λοιπόν, ρίχνεις ένα σουλούπομα στο ημυπόγειο, το ισόγειο, και μετά το νοικιάζεις 590 ευρώ. Και άσε τους άλλους τώρα να σκογιούνται με πόσο είναι ο κατάτοτος μισθός και κάτι χαρτζιλίκια και κάτι φραγκοδίφραγκα. Έτσι αυξάνουμε το εισόδημα του κόσμου, έτσι. Όχι με κούφιες υποσχέσεις για τζάμπα λεωφορεία, για φθηνό ρεύμα. Τι με νοιάζει εμένα πόσο έχει το λεωφορείο, αν έχω τρία ημυπόγεια και τα νοικιάζω από 590 ευρώ. Καλά δεν τα λέω? Και έρχονται τώρα οι μαδούροι και τι κάνουνε? Επιχείρηση μιζεραμπλισμός. Δηλαδή πάνε καλά τα πράγματα για τους Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων και ιδιωκά για τους Έλληνες ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων, πως είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και οι μαδούροι το ξαναρίξανε στη μιζέρια. Στη μιζέρια. Θυμάστε, το είχαν κάνει και το 12 αυτό. 12-14. Επιχείρηση μιζεραμπλισμός τα είχε αποκαλύψει τότε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο Ευάγγελος ο Βενιζέλος. Και κάθονται τώρα. Και πραγματικά θέλω να πω, υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Δεν ξέρω πού βρίσκουν λεφτά εκεί στην Κουμουνδούρου και τους πληρώνουν. Και γράφουν κείμενα ότι λέει παρά τη συμφωνία του Τραμπ με τους Μουλάδες κτλ. Ο πληθωρισμός θα δείξει, λέει, ανωδικά σημεία και μέσα στο καλοκαίρι. Και θα έχουμε, λέει, νέο κύμα ακρίβειας μέσα στο καλοκαίρι. Θα διατηρηθούν, λέει, οι ανατιμήσεις. Πληρωμένες γραφίδες σε βοθροσάιτ και βοθροκάναλα. Λοιπόν, ξέρετε τώρα, όλα αυτά τα ΜΜΕ τα έχουν εφοπλιστές οι οποίοι θέλουν να ρίξουν τον Κολάμπια. Χτυπάω ξύλο, μην πέσει. Δηλαδή, αντί να κάτσουμε να δούμε αυτό που λέει και το τραγούδι, τη φωτεινή πλευρά της ζωής, έτσι. Κάθεται ο κόσμος και ασχολείται με το πόσο είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και ποιος είναι ο μέσος όρος στην Ευρώπη, έτσι.
Δηλαδή, γιατί να μην έχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την καλή είδηση της ημέρας. Θυμάστε, παλιά το είχε ο Sky αυτό. Στο τέλος του δελτίου είχε τα καλά νέα της ημέρας. Και δείχναν ένα πολύ ωραίο νέο. Το θυμάστε. Το κόψαν όμως και από εκεί. Γιατί και το Sky εφοπλιστής τον έχει. Θα το κάνω όμως εγώ εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, καλή είδηση της ημέρας. Οι αποδοχές, λέει, μαζί με τα μπόνους των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ το 2025 φτάσανε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο ήταν το 2018? 292.000. Μιλάμε δεκαπλασιασμός. Αυτό στα καλά νέα της ημέρας. Έτσι αυξάνουμε το εισόδημα των Ελλήνων, έτσι. Έτσι προχωράμε για την Ελλάδα του 2030 και για την τρίτη τετραετία την καλύτερη. Μιλάμε, τι να πω, διαφημιστική εταιρεία θα κάνω τώρα να αναλάβω το project της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάρω εργολαβία από τον Green Burger. Μουσικές, spot μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το παντάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και γανά ευχάριστο. Με το που, από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Τα μπέρδεψα όλα. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε λίγα και καλά ή Κάιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Είναι σε εξέλιξη μια συζήτηση, δεν ξέρω σε ποιους ακριβώς απευθύνεται, για το αν ας πούμε η Ελλάδα μετά από 7 χρόνια Μητσοτάκης ΑΕ είναι μια κοινωνία υψηλών προσδοκιών ή είναι μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά καθαρά. Δηλαδή, για αυτό που λέμε για τους άνετους, οι προσδοκίες πράγματι είναι πάρα πολύ υψηλές. Για τους μη προνομιούχους από την άλλη πλευρά, για να δεις τις προσδοκίες τους, πρέπει να μπεις σε εκείνο το ημιπόγειο που σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να είσαι δηλαδή κάτω από το επίπεδο του δρόμου και να τις κοιτάζεις τις προσδοκίες αυτές να σέρνονται στον δρόμο. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες. Και κάπως έτσι λοιπόν έχει προκύψει και αυτό που δεν ξέρω αν θα παίξει τελικά κάποιο ρόλο στα πολιτικά πράγματα, αυτό που γίνεται η μία έρευνα μετά την άλλη και βγάζει ότι 7 στους 10, 8 στους 10 λένε πως ζουν στην πιο άδικη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ελλάδα είναι αυτό. Αυτό τώρα με την αδικία δεν έχει να κάνει με κάποια διαιτησία, μας αδίκησε ο διαιτητής κτλ. Έχει να κάνει με ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που είναι αυτό που λέμε το άνοιγμα των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Όπου έχουν κυβερνήσει, ειδικά για πολλά χρόνια, αυτό το οποίο πετυχαίνουν είναι να ανοίγουν οι κοινωνικές ανισότητες. Και στην Ελλάδα σήμερα, έτσι, τεχνικά μιλώντας, αφήστε τα παίξω τα πολιτικά, πράγματι έχουμε την πιο νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλοι έχουν. Έχουμε πολλές νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτή που έχουμε εδώ στην Ελλάδα είναι η πιο πολύ νεοφιλελεύθερη. Άρα, τεχνικά μιλώντας πάντα, η κυβέρνηση μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πέτυχε έναν πάρα πολύ βασικό στόχο. Αυτό δηλαδή που 8 στους 10 αισθάνονται να ζουν στην πιο άδικη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένας στόχος. Το πετύχανε. Και μάλιστα στους 8 ή 7 αναλόγως στην έρευνα είναι και το οι περισσότεροι που είναι στις πιο μικρές ηλικίες, οι πιο νέοι. Επίσης αυτό το αίσθημα της αδικίας δεν φαίνεται να είναι με ελεύθερο θέμα, δηλαδή κάτι γενικό, ξέρω, για την ποιότητα της ζωής, για τον αέρα, για το ποσοστό πρασίνου ανακάτοικο στα αστικά κέντρα, πολύ σοβαρά θέματα, έτσι, για τη διαχείριση, ξέρω εγώ, των αστικών απορριμμάτων, ότι έξω τα κάνουν καλύτερα, και αυτά πολύ σημαντικά θέματα, αλλά δεν έτσι στο γενικό. Είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Χαμηλό εισόδημα για τους περισσότερους, υψηλό κόστος ζωής για τους περισσότερους, από τη μία, από την άλλη πολύ μεγάλη άνεση, πολύ μεγάλος πλούτος, πολλά απρόσμενα κέρδη, έτσι. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης που μοιάζουν σαν να τα εξαφάνισε κάποιος, έτσι. Το πρόγραμμα Γαλάζια Κρίδα Παντού είναι συγκεκριμένο το αίσθημα της αδικίας. Προσέξτε τώρα, προφανώς, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω αν θα παίξει κάποιο ρόλο στα πολιτικά. Υπάρχει και ένα θέμα ζήλιας. Δηλαδή, φθόνου, έτσι. Δηλαδή, πολλοί και πολλές που είναι σε αυτούς τους 7 στους 10, στους 8 στους 10, θα ήθελαν να είναι στην άλλη πλευρά. Να είναι στους 2 στους 10, στους 3 στους 10, που δεν έχουν ακούσει κάτι για αυτό το πράγμα, ότι ας πούμε η Ελλάδα είναι η πιο άδικη χώρα για να ζει κάποιος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει πάντα και αυτό το ζήτημα. Και αν κάποιος καταφέρει και μετακινηθεί, μετά πάβει να τον νοιάζει το τι λένε οι 7 στους 10 ή 8 στους 10. Έχει πάει στην πλευρά των 2 στους 10. Εδώ να πούμε ότι αυτό με τις κοινωνικές ανισότητες, έτσι, δεν είναι κάποιο καινούριο έβριμα για την Ελλάδα. Ειδικά από τότε που υπάρχει αυτό το ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, και έχουμε στοιχεία πολύ συγκεκριμένα για όλες τις χώρες τουλάχιστον της Ευρωζώνης, είχαμε και τότε όταν μπήκαμε στο ευρώ, είχαμε μεγάλες κοινωνικές ανισότητες εδώ στην Ελλάδα, είχαμε μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα, ας πούμε, στο 10% των πιο πλουσίων και στο 10% των πιο φτωχών, αλλά και πριν την
το ενιαίο νόμισμα. Όταν προσπαθούσαμε να υπολογίσουμε με βάση τα εθνικά νομίσματα και τα εθνικά εισοδήματα με το ΑΕΠ της κάθε χώρας, όταν είχαμε ας πούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, έτσι. Ας πούμε η Πορτογαλία, το κάναμε πρόσφατα σε ένα μάθημά μας αυτό, η Πορτογαλία είχε τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, ήταν στο 15. Εμείς ήμασταν στο 14, ήμασταν πιο πάνω από την Πορτογαλία, τώρα είμαστε πολύ κάτω από την Πορτογαλία σε μισθούς, αλλά στην Πορτογαλία τότε οι κοινωνικές ανισότητες ήταν πιο μαζεμένες σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ δηλαδή και χαμηλούς μισθούς είχαμε και οι κοινωνικές ανισότητες είχαν μεγάλο άνοιγμα. Έτσι. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι κακό κάποιος να ζει σε μια χώρα που έχει πολύ πλούτο, ξέρω εγώ στην Ελβετία. Κακό είναι να ζει σε μια χώρα που υπάρχει πολύ κακή διανομή, άνηση διανομή του πλούτου. Υπάρχουν δηλαδή αυτό οι κοινωνικές, οικονομικές ανισότητες. Ότι αυτή η ιστορία για την Ελλάδα δεν είναι καινούρια, δεν το βλέπουμε αυτό πρώτη φορά, είναι μια παλιά ιστορία, δεν σημαίνει ότι αυτό που ζούμε τώρα δεν είναι κάτι το καινούριο. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα, ναι, είναι κάτι το καινούριο, έτσι. Και πράγματι, ο Κολάμπια παίρνει από τους μη προνομιούχους για να είναι οι άνετοι οι τζάμπες. Ο τζάμπας, πλέον. Ο τζάμπας στην Ελλάδα είναι ο άνετος, όχι ο μη προνομιούχος. Εδώ πάμε στο αντίθετο, αυτό που λένε, ξέρω εγώ, φορολογήστε τους πλούσιους, tax the rich και τα λοιπά, έτσι. Give the poor, feed the poor, που λέει και το τραγούδι. Εδώ ο Κολάμπια δηλαδή κάνει το ακριβώς αντίθετο. Τώρα, αν κάποιος θέλει, κάποιοι έτσι μαζί συλλογικά, να αλλάξουν αυτό το σκηνικό, προφανώς και θα πρέπει να δημιουργήσουν προσδοκίες. Δηλαδή, ο κόσμος να ξεπεράσει αυτό το κάιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και καρτέρι, έτσι. Προφανώς δεν είναι η ελληνική κοινωνία τέτοια που θα πιστεί από κάποιον που θα τάξει, ξέρω εγώ, τον ουρανό με τάστρα, έτσι. Ότι ξέρω εγώ θα καταργήσει ας πούμε την εφορία, δεν θα πληρώνουμε εφορία. Όχι, δεν θα είναι. Δεν μπορεί να πιστεί κανείς γι' αυτό. Αλλά αξίζει να δοκιμαστεί ένα πρόγραμμα το οποίο θα έχει πέντε άμεσα στο χέρι και άλλα πέντε στο χέρι λίγο μετά. Χωρίς πολύ καρτέρι δηλαδή. Λοιπόν, και προφανώς είναι πάρα πολύ αστείο να ρωτάει για κοστολόγηση προγραμμάτων μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει τόσα δισεκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις. Να ρωτάει για κοστολόγηση μια κυβέρνηση η οποία πραγματικά εξαφάνισε, έτσι, λοιπόν, ταχυδακτουργικά τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ή να ρωτάει για κοστολόγηση μια κυβέρνηση η οποία έχει πετύχει τόσο μεγάλες υπερβάσεις στα πρωτογενή πλεονάσματα μέσα από τους έμεσους φόρους, που είναι οι πιο άδικοι, έτσι, ό,τι και να λέει ο Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα, στο μεταξύ βέβαια, υπάρχει και η αποδόπλευρα πάντα, okay, αλλά εδώ βλέπουμε στην αποδόπλευρα συχνά να υπάρχουν κωμικοτραγικές καταστάσεις. Ας πούμε το παρακολουθούμε εδώ και πολλές μήνες, ο Ζόραν Μαντάνη, Νέα Υόρκη κτλ. Κάνει μια πολύ ωραία καμπάνια, πάει να βγει δήμαρχος και εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ, έτσι σε όλο το χώρο αριστερά του κέντρου, αριστερά της αριστεράς, πιο αριστερά ο τείχος κτλ. Αρχίζουν να το κάνουμε όπως ο Μαντάνη έβαλε στο επίκεντρο το κόστος ζωής, να προτείνουμε τα μέτρα που προτείνει ο Μαντάνη. Τώρα που βγήκε δήμαρχος, να υλοποιήσουμε μέτρα όπως τα υλοποιεί ο Μαντάνη. Ο Μαντάνη έτσι, ο Μαντάνη αλλιώς. Βγαίνει λοιπόν κάποιος και προτείνει μια δέσμη μέτρο που θυμίζει τα μέτρα του Μαντάνη. Έτσι. Αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνει ο Μαντάνη είναι όλες ιδέες από την παλιά καλή ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία. Όλα. Συν λίγο λούλα Βραζιλία. Με το που συμβαίνει αυτό, αμέσως οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι λέγανε «Α, να το κάνουμε σαν το Μαντάμι, κάνουμε σαν το Μαντάμι» κτλ., το γυρίζουν τον μπιφτέκι σε μια κατάσταση, αυτό το κωμικοτραγικό. Σιγά μωρέ να πούμε τώρα, ποιος είναι αυτός ο Μαντάνι, ας πούμε, το θέμα είναι ο καπιταλισμός και σιγά τα μέτρα που πήρε και ο άλλος που αποτυχημένος αντιγράφει τον αποτυχημένο το Μαντάνι. Και πώς το λέγεται το σύνθημα, αυτά με τον Τουρούτη είναι μπαλαμούτι, το δρόμο μας τον έδειξε ο σύντροφος Ζαπάτα, αυτά με τον Ζαπάτα είναι μια πατάτα, το δρόμο μας τον έδειξε ο σύντροφος Τουρούτη. Λοιπόν, τεχνικά μιλώντας να πω, αυτά δεν είναι normal πράγματα. Όχι για την αριστερά, για την αριστερά είναι πολύ normal πράγματα. Δεν είναι καθόλου normal πράγματα για αυτό το χώρο των ανθρώπων που είναι, ξέρω εγώ, έξω από το Facebook, που είναι αυτό, μου τελείωσε ο μισθός, μου περισσεύει ο μήνας, δεν θα πάμε διακοπές φέτος, χάλασε το ψυγείο, είμαι σε απόγνωση. Έτσι, λοιπόν. Δηλαδή, ένα πολιτικό σχέδιο πρέπει να απευθύνεται προς αυτούς τους ανθρώπους. Αν τώρα
Καραγιώζης, ο Μαντάνη, όποιος τον υπογράφει το Μαντάμι είναι αποτυχημένος κτλ. Αυτά αν έχουν στόχο να περιοριστούν οι προσδοκίες που μπορεί να δημιουργήσει, ας πούμε, ένα πρόγραμμα 5 συν 5 σημείων, 5 τώρα, 5 σε 2 χρόνια κτλ. Αν το θέμα δηλαδή είναι να περιοριστούν οι προσδοκίες, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά. Όχι μόνο γιατί ξέρω εγώ, θα δώσουν μια τρίτη τετραετία στον Κολάμπη, αυτό μπορεί να τη χάσει και από μόνο του, έτσι. Αλλά γιατί τέτοιες λογικές να περιορίσουμε τις προσδοκίες δείχνουν ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Μία άνεση. Σαν να είναι δηλαδή κάποιος όχι στους 8 στους 10 ή στους 7 στους 10, αλλά σαν να είναι στους 2 στους 10, στους 3 στους 10. Αυτό δηλαδή δείχνει άνεση. Μια διάθεση έτσι έντονη να περιορίσουμε τις προσδοκίες για ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη. Pink Floyd Research Group.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το διπλωματικό ρεπορτάζ. Έβλεπα τη Δευτέρα που πιάσαμε ξανά πάρε δώσε με την περίφημη οικογένεια Χαφτάρ. Η οποία, μια οικογένεια που χωρίς καμιά νομιμοποίηση έτσι, διοικεί ένα μεγάλο μέρος της Λιβύης, μιας χώρας που έχει διαλυθεί. Η οικογένεια Χαφτάρ είναι, by the way, που θα λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, αυτή που οργανώνει και την εκμετάλλευση των προσφύγων που φτάνουν μέσα σε βάρκες στη Γάβδο και στην Κρήτη. Έβλεπα λοιπόν το σκηνικό αυτό. Ήρθε ο πρωτότοκος γιος του Χαλιφά Χαφτάρ στην Αθήνα. Συναντήθηκε με τον Γεραπετρίτη. Μετά πήγανε μαζί και στο Μαξίμου. Είδανε και τον Κολάμπια. Και σκέφτηκα, ας πούμε, πώς νιώθουν, πώς περνάνε οι συνάδελφοι, οι καλοί συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Υπουργείου Εξωτερικών, που κάνουν τα διπλωματικά θέματα, το διπλωματικό ρεπορτάζ. Σκέφτηκα αν θα γελάνε με αυτά που συμβαίνουν ή ξέρω εγώ αν θα βαράνε το κεφάλι τους στον τοίχο. Δείτε, ας πούμε, ο Γεραπετρίτης είχε μια διπλωματική επιτυχία, δηλαδή κατάφερε μετά από 3 χρόνια που οι Χαφτάρ προσέγγισαν την πλευρά Ερδογάν να ξαναπιάσει κάπου το νήμα της σχέσης που υπήρχε πριν, ας πούμε, από το 22, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών ο Δένδιας. Δηλαδή κάναμε ξανά ένα κονέ έτσι, με τους Χαφτάρ. Και ο Γεραπετρίτης, για να δώσει και ένα διπλωματικό βάρος σε αυτό, είπε τον Σαντάμ Χαφτάρ να πάνε και μια βόλτα στο Μαξίμου, όπου δήθεν συζητήθηκαν ζητήματα οριοθέτησης της ΑΟΣ, γιατί έχουμε και το τουρκολιβικό που έχει κάνει ο Ερδογάν με την άλλη πλευρά, ας πούμε, της Λιβύης, την οποία δεν την ελέγχει ο Χαφτάρ. Ή δεν την ελέγχε τότε, γιατί τώρα ο Χαφτάρ έχει ελέγξει σχεδόν ολόκληρη τη Λιβύη. Τώρα, σκεφτόμουν πώς θα ήταν τα πράγματα. Αν ήταν κάποιος άλλος ή κάποιοι άλλοι πρωθυπουργός στο Μαξίμου. Ας πούμε, βλέπω πάνω κάποιες δημοσκοπήσεις, λέω καταλληλότερος είναι ο Ανδρουλάκης. Okay, no problem. Φανταστείτε δηλαδή να είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρωθυπουργός της Ελλάδος, να ήταν υπουργός εξωτερικών, ξέρω εγώ, Φαραντούρης, πήγε στο Πασόκ. Λοιπόν, και να πήγαινε ο Φαραντούρης μαζί με τον Σαντάμ Χαφτάρ να συζητήσουν στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό μας τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για το τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο, κλείστε έτσι τα μάτια, σκεφτείτε, ας πούμε, τα πρωτοσέλιδα στον Ελεύθερο Τύπο, τα πρωτοσέλιδα στην Απογευματινή, τα πρωτοσέλιδα στην Καθημερινή, τι θα έλεγε ο πρωτοσάλτες στο Sky, έτσι λοιπόν αυτό, σκεφτείτε τα. Τώρα βέβαια με τον Κολάμπια στο Μαξίμου δεν γίνεται φασαρία. Γενικά δεν γίνεται φασαρία σχεδόν για κανένα θέμα. Και πάρα πολλοί αναρωτιούνται και δημοσιογράφοι τι θα συνέβαινε αν στο Μαξίμου ήταν κάποιος άλλος, κάποια άλλη, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά λίγο τώρα, επειδή είμαστε και εξεταστικοί στα πανεπιστήμια, θα άξιζε μια εργασία στο θέμα του διπλωματικού ρεπορτάζ. Λίγο να βλέπαμε πώς έχει κινηθεί ο Κολάμπια όλα αυτά τα χρόνια, αν ας μην πούμε τώρα στη Λιβύη, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Δυτική Μεσόγειο κτλ, στο Μακρέμπ. Ας δούμε λίγο πώς έχει κινηθεί στα Βαλκάνια. Να δούμε δηλαδή σε εφημερίδες, έτσι, τα γραπτά μένουν, ακόμα τα γραπτά μένουν, ή με το ίντερνετ, ας πούμε, που έχουμε από τον Πιερεκάκη. Λίγο να δούμε περιοδία Κυριάκου Μητσοτάκη στα Βαλκάνια μετά το 2019. Δεν θα βρούμε κάτι. Υπάρχουν κάποιες επισκέψεις, αλλά δεν θα δούμε κάτι τέτοιο. Δεν θα δούμε κάποια πρωτοβουλία. Εδώ είναι αλήθεια ότι ο Κολάμπια από την αρχή, από το 19 δηλαδή και μετά, έβγαζε έτσι λίγο προς τα έξω κάτι ότι τα Βαλκάνια του πέφτουν πάρα πολύ λίγα. Ότι είναι, ας πούμε, υπεροκειάνιο και τα Βαλκάνια είναι μια λίμνη. Δεν μπορεί να κινηθεί μέσα σε αυτό. Αυτό βέβαια έδειχνε και κάποιο σύμπλεγμα, κάποιο κόμπλεξ σε σχέση με αυτό που είχε πετύχει νωρίτερα ο Τσίπρας, δηλαδή τη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Κολάμπια είπε, εντάξει, τα Βαλκάνια δεν μας νοιάζουν, εγώ είμαι παίχτης στην παγκόσμια σκακέρα. Μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, έτσι. Βέβαια, πάλι αν βλέπαμε λίγο αυτή την πορεία από το 19 και μετά, μέχρι και τώρα, μέχρι και τη διάρρηξη, ας πούμε, της σχέσης Τραμπ-Νετανιάχου σε ένα βαθμό, θα δούμε ότι ο παίχτης, ο παγκόσμιος εδώ στην ευρύτερη περιοχή, προφανώς δεν είναι ο Στρατάρης Χαφτάρ, φαίνεται να είναι ο Ερδογάν. Ειδικά τώρα που ο Ερδογάν περίμενε εδώ και καιρό το πότε, ας πούμε, θα υπήρχε το ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου.
και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει και αρχές Ιουλίου, όπου στην Τουρκία γίνεται η ετήσια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ που λέμε. Αλλά ας πάμε λίγο πίσω στα Βαλκάνια. Δεν ξέρω αν ακούσατε και στις ειδήσεις. Χθες έγινε μια συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε βασικά για τρεις χώρες που έχουν την ιδιότητα του υποψήφιου μέλους, έτσι είναι η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία και η Σερβία. Όλα αυτά τα πράγματα είναι στον αέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι είπαμε εδώ, είναι Βαλκάνια. Η Ελλάδα τώρα, έτσι, η οποία είναι το παλιό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια. Η Βουλγαρία είναι το νεότερο. Δεν θα έπρεπε να έχει έναν προωθητικό ρόλο σε όλα τα θέματα και στα θέματα φυσικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι, που είναι σημαντικά, του σεβασμού των μειονοτήτων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, έτσι. Δεν θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει κάποιο ρόλο? Αυτό που θα δούμε, βλέποντας δημοσιεύματα, τοποθετήσεις, θα δούμε μια κυβέρνηση και μια χώρα στην πραγματικότητα η οποία είναι απούσα. Ας πούμε για παράδειγμα στο ζήτημα της Βόρειας Μακεδονίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εδώ και καιρό κρύβεται πίσω από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας, η οποία συνεχώς ανακαλύπτει λόγους και απειλεί με βέτο την Βόρεια Μακεδονία, και επειδή η Βόρεια Μακεδονία πάει πακέτο και με την Αλβανία, τα εμπόδια πάνε και για τις δύο χώρες. Πού είναι η Ελλάδα? Ας πούμε σκεφτείτε ότι ο Κολάμπια από το 2021 σχεδόν δεν αφήνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τότε ήταν Υπουργός Εξωτερικών ο Νίκος Οδέντιας, τώρα ο καθηγητής πνευμονολόγος Γεραπετρίτης, να φέρει στη Βουλή το Υπουργείο των Εξωτερικών την κύρωση των τριών μνημονίων συνεργασίας και κατανόησης με τη Βόρεια Μακεδονία. Μια κίνηση που έχει να κάνει και με την ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Τότε το 21 λέγανε φοβάται το Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς ήταν ακόμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα ας πούμε ο Σαμαράς είναι έξω από τη Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν έρχονται τα μνημόνια συνεργασίας, γιατί ο Κολάμπια φοβάται το Σαμαρά, επειδή λέει θα κάνει δικό του κόμμα. Ψάχνοντας λοιπόν να βρω κάτι σε σχέση με αυτό, μια συνέντευξη που έδωσε, και βρήκα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γεραπετρίτης σε μια εφημερίδα στη Σερβία, στο Βελιγράδι, την Πολίτικα, μια συνέντευξη που δόθηκε πριν από τη συνεδρίαση στο Ευρωκοινοβούλιο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και εκεί ο καθηγητής Γεραπετρίτης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, τον παίρνουν συνέντευξη Σέρβοι δημοσιογράφοι και λέει αυτός, εμείς λέει υποστηρίζουμε πλήρως την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν αναφέρει το όνομα Βόρεια Μακεδονία και έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες και αυτό και εκείνο και το άλλο. Και στόχος μας λέει είναι, επειδή είναι να πάρουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως το 2027, σε ένα χρόνο από σήμερα σχεδόν, λιγότερο, σε 11 μήνες από σήμερα, αρχές Ιουνίου του 2027, λέω Γεραπέτρη, στόχος μας τότε, λέω, θα αναλάβουμε και την Προεδρία, έτσι, να είναι εφικτή η ένταξη, λέει, μίας ή και περισσότερων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει, δεν μπορούμε να φανταστούμε, λέει, μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό θα ήταν ένας γεωγραφικός ακροτηριασμός και άλλα τέτοια πράγματα. Μιλάει και ως γιατρός. Και λέει, μάλιστα, και ο Γεραπετρίτης, ναι, λέει, και να θυμόσαστε, λέει, ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων προχώρησε με την ατζέντα της Θεσσαλονίκης του 2003, που ήταν ατζέντα της Χαλκιδικής το 2003. Και βέβαια ξέχασε να πει εκεί ο καθηγητής Γεραπετρίτης ότι με βάση την ατζέντα της

δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: με την ανησυχία, την αμηχανία και την αβεβαιότητα να διαπερνά όλα τα κόμματα. Είναι η πρώτη φορά, το έχουμε ξαναπεί, που οι σταθερές, όπως τις ξέραμε μέχρι τώρα, δεν υφίστανται πλέον. Και παρά το δημοσκοπικό μπαράζ, τίποτα δεν μπορεί να αποτυπώσει με ακρίβεια το πώς σκέφτεται το εκλογικό σώμα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Βούλα Κώστα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Γκροτέσκα πατριδοκαπηλεία και επίθεση στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Θεόφιλος Ξαντόπουλος στυλίτευσε το εμπόριο πατρίδας, όπως είπε, που επιχειρεί η Νέα Δημοκρατία με αφορμή τις προτάσεις για συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας και της γλώσσας. Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι πίσω από την επίκληση εθνικών συμβόλων κρύβεται η προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 και η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, κάνοντας λόγο για υπονόμευση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιανακοπούλου είπε ότι η κυβερνητική πρόταση για το άρθρο 16 αφήνει ανοιχτό το δρόμο για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, καθώς δεν προβλέπει ρητά το μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα τους. Με τη μεσαία τάξη στο επίκεντρο, η κυβέρνηση επιχειρεί εκ νέου να προσεγγίσει ένα κρίσιμο εκλογικό ακροατήριο, το οποίο ωστόσο είναι πιο επιβαρημένο από την ακρίβεια και σαφώς λιγότερο δεκτικό στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Η στρατηγική κινείται στο γνώριμο διπλό άξονα υποσχέσεις μέσω του πακέτου μέτρων που αναμένεται στη ΔΕΘ και ταυτόχρονη επίκληση της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης αβεβαιότητας. Θολό τοπίο, συστηματική φοροαποφυγή, αδιαφανείς επιστροφές ΦΠΑ και έλλειψη ελέγχων για το τρίπτυχο Servicers Fund και Real Estate σε βάρος του Δημοσίου, καταγγέλνουν 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι καταθέτουν ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών. Όπως αναφέρουν, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει το ρίσκο αποπληρωμής των πιστώσεων μέσω των εγγυήσεων του προγράμματος Ηρακλής, κοινωνικοποιώντας τις ζημιές και ιδιωτικοποιώντας τα κέρδη των τραπεζών και των services. Παράλληλα, επισημαίνουν την απουσία ουσιαστικών φορολογικών ελέγχων από την ΑΔΕ. Δεκτή η έφεση στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη από το μεικτό ορκωτό εφετείο, με αποτέλεσμα όλα να ξεκινήσουν από το μηδέν. Θα δικαστεί εκ νέου για τρεις πράξεις βιασμού, παρά την αντίθετη πρόταση της εισαγγελέως της έδρας. Το δικαστήριο απέρριψε τον περιορισμό της έφεσης και έκρινε ότι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα δικαστεί για το σύνολο των κατηγοριών. Στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών, το δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών στον ανακριτή του Αριουπάγου, που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην Υπουργού Μεταφορών του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί από τη Βουλή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Επίσης, απορρίφθηκε το αίτημα για την προσκόμιση εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και νυν γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Κυρανάκη. Blackout στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά τη χθεσινή εφημερία, με αποτέλεσμα για περίπου 2 ώρες να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία και κίνδυνος για ασθενείς και προσωπικό. Όπως καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, οι γεννήτριες κάλυψαν μόνο αναπνευστήρες και μόνιτορ, ενώ το υπόλοιπο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας με διακοπές τρεύματος και σκοτάδι στα επίγοντα και οι ιατρικές πράξεις να γίνονται ακόμη και με φακούς κινητών. Στη διεθνή ενημέρωση, άμεση εκεχηρία στο Λίβανο ζητούν οι ηγέτες της G7, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε κοινή ανακοίνωση μετά τη συνοδό του στην Βιάν Λεβιάν της Γαλλίας. Οι χώρες της G7 δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τη διπλωματική διαδικασία, ενώ συνασπισμός υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας αναμένεται να αναλάβει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας μετά την επαναλειτουργία των στενών του ορμού, που τοποθετείται για αύριο Παρασκευή, για την Παρασκευή, μεθαύριο. Το Ιράν υποστηρίζει ότι η εκεχηρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο και να οδηγήσει σε Ισραηλινή αποχώρηση, θέση που απορρίπτει βεβαίως το Ισραήλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, από την σύνοδο της G7, δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη στάση του Ισραήλ. Και ο καιρός με δραματική αλλαγή σκηνικού σήμερα. Τοπικές βροχές, μπόρες, καταιγίδες, κυρίως σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι γενικά έθριος και το απόγευμα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 31. Κώστα Σαββόπουλο στην αρχή, ο πολιτικός μας συντάκτης, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, η ακρίβεια πονάει.
1: Ακριβώς, Κατερίνα.
0: Αλλά πονάει και οι δημοσκοπήσεις, Κώστα. Καλό μεσημέρι, ναι.
1: Και το τζάμπα πέθανε. Το μήνυμα επίσης επιχείρησε να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό τουλάχιστον επιχείρησε να εκπέμψει χθες από τη Βούλα, προκειμένου να απαξιώσει την κοινωνική ατζέντα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν επιχειρεί να περάσει στην κοινή γνώμη την αντίληψη ότι τα μέτρα ανακούφισης, εισοδηματικές ενισχύσεις, η ανάταξη του κοινωνικού κράτους ανοίγουν τις πύλες της κολάσεως για νέα μνημόνια και νέα επιτήρηση. Τι είπε χθες από τη Βούλα? Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται τον τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και ο τζάμπα 3 και ο τζάμπα 4. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ισχυριζόμενος ότι το τζάμπα δεν υπάρχει και πως όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Άρα λοιπόν εδώ τι επιχειρεί να κάνει? Επιχειρεί να δαιμονοποιήσει οποιαδήποτε στροφή στην οικονομική πολιτική με τζάμπα λόγια και μπόλικους όρκους στο δημοσιονομικό Ευαγγέλιο. Ο κ. Μητσοτάκης προφανώς θα δεις των απευθείας αναθέσεων και των διαγωνισμών με έναν μειοδότη, όπως και τα εκατομμύρια ευρώ που έχουν κατευθυνθεί σε ιδιώτες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, δεν εντάσσονται σε αυτά τα δημοσιονομικά Ευαγγέλια.
0: Και πολύ περισσότερο στο τζάμπα.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Εκεί υπάρχει γαλαντομία, ούτως ή άλλως. Και τη σκητάλη ανέλαβε ο Κωστής Χατζηδάκης, που είπε εν όψη του καλαθιού της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να μην περιμένουμε θαύματα, καθώς αν κάποιοι αναζητούν ή αναζητούμε θαύματα, θα πρέπει να απευθυνθούμε αλλού. Η κυβέρνηση λοιπόν επιχειρεί να συνδυάσει τη λιτότητα και την ελεύθερη συνταγή, εν πάση περιπτώσει, που έχει καθιερώσει, με την αξιοπιστία, πασπαλίζοντας αυτό το γλυκό με δόσεις και από το 2015. Θεωρούν στην κυβέρνηση ότι η επαναφορά του Αλέξη Τσίπρα στον παλιό καλό του εαυτό, όπως λένε χαρακτηριστικά, με εξαγγελίες για κατάργηση των πανελλαδικών, με δωρεάν μετακινήσεις, ευθυνότερο ρεύμα και μισθολογικές αυξήσεις, αναμοχλεύουν μνήμες του 2012 που οδήγησαν στα τραύματα του 2015. Αυτό το αφήγημα θα ακούμε, όπως ήταν αναμενόμενο, μέχρι τις εκλογές του 2027. Ο Τσίπρας έρχεται με φόρα για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όπως λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση. Τζάμπα όμως είναι, Κατερίνα, και τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα για τη μείωση της ακρίβειας. Τι πλασάρουν τζάμπα στην κυβέρνηση? Νέες ψηφιακές εφαρμογές, τζάμπα και αυτές. Η εφαρμογή Πόσο Κάνει, που παρουσιάστηκε σήμερα, επιχειρούν να πείσουν από την κυβέρνηση ότι δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πολλούνται σε σούπερ μάρκετ. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προφανώς είναι διαχρονικά εκτός κάδρου και είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση επενδύει και μια συμφωνία κυρίων μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ προκειμένου να πέσουν οι τιμές. Αυτός λοιπόν είναι ο θεσμικός δρόμος της κυβέρνησης, μέσω προφορικών συμφωνιών και μέσω συμφωνίας κυρίων για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας. Και ποια είναι τα απότοκα αυτής της κυβερνητικής υποτιθέμενης υπευθυνότητας στην οικονομία? Σύμφωνα με την ΑΛΚΟ, το 47% των πολιτών λέει πως είναι χειρότερη η οικονομική τους κατάσταση σε σχέση με πέρυσι και το 45% λέει πως είναι ίδια. Και μόλις, Κατερίνα, ένα 7% λέει ότι είναι καλύτερη. Όλα αυτά τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων ενδεχομένως να κυοφορούν και ένα εκλογικό βατερλό στην πρώτη κάλπη για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτός από είναι και μεγάλος φόβος τώρα, Κώστα, μεταξύ.
1: Βεβαίως. Από τη στιγμή που ουδής πείθεται ότι θα στηθεί μόνο μία κάλπη, επομένως η πρώτη κάλπη μπορεί να αποτελέσει ένα κοιτίο παραπώνων. Όσο για το αν θα πάνε διακοπές, όχι λέει το 47%, ναι το 44% σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση. Και σύμφωνα πάντα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΛΚΟ, το κόστος διαμονής αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας που αποτρέπει τους πολίτες από το να κάνουν διακοπές που προφανώς διακοπές δεν συνιστούν πολυτέλεια, αλλά συνιστούν μια ψυχική ανάγκη, καθώς το 76% δηλώνει ότι επηρέασε πολύ την απόφασή του το κόστος διαμονής. Η ακρίβεια λοιπόν, τα σκάνδαλα διαφθοράς και η απουσία ενός πιστικού αφηγήματος για το μέλλον φαίνεται να κρατούν τη Νέα Δημοκρατία καθυλωμένη δημοσκοπικά. Οι εκλογολόγοι της κυβέρνησης που έχουν επεξεργαστεί τα τελευταία κύματα φανερών και μυστικών δημοσκοπήσεων, όπως λέγαμε και χθες, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και πως τα γαλάζια ποσοστά στις κομοπόλεις και στα χωριά υπολείπονται της απήχησης που καταγράφει το κόμμα στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Εδώ να σημειώσουμε ότι στο φακό της κυβέρνησης βρίσκονται οι νέες αγροτικές κινητοποιήσεις για το τριήμερο 23, 24 και 25 Ιουνίου. Έχουν προγραμματιστεί αγροτικές κινητοποιήσεις από τη Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Δεν είναι λίγοι αγρότες που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί από τον ΟΠΟΚΕΠΕ, παρά τις μεγάλες.
0: Νομίζω οι περισσότεροι, με βάση τουλάχιστον αυτό που ισχυρίζονται οι ίδιοι. Ναι.
1: Ακριβώς, παρά τις μεγάλες κυβερνητικές υποσχέσεις. Και εδώ να πούμε πως βουλευτές της πλειοψηφίας συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι κέριο πλήγμα στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους ψηφοφόρους της περιφέρειας έχει αποτελέσει και το λουκέτο στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ. Χθες μάλιστα κατέβασε ρολά και το υποκατάστημα στο τυχερό Εύρου. Και εδώ να θυμίσουμε πως κάποτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε επιχειρήσει να προσδώσει εξυγχρονιστικό περιτύλιγμα στο σχέδιο, όπως είχε βαπτιστεί, αναδιάρθρωσης των ελληνικών ταχυδρομείων, αναδιάρθρωση ίσον λουκέτο, με τη διαβόητη πλέον επισήμανση ότι κανείς πλέον σήμερα δεν στέλνει φαξ και δεν νοικιάζει DVD ή βιντεοκασέτες. Με αυτόν τον τρόπο είχε συμπυκνώσει αυτό το σχέδιο καταστροφής της κυβέρνησης.
0: Συμπίθυνωσε τη γελιότητα του επιχειρήματος στην πραγματικότητα τώρα με αυτόν τον τρόπο. Λες και το ταχυδρομείο το χρησιμοποιείς για να στείλεις φαξ ή να πάρεις βιντεοκασέτες.
1: Ακριβώς. Ναι. Πάντως οι πολίτες της περιφέρειας εκλαμβάνουν αυτά τα λουκέτα ως ηχηρή ένδειξη.
0: Λες και απευθύνονται σε κρετίνους. Ναι, ναι.
1: Ναι, Κωστά. Απλώς οι πολίτες της περιφέρειας ακούνε αυτά, βλέπουν αυτά και ετοιμάζονται να μαυρίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό έχει ανέβει ο συναγερμός τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το τι γίνεται στα χωριά, στις κομοπόλεις, στην περιφέρεια, καθώς αναγκάζονται να πραγματοποιούν και μεγάλες μετακινήσεις, ακόμη και για βασικές συναλλαγές όπως η ίσπραξη των συντάξεων. Όλα αυτά στην περιφέρεια παίζουν καθοριστικό κομβικό ρόλο εν ώψη των επόμενων εκλογών, Κατερίνα.
0: Κώστα, ανάμεσα στις κρυφές και τις φανερές δημοσκοπήσεις, όπως λες, υπάρχει απόκληση? Τι εικόνα έχεις εσύ από το ρεπορτάζ?
1: Υπάρχει, δεν ξέρουμε αν υπάρχει απόκληση. Σίγουρα όμως στις μυστικές δημοσκοπήσεις φωτίζονται τα ποσοστά όλων των κομμάτων στις μικρότερες πόλεις, στις πόλεις που βρίσκονται έξω από τις πρωτεύουσες των νομών. Γιατί στις φανερές δημοσκοπήσεις περιοριζόμαστε μόνο στην μεγάλη εικόνα, ωστόσο οι έννοικοι του Μαξίμου κρατούν δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι σε χωριά αρκετά μακριά από την Πάτρα, αρκετά μακριά από το Αγρίνιο, από τη Θεσσαλονίκη, να μην ξεχνιόμαστε τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό το λένε οι ίδιοι από το Μαξίμου, έχουν μπροστά τον αριθμό 1.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι κάτω του 20% και σε κάποιες περιοχές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, είναι και κάτω του 15%.
0: Ναι. Οπότε αν κάνει ακόμα ο Σαμαράς και πάρει ένα μέρος από τη Νέα Δημοκρατία, δύσκολο να πει κανείς από τώρα τι ποσοστό μπορεί να πάρει, εάν το κάνει το κόμμα, που όλα δείχνουν ότι θα το κάνει, δεν φαντάζομαι να έχει αλλάξει κάτι, έτσι δεν είναι? Με βάση τις μέχρι τώρα ενδείξεις και πληροφορίες, δεν είναι μόνο, είναι διτό το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι στην οριακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, όπως μας λες αναλυτικά, οποιαδήποτε μείωση, ακόμη και κατά μία μονάδα, θα μεγαλώσει τη διαφορά, θα μικρύνει τη διαφορά στο δεύτερο κόμμα. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το δεύτερο κόμμα. Οπότε εκεί θα έχουμε άλλα δεδομένα.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι ο κεντρικός φόβος του Μαξίμου. Ναι. Έτσι, γι' αυτό βλέπουμε καθημερινά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πραγματοποιούν επίκληση στο συνέστημα και να λένε δεν επιτρέπεται ο κ. Σαμαράς να πληγώσει για δεύτερη φορά την παράταξη και ούτω καθεξής. Αλλά πάντως μόνο και μόνο η επιρροή του κ. Σαμαρά στην Πελοπόννησο, αν μη τι άλλο, προκαλεί έναν ισχυρό πολιτικό ή δημοσκοπικό πονοκέφαλο στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θεωρεί την Πελοπόννησο ένα πολύ μεγάλο κάστρο και έτσι και κάνει κόμμα εκεί ο Σαμαράς, θα ψαλιδίσει πολύ τα ποσοστά. Τόσο στην Πελοπόννησο όσο και ευρύτερα έτσι.
0: Και σε συνδυασμό με τη στάση Καραμαλή. Τώρα βλέπω από χθες επίκληση στον Καραμαλή, επειδή μιλάς για επικλήσεις, έτσι, ότι δεν είναι το ίδιο, δεν πρέπει να το κάνει. Μήπως και καταφέρουν να... μια διάσπαση, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, του μετόπου Καραμαλή-Σαμαρά.
1: Ναι, δεν ξέρουμε κατά πόσο φυσικά αυτή η διάσπαση, έστω σε επικοινωνιακό επίπεδο, θα είναι εφικτή. Ακούσαμε την Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Επιθυμία τους είναι.
1: Ναι, ακούσαμε να βγαίνει και μπροστά η Ντόρα Μπακογιάννη, που έχει ακόμα καλές σχέσεις με τον κύριο Καραμάλη, και να λέει δημόσια: άλλο Σαμαράς, άλλο Καραμάλης. Ο κύριος Καραμάλης είναι βαθιά παραταξιακός. Μαθαίνουμε όμως ότι πολλά καραμαλικά στελέχη οδεύουν προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά ή έχουν κλείσει προς το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Επομένως, η συνειρμοί εδώ είναι εύλογη.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η εικόνα, η εικόνα μηχανίας, φόβου, ανησυχίας, και μένει να δούμε τα τερτύπια που θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τις εκλογές, και είναι πολλά. Σε ευχαριστώ Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσετε περισσότερα από τον Κώστα Σαββόπουλο, όπως κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Πάμε στο Βίλιο και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Συνταγματική αναθεώρηση, ο κακός χαμός, και περιμένουμε να δούμε, καλά. Ξέρουμε τι θα δούμε, αλλά πριν μας δώσεις αυτά τα σου, καλό μεσημέρι καταρχάς. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, να θυμίσουμε τα χθεσινά πρώτα, γιατί ήταν μια σημαντική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που κινήθηκε φυσικά και σε αυτό που προείπες, δηλαδή τις θέσεις που θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία ξεκίνησε στη Βουλή. Αλλά επανέλαβε
0: ο Σουδάνο. Είναι αλλού πάντως.
2: Ναι, σωστά. Επανέλαβε και πόσο σημαντική και καθαρή, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Και μάλιστα στην αρχή της εισήγησής του χθες, ο Σοκράτης Φάμελος ανακοίνωσε ότι εκπρόσωπος τύπου, αλλά ανακοίνωσε τις αλλαγές προσώπων που είπαμε. Ναι. Νέος εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη, ο Χρήστος Γιαννούλης. Ναι. Είδαμε και την ανάρτηση του πρώην πλέον εκπροσώπου τύπου στα social media του Κώστα Ζαχαριάδη. Και ο Σοκράτης Φάμελος επίσης ανακοίνωσε ότι ο Νίκος Παπάς δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και στη θέση του Νίκου Παπά αλλά και του Χρήστου Γιαννούλη, ο οποίος μετακινήθηκε στην Κουμουνδούρου, θα είναι ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής Δράμας και μέχρι πρότινος τομεάρχης εσωτερικών του κόμματος, και ο Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας. Ο οποίος είχε την αρμοδιότητα του προστασίας του πολίτη, αλλά πλέον αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί ως προς την κοινοβουλευτική μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βέβαια, οι δύο απομακρύνσεις, Νίκου Παπά και Κώστα Ζαχαριάδη, είναι από τελείως διαφορετικές αφετηρίες. Ο Κώστα Ζαχαριάδης το ήθελε μόνος του και το συμφώνησε με τον Σοκράτη Φάμελο, διότι από την πρώτη στιγμή δεν το έκρυψε ο Κώστα Ζαχαριάδης ότι κοιτάζει προς τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Του Νίκου Παπά η απομάκρυνση από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου έχει άλλα χαρακτηριστικά, διότι πια είναι εκείνος που έχει σηκώσει σημαία της σοκομματικής αντιπολίτευσης, μαζί με τον Παύλο Πουλάκη βεβαίως, από άλλη πλευρά ο Παύλος Πουλάκης και η Ρένα Δούρου. Και γι' αυτό και σήμερα το σχόλιο του χθες, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους, το ουδής αναντικατάστατος, μπορεί να το διαβάσει κανείς όπως θέλει. Ενώ για τις από εδώ και πέρα εξελίξεις στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου.
2: Και σήμερα ο Νίκος Παπάς, βλέπω μπροστά μου την συνέντευξη στον Αθήνα 984, την απομαγνητοφώνηση, είπε: δεν θα σιωπήσω για να μείνω κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος όταν έχουμε δημοσκοπική καθίζηση.
0: Μάλιστα. Άρα μπορεί να περιμένουμε εξελίξεις.
2: Σίγουρα.
0: Λέω.
2: Τώρα, ο Σοκράτης Φάμελος χθες, για να σταχυολογήσω τα σημαντικά πριν πάμε στα της συνταγματικής αναθεώρησης, επανέλαβε ότι ήταν καθαρή η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Σοκράτης Φάμελος, και επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται για την ευρεία σύγκληση και για την εκλογική ήττα του Μητσοτάκη, και σε αυτό το πλαίσιο αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα επανέλαβε ο Σοκράτης Φάμελος ότι εδώ και πολλούς μήνες και ο ίδιος αλλά και το κόμμα έχουν τονίσει ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές τις επόμενες μέσα από ένα μεγάλο ενωτικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την ανατροπή της δεξιάς.
0: Άρα η διαμάχη ορίζεται ως εξής. Έτσι, παρότι δεν αποσαφενίστηκε πλήρως στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Αυτή είναι ο προσανατολισμός, έτσι, της πλειοψηφίας, όπως ορίζεται και της πλευράς Φάμελου, ενώ η εσωκομματική αντιπολίτευση δουλεύει εντός εισαγωγικών, εργάζεται ή παλεύει, όπως θέλει το βλέπει κανείς, να κατέβει αυτόνομα ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτά δεν είναι τα δύο...
2: Ακριβώς, σε πολύ με τίτλους
0: δεδομένα, και επιγραμματικά.
2: Η βασική διαφοροποίηση είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Και επειδή λες για τη διαφοροποίηση, Κατερίνα, να θυμίσω ότι έστειλε και μήνυμα σαφές χθες προς τον Παύλο Πολάκη ο Σουκάτης Φάμελος, μάλλον εχμές άφησε σοβαρές. Είπε ότι δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του, και γι' αυτό και διαγράφει εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές μας και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε ήδη συλλογικά αποφασίσει.
0: Γι' αυτό και είδαμε πολλούς να συμπεραίνουν ότι το επόμενο βήμα είναι η διαγραφή Πολάκη από μέλους του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ήδη γράφεται αυτό.
0: Αυτό λέω.
2: Εκτίμηση. Δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφορία αυτή τη στιγμή. Θα το δούμε βέβαια τα επόμενα 24 ώρα, γιατί καλώς ή κακώς δεν θα είναι ήσυχο το καλοκαίρι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε είναι ήσυχο βέβαια και για την κοινοβουλευτική ομάδα που παραμένει, όπως είπαμε, στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι.
2: Και σήμερα, Κατερίνα, ήταν ένα από τα βασικά επίδικα όλων αυτών των δεκαετιών, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή το άρθρο 16, που διαχρονικά η νεοφιλελεύθερη δεξιά και κομμάτι και του ΠΑΣΟΚ έχει ταχθεί υπέρ της αναθεώρησής του, ώστε να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βάζω μια παρένθεση εδώ. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ δια της Νάντιας Γιαννακοπούλου φάνηκε να πατάει σε δύο βάρκες. Δηλαδή, από τη μία είπε ότι είμαστε υπέρ του να έχουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, άρα υπέρ της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά
0: από την αρχή έβαλε έχει συνταχθεί με αυτό.
2: Έβαλε ως βέτο του να μην είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα αυτά. Γι' αυτό λέω δύο βάρκες. Εγώ θα δούμε βέβαια στην επόμενη Βουλή πώς θα τοποθετηθεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί τώρα δεν θα ψηφίσει καμία από τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αν δεν θα ψηφίσει ούτε το ΠΑΣΟΚ τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα.
2: Όχι, κανένα κόμμα δεν θα ψηφίσει κανένα άρθρο.
0: Ενδιαφέρον.
2: Αυτό είναι το δεδομένο. Αλλά στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα τοποθετηθούν επί της ουσίας των αλλαγών τα κόμματα. Τώρα, εδώ προκύπτει βέβαια και ένα.
0: Έτσι να δούμε πώς θα είναι η επόμενη Βουλή και το ξανασυζητάμε τότε.
2: Ναι, πάντως από αυτή τη Βουλή θα προκύψουν τα άρθρα που θα αναθεωρηθούν στην επόμενη. Οπότε αυτό είναι δεδομένο, εννοώ. Τώρα προκύπτει εδώ, Κατερίνα, ένα ηθικό ζήτημα. Γιατί η συγητή της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, ο οποίος υπεραμείνθηκε της ανάγκης να αλλάξουμε το άρθρο 16 για να μην έχει μονοπόλιο το κράτος στην ανώτατη εκπαίδευση, έτσι είπε, ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Ο οποίος, διαβάζω εδώ, ότι πριν από μερικές μέρες, 9 Ιουνίου του 26, ανακηρύχθηκε, εξελέγει κοσμήτωρας της νομικής σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου, αυτό το Πανεπιστήμιο έχει καταθέσει από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας παραρτήματος στην Ελλάδα. Άρα έχει και προσωπικό προσωπικές βλέψεις, μάλλον και ιδίων όφελος να περιμένει ο κύριος Τηλιανίδης αν συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση τη ανώτατη εκπαίδευση, γιατί ήδη, Κατερίνα, έχει παραβιαστεί το άρθρο 16, έτσι,
0: ακριβώς.
2: Κολέγια. Το πιο ενδιαφέρον είναι, βέβαια, γιατί ξέραμε τις θέσεις τους για το άρθρο 16 της Νέας Δημοκρατίας, ότι πέρα από αυτό έκανε και σήμερα ένα εμπόριο πατριωτισμού ο κύριος Τηλιανίδης. Προέβη, δηλαδή, σε αναφορές για την ανάγκη, υποτίθεται, να προστατεύσουμε συνταγματικά τη γλώσσα και τη σημαία. Έκλεισε το μάτι, δηλαδή, στο συντηρητικό ακροατήριο, για να καλύψει ακριβώς την εμπορευματοποίηση της γνώσης, και ουσιαστικά ο κύριος Τηλιανίδης προέταξε με πολύ συντηρητικό και ξύλινο λόγο την ανάγκη να προστατευθεί η ελληνική σημαία και η γλώσσα. Του απάντησε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος ότι πρόκειται για ζητήματα που δεν μπορούν να τεθούν σε μια συνταγματική αναθεώρηση, και έβαλε και τον τίτλο ο κύριος Ξανθόπουλος «Κλείνεται επί δεξιά», γιατί αυτές οι αναφορές του κυρίου Στυλιανίδη.
0: Ξεκάθαρα. Εντάξει. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, είπαμε.
2: Ναι, να το πούμε. Δεν υπάρχει ανάγκη, δηλαδή, να περιβληθεί το συνταγματικό τύπο και την κατοχήρωση, η σημαία. Έτσι, και για τη γλώσσα, λέει ότι. Είπε ο κύριος Ξανθόπουλος ότι προφανώς η Ακαδημία Αθηνών έχει την ευθύνη για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας και δεν μπορεί να τίθεται αυτό στην συνταγματική αναθεώρηση. Ενώ ως προς την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, είχε ενδιαφέρον ότι ο κύριος Ξανθόπουλος, Κατερίνα, παρέθεσε το γνωστό ποίημα του Σαραμάγκου, του Πορτογάλου κομμουνιστή νομπελίστα. Ιδιωτικοποιήστε τα πάντα, Δεν θα πω τη συνέχεια, την ξέρουν πολλοί ακροατές και ακροάτριες.
0: Της μάνας σας, την μπιπ της μάνας σας.
2: Ναι, ακριβώς. Ιδιωτικοποιήστε τα όλα.
0: Την πόρνη τη μάνα σας, αλλά σε άλλη εκδοχή. Σε άλλη εκδοχή. Μάλιστα.
2: Αυτά κάναμε σήμερα από το συζήτηση. Να πω, να θυμίσω, Κατερίνα, ότι θα υπάρχει και αύριο συνεδρίαση για άλλα άθρα. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα και τελικά φτάνουμε, όπως είπαμε, με μια fast track διαδικασία 15 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Ευχαριστώ πολύ ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή. Και έτσι μην ξεχνάμε ότι η επικεφαλής της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος έχει τοποθετηθεί ο Μάκης Βορύδης και ένα χαρακτηριστική τοποθέτηση εναντί αυτού από τον Άσο Ηλιόπουλο, τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή.
3: Αυτές τις μέρες είδαμε ξανά δημοσιεύματα, συγκεκριμένα, αν δεν κάνω λάθος, στο Βήμα, που λέει ότι η Ιντελέξα έχει στα χέρια της επίσημα κρατικά έγγραφα ως συστατική επιστολή για να κάνει εξαγωγή το Predator. Και δεν έχει απαντήσει κανένας από την κυβέρνηση. Και εσείς, κύριε Βορύδη, είστε ένας άνθρωπος που ήσασταν υπό παρακολούθηση από το Predator. Και δεν κάνατε τίποτα γι' αυτό. Και άρα, επιτρέψτε μου, έξω από το προσωπικό, καθαρά πολιτικά, να λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κυβερνητικός τέλεχος ήτανε υπό παράνομη παρακολούθηση από αυτό που εσείς λέτε ιδιώτες. Δηλαδή κάποιος ιδιώτης παρακολουθούσε κυβερνητικό στέλεχος. Και αυτό το κυβερνητικό στέλεχος δεν έκανε τίποτα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και την ελληνική δημοκρατία.
4: ...91 και 4 στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: ...91 και 4...

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο επιχειρούμε την ακτινογραφία της κατάστασης έτσι όπως διαμορφώνεται και στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο εν ώψη των εκλογών. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, ο οποίος προχθές από την νίκη ακήρυξε, ανέβασε το μπήχι και σήκωσε τη σημαία της νίκης από την πρώτη Κυριακή, χθες βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη.
1: Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είχα την ευκαιρία και την τιμή να είμαι στην Κύπρο. Είναι το πρώτο μου ταξίδι μετά την ίδρυση της Ελλάς εδώ στην Κύπρο, με αφορμή την τρίτη διεθνή διάσκεψη του ΙΝΑΤ που διοργανώνουμε αύριο εδώ στη Λευκοσία σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Προμηθέας. Με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη είχα την ευκαιρία να συζητήσω τις τελευταίες εξελίξεις, τις γεωπολιτικές, το Κυπριακό, αλλά και να θυμηθούμε τη στενή συνεργασία που είχαμε από όταν ο ίδιος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αργότερα υπουργός εξωτερικών, όταν οι δύο κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ήμασταν σε πολύ στενό συντονισμό και σε συνεργασία, καταβάλλοντας προσπάθειες τόσο για την επίλυση του Κυπριακού, όσο όμως και για την αμυντική στήριξη της Κύπρου, αλλά και για να κερδίσουμε, όπως το πετύχαμε τελικά, κυρώσεις, ευρωπαϊκές κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν αυτή παραβίασε την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Σήμερα, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών κρίσεων, αυτός ο συντονισμός ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκοσία είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Και η στήριξη της Κύπρου, όταν αυτή χρειάζεται, είναι απαραίτητη, προκειμένου να προασπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως καλά γνωρίζετε, είναι δυνάμεις ειρήνης και σταθερότητας και οφείλουν πάντοτε να υπερασπίζονται το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, το διεθνές δίκαιο είναι αυτό που μπορεί να προασπίσει τα ζωτικά μας συμφέροντα και μόνον αυτό. Και θα πρέπει, θα προσθέσω, και να αντιτάσσονται σε όσους παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και να αντιτάσσονται και σε κάθε λογική που θέλει την επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Εύχομαι να είναι πίσω μας τα δύσκολα στη Μέση Ανατολή. Εύχομαι και ελπίζω η συμφωνία που θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη να είναι διαρκής και οριστική, διότι αυτός ο παράνομος και παράλογος και αχρίαστος πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Τέλος, είχαμε την ευκαιρία με τον πρόεδρο να συζητήσουμε και για το Κυπριακό, τις τελευταίες εξελίξεις, και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που σταμάτησαν, με βάση το πλαίσιο Γκουτιέρες, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων.
0: Αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα χθες, από την Κύπρο που βρίσκεται, η οποία Κύπρος βεβαίως από χθες συγκλονίζεται από το σεισμό διαφθοράς, η αρχή κατά της διαφθοράς. Βάζει στο κάδρο ανάμεσα σε σειρά αξιωματούχων και τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για σκάνδαλα διαφθοράς, τον κύριο Αναστασιάδη, ο Σπύρος Ορμηλίδης μαζί μας για να μας δώσει έτσι και το σχόλιο του και την εκτίμησή του για όλο αυτό ο διπλωματικός μας συντάκτης. Έλα Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, ναι, είναι μια ιστορία που σέρνεται τα τελευταία χρόνια, λίγο πολύ δηλαδή. Mm-hmm. Έχουμε διάφορα επεισόδια από αυτή την ιστορία γινόντουσαν γνωστά. Τώρα έχουμε το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς. Όλα ξεκίνησαν με ένα βιβλίο του μαθητή του δημοσιογράφου για το κράτος μαφία, και η ιστορία αφορούσε περισσότερο τα χρυσά διαβατήρια, οι χρυσές βίζες,
0: ναι,
2: λέμε εδώ,
0: ναι,
2: που δινόντουσαν σε διάφορων άλλων χωρών πολίτες από την Κύπρο με ισχυρό αντάλλαγμα, νόμιμο βέβαια, γιατί υπάρχουν σχετικοί νόμοι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για αυτή τη διαδικασία. Τη γνωρίζουμε.
0: Ναι.
2: Αγοράζεις ένα σπίτι, κάνεις μια επένδυση, πας πιστεύεις κάποια λεφτά, αρκετά, και παίρνεις ένα διαβατήριο που σου δίνει τη δυνατότητα να κινείσαι στη χώρα τη συγκεκριμένη ή και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και μην ξεχνάμε Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρώ.
0: Ναι.
2: Βεβαίως αυτή η ιστορία αφορούσε περισσότερο Ρώσους πολίτες.
0: Ναι.
2: Και είναι και γι' αυτό το λόγο μια συνέχεια, ας πούμε, και των κατηγοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο και τις κυπριακές τράπεζες, ότι με τα λεφτά των Ρώσων, μάλλον ξεπλένατε τα λεφτά των Ρώσων, περί αυτού πρόκειται. Αυτό έρχεται από μακριά, από πίσω, από την εποχή που και η Κύπρος αντιμετώπισε πρόβλημα και μπήκε στα μνημόνια. Η Κύπρος δεν χρεοκόπησε ως κράτος. Είχαν πρόβλημα τράπεζες συγκεκριμένες, και όπως και η Ιρλανδία έτσι και η Κύπρος ήταν διαφορετική περίπτωση από την Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και ανέλαβε το κόστος το κράτος,
0: ναι,
2: να καλύψει, και γι' αυτό πήρε και συγκεκριμένα μέτρα και μπήκε σε ένα σχετικό μνημόνιο. Η κατηγορία τότε των Ευρωπαίων προς την Κύπρο ήταν αυτή. Ότι ξεπλένατε το ρωσικό χρήμα, και ότι ζούσατε παρανόμως με όλη αυτή την ιστορία. Και από αυτό ότι η κατηγορία τώρα η συγκεκριμένη λέει ότι ωφελήθηκαν και συγκεκριμένα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο κύριος Αναστασιάδης, ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι δηλαδή πήγαιναν λεφτά σε κομματικά ταμεία στις τσέπες, από αυτό όλο το χρήμα. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Βέβαια, μένει να αποδειχθεί τι είναι αυτό, κατά πόσο στέκει, ευσταθεί,
0: ναι,
2: και γενικώς.
0: Πάντως
2: και
0: το κάνει όλο αυτό η αρχή, ναι, κατά της διαφθοράς στην Κύπρο.
2: Αλλά αυτή τη φορά δεν έχουμε τώρα βιβλίο ή διαδόσεις.
0: Βέβαια, είναι επίσημο πλέον.
2: Τώρα έχουμε
0: θεσμικό μάλλον.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Επομένως, μένει να δούμε. Αυτό θα έχει μια δικαστική διερεύνηση σίγουρα, θα έχει μια εξέλιξη.
0: Ναι.
2: Και μένει να δούμε ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη και τι ακριβώς θα γίνει με όλο αυτό το θέμα.
0: Ναι.
2: Απλώς στην αρχή αναφέρεται γενικό κλίμα που επικρατούσε και πριν την χρεοκοπία τραπεζών στην Κύπρο και πριν η Κύπρος αυτή την όλη ιστορία της, του πτωχευτικού δικαίου, εν πάση περιπτώσει. Ας το πούμε αυτό.
0: Ναι, ναι. Για να δούμε. Πάντως όπως και να έχει, είναι πραγματικά σεισμός, όσο και να
2: είναι
0: και κλεισέ η έκφραση.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι και πριν από λίγους μήνες υπήρχε ένα θέμα, αλλά ήταν πάλι με πληροφορίες, με καταγγελίες, με παιδιαδόσεις, με διάφορα τέτοια, με διάφορους τέτοιους τρόπους. Και για το γραφείο του κυρίου Χρυστοβουλίδη, ότι κάποιος συναλλάσσε το, δεν επρόκειτο για χρυσές βίζες, τα διαβατήρια από παλιά, αλλά επρόκειτο για χρηματισμό, ότι κάποια λεφτά πήγαιναν σε κομματικά ταμεία εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Αυτό όλο είναι τώρα μια μεγαλύτερη συνέχεια, δηλαδή είναι η Κύπρος σε μια κατάσταση που τα σκάνδαλα πηγαίνουν έρχονται.
0: Ναι. Θου κύριε, θα πω εδώ και θα σε αφήσω. Οποιοδήποτε συνειρμός, νομίζω δεκτός. Αν είναι όχι δεκτός, σίγουρα εύλογος. Έτσι, λοιπόν.
2: Ακριβώς.
0: Συνειρμός με τα καθημάς, ενώ εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, χαμογέλασε ο Νίκος Μορφωνιός που είναι στο στούντιο.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκο. Διότι δεν νομίζω να υπάρχει ακροατής που να το ακούει αυτό και να μην κάνει το συνειρμό που κάνουμε όλοι μας. Λοιπόν. Τέμπη, δίκαιτε μπον,
3: κάθε μέρα και κάτι γίνεται. Συνεχίζεται χθες και σήμερα, η διαδικασία συνεχίζεται ακόμα σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Χθες σημαδεύτηκε από μια, θα τη χαρακτηρίζαμε, σκανδαλώδη απόφαση, διότι και δεν έχει πάρει και πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Για κάποιο λόγο το ζήτημα των τεμπών έχει υποβαθμιστεί.
0: Ναι.
3: Θα το δούμε και στη συνέχεια.
0: Ναι.
3: Χθες λοιπόν εκκρεμούσε η απόφαση για την παράσταση, την νομιμοποίηση της παράστασης του ελληνικού δημοσίου προς υποστήριξη της κατηγορίας. Η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί αρνητικά να μην γίνει δεκτή η παράσταση κατηγορίας, η προς υποστήριξη κατηγορίας του δημοσίου. Ωστόσο το δικαστήριο χθες, με την πρόεδρο να μειοψηφεί 2-1, αποφάσισε να κάνει δεκτή. Τι σημαίνει να κάνει δεκτή? Σημαίνει ότι το αφήγημα του ανθρώπινου λάθος εδράζεται πλέον στο δικαστήριο της κυρίας Δίκης. Ναι. Να θυμίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι το συγκεκριμένο αίτημα αφορά 4 μόνο από τους 36 κατηγορούμενους. Mm. Είναι ο μοιραίος σταθμάρχης, οι 2 της απογευματινής βάρδιας και ο επόπτης επιθεωρητής τους. Και έγινε από το νομικό συμβούλιο του κράτους προφανώς παράσταση δικονομικά και νομικά. Όμως την εντολή την έδωσε ο κύριος Κυρανάκης. Και εδώ έχουμε και άλλη μία πτυχή, η οποία είναι εξίσου σκανδαλώδης. Διότι ζητήθηκε μετά από αίτημα των συνηγόρων να έρθει στο δικαστήριο το έγγραφο της εντολής του κύριου Κυρανάκη προς το νομικό συμβούλιο του κράτους να μας εξηγήσει για ποιο λόγο τους 4 από τους 36. Λοιπόν, αυτό το αίτημα απορρίφθηκε επίσης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το νομικό συμβούλιο του κράτους είναι νομοποιημένο κανονικά, εκπροσωπώντας το ελληνικό δημόσιο, να το εκπροσωπήσει προς την υποστήριξη της κατηγορίας με το σκεπτικό ότι υπέστη ζημία. Δηλαδή, τα τρένα που εκτροχιάστηκαν, οι ράγες που έσπασαν. Γι' αυτό δηλαδή ακριβώς το λόγο το ελληνικό δημόσιο θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά του. Αυτό, εντάξει, σκανδαλώδες μάλλον είναι.
0: Είναι τα συμφέροντα της πολιτικής ηγεσίας, τώρα ξεκάθαρο.
3: Προφανώς. Ωστόσο.
0: Νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία από κανένα.
3: Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με αυτό. Ναι. Ξαναλέμε ότι μειοψήφισε πρόεδρος. 2-1 ήταν η απόφαση. Ναι. Και σήμερα έχουμε 2 ακόμα αιτήματα, στα οποία συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα το δικαστήριο. Έχουμε το αίτημα που έχουν υποβάλει, ξαναλέμε, οι συνήγοροι, που έχει να κάνει με την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης όλων των κατηγορούμενων στο δικαστήριο. Αυτά τα 2 αιτήματα είναι σημερινά, συζητούνται ακόμα. Η εισαγγελική πρόταση τα έχει απορρίψει. Και νωρίτερα το πρωί, δύο εκκρεμή αιτήματα κατά τη χθεσινή ημέρα. Το ένα έχει να κάνει, εξαιρετικά σημαντικό, ας κρίνουν και οι ακροατές και όλοι μας, το αίτημα για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτή του Αρείου Πάγου, που έχει αναλάβει την υπόθεση του Κώστα Χιλιάνου.
0: Ένα εύλογο.
3: Ο οποίος παραπέμπεται, έχει παραπέμπει από την Βουλή μόνο για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Και αυτή η απόρριψη, παρότι συνομιλήσαμε βέβαια με συνηγόρους, δεν εδράζεται σε στοιχεία στα οποία υπάρχουν στο νομικό πλαίσιο, ότι οπωσδήποτε υποχρεωτικά πρέπει να γίνει. Το αντίθετο συνήθως γίνεται σε αυτές τις υποθέσεις. Ο ανακριτής μιας υπόθεσης ζητάει τα πρακτικά από μια άλλη. Εν τούτης, από τη στιγμή το δικαστήριο έχει μπροστά της τα πρακτικά και υπάρχει σε εξέλιξη η ανάκριση του κύριου Καραμαλή,
0: του αρμόδιου υπεύθυνου. Στον αρμόδιο εισαγγελέα που ερευνά την υπόθεση.
3: Στον Άριο Πάγο, στον ανακριτή. Στον το συγκεκριμένο, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Στον ανακριτή. Αυτό από μόνο του.
3: Συνήγοροι, συνήγοροι μας έλεγαν ότι νομικά συνήθως ο ανακριτής ζητάει σε τέτοιες υποθέσεις. Δεν κάνει το δικαστήριο μόνο του αυτοεπαγγέλτος αυτή.
0: Εδώ δεν έχουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο.
3: Και επίσης εδώ πέρα έχουμε την κυρία Δίκη των Τεμπών. Εδώ έχουμε ένα πολιτικό πρόσωπο νούμερο ένα υπεύθυνος για την τραγωδία, τη μεγαλύτερη τραγωδία των τελευταίων ετών. Άρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μόνο ποια είναι η νομική βάση, που υπάρχει προφανώς η νομική βάση. Ακόμα και αν ήθελε δηλαδή π.χ. να βρει ένα κόλλημα νομικό, θα μπορούσε να παρουσιαστεί εκ μέρους του δικαστηρίου και το υπέρτερον συμφέρον. Δηλαδή, ποιο είναι το συμφέρον? Δηλαδή, δεν πρέπει να μαθαίνει ο ανακριτής του Αρείου Πάγου τι συμβαίνει στην κυρία Δίκη των Τεμπών σε σχέση με τον
0: κύριο Καραμαλή? Το συμφέρον είναι να κουκουλωθεί, θα το πω λαϊκά, να κουκουλωθεί. Να ακολουθούν τα πράγματα και κυρίως να προστατευτεί ο Καραμαλής και τα άλλα πολιτικά
3: πρόσωπα. Και τώρα πάλι μένει στους συνηγόρους
0: ο Καραμαλής.
3: Και τώρα μένει πάλι το χρέος στους συνηγόρους να παίρνουν τα πρακτικά της δίκης και να τα πηγαίνουν εκείνοι στον ανακριτή. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι όποιο νομικό έρισμα να έχει ή να μην έχει και τα σχετικά, υπάρχει και η ουσία των υποθέσεων και είναι
0: μπλεκόμενες. Δεν χρειάζεται να είναι και νομικός κανείς για να μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς μεθοδεύουν και πώς το μεθοδεύουν και τι αποτέλεσμα φέρνει η μεθόδευσή τους. Μάλιστα. Να το παρακολουθούμε και θα σας τα λέμε όλα όπως συνηθίζουμε εδώ και όπως κάνουμε πάντα με τον Νίκο το Μορφωνιό. Ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα.
0: Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αύριο θα πούμε για αλυτά πλην απρόπτου.
3: Βεβαίως.
0: Έτσι, για τους εθελοντές που ζητεί το
3: ζητούμε. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να μιλήσουμε και για το παρελθόν των αλυτά και τι χρήματα έχουν κατασπαληθεί.
0: Έτσι, θα τα πούμε αύριο αυτά με τον Νίκο το Μορφωνιό. Λοιπόν, χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε και μια άλλη εξέλιξη, η οποία σε άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ ψηλά στα μέσα ενημέρωσης. Αναφέρομαι στην κίνηση που έκανε ένας εκ των κατηγορουμένων, των τεσσάρων κατηγορουμένων, όπου όπως έχουμε δει από την πρώτη στιγμή με τον Νίκο το Μορφωνιό, είναι οι κατηγορούμενοι που φρόντισε ο Κυρανάκης να είναι μόνον αυτοί οι τέσσερις, είναι ο επιθεωρητής του ΟΣΕ, ο κ. Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος δήλωσε παράσταση αγωγής, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας κατά του Καραμαλή. Δεν την είδατε, δεν έπαιξε πουθενά αυτή η είδηση, παρότι είναι μεγάλη είδηση. Ο νομικός εκπρόσωπος του κυρίου Νικολάου, κύριο Στέμη Σοφός, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοφέ.
4: Καλό μεσημέρι, κυρία Ακριβοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εσείς την είδατε πουθενά την είδηση? Γιατί εδώ δεν την είδαμε να παίζει μια τέτοια κίνηση, κύριε Σοφέ, από την πλευρά του εντολέα σας.
4: Βρίσκεται στην επιστροφή από από τη δίκη η οποία διεκόπη σήμερα, αφού ολοκληρώθηκε η σημερινή διαδικασία. Κοιτάξτε, έχω την εντύπωση, εφόσον ότι ο τύπος δεν είναι όπως τον γνωρίζαμε κάποτε. Mm-hmm. Ο τύπος είναι πολύ περιορισμένος. Η ελευθερία του τύπου δοκιμάται. Και προφανώς ο καθένας από τα σκεπτόμενα μέλη της κοινωνίας μας προσπαθεί να ενημερώνεται από οποιασδήποτε πηγές προσπαθεί να βρει ως αντικειμενικές, ψύχρεμες και όχι στρατευμένες.
0: Εντάξει, καταλάβαμε πολλά περισσότερα όλοι, είναι σαφής. Σαφές αυτό που είπατε. Εξηγήστε μας τώρα πώς στοιχειοθετείται αυτή η κατηγορία κατά Καραμαλή, διότι περί κατηγορίας πρόκειται, αν το μεταφράζω σωστά, κύριε Σοφέ, έτσι δεν είναι?
4: Ο κύριος Νικολάου, τον οποίον εκπροσωπώ, εμφανίστηκε ενώπιον του κυρίου Αρεοπαγίτη ανακριτή και εξετάστηκε για αρκετές ώρες. Τέθηκαν ερωτήματα στον ίδιο και έδωσε απαντήσεις και παρέδωσε έγγραφα τα οποία αφορούν στην θητεία του ιδίου ως προσωρινού προϊσταμένου της επιθεώρησης Λάρισας και βεβαίως από την 38η εμπειρία του ως σταθμάρχη, γιατί ο κ. Νικολάου, παρά την ιδιότητά του ως προσωρινού προϊσταμένου της επιθεώρησης, υπηρετούσε μέχρι και που συνταξιοθοτήθηκε ως σταθμάρχης.
0: Ως κανονικός σταθμάρχης και όχι σαν κανονικός σταθμάρχης.
4: Σταθμάρχης, μάλιστα. Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
4: Και βεβαίως ανέδειξε τις ευθύνες του κυρίου Καραμανλή στον κύριο Αρεοπαγίτη ανακριτή, δήλωσε υποστήριξη της κατηγορίας για την πράξη παράβασης καθήκοντος εναντίον του, διότι προκύπτει καθημάς σκοπός βλάβης του κυρίου Νικολάου. Όχι μόνο της υπηρεσίας δηλαδή, δεν είναι μόνο η υπηρεσία η αμέσως ζημιωθήσα εν προκειμένου, η υπηρεσία του ΟΣΕ, του Οργανισμού Σιδηροδρόμων, αλλά είναι και ο ίδιος ως υπηρεσιακός τέλεχος, διότι του προκάλεσε το πλέγμα των πράξεων και παραλήψεων του πρώην Υπουργού κυρίου Καραμαλή σοβαρότατες δυσχέρειες στην λειτουργία του σιδηρόδρομου, για τις οποίες ο ίδιος ως προσωρινός επιθεωρητής της Λάρισας, του σταθμού της Λάρισας, είχε την εποπτεία του Βόλου, του Μεζούρλου, διαφόρων σταθμών της περιοχής αυτής. Επειδή γνώριζε τα προβλήματα ή πολλά από τα προβλήματα τα οποία είχε η λειτουργία των σιδηροδρόμων, εκείνος γραπτός, πρωτοκολλημένα, έστελνε όλα αυτά τα οποία γνώριζε με λεπτομερή περιγραφή και τεχνικές αναλύσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και στον κύριο Καραμαλή και μέσω φυσικά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων, της ΠΟΣ, στην οποία και μετείχε.
0: Α, ήταν και συνδικαλιστής.
4: Ακριβώς,
0: αυτό
4: σας έλεγα τώρα. Δυστυχώς για αυτόν, επειδή συνδικαλίστηκε με παράταξη η οποία δεν είναι αρεστή στην κυβερνητική, αντιμετωπίστηκε δυστυχώς εξαιρετικά δυσμενός, ναι. Και βεβαίως κυνηγήθηκε.
0: Μπήκε και φυλακή, σωστά.
4: Βεβαίως και φυλακίστηκε, ναι. Παρέμεινε περίπου 11 μήνες προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές της Λάρισας, από όπου βεβαίως και δεν έπαψε να φωνάζει για αυτό το οποίο υποστηρίζει μέχρι και σήμερα και θα το φτάσει μέχρι τέλους, όπως λέει και ο ίδιος. Διότι δεν πρόκειται να συγχωρήσει, όχι τόσο που είναι επίσης σπουδαίο την στέρηση της προσωπικής του ελευθερίας. Το βασικότερο όμως, όπως έχει αναφέρει και διημών και στο δικαστήριο, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να αποστερήσει τους γονείς και τους συγγενείς όλων αυτών των αδικοχαμένων ανθρώπων από την πλήρη λεπτομερή διαλεύκανση των αιτίων του εγκλήματος για τα οποία είναι συνυπέτειος ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος δεν κάθεται όμως στο έδρανο του κατηγορουμένου όπως κάθεται ο κύριος Νικολάου, και δεν κάθεται και για έναν επιπρόσθετο λόγο, διότι αυτό δεν έχει αναφερθεί. Θα σας αναφέρω μια δεύτερη μεγάλη συγκάλυψη που υπήρξε στο θέμα αυτό.
0: Ναι.
4: Και είστε η πρώτη η οποία γίνεται αποδέκτης αυτής της είδησης.
0: Με τιμάτε. Για πείτε μας, σας ακούω.
4: Η έρευνα για την οποία χορήγησε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία την άδεια να διενεργήσει ο κύριος Αρεοπαγίτης Ανακριτής έχει ένα αυστηρά προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο. Από το Σεπτέμβριο του 21 μέχρι και την 28 Δευτέρου του 23. Οπότε και έγινε,
0: ναι,
4: αυτό το τραγικό δυστύχημα, ναι, συνέβη το δυστύχημα. Ναι. Γιατί από το Σεπτέμβριο του 21 η Βουλή δεν χορήγησε την άδεια διερεύνησης της ευθύνης του κυρίου Καραμαλή από τον Ιούλιο του 19, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του, μέχρι το Σεπτέμβριο του 21. Την πρώτη διετία δεν χορηγεί η Βουλή άδεια στην δικαιοσύνη να την ερευνήσει.
0: Ναι.
4: Την κλείνει.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό σας το λέω ομά χωρίς καμία αξιολόγηση.
0: Αξιολογείται εκ των πραγμάτων. Είναι, ναι.
4: Αυτό συνιστά ακριβώς, αξιολογείται εκ των πραγμάτων, όπως λέτε.
0: Mm-hmm.
4: Είναι στη φύση του πράγματος να εκτιμάται αυτή η συγκεκριμένη, η χρονικά προκαθορισμένη και περιχαρακωμένη άδεια της Βουλής, ποιας Βουλής, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ουσιαστικά, των 156 βουλευτών της κυβερνώσας,
0: ναι,
4: παράταξης,
0: ναι,
4: η οποία δυστυχώς έχει καταστρατηγήσει, και λυπάμαι που το λέω για τη χώρα μου, θεμελιώδεις ατομικές ελευθερίες και διατάξεις του συντάγματος, χορήγησε συγκεκριμένη άδεια. Οπότε μόλις πήγε ο κύριος Νικολάου να εξηγήσει στον ανακριτή τι υπογραφές πέσανε το 19 για την παράταση της 7-17 σύμβασης.
0: Πότε έγινε αυτό που πήγε στον ανακριτή να εξηγήσει?
4: Την προηγούμενη Δευτέρα.
0: Α, τώρα,
4: 8
0: τόσο,
4: Ιουνίου.
0: Τόσο πρόσφατα, μάλιστα.
4: 8 Ιουνίου, ώρα 9.30 το πρωί.
0: Μάλιστα.
4: 8 Ιουνίου 2026, ώρα 9.30 το πρωί.
0: Ναι.
4: Και την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας, φυσικά, ως όφιλο, ο κύριος Νικολάου, χτες, ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, την εγχείρησε διημών στο δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση των τεμπών στη Λάρισα. Συνέδεσε δηλαδή,
0: ναι,
4: τρόπον τεινά τη γνώση του κυρίου ανακριτή με την γνώση του δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση των τεμπών, ώστε να κατανοήσει και ο ένας και ο άλλος λειτουργός, το δικαστήριο στη Λάρισα και ο κύριος Αρεοπαγίτης ανακριτής, τι ακριβώς αποδίδει ο κύριος Νικολάου στον κύριο Καραμαλή, δηλώνοντας την υποστήριξη της κατηγορίας για παράβαση καθήκοντος εναντίον του. Όταν πήγε να αναφερθεί λοιπόν στο 19 και το 20, ο κύριος ανακριτής και ευλόγος του είπε ότι εμείς δεν εξετάζουμε το διάστημα αυτό, διότι δεν έχει χορηγήσει η Βουλή την άδεια να εξεταστεί το διάστημα αυτό. Οπότε οτιδήποτε έχει να εισφέρει...
0: Αυτό είναι συγκλονιστικό τώρα που λέτε. Ναι, ναι, που αποκαλύψατε.
4: Βεβαίως και είναι.
0: Βεβαίως.
4: Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και είναι. Ναι. Και δεν υπάρχει δυστυχώς, γιατί ξέρετε, ο Υπουργός Υποδομών, αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, κυρίως Κυρανάκης, κάποιοι λένε προήχθη, κάποιοι άλλοι λένε υποβιβάστηκε. Εγώ θα πω ότι ορίστηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
4: Με θερμινευόμενον, θα το έλεγα, ως γραμματέας προπαγάνδας.
0: Βέβαια. Μα το είπε και μόνος του την πρώτη μέρα. Ο ίδιος ο κύριος.
4: Επομένως,
0: Κυρανάκης.
4: Βιώνουμε ναι. δυστυχώς μια περίοδο
0: ναι.
4: κατά την οποία φυσικά δεν καθιστά απέλπιδα οποιαδήποτε προσπάθεια των ελευθέρων σκεπτόμενων πολιτών να αρθρώνουν ελεύθερο λόγο. Όμως βιώνουμε μια περίοδο όπου οι θεσμικές λειτουργίες του κράτους καθιστούν δυσχερή την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, διότι όπως είπε και πρωτοκλασσά το υπουργικό στέλεχος της κυβέρνησης, αυτή είναι η πλειοψηφία και έτσι αποφασίζει. Αν λοιπόν αυτή είναι η πλειοψηφία και έτσι αποφασίζει, θα λάβει ηχηρή απάντηση κατά τα επόμενα βήματα της ζώσας δικαιοσύνης, προς την οποία επανειλημμένως και κατά τρόπον απολύτως συστημικών, γιατί δεν μου αρέσουν οι ακτιβιστικές διατυπώσεις. Εγώ θεωρώ ότι η δικαιοσύνη είναι ζώσα και λειτουργεί. Όταν θα έρθουν τα βήματα της δικαιοσύνης, τότε θα δει κανείς πως καταχράτηκα.
0: Σας χάνουμε, κύριε Σοφέ, είστε στον δρόμο. Ναι. Έπεσε η σύνδεση με τον κύριο Σοφό. Είναι καθοδόν και από τη Λάρισα για Αθήνα. Μας έδωσε όμως ο κύριος Σοφός την είδηση, έτσι. Είναι συγκλονιστική, θα την έλεγα εγώ, και αποκαλυπτική για τα προσκόμματα που έβαλε η Βουλή σε ό,τι αφορά τον εντολέα του, που είναι από ό,τι φαίνεται από όλες τις πολλά τα δεδομένα το εξυλαστήριο θύμα και τιμωρήθηκε. Είναι κατηγορούμενος με επιλογή Κυρανάκη και κυβέρνησης.

0: Πούμε Μουντιάλ αύριο, Μιχάλη.
1: Ναι, καλό θα ήταν.
0: Δώστε το τίτλο.
1: Ναι, είναι γιατί είναι μια πτυχή. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι εκπομπές αερίου που προκαλεί το Μουντιάλ της Αμερικής είναι όσο των 4 τελευταίων διοργανώσεων μαζί.
0: Μάλιστα. Θα τα πούμε αύριο.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 3.
2: '91 και 4.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059.

0: jealousy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea.
1: Πόσο κάνει.gov.gr. Είναι, λέει, η νέα εφαρμογή στο app, το νέο app που θα το δούμε

στα κομπιούτερ, στα τηλέφωνα μας λέει και παντού. Το παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός και θα επιτρέπει σε όλους να βλέπουμε και να συγκρίνουμε τιμές από διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Και κάπως έτσι θα αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι λέει η συνέχεια του e-καταναλωτής.gr. Προφανώς αυτό έφταιγε, ότι δεν είχαμε ακριβή εικόνα των τιμών. Είπε λοιπόν εκεί στην παρουσίαση, είπαν οι υπεύθυνοι ότι θα υπάρχουν 10.000 προϊόντα και θα μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τις τιμές σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να βλέπει και την εξέλιξη της τιμής σε κάποιο προϊόν και με βάση όλα αυτά λοιπόν να επιλέγει. Θυμάμαι παλαιότερα, όταν ήταν για πρώτη φορά, πάνε χρόνια βέβαια, όταν είχαμε πρόβλημα με τις τιμές της βενζίνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει να βλέπουμε σε ποιο βενζινάδικο έχει την πιο φτηνή τιμή και να πηγαίνουμε εκεί. Μέχρι να κάνουμε τη βόλτα και να δούμε σε ποιο βενζινάδικο είναι η πιο χαμηλή τιμή, είχαμε κάψει περισσότερη βενζίνη από όσοι τα γλιτώναμε. Και ήταν και κανένα δύο μάγκες, είχαν βγάλει, ας πούμε, μια χαμηλή τιμή, ξέρω εγώ, στο Μαραθώνα, και έτρεχαν κάποιοι να βάλουν βενζίνη. Είπε λοιπόν ακόμη σήμερα ο Πρωθυπουργός, αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δύσκολα ανεκτές, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορούν να γίνουν. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις, με πραγματικές λύσεις και όχι με εύκολα λόγια και με ακουστολόγητες υποσχέσεις. Συγχωρήστε μου το κόπιασμα, αλλά μου φαίνεται ότι μετά από 7 χρόνια θα κερδίσει τη μάχη της ακρίβειας ο Πρωθυπουργός. Τώρα έχουν βρει το άλλο. Λέει ότι ανέβηκαν οι τιμές λόγω του πολέμου στο Ιράν. Τώρα όμως τελείωσε ο πόλεμος στο Ιράν. Ας ελπίσουμε δηλαδή, γιατί ακόμη οι υπογραφές νομίζω την Παρασκευή είναι να πέσουν. Αλλά έχει αρχίσει και αποκλιμακώνεται τουλάχιστον η τιμή του πετρελαίου. Άρα είναι, λένε, θέμα χρόνου να μεταφερθεί και αυτή η μείωση και στα προϊόντα, στην κατανάλωση. Εμένα μου θυμίζει κάτι σαν την καλύβα του Χότζα. Ανεβάσαμε τις τιμές λόγω της κρίσης, που ήταν ήδη ψηλές και πριν την κρίση, οπότε τώρα θα τις κατεβάσουμε στο υψηλό επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση του πολέμου και θα είμαστε και ευχαριστημένοι. Τώρα αυτό βέβαια με το ότι θα έχουμε τις τιμές των προϊόντων για να συγκρίνουμε, πολύ μου αρέσει. Μπαίνεις για παράδειγμα και βλέπεις, το κάνουμε και είμαι σίγουρος όλοι οι καταναλωτές και από μόνοι μας. Μπαίνεις λοιπόν και βλέπεις το Βασιλόπουλο της, που είναι κοντά στη γειτονιά σου, καμιά 500 μέτρα, έχει μια προσφορά στην φέτα. Συνήθως την έχει ο Βασιλόπουλος. Τρέχεις λοιπόν, παίρνεις τη φέτα εκεί με 10 ευρώ, όταν στα άλλα την έχει 12 με 14. Μετά ξέρεις ότι στο Σκλαβενίτη, που είναι 500 μέτρα πιο κάτω, έχει προσφορές, ας πούμε, στα αλλαντικά. Εκεί συνήθως έχει τέτοιες προσφορές. Ειδικά αυτές οι καλές, αυτά τα καλά αλλαντικά που έχουν 18 με 20 ευρώ, ο Σκλαβενίτης πολλές φορές τα έχει προσφορά στα 12 με 14. Κάνεις άλλο 500 μέτρα για να πάρεις από εκεί. Πιο κάτω υπάρχει και ένα άλλο σούπερ μάρκετ, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του. Είχα δει ότι έχει καλές τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας. Βέβαια είναι Πολωνίας, δεν το έχω δοκιμάσει, δεν το συνιστώ. Όχι, δεν ξέρω κιόλας βέβαια, μην τους κατηγορήσω τους ανθρώπους, αλλά εκεί όντως είναι 14 με 15 ευρώ, όταν στα άλλα έχει 18 με 20. Κάνεις άλλο ένα χιλιόμετρο. Στο τέλος, μέχρι να γεμίσεις το καλάθι, έχεις περπατήσει, έχεις τρέξει 6, 7, 8 χιλιόμετρα. Εντάξει, έχεις κάνει και γυμναστική. Γιατί αν νομίζει ο Πρωθυπουργός ότι ξαφνικά ένα σούπερ μάρκετ θα κατεβάσει όλες τις τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό, μάλλον πλανάτε πλάνη. Καρτέλ λέγεται, κύριε Πρωθυπουργέ, και έχει πετύχει τους στόχους εδώ και χρόνια, παρά τις προσπάθειες που λέτε ότι κάνετε για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια. Αυτό που σίγουρα δεν κάνει, ή μάλλον αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός, είναι πάλι να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το σύμπτωμα που είναι η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές. Το να αλλάξει μια οικονομική πολιτική έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις αιτίες αυτού του προβλήματος, αυτό δεν σκοπεύει να το κάνει.
θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, εάν η συμφωνία κυρίων που προσπαθεί να κάνει ο κύριος Θεοδωρικάκος με 5-6 κυρίους που κατά καιρούς τους έχουν κατηγορήσει ότι κάνουν καρτέλ αποδώσει, συγκυριακό θα είναι. Εκλογές, βλέπετε, έρχονται μπροστά. Ό,τι θέλουν το έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι εδώ και χρόνια, γιατί να μην κάνουν και αυτοί ένα δώρο στην κυβέρνηση. Τώρα τα είπε αυτά ο Πρωθυπουργός, δίνει τη μάχη της ακρίβειας και της καθημερινότητας, λέει. Τι προσπαθεί ο Πρωθυπουργός να ανακόψει την φθορά, την υποχώρηση που έχει στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία και που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στο κόστος ζωής και στην ακρίβεια. Και παράλληλα επιτίθεται και στον Τσάμπα 1 και Τσάμπα 2, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με όποια σειρά θέλετε, έτσι τους είπε χθες ο Πρωθυπουργός, και προέβλεψε ότι θα συναγωνίζονται σε αδικαιολόγητες παροχές. Ξέρετε, απλό είναι το θέμα. Οι δικές του παροχές έχει δώσει ήδη 800 εκατομμύρια. Έχει προϋπολογίσει άλλο ένα δις για την ΔΕΘ και μάλιστα τα σχετικά φιλοκυβερνητικά ρεπορτάζ λένε ότι ψάχνει και άλλα λεφτά, το ένα δις να γίνει δύο δις. Άρα οι δικές του παροχές είναι ρεαλιστικές, ορθολογικές, συνάδουν με την σταθερότητα και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας και βρει σε τέτοιες λέξεις. Οι υποσχέσεις των άλλων όμως, ό,τι και να λένε, είναι τσάμπα, έρχονται από λεφτόδεντρα, είναι ακοστολόγητες και ακόμα περισσότερο θέλετε να μας χρεοκοπήσετε ξανά, να μην έχουμε χαρτί υγείας που έλεγε η Σοφία η Βούλτεψη παλιά κτλ. Τώρα βέβαια του απάντησε αμέσως ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι... μάλλον εδώ πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι αυτή η αναφορά του Πρωθυπουργού έγινε με αφορμή την υπόσχεση του Νίκου Ανδρουλάκη καταρχήν ότι οι μετακινήσεις θα είναι δωρεάν για τους νέους κάτω των 24 ετών που έχει κόστος 35 εκατομμύρια. Αυτό το υποσχέθηκε καταρχήν ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μια μέρα μετά βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε ρελάνς. Είπε όχι μόνο μέχρι 24 ετών να είναι δωρεάν οι μετακινήσεις, να είναι για όλους δωρεάν οι μετακινήσεις, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και το κόστος θα είναι 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινώντας από εκεί λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους κατηγόρησε για τσάμπα 1 και τσάμπα 2. Και το απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και σωστά νομίζω ότι. Τα 35 εκατομμύρια που είναι το κόστος της δωρεάν μετακίνησης στα μαζικά μέσα μεταφοράς για τους νέους κάτω των 24 ετών δεν είναι τίποτα σε σχέση με το 1 δισεκατομμύριο πρόστιμο του ΕΠΚΕΠΕ. Δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που τα πληρώνουμε 5 και 6 φορές περισσότερο, δηλαδή 300.000 ευρώ το καθένα, όταν θα μπορούσαμε να πληρώνουμε 50 ή 60.000. Αυτά, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Λεφτά υπάρχουν, για παράδειγμα, για να κάνουμε αυξήσεις στους Μητροπολίτες μας. Λεφτά υπάρχουν για τα Golden Boys. Λεφτά υπάρχουν για τις διάφορες απευθείας αναθέσεις που πολλές φορές δεν προχωρούν όπως πρέπει και πληρώνουμε τα πρόστιμα όπως κάτω στον ΒΟΑΚ. Άλλα λεφτά δεν υπάρχουν για δωρεάν μετακινήσεις νέων μέχρι 24 ετών.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος, ο Χρήστος Ξανθάκης. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι γίνεται.
0: Από καλά και πάνω. Από καλά και πάνω λέμε εμείς.
1: Ωραία, φίλε, εσύ και ο Κυρανάκης, μπράβο.
0: Τώρα αυτό το πες για καλό. Χρήστο μου, δεν είπα που εργάζεσαι, γιατί είδα μια ανάρτησή σου ότι κάνεις τα χαρτιά σου.
1: Ναι, εντάξει, ήμουνα μέχρι τώρα στο New Post.
0: Στο New Post, ναι, εντάξει.
1: Τελειώνουμε τώρα με την υποβάρτα χαρτιά της συντάξεως και αν με θέλει κανένας από Σεπτέμβριο και μετά, μέχρι το Σεπτέμβριο, μην τον είδατε τον Παναή, θα ξαναδουλέψω. Αν δεν με θέλει, δεν θα ξαναδουλέψω.
0: Συγγνώμη, αλλά από το Λύκειο άρχισες και δούλευες εσύ και βγαίνεις τόσο γρήγορα στη σύνταξη.
1: Έχω ανήλικο γατί.
0: Μάλιστα. Πάντως φαντάζομαι ότι τα έχεις συμπληρώσει τα χρόνια.
1: Έχω συμπληρώσει.
0: Και θα έλεγα ότι είσαι από τους μην πω προνομιούχους, γιατί για μας που έχουμε 10 χρόνια ακόμη μπροστά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά που παίρνεις σύνταξη και φαντάζομαι και κάποια καλή σύνταξη σχετικά.
1: Καλή με βάση τα δεδομένα, ας πούμε, των αγροτικών συντάξεων ή των ελευθέρων επαγγελματιών, ναι, είναι καλή σύνταξη. Με βάση τις συντάξεις που παίρνανε οι δημοσιογράφοι πριν από 10 χρόνια, είναι για πέταμα. Αλλά όπως διαβάζω σήμερα σε ένα μήνυμα που μου ήρθε, ο Γιώργος Κατρούγκαλος έστειλε πόσταρε το εξής: το μέλλον του ΟΗΕ και της παγκόσμιας διακυβέρνησης με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας. Μία συζήτηση στο YouTube με δύο από τους σημαντικότερους συγγραφείς του είδους, Kim Stanley Robinson, Cory Doctorow, Παρασκευή 19 έκτου. Ορίστε. Αυτά είναι τα προβλήματα, αγορίνα μου. Το μέλλον του ΟΗΕ και της παγκόσμιας διακυβέρνησης με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας. Με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας είδε κάποια στιγμή και τις συντάξεις, βέβαια, ο συγκεκριμένος. Αλλά τι να πω εγώ τώρα.
0: Και τις εξαφάνισε.
1: Ας μην το προσωποποιούμε, που λέτε και εσείς οι αριστεροί. Ας μην το προσωποποιούμε.
0: Και τις εξαφάνισε τις συντάξεις, έτσι.
1: Δεν ήταν personal και είχε ξεκινήσει.
0: Έτσι όπως το διάβασα, αυτό με,
1: πολύ νωρίτερα.
0: Αυτό με τη ματιά της επιστημονικής φαντασίας, ναι. Είσαι σίγουρος ότι δεν είναι τρόλ?
1: Όχι ρε, είναι κανονικό στο Viber. Είναι. Κανονικό είναι στο Viber. Είναι κανονική αποστολή στο Viber που σου έρχονται. Δεν ξέρω αν έχεις Viber, WhatsApp και τα δύο. Εκεί σου έρχονται. Όσο για τις συντάξεις, εντάξει, εννοείται ότι οι Σαμαροβενιζέλικες κόψανε.
0: Μια στιγμή να πω κάτι για να μην σε αδικήσω. Εννοούσα ότι οι συνάδελφοι που βγαίνετε τώρα στη σύνταξη, ακόμη υπάρχει σύνταξη. Για εμάς που θα βγούμε σε 10 χρόνια δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει. Αυτό εννοούσα. Παρότι προσωπικά έχω 30 χρόνια και μάλιστα διπλά. Έχω δύο μισθολόγια σε σταθερή βάση και πάλι ήδη είναι πολύ κομμένες και δεν ξέρω αν θα πάρουμε. Αυτή την έννοια το είπα.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Αλλά σίγουρα μας έχουν κόψει και εμάς πάρα πολύ και συναδέλφους οι οποίοι δούλευαν κανονικά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν
1: είναι
0: κάτι άλλο.
1: Κοίταξε να δεις, θα πω το εξής. Πρώτον, για να μην αδικούμε τον Κατρούγκαλο, τον Γιώργο, εντάξει, του κάνουμε πλάκα γιατί υποτίθεται ότι με ένα νόμο
0: και ένα άρθρο.
1: Σταματούσαν τα μνημόνια και ένα άρθρο, τέλος τα μνημόνια κλπ. Αλλά οι συντάξεις με Κατρούγκαλο, τέλος πάντων, πάλι να μην το προσωποποιούμε, ας πούμε με ΣΥΡΙΖΑ, κοπήκανε μια-δυο φορές, ενώ προηγουμένως επί Σαμαροβενιζέλων είχαν κοπεί 535.000 φορές.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το οποίο να γυρίσουμε στα πολιτικά, είναι το εξής.
0: Έχει σημασία αυτό που λες, γιατί τι είναι να ξεχνιέται ότι οι βασικές περικοπές της συντάξης έγιναν όντως στην πρώτη κυβέρνηση, Σαμαρά Βενιζέλου κυρίως και λιγότερο στον Κατρούγκαλο. Και επίσης ξεχνάμε, Χριστό, πάμε στο πολιτικό, ότι η χώρα και με τον Σαμαρά Βενιζέλου και μετά με τον Τζίτσιπρα ήταν σε μνημόνιο. Οι αποφάσεις αυτές που έπαιρναν αυτές οι κυβερνήσεις δεν ήταν και δικές τους εντελώς, έτσι.
1: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Αυτή είναι η ιστορία, την ξέρουμε όλοι και όποιος κάνει ότι δεν την ξέρει, καλά τώρα παραμύθια. Θέλω να πω όμως το εξής. Επειδή μπορεί να μου χάρισε η μαμά ωραίες μαγουλίτρες και να φέρνουμε μικρότερους, εγώ την έζησα τη δεκαετία του 70, την βαθιά επαρχία των Τρικάλων και πρέπει να πω ότι επιστρέφουμε στη δεκαετία του 70 και ότι η δεκαετία του 70 δεν ήταν ωραία. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 70, τα οποία τα βλέπουμε και τώρα. Στα Τρίκαλα, για παράδειγμα, υπήρχε ένα δημόσιο νοσοκομείο, 6 ιδιωτικές κλινικές, ωραίο.
0: Ναι.
1: Και στο δημόσιο νοσοκομείο σταυροκοπιόταν ο κόσμος να μην μπει, διότι 5 στους 10, 6 στους 10, 7 στους 10 που μπαίνανε μέσα βγαίνανε τα πόδια μπροστά. Η κατάσταση είναι τραγική. Μετά, όταν ήρθαν οι συγχωρεμένοι, ο γεννηματάς και ο Αυγερινός και φτιάξανε το ΕΣΥ και κάποιοι άλλοι υπουργοί μετά που προσθέσανε πράγματα και κάνανε τη δουλειά τους πάρα πολύ σωστά. Αναφέρω τον Αλέκο, τον Παπαδόπουλο, τον Ξανθό και τον Πολάκη, πέρα από πολιτικές προτιμήσεις. Το νοσοκομείο των Τρικάλων δουλεύει μια χαρά και σε πολλά πράγματα είναι πρότυπο. Ένα λοιπόν αυτό. Δεύτερον, υπήρχε μια αστυνομοκρατία στη δεκαετία του 70 που τώρα λένε αχ, να είχαμε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία. Ναι, μισό λεπτό. Τότε λοιπόν είχε ένα αστυνομικό σε κάθε γωνία και σε παρακάθε γωνία είχε και ένα χαφιέ. Μόνο που είχαν απόλυτη εξουσία επάνω σου και στραβά να τους κοίταγες, έτρωγες από ξύλο μέχρι μπουζού κατευθείαν. Αν το θέλετε αυτό.
0: Το πιο σύνηθες ήταν ότι πήγαινε στο τμήμα για εξακρίβωση.
1: Αυτά ήταν δεκαετία του 80, αγόρινα μου, που είχε πολιτισμό, έχει Πασόκ. Δεκαετία του 70. Πρώτα έτρωγε στο Φαπίδι και μετά ήταν η εξακρίβωση.
0: Αλλά
1: και δεν υπήρχε περίπτωση και διαμαρτυρηθεί κιόλα.
0: Ναι, ήταν το αστείο. Του δείχνει ταυτότητα, αν είχε δηλαδή τέλο πάντων, αν δεν ήσουν ανήλικο. Και σου έλεγε, όχι, δεν είναι αρκεί αυτό. Πάμε και στο τμήμα. Δια τα περαιτέρω.
1: Έλα μια βολτούλα. Ναι. Το τρίτο, το οποίο το βλέπουμε και τώρα σιγά σιγά, ήταν ότι στη δεκαετία του 70 υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα με τα τρόφιμα. Τότε ήταν μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη η νοθεία σε όλα τα επίπεδα. Υπενθυμίζω ότι μία από τις βασικές αφορμές όχι αιτίες, που η Χούντα κατακριμινίστηκε ήταν τα σάπια κρέατα του Μπαλόπουλου από Αργεντινή. Και τότε καταργήθηκε και ο γύρος από κοιμά που υπήρχε στην Ελλάδα και έγινε ο γύρος με τις φλίδες, αυτές που ξέρουμε τώρα. Και είχε μόνο στην Τουρκία. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να ξαναβάζουν κάποια μαγαζιά πολύ γκουρμέ στο ρεπερτόριό τους. Μέχρι τότε υπήρχε, μετά καταργήθηκε εντελώς, τελείωσε δηλαδή σε ένα στυλ, αφού δεν μπορώ να τον ελέγξω, πάει στο διάολο. Και το τέταρτο και τελευταίο. Εμείς μέναμε στα προσφυγικά των Τρικάλων και είχε πάρει η γιαγιά μου προσφυγικό οικόπεδο, χτίστηκε το σπιτάκι, το μάτι, το δωμάτιο. Δίπλα ήταν τα εργατικά. Ξέρεις ποια ήταν η μεγαλύτερη εργατικά κανονικά, έτσι. Mm-hmm. Όχι white collar jobs που λέμε τώρα και σε παρακαλώ, χαμήλω στη μουσική, είναι πολύ δυνατά. Κανονικά εργατικά. Η μεγαλύτερη ανησυχία εκείνου του κόσμου, η οποία είναι και η ανησυχία σχεδόν όλων των εργαζομένων σήμερα, μη σου πω όλων, ήταν ότι δεν θα καταφέραν να βγουν στη σύνταξη.
0: No.
1: Κάτσε ρε εσύ τώρα, δηλαδή στα 65 φαντάζεσαι τον εαυτό σου να βαράει δύο δουλειές.
0: Ξέρεις όταν.
1: Και πρέπει να κάνει και ρεπορτάζ και 30 τηλέφωνα την ημέρα, γιατί τα κάνεις τα 30 τηλέφωνα την ημέρα. Και από τα 30 τα 20 είναι με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
0: Εντάξει, ελπίζω στα 65 να το έχω κατεβάσει λίγο, αλλά προς το παρόν έχω 4. Χρήστο, και όχι γιατί δεν ξέρω τι να κάνω τον ελεύθερο χρόνο μου. Έχω πολλά πράγματα.
1: Γιατί πρέπει να βγει η ζωή.
0: Ναι, εξακολουθώ να έχω δύο παιδιά που φοιτούν.
1: Απέσυσαι τώρα. Πώς θα τα κάνεις αυτά. Οι Ιταλοί, πριν από 20 χρόνια, το διάβαζα, ερχόταν στο γραφείο το Πανοράμα και το Εσπρέσο με απόφαση του Τεγόπουλου και διάφορα ιταλικά περιοδικά, είχε μούρλα με την Ιταλία. Με τα 5 ιταλικά που ήξερα, διάβαζα και όσα δεν ήξερα, έπαιρνε το κουμπάρο με το Βιλιολάνι. Οι Ιταλοί πριν από 20 χρόνια είχαν υπολογίσει ότι το κόστος κάθε παιδιού ήταν 1.000 το μήνα. Τότε οι τιμές της Ιταλίας ήταν μεγαλύτερες, τώρα είναι ίδιες. Δηλαδή, αν έχεις δύο παιδιά σήμερα, είναι 2.000 το μήνα. Δεν είναι 2, είναι 1.500 μέχρι να πιάσουν δουλειά τάχα μου. Πότε βρεις.
0: Εάν σπουδάζει έξω, όχι έξω, συγγνώμη, στην περιφέρεια, είναι 1.000. Ξεκινάς από εκεί με μετρημένες τιμές.
1: Αβασάνιστα και πρέπει να κάνει και κάνα δύο μέρες την εβδομάδα μπάρμαν.
0: Σωστά το λες. Όντως. Ή σεζόν ή κάτι για να συμπληρώνει. Και μάλιστα με τις τελευταίες αυξήσεις έχουν αρχίσει και μαγειρεύουν κιόλας. Μαθαίνουν να μαγειρεύουν τα παιδιά μας. Γιατί με το 1.000 βγαίνουν και δεν βγαίνουν. Αν είσαι τυχερός και το έχει σπίτι σου, γιατί έχω ένα και ένα, εκεί κατεβαίνει στο μισό, γιατί δεν έχει το ενίκιο. Να. Άρα, αν έχει δύο παιδιά σε αυτή την ηλικία, ξεκινά από 1.500.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Το πρόβλημα λοιπόν είναι
0: αν
1: ότι.
0: Αν έχει και ενίκιο, βάζει άλλο 1.000.
1: Καλά, κλάφτα.
0: Και ακόμη δεν έχει αρχίσει να πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο, κοινόχρηστα, δεν έχει ντυθεί, δεν έχει φάει, δεν έχει κάνει τίποτα. Και ξαφνικά μα λένε ότι θα πάει στα 1.500 ο μισθό, λέει, και θα είναι καλά. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή και 3.000 να μπουν μέσα σε ένα σπίτι.
1: Πρώτα απ' όλα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Το 1.500 που σου λέει είναι μεικτό. Άρα πας κατευθείαν στα 1.200. Δεύτερον, είναι μέσος μισθός. Άρα βάζει και τα στελέχη των εταιριών και τους θεούς που παίρνουν 5.000 και 10.000. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι έτσι.
0: Βάζει και τους Μητροπολίτες μέσα, λες.
1: Πρόσχομεν. Ευλόγησα. Ευλόγησα. Θέλω να συνεχίσω με το εξής όμως για τα ένσημα. Οι άνθρωποι λοιπόν τότε που ήταν εργάτες και τότε οι δουλειές κανονικές ήταν εποχιακές, οικοδομή, κανένα δρόμο να στρώσουμε, να ανοίξουμε κανένα χαντάκι. Δεν ήταν αυτό το κάθε μέρα δουλειά. που μάθαμε μετά με το Πασόκ που καλομάθαμε.
0: Κοίταξε, επειδή και εγώ τους... είμαι λίγο παλιός, πρόλαβα την εποχή που δεν είχαν έλθει ακόμη μαζικά οι Αλβανοί και αυτές τις δουλειές τις κάναμε εμείς, συνήθως φοιτητές, μαθητές στις διακοπές κτλ. Και τσοντάραμε κάποιο εισόδημα για να μπορούμε να βγαίνουμε το χειμώνα. Τα περάσαμε αυτά. Αλλά κρατάω αυτό που είπες ότι τώρα πάνε να μας επιστρέψουν σε τέτοιες εποχές.
1: Ακριβώς, στη δεκαετία του 70 δεν βγαίναν τα ένσημα. Έβλεπες οικοδόμους που δουλεύανε μέχρι τα 70 γιατί δεν είχαν ένσημα πάνω σύνταξη. Ο άλλος κακομοίρης τώρα που έπεσε από τη Σκαλοσιά 70 χρονών ήταν συνταξιούχος. Εσύ τι λες, έβγαινε?
0: Είμαι σίγουρος ότι δεν έβγαινε, αλλιώς δεν θα το έκανε. Γιατί εντάξει, σε εμάς τους δημοσιογράφους είπες και εσύ ότι θα βγει στη σύνταξη, μπορεί να βρει και κάποια άλλη δουλειά. Δεν σταματάμε. Δημοσιογράφοι, νομικοί, πολιτικοί, δικαστές κτλ. Όλοι κάτι κάνουν. Αλλά ας πάμε όμως και στο βαρύ βιοπορισμό.
1: Θα σου πω ένα τελευταίο. Μπράβο. Μίλαγα με μία μακηγιές τώρα τις προάλλες, 40 χρονών. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα, σου λέει άλλος μακηγιές, αλλά μωρέ, είναι όρθια. Ναι. Είναι όρθια. Και όρθια σημαίνει μεγάλη ταλαιπωρία. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Περίπου 40 χρονών, της λέω: πόσα χρόνια δουλεύεις? Μου λέει 16-17. Μπράβο, λες, μαζέψει ένσημα. Όχι, μου λέει ότι 10 χρόνια. Λέω: γιατί μου λέει τα μισά, με δηλώνανε part-time. Άμα ήθελα.
0: Ναι. Και τι να έλεγες δηλαδή. Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι.
1: Αυτή η γυναίκα που είναι στον τομέα της ομορφιάς, που είναι τόσο αδυσόπιτος, στα 60 φεύγα της, θα είναι όρθια και θα στέκεται να βάφει. Τέτοια. Πώς θα πάρει σύνταξη?
0: Χρήστο, να σου ζητήσω και ένα πολιτικό σχόλιο.
1: Πώς ό,τι θες.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Πολιτικά ήταν και όλα αυτά.
0: Ναι, τα οποία συζητούσαμε είναι τα πιο σοβαρά πολιτικά. Και το πιστεύω γιατί αφορούν τον κόσμο και σε αυτά κυρίως δεν έχουν απαντήσεις ούτε η κυβέρνηση και λιγότερο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά πώς βλέπεις το πολιτικό σκηνικό? Η κυβέρνηση είναι σε κάποιο σημείο, έρχεται ο Τσίπρας, ανταγωνίζεται με τον Ανδρουλάκη. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι ανταγωνισμός Τσίπρα με Ανδρουλάκη δεν υπάρχει. Έχει λήξει αυτό.
0: Το έχει κερδίσει, εννοείς, ο Τσίπρας?
1: Το έχει κερδίσει και το έχει κερδίσει και συνεχίζει σε μια σχετικό σοφή γραμμή. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα που κάποτε έβηχε ο Τσίπρας στην Κουμουνδούρο και σε 3 λεπτά το είχαν μάθει όλα τα κομματικά επιτελεία και η μισή Αθήνα. Δηλαδή τώρα τουλάχιστον υπάρχουν στεγανά. Αυτό δεν είναι καλό μόνο για τον Τσίπρα, είναι για κάθε κόμμα. Δεν μπορεί, ρε παιδάκι μου, να κυκλοφορούν όλα όσα λέγονται μέσα στους τοίχους της Κουμουνδούρου ή των εκάστοτε κομματικών γραφείων να τα μαθαίνουν οι πάντες σε δευτερόλεπτα. Αυτό απαγορεύεται. Δεύτερον, έχει συνεργάτες και ανθρώπους που βγαίνουν προς τον τύπο οι οποίοι είναι σχετικώς άφθαρτοι ή εντελώς άφθαρτοι. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να τους ξεφεύγουν χαζομάρες, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να τους ξεφεύγουν μπουρδίτσες, αλλά δεν είναι αυτό το τρελάδικο. Που έβγαινε, ο ένας υπουργός έβγαινε και έλεγε ζήτω σοσιαλδημοκρατία και ο άλλος ήταν ζήτω ένοπλος αγώνας. Φαίνεται σαν να υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Θα μου πεις, είναι σοσιαλδημοκρατία, δεν είναι αριστερά. Σήμερα στην Ευρώπη η σοσιαλδημοκρατία είναι μουλού. Συγγνώμη. Έτσι όπως έχει στρίψει δεξιά η Ευρωπαϊκή Ήπειρος. Έχει λοιπόν κάνει αυτό το ξεκίνημα και επιπλέον υπάρχει και προσωπική αποδοχή. Βλέπαμε τόσα 2 χρόνια 3 συμμετρήσεις, 12, 13, 15, 18 έφτασε και 20 το Πασόκ, τα μισά Ανδρουλάκης στη δημοφιλία. Αυτό, ρε παιδιά, εμείς το επισημαίναμε και μας λέγανε δεν τα μετράνε, είναι προσωπικά, δεν τον γουστάρουν σαν άνθρωπο. Οκ. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν φαίνεται και τώρα αυτό το πράγμα?
0: Φαίνεται.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο Χρήστος Ξανθάκης και εσύ.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη. Εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, εδώ και στην κόκκινη γραμμή, στο μικρόφωνο του Σπύρου Κουτζάνης. Λέει η κυρία Ελένη, 1.000 ευρώ, λίγα λέτε, τόσα έστελνα στην κόρη μου στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Τόσα στέλνω και εγώ κάθε μήνα στο γιο μου στα Χανιά, κυρία Ελένη. Καλησπέρα αγαπητοί κύριοι, επειδή είμαι συνταξιούχος από το 2007, μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας σε ιδιωτική τράπεζα, σας πληροφορώ ότι η σφαγή έγινε το 2012. Επί ΣΥΡΙΖΑ κόπηκε μέρος των επικουρικών. Ναι, ο ακροατής μας. Και ο Βαγγέλης λέει ότι καλό μεσημέρι Σπύρο, γιατί δεν δίνει μπόνους αεροπορικά εισιτήρια ο Μητσοτάκης να πηγαίνουμε να ψωνίσουμε στην Ευρώπη και να γυρίζουμε. Εντάξει, θα κερδίσουμε την βόλτα. Πάντως νομίζω ότι έχουν κάποιους περιορισμούς εκεί στη Βόρειο Ελλάδα για να μην πάει να ψωνίζει ο κόσμος στη Βουλγαρία, που είναι σίγουρα πιο φθηνά. Συντάξεων ο λόγος, μας λέει ο κύριος Διονύσης, αυτοαπασχολούμενος μαχόμενος δικηγόρος, 40 χρόνια και μία ημέρα. Σύνταξη από Ιούλιο 2025, 1053 ευρώ. Αυξήθηκε από το Μάρτιο σε 1080 ευρώ. Από Ιούνιο βγήκε και η επικουρική 128 ευρώ, αλλά μειώθηκε η σύνταξη 20 ευρώ, δηλαδή 1060 ευρώ σύνολο, 1060 ευρώ, σύνολο 1188 ευρώ. Καλοφάγωτα. Τώρα στα 68 μου αρχίζω κλειδά τη ζωή. Τι να σας πω, κύριε Διονύση, τι θα τα κάνετε τόσα λεφτά.

0: Καλημέρα κύριε Χαραλάμπη. Καλό μεσημέρι, συγγνώμη μάλλον. Λοιπόν, και στο στούντιο έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Πάνο Ρίγα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ρίγα, είσαστε ακόμη έτσι στην Κεντρική Επιτροπή?
1: Γιατί, κύριε Κουτζάνη?
0: Γιατί κάποιοι άλλοι έχουν αρχίσει ή έχουν αποχωρήσει ή ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους.
1: Κύριε Κουτζάνη, σας το είπα και νωρίτερα, να το πω πάλι μια φορά ακόμα.
0: Γι' αυτό το είπα. Μην τα κρατάμε εμείς στους διαδρόμους. Ας το λέμε.
1: Είμαι από αυτούς οι οποίοι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι από τα όχι μόνο ιδρυτικά μέλη που έχουν και την υπογραφή ίδρυσης του συνασπισμού. Άρα λοιπόν, καταρχήν, δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Κοιτάξτε, ξέρετε, όλες αυτές οι εύκολες αναλύσεις και οι φράσεις θα έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικές όταν είναι και από πολιτικά πρόσωπα ή κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται και με την ιστορία. Για να κλείσει ένα κόμμα τον ιστορικό του κύκλο, θα πρέπει να μην έχει να προσφέρει κάτι στην ελληνική κοινωνία ως με το πολιτικό του πρόγραμμα και τις πολιτικές του προτάσεις.
0: Πάντως αυτό για τον ιστορικό του κύκλο το ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Αυτό λέω για όλους όσους το λένε. Δεν ξέρω,
0: και το επανέλαβε, θα σας πω και για τον Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτή την εκπομπή που ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας.
1: Λοιπόν, άρα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί σε αυτό που λένε. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ούτε οι πολιτικές του προτάσεις και η μάχη η οποία δίνεται και στη Βουλή σήμερα από όλα τα κοινοβουλευτικά μέλη και στελέχη είναι η πιο σκληρή αντιπολίτευση. Τώρα, το αν αυτό δεν μεταφράζεται ως εικόνα προς τα έξω, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν όλη την προηγούμενη περίοδο και είναι προφανές με δικές μας ευθύνες αυτό. Άρα νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αριστερά, η ανανοητική, η ριζοσπαστική, η αριστερά της διακυβέρνησης έχει και παρελθόν, έχει και μέλλον. Το λέω αυτό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία επιλογή. Είναι σεβαστή, δεν θα μπω. Σεβαστή με την έννοια, άσχετα αν θα διαφωνήσω απολύτως με την επιλογή η οποία έγινε. Αλλά είναι σεβαστή. Το ερώτημα είναι τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και με
0: θα μου επιτρέψετε εδώ μια παρέμβαση, γιατί το είχα συζητήσει και με άλλον σύντροφό σας, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που ανέλαβε και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος από χθες. Πήρατε μια απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά το τελικό ερώτημα παραμένει. Θα κατέβετε στις εκλογές ή δεν θα κατέβετε?
1: Θα σας απαντήσω. Όταν λοιπόν σήμερα υπάρχει από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας μια κατάρρευση σε όλες τις πολιτικές επιλογές, τα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή θα έλεγα πλήξει και πλήττουν την ελληνική οικονομία, γιατί τα κόκκινα δάνεια, να σας θυμίσω ότι μέσω του Ηρακλή, του σχεδίου Ηρακλή, είναι με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και είναι περίπου 103 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τα πανωτόκια. Και τα πήραν αυτά τα δάνεια το 2020, τα funds, μάλιστα σύνολο 36 δις με μόλις 1,5 δις. Και εδώ έχουμε πόσες χιλιάδες κατοικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν προστατεύονται, είναι και πρώτες κατοικίες. Με αυτή λοιπόν όλη την εικόνα και το ότι δεν μπορεί να βγάλει το μήνα ο εργαζόμενος, και επειδή έχω εικόνα γι' αυτό και πολύ καλή, γιατί μέσα από το χώρο της εργασίας ήμουν πάντα, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τώρα ερχόμαστε στο ερώτημά σας και που αφορά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, είναι μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ λέω καταρχήν τη σέβομαι, δεν την στήριξα. Έχω όλο το δικαίωμα όμως και με βάση το καταστατικό, τα λέω αυτά για να είμαστε συνεννοημένοι με όλους. Και με βάση το καταστατικό, να λέω ότι είναι μια απόφαση, αλλά έχω και τη διαφορετική οπτική και ειδικά όσο με αφορά. Σε όλη την ιστορική περίοδο του συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ ήμουν από αυτούς που δεν έβγαινα με διαφωνία προς τα έξω, σεβόμουν την όποια πλειοψηφία, αλλά δεν είναι κρίσιμα τα πράγματα, είναι ιστορικές στιγμές για την ιστορική ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γι' αυτό ανέφερα και την άλλη άποψη, τον κύριο Ξανθόπουλο, ναι, ο οποίος όταν ήταν και αυτός εδώ.
1: Ωραία.
0: Και
1: άρα,
0: είπε,
1: λοιπόν,
0: ότι, εκείνος είπε ότι εγώ στήριξα αυτή την απόφαση, ωστόσο στο ερώτημα που του έκανα ξεκαθαρίστηκε, ναι, με την απόφαση που στηρίξατε, λοιπόν, τι θα γίνει στις εκλογές. Απάντησε ότι όχι.
1: Απαντάω,
0: ότι
1: λοιπόν,
0: αυτό το ερώτημα είχε μείνει ανοιχτό.
1: Απαντάω λοιπόν ότι αυτή η εικόνα, η οποία είναι μια εικόνα η οποία δεν μας τιμά ως απόφαση. Δηλαδή, λέει ότι η απόφαση αυτή ότι θα στηρίξουμε την προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα. Μάλιστα. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να υπάρχει ένα ανανοητικό ψηφοδέλτιο. Το ερώτημα που μπαίνει είναι αυτή τη στιγμή, όταν έχει κάνει μια επιλογή, ξαναλέω, ο Αλέξης Τσίπρας, και εξηγεί και λέει ότι δεν θέλω συνεργασίες με κόμματα. Άρα, μπαίνει, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα απαντήσει κάποιος? Θα απαντήσει η ηγεσία του κόμματος που, ή η πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής που πήρε από την απόφαση, τι θα κάνει το κόμμα? Δεύτερον, είναι καινοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου και είμαι από τους πιο παλιούς, από το 1984, τουλάχιστον μετά τη διεκτορία που παρακολουθώ, αλλά και πριν, ένα κόμμα να εχωρεί την στήριξή του σε ένα άλλο κόμμα που θα σας έλεγα δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Επίσης, το καταστατικό του κόμματος λέει ότι στηρίζουμε, ενισχύουμε την προσπάθεια ενός κόμματος, την προγραμματική του αυτοτέλεια. Τι στηρίζουν αυτή τη στιγμή? Γιατί μια απόφαση μιας κεντρικής επιτροπής δεν σημαίνει ότι μπορείς να παραβιάσεις όλο αυτό το οποίο λέει ένα συνολικά ένα προγραμματικό, ένας προγραμματικός και μια καταστατική επιλογή η οποία έχει γίνει. Άρα, κύριε Γκουτζάνη, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είμαι από τους ενωτικούς, αυτούς λένε ότι θέλω ενωτικό ψηφοδέλτιο και έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα έπρεπε να απαντηθεί στη Νέα Δημοκρατία, η απάντηση θα είναι μόνο μία. Ένα προοδευτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο. Αυτό ζητάει και ο κόσμος. Να τα βρούμε όλοι. Άρα λοιπόν αυτό δεν έχει συμβεί. Δεν έχει συμβεί γιατί διαφώνησε το Πασόκ, διαφώνησε τότε Νέα Αριστερά, αλλά διαφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Και το να τα βρούμε όλα δεν σημαίνει ότι εκχωρείς. Δεν σημαίνει ότι διαλύεσαι. Δεν κατεβαίνεις σε εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη ενωτική πρωτοβουλία. Και είναι ιστορική ευθύνη για όσων το επιλέξουν αυτό. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν θα έπρεπε να εξειδικευτεί η παρουσία του κόμματος και να είναι οι απαντήσεις ξεκάθαρες. Δεν μπορούμε να βρεθούμε προτετελεσμένων γεγονότων, οι οποίες δια της παραλκύσεως θα μας οδηγούν στην ουσία ακύρωση της ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ. Και χωρίς τις, όχι, δεν θα έλεγα εγγύησεις, χωρίς τη συμμετοχή του με προγραμματικές προτάσεις. Και μπαίνω και επί της ουσίας.
0: Να προσπαθήσω να το μαζέψω μέχρι στιγμής. Γιατί υπάρχει λοιπόν μια απόφαση που λέει ότι δεν είμαστε απέναντι στο εγχείρημα Τσίπρα. Είμαστε δίπλα στο εγχείρημα και δίπλα ήταν και η φράση που χρησιμοποίησε και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Άρα δεν είμαστε αντιπαραθετικοί στον Αλέξη Τσίπρα. Επιμένουμε.
1: Λέει όμως και κάτι άλλο, ότι επιμένουμε σε ένα προγραμματικό λόγο και σε μια ενωτική πορεία.
0: Ναι, μάλιστα. Επιμένουμε στην ενωτική πορεία και επιμένουμε στην αρχική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και για κοινό ψηφοδέλτιο όλων των κομμάτων. Το άλλο, το επόμενο είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαλύεται.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι εδώ συμφωνούμε όλοι και υπάρχει το ερώτημα ότι, ωραία, και πώς μεταφράζεται αυτό στις εκλογές. Και εκεί δεν έχουμε απάντηση.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι η απάντηση, όχι, υπάρχει απάντηση. Ολοκληρώνει την προσπάθεια. Κατά τη γνώμη μου, έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία διάθεση. Είναι ειλικρινής η άλλη πλευρά, δηλαδή η πλευρά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινής, εγώ δεν έχω κρύβομαι. Είναι ειλικρινής. Άρα λοιπόν, εδώ είναι τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα κάνει η ηγεσία του και ο πρόεδρος. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι μια ηγεσία η οποία θα σέρνει ένα κόμμα το οποίο κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί του, αλλά αυτό αποφασίζει να συνεργαστεί. Σας λέω, δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό και είμαι από τους πιο παλιούς στην πολιτική διαδρομή.
0: Άρα εσείς νομίζετε ότι πρέπει να γίνει ξανά μια κεντρική επιτροπή προκειμένου να συζητήσει εκ νέου με βάση τα...
1: Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Γκουζάνη, ότι θα πρέπει, δεν αφιζητώ κανέναν, ούτε τον πρόεδρο του κανέναν, λέω όμως ότι ο πρόεδρος πρέπει να εγγυηθεί
0: την ερωτική προσπάθεια.
1: Όχι, δεν λέω για εσάς, λέω εγώ κάνω μετάφραση.
0: Γιατί αυτή η πρόταση υπάρχει.
1: Κάνω μετάφραση.
0: Κάπου, ας πούμε, διαρρέει στο...
1: Θα έπρεπε τώρα, δεν χρειάζεται περισσότερο, ούτε άλλες κεντρικές επιτροπές, αν ο πρόεδρος του κόμματος και αποφασίσουν και πούν ότι έληξε αυτό, δεν γίνεται, άρα προετοιμαζόμαστε. Όπως υποτίθεται, θεώρησε ή είπε ότι θα έχει αυτόνομη λειτουργία ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι η αυτόνομη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Ρωτάω εγώ, γιατί δεν την βλέπω πέρα από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει καμία στις οργανώσεις ή εν πάση περιπτώσει ένας προγραμματισμός πολύ συγκεκριμένος με τις προτάσεις τις οποίες έχουμε. Και θέλω να σας πω με ειλικρίνεια ότι οι προτάσεις μας είναι πάρα πολύ προχωρημένες. Στο σύνολο δηλαδή, και στην οικονομία και στα κόκκινα δάνεια και στην ακρίβεια παντού. Και θα σας έλεγα, όταν θέλουμε και προγραμματική σύγκληση... Και δεν μπορείς να είσαι με την εχώρηση, να το πω και τις πιο λαϊκά, η εχώρηση χωρίς να έχει συμφωνία προγραμματική σύγκληση. Ας είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, οποιοδήποτε. Δηλαδή, θα έχουμε εικόνα αν θα έχουμε πυλώνα τραπεζικό δημόσιο. Θα έχουμε εικόνα αν θα έχουμε ΔΕΗ δημόσια, η οποία δεν θα είναι αυτή τη στιγμή όπως είναι και είναι ο επιταχυντής της εσχροκέρδειας. Θα έχουμε λύσεις και απαντήσεις τι θα κάνουμε στο άρθρο 16. Αυτά πρέπει να τα ακούσω για να μπορώ να συμφωνήσω με ορισμένα πράγματα.
0: Ειδικά για τα δύο πρώτα και χωρίς να θέλω να αδικήσω, νομίζω ότι δεν έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση μέχρι τώρα η Ελλάς, αλλά βεβαίως δεν έχει αναπτύξει και το πρόγραμμά της.
1: Άρα
0: λοιπόν, τρεις εβδομάδες
1: δεν είναι αναγκαίο, κύριε Γκουτζάνη, να υπάρχει συνεννόηση και για το προγραμματικό. Πώς σε χωρείς εκ των προτέρων, λέω, τη στήριξη? Άρα είναι και αυτό καινοφανές. Είναι καινοφανές κατά τη γνώμη μου. Και θα σας έλεγα επίσης ότι επειδή αυτές τις τελευταίες ώρες γίνονται και πράγματα τα οποία
0: Δεν πάντως, για να ανοίξω μια παρένθεση, ως προς την ασάφεια της, της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής, υπάρχει και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος αποχώρησε από τη θέση του εκπροσώπου, έτσι, και εκείνος λέει ότι είναι ασαφής η θέση.
1: Ναι, εξαρτάται με τι οπτική. Δηλαδή, αν με,
0: από άλλη οπτική, οπτική, ναι, από την αντίθετη οπτική.
1: Ναι, άρα έτσι, ο Κώστας, ο αγαπημένος μου Κώστας Ζαχαριάδης,
0: είχε κάνει δήλωση που είχε πει ότι θα ήταν αδιανόητο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα. Άρα θεωρεί πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν ήταν την ολοκληρωμένη δική του θέση.
1: Εγώ όμως έβαλα ένα πολιτικό πλαίσιο συνολικό. Ναι. Πώς γίνεται η συνεργασία. Ο αγαπημένος μου Κώστας Ζαχαριάδης δεν βάζει κανένα πολιτικό πλαίσιο. Λέει αυτό που σας είπα, ότι είναι, για μένα είναι καινοφανές. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει την επιλογή του. Δεν έχω πρόβλημα εγώ σε αυτό. Να κάνουν την επιλογή του καθένας. Αλλά πλέον δεν μπορούν κανείς να. Ένα ιστορικό κόμμα, και όχι λόγω ιστορικότητας, λόγω αναγκαιότητας στην ελληνική κοινωνία και λόγω των εξελίξεων οι οποίες θα υπάρχουν. Αυτό το ρεύμα είναι απαραίτητο να υπάρχει με τις δομές του, με τον κόσμο του, με τη διαδρομή του. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε κάτι. Εμείς υπερασπιζόμαστε όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Από την γέννησή του μέχρι που έγινε η διακυβέρνηση. Και εμένα μου κάνει εντύπωση πολλά στελέχη από την Ελλάδα που βγαίνουν. Τι λένε, λένε η κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Αν το δείτε παντού εικόνα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ότι είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό. Κανένα δεν είναι προσωποκεντρικό. Όλα γίνανε με συλλογικούς όρους και συλλογικούς τρόπους, με τα λάθη και τις παραλήψεις. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και λένε αυτό μόνο, δεν τους θυμά ή θέλουν να βγάλουν και από πάνω τους αυτά τα οποία, με τον τρόπο με τον οποίο καθίβριζαν πολλές φορές ή μιλούσαν πολύ επιθετικά για το ΣΥΡΙΖΑ της εποχής διακυβέρνησης. Και μιλάνε μόνο για την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα. Εγώ λοιπόν υπερασπίζομαι απολύτως όλη την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη, τον Τσίπρα, και υπερασπιζόμαστε αυτό γιατί πραγματικά συλλογικά φτάσαμε. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Γουτζάνη. Επειδή έκανα γραμματέας του κόμματος στην πιο δύσκολη περίοδο. Στη δύσκολη περίοδο εκείνη, τα κόμματα δεν ήταν, και το κόμμα το δικό μας για την αριστερά δεν υπάρχει, αυτό δεν ήταν κεντρικό. Δηλαδή, οι επιλογές όλες και ο τρόπος γινόταν μέσα από τα πολιτικά όργανα. Δύσκολο, αλλά ήταν το σωστό, ήταν το έγκυρο και ήταν, αν θέλετε, αυτό που εμψύχωνε και τον κόσμο αυτές οι επιλογές. Και επί Αλέξη Τσίπρα αυτά γινόταν. Έτσι, με τον τρόπο αυτό. Να θυμίσω επίσης ότι ο πρόεδρος, ο Σοκράτης Οφάμελος, ο σημερινός πρόεδρος, εγκρίθηκε ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας με πρόταση δική μου. Και μάλιστα όταν ερχόντουσαν προτάσεις τότε, άλλες που κάποια πρόσωπα από αυτά που είχαν προταθεί, τα δύο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και πέρασε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ και μετά από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα υπάρχει μια συλλογικός τρόπος λειτουργίας. Εγώ εκπλήσωμαι χθες πως έγιναν οι αλλαγές χωρίς καμία συνεννόηση, έστω και με την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Αυτό και να είναι γνώστες. Δεν γίνεται. Είμαι μακριά από αυτές τις αντιλήψεις. Ο αρχηγός αποφασίζει για τα πάντα. Και για πρόσωπα. Γιατί. Δεν κατάλαβα για πώς γίνανε αυτές οι αλλαγές πέρα κάποιον. Έτσι, γιατί βγήκε ο Νίκος ο Παπάς, παράδειγμα. Γιατί γίνανε αυτές οι συγκεκριμένες αλλαγές. Για τον Κώστα Ζαχαρία, προφανώς.
0: Ήθελε και ο ίδιος.
1: Ήθελε ο ίδιος να φύγει.
0: Αλλά. Σε αυτό έχει δίκιο ο Νίκος ο Παπάς, ότι για κάποιο διάστημα και πριν την αποχώρησή του δεν εμφανιζόταν πια σαν εκπρόσωπο.
1: Ναι, εγώ το λέω για τον Νίκο. Δεν το είπα για την υπερασπιστή.
0: Προσωπικά δεν το αξιολογώ. Το λέω σαν παρατήρηση.
1: Κύριε Γκουτζάνη, εγώ υπερασπίζω το θεσμικό. Και είπα πώς εκλέχθηκε ο νυν πρόεδρος, ο σημερινός μας πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Άρα θα πρέπει, εσείς είσαστε της άποψης ότι το κόμμα θα πρέπει να αρχίσει να ετοιμάζεται για τις εκλογές, να φτιάχνει, να συγκεκριμενοποιεί περισσότερο το πρόγραμμά του.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, ξαναλέω, αυτό που εκφράζει και το έχει πει και εδώ από το σταθμό σου ο πρόεδρος, ότι και μας μίλησε και αιχμηρά για όποιους έχουμε διαφορετική γνώμη, ότι είμαστε αντίθετοι την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Εγώ λέω, είναι η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής αυτή. Αλλά την αντίθετη γνώμη δεν μπορούμε να την περιορίσουμε και πρέπει να μας εξηγήσει κάποιος πώς θα γίνει αυτό. Γιατί αν είναι να ολοκληρωθεί μια προσπάθεια δια της διολυστήσεως, δεν καταλαβαίνω. Από εκεί πέρα δεν τιμά και δεν υπερασπίζει την ηγεσία το κόμμα. Αυτή την ώρα. Αυτό λέω εγώ. Γιατί κανείς δεν είπε, ούτε λέει ο κόσμος μας λέει. Γιατί άκουσα και το κόσμος μας λέει. Προφανώς είμαι υπέρ της άποψης ότι πρέπει να βρεθεί κοινό πλαίσιο των προοδευτικών δυνάμεων για να απαντήσει στο Μητσοτάκη. Αλλά δεν λέει κανένας διαλύστε το, ούτε ρευστοποιήστε το, ούτε πηγαίνετε προς οποιαδήποτε συνεργασία με ό,τι τρόπο να είναι. Γιατί έτσι θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, γιατί δεν πάει συνεργασία με το Πασόκ. Το λέω με ακραίο τρόπο, έτσι καταλαβαίνετε. Γιατί δεν είναι χωρίς προς Πασόκ και τίποτα. Δεν θα ήταν πρόβλημα. Είναι ένας άλλος πολιτικός σχηματισμός, ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει και το πρόγραμμά του.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο κύριος Γκινοσάτης λέει πως λέγεται ο πολύ εύστοχος συνομιλητής σας. Πάνος Ρήγας λέγεται, Παναγιώτης Ρήγας.
1: Ο κύριος Γκινοσάτης είναι ο από τη Ραφίνα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρω.
1: Παλιός γνωστός.
0: Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι γνωστός ο κύριος Ρήγας. Δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Ήταν και γραμματέας.
1: Αν είναι αυτός, πολλούς χαιρετισμούς.
0: Παλαιότερα. Οπότε θα μείνει τώρα μέχρι το τέλος. Αν θέλει, μπορεί να κάνει και κάποιο σχόλιο. Ήταν και στην περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ πέρα η κυρία Ελευθερία Μπινιάρη μου λέει ότι για το προηγούμενο άκουσα για το κόψιμο των συντάξεων επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λάθος που αναφέρεται ότι επί ΣΥΡΙΖΑ κόπηκαν συντάξεις. Καμία μείωση συντάξεων δεν έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε την προσωπική διαφορά. Όλες οι μειώσεις έγιναν με τις κυβερνήσεις Σαμαρά, Βενιζέλου, Παπαδήμου. Τα γνωρίζω αυτά γιατί αυτή την περίοδο ήμουνα και γενική διευθύντρια επί του συγκεκριμένου αντικειμένου.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Και καλά κάνει και το επισημαίνει γιατί πιάσαμε μια άλλη συζήτηση εμείς. Ναι. Απόλυτο δίκιο. Δεν κόπηκαν, δεν υπήρξε μείωση συντάξεων. Υπήρξαν άλλα θέματα με τις ασφαλιστικές φορές, με το, άλλα ζητήματα, αλλά αυτό δεν υπήρξε. Οι μειώσεις των συντάξεων έγιναν επί Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ο κύριος Γκινοσάτης σας απαντάει, ναι, εγώ είμαι πάνω. Το έκανα λίγο διαδραστικό το
1: καλά,
0: ραδιόφωνο. Και εγώ επίτηδες το λέω και το ξαναλέω αυτό, γιατί έχουν πέσει στον δημόσιο διάλογο πολλά για εκείνη την περίοδο, τα οποία μέσα σε αυτή την προπαγάνδα, τον οριμαγδό, χάνονται. Και δημιουργούνται εντυπώσεις σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι θέλω να τον αθώσω, έχει κάνει πολλά τα οποία ήταν λάθος. Αλλά μην το φορτώνουμε και εκείνα για τα οποία δεν έφταιγε. Έτσι.
1: Κύριε Κουζάνη, τι έγινε τώρα, εδώ λένε αυτές τις μέρες λένε όλοι και η Νέα Δημοκρατία ότι μπας το χειρότερο μνημόνιο. Ποιο χειρότερο μνημόνιο? Εδώ ήταν δύο μνημόνια τα οποία δεν είχαν ολοκληρώσει τίποτα. Προφανώς ψηφίσαμε μνημόνιο. Προφανώς όμως βγήκε η χώρα και με 37 δις με ρυθμισμένο το χρέος με όλη αυτή τη διαδρομή. Λοιπόν, μην μας λένε τώρα ό,τι θέλουν.
0: Αν είχα χρόνο και την έκανα αυτή τη συζήτηση, θα σας έλεγα ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ εφάρμοσε το μνημόνιο που ήταν νεοφιλελεύθερη πολιτική πολύ πιο αποτελεσματικά από εκείνους οι οποίοι ιδεολογικά είναι κοντά σε αυτή την πολιτική.
1: Εγώ να συμφωνήσω ότι αποδειχθήκαμε. Άρα, αποδειχθήκαμε ότι μπορούμε να λύσουμε.
0: Το αναγνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα.
1: Όχι, δεν.
0: Αλλά εφόσον ήταν αποτελεσματικό, υπάρχει ένα ερώτημα πώς ήταν συνεπής πια με τις ιδεολογικές και πολιτικές.
1: Θα σας πω, κύριε Κουτζάνη. Γιατί η συμφωνία η οποία έγινε έδωσε περιθώριο, πολύ μεγάλο περιθώριο, όχι μόνο να ολοκληρώσουμε και να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο το οποίο το είχαν οδηγήσει, αλλά ταυτόχρονα και με πολλά δις και με ρυθμισμένο το χρέος, αλλά και, να σας θυμίσω και κάτι άλλο. Στα νοσοκομεία οι ανασφάλιστοι που μπήκανε, τα σχολικά γεύματα, ναι. Σε όλο τον κόσμο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε με την κοινωνία όρθια.
0: Ναι,
1: και τους χαμηλούς ταξιούς, χαμηλόμισθους. Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό.
0: Τα καλά τείνουν να ξεχνιούνται και να μένουν.
1: Να μην τα πούμε όμως.
0: Γιατί και εμείς καλά κάνουμε. Και γι' αυτό σας λέω ότι τα θέτω, όχι για να κουράζω. Γιατί και η αντίθετη προπαγάνδα είναι πολύ ισχυρή. Η κυρία Ελένη από το Νέο Ηράκλειο μου λέει ότι στο Λονδίνο μια φίλη που βρήκε δουλειά ως ιδιαίτερα γραμματέα σε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό θα παίρνει 6.000 ευρώ το μήνα. Με ρώτησε πόσα παίρνουμε εμείς εδώ σε ανάλογη θέση και δεν της είπα τίποτα για την τράπηκα. Και εγώ θα ντρεπόμουν, κυρία Ελένη. Λοιπόν, ο κύριος Γκινοσάτης, δεν ξέρω αν σας το είπα, ναι, λέει, εγώ είμαι πάνω.
1: Ναι, μου το είπατε.
0: Ο κύριε Ρήγα, ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκλέχθηκε με αποκλεισμούς άλλων, λέει ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Κατέβηκε κανονικά, εξελέγει. Δεν αμφισβήτησε κανείς την εκλογή του Φυσοκράτου Φάμελου.
1: Δεν αμφισβητείται. Η εκλογή του Φυσοκράτου Φάμελου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με κανέναν τρόπο.
0: Ναι. Λοιπόν. Εδώ πέρα νομίζω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος μας. Τον κράτησα τον κύριο Πάνο Ρήγα και μετά από την τρέχουσα συζήτηση για τα του κόμματος διαβάσαμε μερικά από τα μηνύματά σας και για το τι είχε γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά και με αυτά, καταρχήν ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάνο Ρήγα που ήταν και στο στούντιο μαζί μου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ τον αγαπημένο μου σταθμό.
0: Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα και η μουσική επιμέλεια.
2: ...91.4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Για να σας δω, παρεούλα, εδώ πέρα στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM και στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr. Είμαστε λοιπόν 4 η ώρα, done θα λέγαμε, ξεκινάμε. Εδώ ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Σήμερα η ομπρελίτσα ταιριάζει και του καιρού, έτσι όπως βροχερός τουλάχιστον ξεκίνησε από χθες το βράδυ για την ακρίβεια και ίσως να έχει και λίγο αργότερα, δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι ένα θέμα και με τις εκδηλώσεις τώρα, τις βραδινές, αλλά προς τιμή τα πάντα όλα υπό έλεγχο, παιδιά, δεν έχει αλλάξει κάτι. Έκανε ωραία δροσούλα όμως, το πρωί, νομίζω ευχάριστη, πολύ. Μόλον ότι γίνανε οι δρόμοι λίγο ποταμάκια, έως πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 26, αριθμός εκπομπής 2523 και για ακόμα ένα απόγευμα δεν έχω να σας δώσω κάτι. Το πήραμε λίγο σερί αυτό, το χωρίς προσκλήσεις. Έχω όμως όλη μου την αγάπη εδώ για σας και την λαχτάρα να επικοινωνείτε και να βλέπω χορταστικά μηνύματα, οπότε με το γνωστό τρόπο το κάνετε αυτό, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger και μόνο, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900.

Και τι έχω να σας πω, έχω να σας πω αρκετά και σημερίς. Έχουμε βιβλίο, μετά τις 5 θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο είναι θεατρικό και είναι μεταφορά του Δον Κιχώτη στο Τσιρίγο. Έτσι, θα σας αρέσει νομίζω πολύ. Είναι η τρίτη έκδοση κατά σειρά από τις καινούργιες εκδόσεις του Πολυχώρου In Situ. Εκεί θα γίνει και η παρουσίαση αυτού του βιβλίου αύριο, το βιβλίο της Αγγελικής Κάρκαλου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε. Και βέβαια έχουμε και τον Αντώνη Λευθεράκη μετά τις 5.30 με όλες τις προτάσεις, όπως κάθε Τετάρτη, για νέες εκδόσεις βιβλίων.

και μουσικές και ό,τι φέρει η ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα πρώτο κομμάτι, να θυμηθούμε τη Ρίτα Αμπατζή, την υπέροχη Ρίτα Αμπατζή, η οποία μια μέρα σαν σήμερα 17 Ιουνίου του 1969 έφυγε από τη ζωή, και διάλεξα να ακούσουμε την περίφημη Γκαρσόνα, το τραγούδι που έχει γράψει ο Πάνος Τούντας, και τους στίχους και τη μουσική.

Και φεύγουν στο πει αυτό. Λοιπόν, καλώς ήταν το Σπύρο. Τέσσερις Ντάνλιες, Σπύρος. Καλή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου. Να ευχηθώ περαστικούλια στον αγαπημένο μου Γιώργο, γιατί έμαθα εκεί, είδα τις αναρτήσεις του, ότι έχει μια ιωσούλα, κάτι. Θα περάσει και τούτο. Ξεκούρασης, ξεκούρασης. Να αναφερθώ και στην αγαπημένη μου υπουργό, την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδών. Ήταν εδώ λοιπόν να εγκαινιάσει χθες την έκθεση που άνοιξε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στο νότιο κήπο του, και είναι και ανοιχτή στο κοινό, έτσι. Η έκθεση Κισός και Λίθος. Παρουσιάζει ψηφιδωτά δάπεδα αυτή η έκθεση του τέλους του 4ου αιώνα, τα οποία έχουν πλούσια φυτική και γεωμετρική διακόσμηση και προέρχονται από πολυτελή κατοικία της Θεσσαλονίκης με αίθουσα υποδοχής, το περίφημο Τρικλίνιο. Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, όσοι και όσες βρεθείτε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, μπορείτε να πάτε στον κήπο να δείτε την διαδικασία συντήρησης αυτών των ψηφιδωτών μέχρι την ολοκλήρωσή της. Και νομίζω όλο αυτό από μόνο του έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ακόμη και για την τέχνη αυτή του ψηφιδωτού και τη συντήρησή του. Και στον ίδιο χώρο, βέβαια, θα βρείτε και αρχιτεκτονικά γλυπτά της πόλης, βάσεις, κοιόνες και ονόκρανα χρονολογούνται κυρίως στην παλαιοχριστιανική περίοδο.

μια που λέμε τώρα για χώρους έτσι ενδιαφέροντος και του Υπουργείου Πολιτισμού βεβαίως, αλλά και αρχαιολογικούς, βλέπω εδώ πέρα και πρόσκληση για τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση του λουτρού Μπεϊ Χαμάμ. Είναι τα περίφημα λουτρά παράδεισος που είναι λίγο πιο πέρα από εμάς εδώ στην Αριστοτέλους, Αριστοτέλους Μαγνατία. Πάρα πολύ καιρό που είναι με σκαλοσιές, είναι κλειστά στο κοινό κτλ. Την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν, 24 του μήνα, και πάλι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα είναι εδώ και θα εγκαινιάσει το έργο αποκατάσταση του λουτρού Μπεϊ Χαμάμ, λουτρά παράδεισος. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι από τα πολύ όμορφα μνημεία, έτσι, δεν ξέρω πόσοι και πόσοι έχετε μπει. Και θυμάμαι είχα συναντήσει και τον Κώστα Γαβρά με τη σύζυγό του σε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου. Είχαν πάει ως ξενάγηση και είχαν ενθουσιαστεί βεβαίως. Και πώς να συμβεί το αντίθετο. Είναι ένας χώρος που έχει μικρές κρύπτες και μπαίνει σε διάφορους, έτσι, σε διάφορα δωματιάκια. Χαμάμ βλέπετε. Ο δε πάνος χώρος, ένα μικρό μπαλκονάκι ας το πω έτσι απλά, είναι εξαιρετικός. Μακάρι να μπορούσε με κάποιο τρόπο να λειτουργήσει για εκδηλώσεις. Για να δούμε τι κάνανε, γιατί ας πούμε δεν λειτουργούσε όλο, δεν ήταν ανοιχτό όλο στο κοινό, ακριβώς λόγω της στατικότητας και των έργων που έπρεπε να γίνουν. Και βέβαια έχω περιέργεια να δω πώς θα τελειώσουν και οι εργασίες στο κομμάτι του Αλκαζάρ, έτσι.

Παρακαλώ στην και το Θωμά και την Ανέτα και τον Παναγιώτη. Καλησπέρα σας. Και λέμε ειδήσεις, διαβάζουμε ειδήσεις και πάντα υπάρχει ο μέγας κίνδυνος παραπληροφόρησης, ταχύτητας, όπως θέλετε πείτε το. Αναφέρομαι τώρα στη Μάρο Κοντού, τη γνωστή ηθοποιό που χθες είχε βγει είδηση ότι είναι στο νοσοκομείο, ότι είναι με πνευμονολογικό πρόβλημα, ότι κινδυνεύει η ζωή της, και βγήκε η ίδια η γυναίκα για να πει ότι έχω χτυπήσει στο ισχύο, είμαι στο νοσοκομείο βεβαίως, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία μου. Ναι, ήθελε η ίδια να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και πολύ καλά έκανε. Γιατί αν δεν μιλήσεις εσύ ο ίδιος που σε αφορά κάτι, το γύρω γύρω είναι άστα να πάνε.

Εκδηλώσεις μπόλικες αδέρφια, όρεξη να έχετε και έρχονται άλλες τόσες και αρκετό θέατρο όσον ούπο. Προς στιγμή έχει αρκετές μουσικές εκδηλώσεις έτσι, για τα αυτιά, τη χαρά της ακοής και της ψυχής βεβαίως κατ' επέκταση.

Και εδώ Αντώνης τώρα έχει στείλει ένα μήνυμα. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο γλυκά μηνύματα που έχω λάβει. Μη λες, λέει, ότι δεν έχεις να μας δώσει τίποτα. Μας δίνεις την παρέα σου και την αγάπη σου και παίρνεις τη δική μας. Δεν υπάρχει πιο πολύτιμο από αυτό. Απλά το λέω πάντα, Αντώνη μου, υπό την έννοια ότι πάντα θέλω να υπάρχει ένα κέρασμα, ένα τρατάρισμα, βρε αδερφέ, αλλά να μην είναι αυτός σκοπός. Αυτό, εκεί με βλέπετε αυστηρή πολλές φορές. Έχω μέρες να είμαι αυστηρή, ακριβώς για αυτό το λόγο. Οπότε δεν ξέρω, μήπως είναι για καλύτερο. Σταματάω έτσι να είμαι φράου και είμαι μια χαρά. Σε ευχαριστώ, Αντώνη μου, πάντως, πραγματικά. Α, κέρασμα λοιπόν, κέρασμα μέχρι τη Σύρο με τον πατριάρχη του ρεμπέτικου, τον Μάρκο Βαβακάρη, και τα ματόκλαδα αυτά που λάμπουν.

Και ο πεινασμένος Καρβέλη ονειρεύεται και θα ήθελα τώρα να διακτηνιστώ στη Σύρο, αλλά δεν. Αυτό το λατρεμένο μέρος, φαντάζομαι όχι μόνο για μένα. Και θα μου πείτε τώρα ποιο ταξίδι και ποιο νησί και ποιο υπηρετικό μέρος δεν είναι υπέροχο, αρκεί να περνάς καλά, να έχεις καλή διάθεση, να έχεις παρέες, φίλους, ανταμώματα, τοπία, φύση, τα πάντα όλα.

Λοιπόν, στις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες για σήμερα Τετάρτη, είναι και αυτή στο Γερμανικό Ινστιτούτο, Γκέτε, στη Βασιλή Σόλγας 66, 8:30 προβολή της ταινίας Ρεμπέτικο του Κώστα Φέρη. Αυτή η πολύ ωραία δράση που έχει ξεκινήσει στο Γκέτε, το έχω ξαναπεί, εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ, με προβολή ταινιών, είτε από το Βοβό Κινηματογράφο είτε όχι. Στο Δε Βοβό Κινηματογράφο υπάρχει και συνοδεία μουσικής στις προβολές, έτσι. Ρεμπέτικο του Φέρη σήμερα. Και ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει κάτι λόγω του καιρού. Εδώ έχουν ανακοινωθεί και οι επόμενες δύο προβολές με τις οποίες θα συνεχιστεί το πράγμα. Την άλλη Τετάρτη 24 Ιουνίου θα προβληθεί η ταινία «Μια μουσική εξερεύνηση της Ελλάδας μέσα από τα μάτια του Σαντέλ» και θα υπάρχει και ζωντανή μουσική. Και 1η Ιουλίου η ταινία «Η θάλασσα είναι σαν μουσική». Έτσι, και αυτή θα συνοδεύεται με μουσική. Υπέροχο το βρίσκω, 8:30 ώρα, ό,τι πρέπει να απλωθεί κανείς σε μια αυλή, και είναι πολύ όμορφος ο χώρος του Γκέτε εκεί, η αυλή του, να απολαύσει ταινίες και μουσική παράλληλα. Και μια που είπα για κινηματογράφο, βέβαια να θυμίσω ότι σήμερα στο Σινέ Απόλλων, στο αφιέρωμα που συνεχίζεται με ταινίες του Ingmar Bergman, έχουμε το Πάθος. 8:45 είναι προγραμματισμένη προβολή αυτής της ταινίας του 1969.

Μουσικές βραδιές μπόλικες επίσης σε πλατείες, σε κήπους, σε ανοιχτούς χώρους, στον κήπο των εποχών, στη Νέα Παραλία, στο θεατράκι που υπάρχει εκεί στον κήπο. Οι φίλοι της Νέας Παραλίας οργανώνουν μια σειρά από από συναυλίες, από μουσικές δράσεις. Σήμερα θα βρείτε εκεί την ορχήστρα Big Bad του Οδείου Φίλιππος Νάκας, είσοδος ελεύθερη βέβαια. Και 21 Ιουνίου που είναι και Παγκόσμια ημέρα μουσικής, θα ακολουθήσει ένα μικρασιάτικο και ρεμπέτικο οδηπορικό από το λογραφικό χορευτικό όμιλο της Χάνθ και την αδερφότητα Προκοπιέων Μακεδονίας Θράκης Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Και στο ίδιο πλαίσιο 24 Ιουνίου θα έχουμε την ομάδα Θεσσαλονίκη Youth Band σε διάνθηση του Νίκου Χρυσοχώου. Όλα αυτά Νέα Παραλία, κήπος των εποχών, 8.30 το απόγευμα. Καλώς την Κατερίνα, τι λες, η ομπρέλα κάνει δουλειά και με τον αδυσόπιτο ήλιο. Βρε με τα πάντα, παντός καιρού είναι. Ο Γιώργος λέει δώσαμε για τις προσκλήσεις. Γεια σου Έλσα, μας γράφει και η Χριστίνα. Καλώς την. Έτσι, βομβαρδίστε με.

Και αφού είπα για την αυλή του Γκέτ, είπαμε για σινεμά στο Απόλλων, είπαμε για τον κήπο των εποχών στη Νέα Παραλία, πάμε και μέχρι την Πλάζα Ρετσούς. 10 μουσικές πέμπτες θα δούμε εκεί. Είναι ένας υπέροχος χώρος επίσης, θαρώ, να φιλοξενεί πάμπολες δράσεις. Ένα παραπάνω μουσική, ό,τι πρέπει, δίπλα στο κύμα. Ούτως ή άλλως έχει και το σινεμά του. Είναι αύριο εκεί, έτσι, να μην το ξεχνάμε. Και σε συνεργασία του Δήμου, λοιπόν, γίνεται όλο αυτό, του Δήμου Καλαμαριάς. Και επιστρέφουν οι μουσικές πέμπτες στην ακτή Αρετσούς. Η έναρξη θα γίνει 18 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, Πέμπτη, με ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Και μετά, κάθε Πέμπτη μέχρι 20 Αυγούστου, θα έχουμε ελληνικό ροκ, έντεχνη μουσική, ρεμπέτικη βραδιά, τζαζ και ντουέτο για βιολί και πιάνο και φωνή. Είναι η τελευταία εκδήλωση που θα γίνει.

Εκεί στην Καλαμαριά έγινε και σύσκεψη εντωμεταξύ για το πόσο να διαρκούν οι συναυλίες, με αφορμή συναυλία που έγινε στο γήπεδο του Απόλλωνα. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, ενοχλεί. Δεν ξέρω, και μάλιστα σε χώρους που δεν είναι να πεις ότι έχει τριγύρω κατοικίες, είναι υποκοινοκατοικημένο, ακούγονται δεσιμπέλ, βαράνε. Κάτι γίνεται με ορισμένους ανθρώπους. Λέω εγώ τώρα μια υπόθεση, γιατί δεν ξέρω και πώς ακριβώς ξεκίνησε, το ομολογώ. Αλλά υπάρχει και αυτό που θα σας πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούνται με τα πάντα. Και λίγο να ακούσουν κάτι, κατευθείαν πηγαίνουν προς καταγγελία. Κάπου πρόσφατα το συζητούσαμε πάλι για μια εμφάνιση. Στο θέατρο Κήπο μου είπανε, στους κάπτεν, ότι κάποιος έκανε καταγγελία από τριγύρω και πήγανε το πράγμα να το ησυχάσουν. Σοβαρά. Στο θέατρο Κήπου, ξαναλέω. Στο πάρκο Ξαρχάκου. Δηλαδή, πόσο να ακουστεί. Πού, όταν βαράνε τα ντεσιμπέλα από τη ΔΕΘ όμως δεν έχουμε πρόβλημα και φτάνουμε μέχρι θέατρο δάσους. Όχι. Εκεί είναι άλλη συνθήκη, Προσπαθώ να καταλάβω τι και πώς. Δεν είναι όλα κατανόητα. Την Καλαμαριά τώρα διαβάζω ότι η συναυλία που λέμε διήρκησε μέχρι και τη 1:30 και κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν γιατί ήταν και μέσω πανελλήνων εξετάσεων. Άντε, ας το δεχτούμε αυτό, ας το δεχτούμε. Αλλά σε όλα τα άλλα που αναφέραμε παραμένουν μη κατανοητά.

Ξεκινήσαμε απόρριτα μπατζή. Πήγαμε σε Μάρκο Βαβακάρη και θα πάμε και στο γιο του, το Στέλιο Βαβακάρη, διότι μια μέρα σαν σήμερα ο Στέλιος έφυγε από τη ζωή στα 72 του χρόνια, το 2019, ένας εξαίρετος μουσικός συνθέτης και βέβαια και στα χνάρια του πατέρα, με όλη τη ρεμπέτικη πρίκα του. Άντε να βγούμε στον κήπο είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε, που το έγραψε ο Πάνος Ηλιόπουλος, σε μουσική και ερμηνεία βέβαια του ίδιου του Στέλιου Βαβακάρη.

Να βγούμε, αδέρφια, να βγούμε στον κήπο, στον κήπο. Εδώ λέει η Κατερίνα, εδώ έκλεισαν ένα πολύ ωραίο συντριβάνι κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ επειδή ενοχλούσε τους γύρω. Ναι, αυτά είναι τα κατανόητα. Αυτά είναι τα κατανόητα. Γίνεται και μια καταγγελία και έχουν υποχρεωμένοι να την ελέγξουν τα αρμόδια όργανα, μεν. Πώς προχωράνε όμως και στην. Α, καλή ώρα, όπως λες, το κλείσιμο του συντριβανιού, ας πούμε. Δεν το εξετάζουμε καθόλου αυτό το πράγμα. Από ποιον προέρχεται μια καταγγελία, πώς γίνεται κτλ. Τέλος πάντων, καθημερινές ιστορίες τρέλας είναι αυτές. Έχουμε μπροστά μας, αντιμετωπίζουμε, τις βλέπουμε. Έτσι. Απλά εξέφρασα την απλή μου ταπεινή απορία. Αν κάποιος έχει ένα θέμα, κάτι τον ενοχλεί, γιατί δεν απευθύνεται κατευθείαν σε αυτόν που τον αφορά μέσα αυτό το θέμα και πάει κατευθείαν σε μια αστυνομία, δεν ξέρω τι. Με όλο το, πώς να το πω, δεν θέλω να βάλω τη λέξη εκδικητικό, υπάρχει και αυτό, αλλά δεν είναι έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις. Με όλη τη διάθεση της καταστολής. Το σταματάμε τώρα, το κόβουμε.

Σήμερα είναι να ξεκινήσει και το φεστιβάλ Επταπυργίου, έτσι, πάνω σε ψηλά, στο Επταπύργιο. Και ξεκινάμε την όπερα Μποέμ του Τζάκομο Πουτσίνη, συμπαραγωγή με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκη, σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά. Οι επόμενες παραστάσεις 23, 25, 29 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Για να δούμε τι θα γίνει. Επίσης ενδιάμεσα 20 με 21 Ιουνίου στον ίδιο χώρο θα εμφανιστεί η Νατάσα Αποφίλιο με το Μανώλη Φάμελο με το πρόγραμμα «Δεν είδα μάτια». 27 του μήνα «Ψυχή μου φως», πρόγραμμα με τη Μέλα Γεροφώτη. Και 28 «Όταν ο έρωτας ροκάρει» με τον Γιώργο Φωκά. Αυτά όλα μέχρι τέλος Ιούνιου, έτσι. Έτσι θα κυλήσει ο Ιούνιος στο Επταπύργιο. Έχουμε λοιπόν να δούμε και να απολαύσουμε πολλά και να διαλέξουμε ο καθένας ό,τι θέλει. Πάμε προς στιγμή σε διαφημιστικά και μπαίνουμε σε άλλου ύφους και αισθητικής μουσικής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χωριάτη, εφημερίδα Χωριάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Εδώ η Άννα λέει μετά το ωραιότατο ρεμπέτικο που ακούσαμε στο προηγούμενο ημίωρο. Μόνο σπέρα αντί του καλησπέρα μπορώ να πω. Οπότε σπέρα. Ελπίζω να σου άρεσε, Άννα, και αυτό. Fun Loving Criminals, οι οποίοι έρχονται λογικά σήμερα στο Soul, εκεί στην περιοχή των Σφαγείων, στην ταράτσα του, από τα ιδιαίτερα σχήματα που ξεπήδησαν στη Νέα Υόρκη του 90. 27 ευρώ έχει είσοδος, αν έχει ακόμη θέσεις. Και I'm not in love, διασκευή βέβαια. Όποιος λέει συνήθως κάτι ξανά και ξανά και ξανά, μάλλον εννοεί το αντίθετο που λένε. Δεν είμαι ερωτευμένος, δεν είμαι ερωτευμένος. Μάλλον είναι όμως και δεν θέλει να το παραδεχθεί. Έτσι που λέτε. Αυτό είναι ένα από τα σχήματα λοιπόν της απόψινής βραδιάς που μπορούμε να βρούμε σε ανοιχτούς χώρους, όπως βέβαια και η Εστουζέντε Νεουμπάουντεν. Αυτό το σχήμα που λέγεται καταραίοντα νεοκτίσματα από το Βερολίνο, με τις 4 και πλέον δεκαετίες πειραματισμού στη Μονή Λιζαριστών, είναι να εμφανιστούν σήμερα. Στο The Soul που είπαμε πριν, αύριο τη σκητάλη θα πάρει Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Μιχάλης Ατσάλης μαζί τους, με τραγούδια του Άλκη Αλκαίου. Ενώ στη Μονή Λαζαριστών, αύριο τη σκητάλη θα πάρει ο Πάνος Βλάχος. Και δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσεις, φαντάζομαι πλέον. Ηθοποιός, τραγουδιστής, performer, όπως θέλετε πείτε τον. Έχουμε και στο θέατρο γη συναυλίες. Σήμερα Άλκης Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. 19 του μήνα ο Μίλτος Πασχαλίδης. Είναι λίγο δύσκολη επιλογή. Απ' την άλλη, είναι εντελώς διαφορετικά πρόσωπα μεταξύ τους, εντελώς διαφορετικές δουλειές, ήχοι, δυναμικές. Οπότε, ναι, ο καθένας και η καθεμία νομίζω έχει το κοινό τους. Το κοινό του, το κοινό της. Αρκετό κοινό φαίνεται ότι έχει και το Group Therapy. Αυτό είναι το έργο της Πέννης Φυλακτάκη που ανεβαίνει και πάλι στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Πλασκοβίτη μέχρι 28 Ιουνίου, για λίγο καιρό δηλαδή. Επιστρέφει δεύτερη φορά και φαίνεται ήδη ότι οι θέσεις κλείνουν γρήγορα. Στην δε κεντρική αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών θα βρείτε από σήμερα μέχρι τις 20 του μήνα την ομάδα χορού Συνεκβανό με το έργο Have You Not Seen Enough? Δεν είδες αρκετά? Γεια Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάμ σε όλη την παρέα και στο Επανακουίν. Αυτός είναι Θωμάς, έτσι. Τι έγινε παιδιά, ένα ρεμπέτικο έβαλα και μπήκατε στο κλίμα. Τι θα πείτε που ξεκίνησα με Fun Loving Criminals και τώρα πάω σε Nouvelle Vague με το Enjoy the Silence.

Δεν βλέπω σχόλια. Εμπνευσμένα, όπως πριν, με το ρεμπέτικο. Δεν μας εμπνέει ιδιαίτερα αυτό όλο. Αλλά νομίζω ότι είναι ότι πρέπει για την ώρα, σας ηρεμεί τουλάχιστον. Σας φτιάχνει έτσι την ψυχική γαλήνη. Τη στηρίζει, τι λέτε? Εμένα απ' την άλλη κάτι δελτία τύπου που παίρνω, παιδιά, μου ταρακουνούν τη γαλήνη μου, είναι η αλήθεια. Βλέπω εδώ πέρα τώρα δελτίο τύπου πως έγινε χαμό στην πλατεία Αριστοτέλους. Είδα κι εγώ εξέδρα προχθές, είναι αλήθεια, λέω τι στείλουν εδώ πέρα. Μετά είδα ότι είναι γνωστός ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει έτσι ελληνικά, όχι της δικής μου αισθητικής, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν λέει κάτι. Και είχαν καλεσμένη, λέει, την Αναστασία. Μια καλλιτέχνη, εγώ δεν την ακούω, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι έχει ένα κοινό. 8.000 αρετές, λέει, κατέκλυσαν την πλατεία. Συγγνώμη, πρώτα απ' όλα μιλάμε για την πλατεία Αριστοτέλους, όπου περνάει και περνάει και περνάει κόσμος και δεν στέκεται απαραίτητα, ή στέκεται, περνάει, ξαναπερνάει. Πώς το μετράμε ακριβώς το 8.000? Τα ντρόν μετράνε και κεφαλάκια. Όχι, ειλικρινά ρωτάω τώρα, δηλαδή μπορείς να το καταλάβεις? Ναι, έχει κόσμο, δηλαδή είναι πλατεία Αριστοτέλους εκ των πραγμάτων, και δεν πήγαινε μέχρι Τέρμα Εγνατία το όλο πράγμα. Σαν αυτές τις συγκεντρώσεις, δεν τις ξεχάσουμε ποτέ, του Ανδρέα και τα πλάνα του Μπρισίμ, Και συνεχίζει το δελτίο. Από τις εκπλήξεις βραδιάς ήταν καθώς εμφανίστηκε η καλλιτέχνηδα φορώντας φόρμα εργασίας εμπνευσμένη από το νέο της hit «Σπάστε τα». Ναι, η φόρμα εργασίας είναι ένα μπουστάκι και μια παντελόνα άκρος ρούχο της σκηνής, των μεγάλων σκηνών, της πίστας. Τι δεν καταλαβαίνω εγώ καλά σε αυτή την περιγραφή του δελτίου? Με το δελτίο τα έχω τόση ώρα, όπως καταλαβαίνετε, έτσι δεν μου φταίει η καλλιτέχνηδα. Αχ, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, να οργανωθούμε ρε παιδιά, που λέει και η ταινία, να οργανωθούμε. Βλέπω το μήνυμα από το Θωμά, κάτι 8.000 λίπο, αν υπολογίσουμε και τα Περιστέρια αυτά τις 10. Εμπέστανται. Αυτό λέω κι εγώ τόσο. Καλησπέρα, Θανάση μου, καλησπέρα. Έβλεπε εδώ πέρα μια εκδήλωση, παιδιά, που νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον. Καθίστε λίγο να την ξαναβρω. Ναι, είναι συνεργασία Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης, εκεί στη Βίλα Καπατζή, στη Βασιλής Όλγας. Λέγαμε πριν για κήπους, αυλές, πέρα από τους μεγάλους συναυλιακούς θεατρικούς χώρους του καλοκαιριού που είναι ανοιχτοί. Εμένα μου αρέσει πολύ που γίνονται και σε αυλές όπως τον Γκέτε και στη Βίλα Καπατζή, όπου υπάρχει χώρος και μπορεί να αξιοποιηθεί. Γιατί να μην γίνει? Την άλλη Πέμπτη λοιπόν, 25 Ιουνίου στις 9, θα παρουσιαστεί στην αυλή της Βίλας Καπατζή, Βασιλής Όλγας 108 είναι, η γυναίκα της Ζάκηθος. Μία οραματική επίσκεψη του Διονυσίου Σολομού. Αυτό είναι το έργο, το οποίο το σκηνοθετεί ο Χρήστος Παπαδημητρίου και παίζει μαζί με τη Φωτεινή Τιμοθέου. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως το βλέπω, και στο χώρο, πώς δένει τώρα μια, πώς δένει με το χώρο μια δουλειά όπου παρουσιάζεται τώρα μπροστά σε αυτή τη βίλα, όλα παίρνουν εντελώς άλλη δύναμη και ενέργεια, όπως είχε παρουσιαστεί ο Βυσσινόκηπος του Τσέχοφ εκεί. Νομίζω από την Πειραματική είχε παρουσιαστεί εκεί, άλλο πράγμα εντελώς. Στο φυσικό του χώρο. Λοιπόν, σε αυτή την εκδήλωση ελεύθερη εισόδος, αλλά χρειάζεται να πάρετε δελτία εισόδου από το mor.com. Οπότε το λέω για να κινηθείτε εγκαίρως, όσοι και όσες θέλετε. Ο Θωμάς πάντως έχει καλύτερα πράγματα να κάνει. Θα πήγαινε, λέει, στη βίλα, αλλά την Πέμπτη είμαι καλεσμένος σε μια επίδειξη τάπερ. Πού τις θυμήθηκες και τις επίδειξεις τάπερ? Κάποτε γινότανε κατά κόρο, δεν το συζητάμε. Δεν νομίζω ότι κάνουν πλέον επίδειξη τάπερ. Τα βρίσκεις όλα διαδικτυακά. Τάπερ εδώ, τάπερ εκεί, τάπερ παραπέρα.
Θωμά, έλα να ανεβούμε σε ένα κόκκινο πλοιαράκι και να φύγουμε. Καλύτερα θα είναι. Μπατορούς από Thievery Corporation.

Και καθώς πάμε που λέτε βολτίτσα με αυτό το κόκκινο καραβάκι, κάνω μια γύρα εδώ πέρα σε αυτές τις ειδήσεις που βγάζει το Google, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλετε να το κρατήσουμε αυτό σε ανασκόπησης, μια ματιά γρήγορη δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα τίτλους, παιδιά. Ξεκινάμε από το «Αλλάζει ο καιρός, έρχονται ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια». Πάμε σε μια συνέντευξη Κατερίνας Γερονικολού που την κριτικάρουν γιατί τόλμησε να πει ότι δεν ξέρει να μαγειρεύει. Και πάμε και σε μια συνέντευξη του Αλέξη Γεωργούλη, ο οποίος λέει, δεν ξέρω αν είναι αποσπασμένες φράσεις τώρα αυτές, κρατάω πάντα μικρό καλάθι, ότι αν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα θα είναι καλή και στο σεξ και αντίστροφα. Μάλιστα. Συμπέρασμα και τούτο του Γεωργούλη. Ναι, πάμε παρακάτω. Μετά βλέπουμε δηλώσεις του Σάκη Αρναούτογλου για την εξάπλωση του λαγοκέφαλου που μας έχουν τρελάνει λίγο τις τελευταίες μέρες, ότι εξελίσσεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Και μια άλλη είδηση όπου ψαρά στη Λάρισα έπιασε με καλάμι, παρακαλώ, σπάνιο ψάρι από τον Ινδικό ωκεανό 8 κιλών. Α, τσουπ, να και Ελένη Μενεγάκη, την είχαμε χάσει βρε, με φλάτ σανδάλια, αυτό είναι το θέμα, και μετά τσουπ, να και ο Λιάγκας που μαλώνει με τον Αρναούτογλου, το Γρηγόρη.

Ναι, έτσι, κάνοντας μια γύρα βλέπεις τέτοιες ειδήσεις και τώρα αυτά περνάνε στο μάτι μία μετά την άλλη. Ε? Αν ανοίξεις και τις διαβάσεις και αναλυτικά, οχο. Πλάκα δεν έχει. Συνδέονται όλα. Τι λέτε, δεν συνδέονται. Κάπως έτσι φτάσαμε 5 παρά 5 και πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της πρώτης ώρας της ομπρέλας μας.

μεταξύ βλέπω και την είδηση ότι εντόπισαν νάρκη σε παραλία της Επανομής. Βάζω το ερωτηματικό γιατί πριν διάβαζα είδηση μες στο Θερμαϊκό, κατάλαβα στη δική μας την παραλία. Ναι. Τελικά είναι σε θαλάσσια περιοχή της Επανομής και σε βάθος 24 μέτρων. Στα πλαίσια του έργου επέκτασης λιμενικής υποδομής του έκτου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, τα κατάλοιπα υπάρχουν, βεβαίως, βεβαίως. Τα καραβάκια αρχίζουν για το καλοκαίρι, τα όσα ελάχιστα υπάρχουν. Τι να το συζητάμε τώρα, ότι δεν έχουμε τις γραμμές που θα έπρεπε να υπάρχουν να κινείσαι άνετα και ίσως και με πολύ μικρότερα ναύλα αν είχες περισσότερες γραμμές. Λέω εγώ, θα βοηθούσε σε νησιά. Στις ποράδες ήδη η πληρότητα 60% για αυτό το μήνα, έτσι όπως ξεκινούν. Το ίδιο μαθαίνω ότι γίνεται και με το πλοιαράκι που πηγαίνει Λίμνο, Χίο κτλ. Ο Ιούνιος δηλαδή είναι full. Μια που λέω για θάλασσες και ταξίδια, είδατε το βιντεάκι με τις 5 φάλαινες στη Λευκάδα που ακούγεται και ακούγονται και οι συνομιλίες τους, οι ήχοι τους. Πανέμορφες είναι, παιδιά, πανέμορφες.

Και μια πόλη ακόμη, 91 ετών, ο Μότσαρτ, όπως το λένε, της Νότιας Αφρικής, Αμπντουλά Ιμπραήμ, ο θρύλος της τζαζ, μουσικός και ακτιβιστής κατά του apartheid, γνωστός και ως Dollar Brand. Αυτά υποθέτω θα σας τα πει και ο Τζανακάκης καλύτερα. Εγώ κλείνω κάπου εδώ. Θα σας αφήσω με George Benson, Push Push λέγεται το τραγούδι, για να μπούμε στο δεύτερο. Τι γράφει ο Θωμάς? Για την ακρίβεια μιλάνε και οι Φάλαινες στη συνομιλία τους. Ναι, ναι. Α, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, κλείνουμε για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

Δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο κόκκινο Θεσσαλονίκη είμαστε σταθερά στους 91 και 4 στα FM και στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr. Ο Δημήτρης Κουτζεμάνης στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση μέχρι και τις 6 όπως κάθε απόγευμα. Τώρα κατάλαβα τη λέξη του Θωμά, ότι οι Φάλαινες μιλάνε για την ακρίβεια. Και όχι για την ακρίβεια μιλάνε έτσι όπως το διάβασα. Μάλλον θα τις απασχολεί φαίνεται. Και εδώ η Κατερίνα λέει είχε και ο Μάνο Τζανακάκης αφιέρωμα στον ότι φρικανό που πέθανε. Ναι, τώρα το συζητούσα με τον Μάνο Κατερίνα. Πώς μ' αρέσει που είστε διαβασμένοι, απολύτως. Και μια που λέω για διαβασμένοι, πάμε σε βιβλίο. Τρίτη έκδοση από τις εκδόσεις in situ του γνωστού πολυχώρου εκεί στην Κασάνδρου, δίπλα μας σχεδόν. Και όσο πάνε οι εκδόσεις γίνονται, νομίζω ότι ταιριάζει κάθε μία στο συγγραφέα τον οποίο αφορά. Έτσι. Εδώ τώρα θα μιλήσουμε για την έκδοση ενός θεατρικού έργου

0: της Αγγελικής Κάρκαλου, ο Δον Κιχώτης στο Τσιρίγο. Ναι, μεταφέρεται ο Δον Κιχώτης, όπως έχετε καταλάβει, έτσι, από την Ισπανία στο Ελλάδα και μάλιστα στο Τσιρίγο. Και είναι ένα θέατρο για μικρά και μεγάλα παιδιά σε 5 πράξεις, το οποίο σε αυτό το βιβλίο η ίδια η συγγραφέας και εκπαιδευτικός περιγράφει πώς γεννήθηκε με τα παιδιά του δημοτικού, της έκτης τάξης. Και το βρήκα δροσερό, το βρήκα κεφάτο, γελούσα. Βρήκα και βρίσκουμε μέσα στο βιβλίο ιστορία για τα κύθυρα, ιστορία για την Ελλάδα και την ίδια ώρα και για τον Δον Κιχώτη, τον Σάντσο, τον πιστό του και πολλές φιγούρες. Πολύ ωραία δουλειά, κυρία Καρκαλού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σπυριδοπούλου. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Εγώ χαίρομαι που είστε εδώ και χαίρομαι που το διάβασα και πέρασα καλά. Αυτό έχω να πω.
1: Α, και η χαρά είναι δική μου, αφού σας άρεσε.
0: Ναι, γιατί εντάξει, τα θεατρικά πάντα έχουν και την ομορφιά, την ιδιαιτερότητα, ότι επειδή έχουν τα πρόσωπα, εναλλάσσονται οι συνομιλίες, κυλάνε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλα ευχάριστα και ότι κυλάνε ευχάριστα, έτσι. Αυτό τώρα τι να πούμε, ότι είναι γεμάτο με την παιδικότητα, μου επιτραπεί η λέξη, του Δον Κιχώτη, αλλά και την ομορφιά της όλης συγγραφής, έτσι όπως το έχετε μεταφέρει στο εδώ.
1: Καταρχάς, είναι εμπνευμένο από τους ίδιους τους χαρακτήρες των παιδιών, των μαθητών μου, με τους οποίους εργαστήκαμε για μια ολόκληρη χρονιά. Το θεατρικό αυτό κείμενο αποτυπώνει τον πυρήνα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τα παιδιά, το οποίο υλοποιήθηκε αρκετά χρόνια νωρίτερα.
0: Το 2014 το κάνατε αυτό, έτσι?
1: Ναι, σχολικό έτος 2013-2014. Το 2014 ολοκλήρωσα το κείμενο και με τον τρόπο αυτό ενεπλέξαν τα παιδιά στην πιο ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Συμμετείχαν στην έρευνα, συμμετείχαν και μέσω αυτοσχεδιαστικών δράσεων. Επομένως, με κάποιο τρόπο τα παιδιά θεωρούνται συνδημιουργοί. Δηλαδή, πολλά κομμάτια του τελικού κειμένου, το οποίο προφανώς το έγραψα εγώ, στηρίχτηκαν όμως στους χαρακτήρες των παιδιών.
0: Έτσι ακριβώς. Και τα παιδιά βάλανε μέσα και έναν ράπερ, βάλανε και
1: Όχι,
0: έναν ψαρά.
1: Όχι, ο ράπερ ήταν δική μου επιλογή. Σε κάθαρα δική μου επιλογή.
0: Ξέρετε, το σκέφτηκα με τη δική τους τη γενιά. Λέω, οκ, δική τους έτσι χαρά θα ήταν, άλλο που δεν θέλανε.
1: Όχι, όχι, και το τραγούδι δεν το ξέρανε. Μάλιστα, εγώ έκανα έρευνα, προσπαθώντας να εμπλουτίσω το θεατρικό κείμενο, την παρουσίαση μάλλον του θεατρικού κειμένου, με διάφορα τραγούδια που τέριαζαν με τη θεματολογία. Και μέσα στα τραγούδια που βρήκα ήταν και το τραγούδι αυτό που είχε γράψει τους στίχους η Σανταζίνια, την οποία θέλω να ευχαριστήσω, η οποία μου παραχώρησε και την άδεια να συμπεριλάβω τους στίχους του τραγουδίου της στο βιβλίο μου.
0: Και πολύ καλά κάνατε. Ο Δον Κιχώτης είναι πάντα, έχω την αίσθηση, ένας δρόμος, πώς να μην εγκαταλείπεις αυτό που θέλεις να αλλάξεις, έναν κόσμο δικαιοσύνης, έναν κόσμο αγάπης, έναν κόσμο ομορφιάς, ακόμη και αν ονειρεύεσαι ή φαντάζεσαι κάποια πράγματα. Ο Σάντσο έρχεται και τον γιώνει πάντα, αλλά με πάρα πολύ χιούμορ, εξαιρετικό. Και δίπλα σε αυτό βάλετε και ντόπιους χαρακτήρες, ας το πω έτσι, που τους καθοδηγούν με έναν τρόπο. Και τους πειρατές βεβαίως και τους γίγαντες και όλα αυτά, και τη Δουλσινέα την άκαρδη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το ανεβάσατε και όλα σε αυτό, έτσι? Παρουσιάστηκε δηλαδή? Βλέπω και φωτογραφικό
1: από
0: υλικό.
1: Τα παιδιά, ναι, από τα παιδιά στο τέλος της χρονιάς ήταν η γιορτή αποφύτησής τους. Επειδή δημιουργήθηκε στο κομμάτι της έρευνας, συμμετείχαν και τα παιδιά, οπότε ήταν δουλειά κοινή. Και για τον λόγο αυτό επιλέξαμε να το ανεβάσουμε ως θεατρικό, να παρουσιάσουμε, να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο την πορεία των 3 χρόνων, της κοινής μας πορείας δηλαδή.
0: Βεβαίως. Πώς μπορεί να έχει όμως συνέχεια, κυρία Καρκαλό, από την ώρα που έχει εκδοθεί πλέον κιόλας? Δηλαδή να απλωθεί λίγο, να πάει και σε άλλες σχολικές μονάδες, να ανεβεί ακόμη και από μικρές ομάδες θεατρικές, όχι απαραίτητα στο σχολείο. Αυτό είναι μέσα στα σχέδια, υπάρχει κάτι τέτοιο ως προγραμματισμός?
1: Προς το παρόν, προς το παρόν. Το βιβλίο θα διατίθεται ως μέρος εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς καταρχάς, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, και σε πολιτιστικούς συλλόγους τοπικής ιστορίας.
0: Μάλιστα.
1: Η πρώτη μου σκέψη ήταν το βιβλίο να μην έχει αυτή τη μορφή, να εκδοθεί ως παιδαγωγικό εγχειρίδιο,
0: ναι,
1: στο οποίο θα είχε ένα πρώτο μέρος με τη μεθοδολογία και το θεωρητικό υπόβαθρο και το κείμενο θα ήταν το δεύτερο μέρος. Αλλά ακριβώς για να μην χαθεί αυτή η ομορφιά και η αμεσότητα του θεατρικού λόγου, επέλεξα να μην το περιορίσω.
0: Mm-hmm.
1: Θα γίνονται κατά τόπους παρουσιάσεις. Τώρα αύριο έχουμε την πρώτη μας παρουσίαση στο Ινσίτου.
0: Βεβαίως.
1: Τον επόμενο μήνα θα κατέβω και στα Κύθυρα, στον τόπο του εγκλήματος.
0: Έτσι, έτσι εκεί.
1: Θα κάνουμε και εκεί κάποιες παρουσιάσεις. Ήδη είμαι σε συνομιλίες με τοπικούς συλλόγους των Κυθύρων.
0: Μα και αξίζει κανείς να το πάρει ως δώρο για ένα παιδί ή ακόμη και έναν έφηβο. Και ένα μεγάλο θα σας βάλω εγώ. Μια χαρά δηλαδή είναι για να το διαβάσει. Γι' αυτό ρώτησα και για την κυκλοφορία του, αν μπορεί να το βρει κάποιος και σε κάποιο βιβλιοπωλείο, να διανεμηθεί ευρύτερα.
1: Προς το παρόν, όχι, θα ξεκινήσουμε με τα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε δεύτερη φάση, ναι, θα το δούμε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πώς θα μπορούσε να απλωθεί.
0: Έτσι. Η δεύτερη αγάπη σας, βέβαια, πέρα από το λόγο, είναι και η μουσική. Δεύτερη, συμπορευόμενη, εν πάση περιπτώσει.
1: Συμπορεύονται.
0: Ναι.
1: Είναι η αίσθηση του ρυθμού, νομίζω, η οποία περιέχεται και στο λόγο. Εγώ γράφω από πολύ μικρή, αγαπώ ιδιαίτερα την ποίηση. Τώρα, βέβαια, επέλεξα να ξεκινήσω να εκδώσω ένα θεατρικό κείμενο και όχι ποιητική συλλογή. Αλλά νομίζω ότι η αίσθηση του ρυθμού είναι ως παρονομαστής και των δύο για μένα. Του εσωτερικού ρυθμού που έχει και ο λόγος.
0: Γιατί έχετε γράψει και το μότο του Λοδόν Κιχώτης ο Τσίριγο. Υπάρχει και παρτιτούρα και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και για παιδιά και γενικότερα ανθρώπους που ασχολούνται με τη μουσική μπορούν να το διαβάσουν και να το παίξουν, έτσι. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, γιατί είναι ολοκληρωμένη. Είναι το κείμενο, είναι η παρτιτούρα, είναι τα στοιχεία που έχετε στο πίσω μέρος του βιβλίου για τις αναφορές στο κείμενο, για τα στοιχεία της κυθυραϊκής ιστορίας. Δεν λείπει κάτι. Πραγματικά δεν λείπει κάτι. Φωτογραφίες από την παράσταση των παιδιών. Όλη η δουλειά που έγινε, αυτή η συλλογική.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Εγώ θα ευχηθώ να προχωρήσει, κυρία Κάρκαλου, και θα έχει ενδιαφέρον και αύριο να σας βρούμε εκεί στο Ινσίτου, 8 η ώρα, αύριο Πέμπτη.
1: Με το καλό να μας έρθετε, θα ακούσετε και το τραγούδι live.
0: Α, μάλιστα. Θα είναι και η Χαρούλα Αποστολίδου, η Γεωργία Γεροφθαλμίδου, η Βάνη Βουρτσάκη και δραματοποίηση από την ομάδα Παραβάτε τη Σκηνή. Αυτό θα ήθελα να δω λοιπόν, πώς θα δραματοποιούν.
1: Ναι, θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω ότι παρουσίαση θα στηρίζεται στη δραματοποίηση. Θα είναι μεγάλο μέρος η δραματοποίηση και ο συμπληρωματικό της ομιλίας, για να μην χαθεί αυτή η ζωντάνια και η αμεσότητα μέσα στον λόγο και στις αναλύσεις.
0: Συμφωνώ, γιατί όπου βλέπω βιβλιοπαρουσίαση με κάτι ενδιαφέρον να ξεφεύγει από τα στερεότυπα μπλα μπλα, το χαίρομαι, για να είμαι ειλικρινής. Και πολύ καλά κάνετε. Αγγελική Κάρκαλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ δεν διάλεξα τη Σενταχζίνια το τραγούδι. Διάλεξα ένα πιο κλασικό, ας το πω. Άκος Δασκαλόπουλος το έγραψε και Μουτζουρίδης, αγνώστο λοιπόν στοιχείων στη μουσική. Μανώλης Μητσιάς το τραγουδά. Δον Κιχώτης βεβαίως λέγεται. Αλλά περιγράφει νομίζω τον ήρωα με τα καλύτερα λόγια.
1: Είμαστε στη θεματολογία.
0: Είμαστε στη θεματολογία ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε πολύ καλά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλή συνέχεια.

Έτσι είναι ο Δοντιχώτης. Μεταφέρεται μέσα σε εποχές, αντιδιάλογο είναι σε μοτοσυκλέτα, συναντά ράπερ, όπως το βιβλίο λοιπόν της Αγγελικής Κάρκαλου για το οποίο μιλούσαμε πριν, και η παρουσίασή του, ξαναλέω, θα γίνει αύριο στον Πολυχώρο Ινσίτου, στην Κασάνδρου 42, 8 η ώρα, και θα είναι ωραιότατη παρέα και βέβαια και η ομάδα παραβάτης της σκηνής για να δραματοποιήσει ένα μέρος αρκετά σημαντικό του βιβλίου. Και ενώ λέγαμε για φάλαινες πριν, τώρα βλέπω άλλη είδηση με τη μικρή Καλυψό. Αυτή είναι μια μικρή φώκια λοιπόν, η οποία έχει ξεκινήσει το ταξίδι της σε παραλίες της Κύθνου. Η Καλυψό, από ό,τι ενημερώνει η ΜΟΜ, είναι ένα φωκάκι το οποίο έχει πέρασει από το πρόγραμμα περίθαλψης της ΜΟΜ και φέρει δορυφορικό πομπό στη ράχη της για να παρακολουθούν τις κινήσεις της για τους πρώτους μήνες της στη φύση, και δίνονται και οδηγίες. Το λέω για όσους και όσες βρεθούμε οπουδήποτε, παιδιά, σε ταξίδια και τυχόν να ανταμώσουμε και με αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ότι είναι πολύ σημαντικό να μην την πλησιάζουμε, να μην τη βρέχουμε, να μην την ταΐζουμε και να κρατάμε, παιδιά, και κατοικίδια μακριά. Αυτό ισχύει νομίζω για κάθε ζώο της άγριας φύσης, έτσι. Για να μην σας πω και τις πιο κοντινές. Λοιπόν, υπέροχες, ομορφιές, υπέροχα πλασματάκια, και αξίζει να τα φροντίζουμε. Και όταν αλλάξει τρίχωμα, ο πομπός θα πέσει από μόνος του. Είναι μικρούλι ακόμη.

Λοιπόν, σας περιμένω μέχρι και τις 6 εδώ με τα υπέροχα μηνύματά σας, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Όπως έστειλε μόλις τώρα τις καλησπέρες του ο Αντώνης, όπως το έχει πράξει και η Σοφία. Χαίρετε. Να πω, αφού βρισκόμαστε στον κόσμο του βιβλίου, ότι υπάρχει και στο πάρκο εδώ στο Άγαλμα Βενιζέλου, στην πλατεία, το 15ο Ελευθεριακό Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε χθες, ολοκληρωθεί αύριο, 18 του μήνα, και καθημερινά από τις 6 το απόγευμα έχει συζητήσεις και γύρω στις 10.30 βραδιά κλείνει με μουσικές. Έτσι, σε περίπτωση βροχής, οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο σχολείο.

Υπάρχουν και εκθέσεις βεβαίως. Στην Γκαλέρι Λόλα Νικολάου προλαβαίνετε μέχρι 19 του μήνα να δείτε την έκθεση Pure Stock, με εγκατάσταση τον Γιώργο Αγρότη και Γιώργο Γεροντίδη. Στο Beetroot House, η Συγκρού 8, εγκαινιάστηκε χθες έκθεση της Φανής Μπουντούρογλου Αουμπάντε. Και στην Γκαλερί Εσπόλης, που είναι Σταυρούπολη, είναι λίγο πριν τη Μονή Λαζαριστών, στην αυλή του εστιατορίου Πόρτα Ανοιχτή, έχουμε ομαδική έκθεση ένα παράξενο πορτρέτο με έργα πτυχιούχων, σχολών, καλλιτεχνών. Μέχρι 29 Ιουνίου πάει αυτή. Και αφού είπαμε για Σταυρούπολη, στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Συλλογή Κωστάκη, που είναι στη Μονή Λαζαριστών, ξεκινούν δύο νέες εκθέσεις από το Σάββατο, 20 Ιουνίου. Η πρώτη έχει τίτλο «Πίσω από τις πόρτες, ο Κωστάκης συναντά τον Ρούμπινστάιν», ο συλλέκτης ο Γιώργος Κωστάκης, έτσι, και η έκθεση «Γελιοποιώντας τον Μοντερνισμό», όπου εδώ έχουμε 24 σοβιετικές γελιογραφίες του Γιούρι Αλμπέρτ. Και τα δύο πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αύριο θα έχει και μια ξενάγηση, από ό,τι βλέπω. Παρουσία της εγγονής του συλλέκτη Γιάκοβ Ρούμπινστάιν, Τάνια Ρούμπινστάιν Χόροβιτς, και του εικαστικού Γιούρι Αλμπέρτ. Είναι πολύ σημαντικό υλικό εκθέσεων αυτό, παιδιά. Το θέμα είναι, αναρωτιέμαι πάντα, πόσο γνωστό είναι στο κοινό. Δεν μιλώ για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις τέχνες και τα εικαστικά. Μιλώ για τους ανθρώπους που πηγαίνουν κάπου γενικώς, αλλά πόσο ενημερωμένοι είναι για όλα αυτά. Και πώς θα μπορούσαν να γίνουν πιο φαν των διαφόρων ειδών τεχνών. Λοιπόν, φτάσαμε 5 και 22. Για αύριο Πέμπτη να σας δώσω μια γεύση και να σας πω ότι παρουσιάζεται στο Καφέ Ζόγια 7 η ώρα το βιβλίο του Αργύρη Δούρβα «Νεκροταφείο ζώων, άλλα ερωτικά» από τις εκδόσεις Νεφέλη. Μαρία Λάτσαρη και Δημήτρης Λεοτζάκος θα το παρουσιάσουν. Μια που μιλούσαμε για εικαστικά, έχουμε έκθεση αύριο στο Pickup, εδώ στη γειτονιά μας, Ολύμπου 57. Εγκαινιάζεται ομαδική έκθεση «Το παρόν ως προειδοποίηση». Είναι από την πολύ ενεργή κολεκτίβα Αρτίστικα Κούκος. Κολεκτίβα Αρτίστικα Κούκος. Μπορεί να βρείτε social club του Wim Wenders η ταινία. Αυτή θα προβληθεί αύριο στο Πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα, που είναι πίσω από την ΕΙΑΔ, στη Ροτόντα, 8 η ώρα, από την κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης. Και μην ξεχνάτε ότι αύριο υπάρχει και η έκτακτη προβολή της Περσέπολης, της Μαρζάν Σατραπή, στο Σινέ Απόλλων 40, όπου γίνεται με σκοπό τα έσοδα όλα να δοθούν στον άνθρωπο που έχασε σε λίγα λεπτά το συνεργείο αυτοκινήτων που είχε, παραδόθηκε στις φλόγες πριν λίγες μέρες. Και θα υπάρχει και κουτί οικονομικής ενίσχυσης για όποιον όποια επιθυμεί να συνεισφέρει επιπλέον.

Γεια σου Στέφανε. Ο Στέφανος λέει ότι πολύ κοντά στο γήπεδο του Απόλλωνα στην Καλαμαριά έχουν εμφανιστεί κάτι συμπαθητικά ζωάκια που τα λένε σκατζοχυράκια. Μπορεί να μας πει κάποιος αυτό πως ερμηνεύεται? Στέφανε μου, όπως το ξέρω, μέσα στην πόλη έχει διάφορα σημεία. Ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο που υπάρχουν είναι στο Μακεδονία Παλάσσα, εκεί που είναι η γέφυρα. Στο δρόμο δηλαδή, η γέφυρα. Στην μία πλευρά που είναι και σκιερά, σκοτεινά, γιατί αυτά βγαίνουν βράδυ, νυχτόβια, έχει πολλά σκατζοχυράκια. Οπότε προσοχή, δεν τα αγγίζουμε και δεν τα τρομάζουμε, και δεν τα ταΐζουμε. Μην έχουμε τίποτα μεταλλάξεις μετά. Τρώνε και αυτά τα καημένα ότι τους δίνουμε και μετά άστα να πάνε. Λοιπόν, κλείνουμε το ημίωρο με το επόμενο, να το κλείσουμε. Επειδή έβαλα Μανώλη Μητσιά, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε μετά. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Ήθελα να ακούσω την επιστοδρομική κομπανία με τον Γιώργο Νταλάρα να τραγουδά το περίφημο Τάκα Τάκα του Βασίλη Δημητρίου. Νομίζω στο Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά, αν δεν κάνω λάθος, σε εκείνο το soundtrack ήταν αυτό το τραγούδι. Νομίζω.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αένα η διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Και να που μπαίνουμε σιγά σιγά στο αναγνωστήριο του Αντώνη Ελευθεράκη, βεβαίως το αγαπημένο μας, εκεί στο Κεντρί, στο Ναβαρίνο. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Έλσα.
0: Σε έβλεπα σε φωτογραφίες, okay. Τσουπ εδώ, τσουπ εκεί, σε διάφορες βιβλιοπαρουσιάσεις ήσουν. Εθεάθης. Εθεάθη δεν πει τίποτα. Αντώνη. Βέβαια είσαι. Εννοείται άνθρωπος του βιβλίου, στο βιβλίο πάνω απ' όλα. Τι έχεις διαλέξει, Αντώνη μου, για αυτή τη βδομάδα?
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν.
0: Πάμε.
1: Τα καλά μας ιστορήματα, κυρίως τα αστυνομικά, δεν εμφανίζεται μόνο ένας κεντρικός χαρακτήρας. Πρωταγωνιστή συνήθως και η πόλη μέσα στην οποία δραματίζονται τα γεγονότα. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καλύτερος οδηγός για να γνωρίσει κανείς την Αβάνα από τον Λεωνάρδο Παδούρα, τον άνθρωπο που στα μυθιστορήματά του ξέρει πώς να πιάνει το σφιγμό της σε διαφορετικές εποχές. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το βιβλίο που έχουμε αναχείρας, δοσμένο σαν μια ιδιότυπη παράλληλη αυτοβιογραφία του ίδιου του συγγραφέα, αποτελεί μια μοναδική περιήγηση στις γειτονιές της κουβανικής πρωτεύουσας, από τη Μαντίγια μέχρι τη Ράμπα. Οι ιστορίες που περιλαμβάνονται εδώ πλαισιώνονται αντιστοίχως με σχετικά αποσπάσματα μυθιστορημάτων του Παδούρα. Επίσης, στο δεύτερο μέρος συγκεντρώνονται κείμενα για τις πλέον άγνωστες και εκπληκτικές πλευρές πολλών περιοχών της Αβάνας. Καθώς και για την πορεία ενός εμβληματικού ήρωα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να δούμε τα προπλάσματα των υποθέσεων του Μάριο Κόντε. Ο Παδούρα, δεινός παρατηρητής, ευαίσθητος για τα περασμένα, διαθέτει την ξεχωριστή ικανότητα να μας κάνει να ζούμε στην πόλη του παρόντος και την ίδια στιγμή να μας επιτρέπει να ταξιδεύσουμε στον χρόνο για να αγγίξουμε το λαμπερό παρελθόν της. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για άλλο βιβλίο παρά για το νέο βιβλίο του Λεωνάρδο Παδούρα που μόλις κυκλοφόρησε με τίτλο «Αβάνα» από τις εκδόσεις Καστανιώτη, με εξαιρετική μετάφραση του Κώστα Αθανασίου.
0: Ο οποίος Παδούρα, βλέπω ότι αύριο θα είναι στον Κωνσταντινίδη, στο βιβλιοπωλείο, στη Μητρόπολος 92, στο πλαίσιο του ΛΕΑ Φεστιβάλ, του Ισπανόφωνου Φεστιβάλ, έτσι, λογοτεχνίας. Ναι. Πολύ καλή ευκαιρία να πάτε εκεί. Τώρα γελάω και με το μήνυμα της φίλης Κατερίνας εδώ, που λέω ότι είσαι παντού στις παρουσιάσεις, λέει ως και στην παρουσίαση της Αλγερινογαλίδας στο Μέγαρο Μουσικής ήταν. Σε εντοπίζουμε, βλέπεις, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Πανόραμα, το βιβλίο πανόραμα, ναι.
0: Συνεχίζεις, Αντώνη μου.
1: Εκεί είχα το πολιτήριο των εκδόσεων.
0: Α, είχες αυτό, ναι.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Επόμενο είναι του Ζωζέ Σαραμάντι με τίτλο «Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη», μυθιστόρημα, και έχει κυκλοφορήσει και αυτό από τις εκδόσεις Καστανιώτη σε μετάφραση Μαρίας Παπαδήμα. Τι είναι αυτό το βιβλίο λοιπόν, αυτό του Ζωζέ Σαραμάντι που δημοσιεύτηκε το 1980, εκδίδεται για πρώτη φορά στα ελληνικά, εξεικονίζει τον αγώνα ενός λαού να ξεπεράσει αιώνες καταπίεσης, εκμετάλλευσης και κοινωνικής ανισότητας. Η περίπτυχνη αφήγηση, προσωπική και αυτοβιογραφική, παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας Μάου Τέμπο. Πρόκειται για φτωχούς αγρότες που μοιάζουν αρκετά με τους προγόνους του ίδιου του συγγραφέα. Η ζωή αυτού των ανθρώπων, γεμάτη τόπο και υδρότα, εκτυλίσσεται σε μια μαρτυρική περιοχή της Νότιας Πορτογαλίας. Στο φόντο εξελίσσονται σημαντικά γεγονότα, εθνικά και διεθνή, όπως η έλευση της δημοκρατίας στη χώρα, οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι, καθώς επίσης η απόπειρα δολοφονίας και του δικτάτορα Σαλαζάρα. Όμως τίποτα δεν επηρεάζει πιο πολύ τους χαρακτήρες από την προοπτική να υπάρξουν αλλιώς. Τίποτα δεν ανακοινεί μέσα τους την ελπίδα περισσότερα από την ανατρεπτική ιδέα της δικαιοσύνης. Το μυθιστόρημα λοιπόν με τίτλο «Αυτοί που σηκώθηκαν από τη γη» είναι ένας σημαντικός σταθμός στη δημιουργική πορεία του μετέπειτα νομπελίστα. Βιβλίο οδύνης αλλά και μεγάλης αγάπης, ένας συγκινητικός φόρος τιμής στους άνδρες και στις γυναίκες που τον διαμόρφωσαν. Είπαμε, κυκλοφορεί σε μετάφραση Μαρίας Παπαδήμα από τις εκδόσεις Καστανιώτη και αυτό. Το επόμενό μας είναι Τζόναθαν Κόουν με τίτλο «Μαρία, η γυναίκα των συμπτώσεων». Μετάφραση Άλγη Τρις Τριμπέρι.
0: Φρεσκότατο και αυτό, μόλις βγήκε.
1: Αυτό, ναι. Και τα τρία που σας λέω τώρα σπαρταράνε.
0: Ναι. Εντελώς.
1: Εντελώς. Εκτός πόλη και αυτό εδώ. Του Τζόναθαν Κόου. Μαρία, η γυναίκα της εμπτώσεων. Η Μαρία είναι λοιπόν μια νεαρή γυναίκα που ζει στα περίχωρα του Μπέρμιγχαμ. Αδιάφορη από επιλογή και αναποφάσιστη από τη φύση της, θεωρεί πως γίνεται πολύ στο ρίβος για τον τίποτε. Δεν επέλεξε να γεννηθεί, ούτε να γίνει αυτό που είναι. Δεν επέλεξε τους ανθρώπους που θα συναντούσε, εγωμανείς, κλεπτομανείς, παρανοϊκούς, παλατικούς θρησκευόμενους, και τον χειρότερο από όλους τον μελλοντικό της σύζυγο τον Μάρτιν. Ξαφνικά άρχισε να νιώθει σαν κάποιος να την έχει τοποθετήσει στο κεντρικό ρόλο μιας θλιβερής και κάπως σκληρής μικρής κωμωδίας. Δοκιμάζει όλους τους συνηθισμένους τρόπους για να γεμίσει τον χρόνο της όπως της έχουν μάθει. Μαγειρεύει, βρίσκει δουλειά, γίνεται μητέρα. Όμως η απογοήτευσή της μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Μόνο ο γάτος της με την ήρεμη αδιαφορία του της γεννά την ιδέα ότι ίσως μια μορφή ευτυχίας είναι εφικτή. Αλλά πώς μπορεί να είναι κανείς ευτυχισμένος όταν η ζωή του μοιάζει με διαδοχή από ατυχήματα και από συμπτώσεις? Να καταφέρει ποτέ να πάρει τον έλεγχο της ζωής της? Ή η ιστορία της είναι κατεδικασμένη να τελειώσει όπως άρχισε, κατατίσει δηλαδή? Ή επιφυλάσσει η μοίρα στη γυναίκα των συμπτώσεων? Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Τζόναθαν Κόου λοιπόν, που περιγράφει τη ζωφερή ιστορία της Μαρίας και των διαψεύσεών της.
0: Μάλιστα.
1: Έχει τίτλο «Μαρία, η γυναίκα των συμπτώσεων» του Τζόναθαν Κόου, από τις εκδόσεις Πόλης, όπως είπαμε, σε μετάφραση της Άγκης της Τριμπέρι.
0: Ναι.
1: Επόμενο, έχουμε χρόνο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι. Ένα νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε, σκεφτώ, από τις εκδόσεις των Αντιπόδων. Η συγγραφέα λέγεται Holy Case, μετάφραση του Γιώργου Μιχαηλίδη. Ο τίτλος είναι «Η εποχή των ζητημάτων», ή μια πρώτη απόπειρα για μια συγκεντρωτική ιστορία του ανατολικού, του κοινωνικού, του γυναικείου, του αμερικανικού, του εβραϊκού και του πολωνικού ζητήματος, του ζητήματος του χρυσού, κλιματίωσης και πολλών άλλων ζητημάτων του 19ου αιώνα και πέραν αυτού. Η Holly Case λοιπόν είναι ιστορικός και καθηγήτρια στο Brown University. Το έργο της επικεντρώνεται στη σχέση εξωτερικής και κοινωνικής πολιτικής επιστήμης και λογοτεχνίας στην Ευρώπη του 19ου και του 20ου αιώνα. Μας λέει λοιπόν στις τυχολικές αυτό το βιβλίο. Από τις αρχές λοιπόν, ας λέει στις τυχολικές, από τις αρχές λοιπόν του 19ου αιώνα άρχισε μια εποχή κατά την οποία κάθε ερώτημα που ζητούσε απάντηση μετατράπηκε σε πρόβλημα που απαιτούσε λύση. Ένα ζήτημα που ο Τοκβίλ, ο Ουγκό, ο Μάρξ, ο Ντοστογιέφσκι, η Λούξεμπουργκ αλλά και ο Χίτλερ υπηρέτησαν με την θέλα τους αλλά και με τη δράση τους τον λόγο των ζητημάτων. Στο πρωτοποριακό της έργο λοιπόν αυτό η Holly Case επιτυγχάνει κάτι σχεδόν ακατόρθωτο. Διερευνά τον πυρετόδη ενθουσιασμό για τα ζητήματα με βάση πηγές από 10 και πλέον διαφορετικές γλώσσες, αλλά συγκροτώντας έτσι τη δομή του δημόσιου χώρου στον 19ο αιώνα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οργανώνει την ανάλυση της περίοδου σε 7 επιχειρήματα, αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις, τις τραγικές αλλά και τις κομικές εκδοχές των ζητημάτων. Τη διαρκή αμφιταλάντευση ανάμεσα στη χειραφέτηση και την αντίδραση, τα ομοσπονδιακά όνειρα και τον εθνικισμό, το λόγο και τη δράση. Το έργο της Κέις δείχνει πόσο καθοριστικά είναι τα γενικά σχήματα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, την πολιτική και τον εαυτό μας, πόσο η μορφή του ζητήματος έχει διαποτίσει τον δημόσιο λόγο μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Όλη Κέις λοιπόν η εποχή των ζητημάτων από τις εκδόσεις των Αντιπόδων σε μετάφραση Γιώργου Μιχαηλίδη.
0: Μάλιστα. Εδώ η φίλη Κατερίνα επιστρέφει στον Παδούρα. Τον είδαμε πριν 2 χρόνια στο Μέγαρο. Μου στέλνει και φωτογραφία που είχαν βγάλει μαζί. Τους έχεις περάσει πολύ. Πολύ, πολύ.
1: Παδούρα είναι σπουδαίος όμως.
0: Παδούρα την ξέρω ψωμί που λέμε. Έτσι.
1: Είναι πιο σπουδαίος συγγραφής.
0: Φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: να πούμε ένα ακόμα και λόγο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
0: Α, βέβαια, αν έχεις να το...
1: Έχει αρχίσει το Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Χθες έπαιξε η ομάδα που υποστηρίζω εγώ, η Αργεντινή. Οπότε, έβαλε 3 γκολ ο Μέση. Λοιπόν, υπάρχει ένα βιβλίο με 8 διηγήματα ναι. Αργεντίνικου πάθους για το ποδόσφαιρο. Ο τίτλος είναι Puro Football. Δεν κυκλοφόρησε τώρα, είναι λίγο παλιότερο.
0: Okay.
1: Puro Football. Οι εκδόσεις από τις απρόβλεπτες εκδόσεις του Ρομπέρτο Πονταναρόσα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, βγαίνει ένας μικρός από ένα σπίτι και μετά ένας άλλος. Ο πρώτος τίτλος φωνάζει «Πάμε Σεντράλ, γερά». Μια αστραπή λάμπει και φωτίζει το μέσα κάποιου. Του στεγνώνει το λαιμό. Ξελίζοντας καταφέρει να ρωτήσει «Τελείωσε?» «Ένα-ένα», λέει ο μικρός. Ισοφάρισε Σεντράλ στο τέλος. Κάποιος περπατά τώρα μουδιασμένος λόγω νοθρότητας, λόγω του ότι είναι στον αυτόματο πιλότο. «Η Σεντράλ στο τέλος, ρε! Η Σεντράλ στο τέλος!» Δεν φωνάζει, δεν κάνει κάποιον μορφασμό. Δεν σηκώνει το χέρι του, η κραυγή εκρήγνεται μέσα του σαν βόμβα βυθού. «Πάμε κανάγες μου γερά!» Μοιάζει ψέμα. Κάποιος θα σκεφτόταν ότι θα χοροπηδούσε ασυγκράτητος, θα καβαλούσε κανένα φράχτη, θα σκαρφάλωνε σε κανένα δέντρο σαν πίθηκος, θα αναρριχόταν σε κανένα μπαλκόνι μέχρι σε ταράτσα. Αλλά όχι, δεν χρειάζονται υπερβολές. Δεν ήταν κάτι το τόσο φοβερό στο κάτω-κάτω. Μάλλον, όχι, θα ήταν σημαντικό. Παρόλα αυτά, μια αίσθηση σταύνωσης, σταλπορής, ατελείωτης εσωτερικής γαλήνης σιγά σιγά τον κατακλείζει τσιφερά. Ήδη βρίσκεται ένα τετράγωνο από το σπίτι του. Πεινάει, έχει όρεξη να δει τη μητέρα του. Να βρεθεί με τους φίλους του, να χαϊδέψει το κεφάλι των παιδιών που παίζουν στο πεζόδρομο. Το πεζόδρομο μου. Μπαίνει επιτέλους και πάει μέχρι το μπάνιο πριν ανοίξει το ράδιο για να ακούσει από την αρχή μέχρι το τέλος τους όλα τα τελικά σχόλια. Κλαίνει τα χέρια του, κοιτάει στον καθρέφτη. Έχει πάνω από 1000 νέες άσπρες τρίχες. Ο σκροτάφος του. Υπάρχουν 2 ρητίδες στο μέτωπό του, καινούργιες και βαθιές. Οι κύκλοι κάτω από τα μάτια του έχουν γίνει πιο μαύροι. Κάποιος έχει γεράσει πάλι 5 χρόνια, το ίδιο όπως πάντα. Και όλα αυτά για ένα κλασικό μόνο. Ένα αγώνα ποδοσφαίρου απλώς.
0: Έτσι. Αυτό. Όλα γύρω από εκεί κινούνται.
1: Περιλαμβάνει 8 διηγήματα με φόντο το αργεντίνικο ποδόσφαιρο και τον ιδιαίτερο τρόπο που βιώνουν το πάθος για τη στρογγυλή θεά εντός και εκτός γηπέδων οι Αργεντινοί.
0: Mm-hmm. Και όχι μόνο.
1: Το φούτμπολ είναι ο τίτλος Ρομπέρτο Πονταναρόσα από τις απρόβλεπτες εκδόσεις.
0: Μάλιστα. Αντώνη μου, ωραιότατα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την υπομονή σας.
0: Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα που θα έχει ξεκινήσει και το φεστιβάλ βιβλίου βεβαίως. Ε? Έχουμε και αυτό στην παραλία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα είσαι εκεί.
1: Ξεκινάει την Παρασκευή.
0: Θα είσαι εκεί.
1: Θα είμαι λίγο.
0: Λίγο.
1: Θα είμαι.
0: Έγινε Αντώνη μου, να είσαι πολύ καλά. Καλή συνέχεια.
1: Θα αντιπροσωπεύω κάποιον εκδότησα.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Τώρα που λέμε για βιβλία, παιδιά, ξέχασα να σου το πω, αλλά ίσως το είδατε κιόλας, το έκανε και κοινοποίηση στην σελίδα μας στο Facebook. Το αγαπημένο Μεσχέ Σαρλό, το βιβλιοπωλείο του Γιώργου Γκόζη που ήταν στη γειτονιά μου, Χαριλάου, δεν θα είναι, διότι μετακόμισε. Και πού μετακόμισε? Παλαιών Πατρών Γερμανού 25. Θυμάστε τι ήταν εκεί, ο περίφημος παρατηρητής στο βιβλιοπωλείο κάποτε. Και τώρα ξαναγίνεται βιβλιοπωλείο. Βέβαια, πλέον εδώ θα είναι το βαγονέτο, γιατί είναι και ο εκδοτικός οίκος που δημιούργησε ο Γιώργος Γκόζης, οπότε θα έχει αυτή την ονομασία. Έτσι από τα ανατολικά πάμε στο κέντρο της πόλης. Βαγονέτο Παλαιών Πατρών Γερμανού 25. Και εγώ σας πάω σε Κωστή Μαραβέγε, μια που σήμερα, όπως σας είπα, εμφανίζεται, που είπαμε ότι θα είναι, μισό λεπτό, Θέατρο Κήπου, βεβαίως, να ερμηνεύει σε μια συναυλία που δόθηκε στο Ηρώδιο από τον Λάκη Παπαδόπουλο με πολλούς φίλους του, το περίφημο Μπαντίτε Τε Κόκο, που το έγραψε η Μαριανίνα Κρυεζή, η μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, και βέβαια την ερμηνεία την ξέρουμε αρχικά από την Αρλέτα. Εδώ Κωστής Μαραβέγιας.

Χαλάλη λοιπόν, χαλάλη. Και βλέπω μέσα στο Facebook, παιδιά, έτσι όπως έχει μπει το καλοκαίρι, πάρα πολλές φωτογραφίες από παλιές εποχές. Πού ήμουν τότε εκεί, πώς ψάρευα τότε εδώ, πώς ήταν η θάλασσα, πώς ήταν οι παρέες, πώς περνούσαμε. Μια νοσταλγία ατελείωτη, ε. Όχι μόνο για στιγμές του καθενός και της καθεμίας προσωπικά, αλλά και για το τοπίο ολόκληρο πώς έχει αλλάξει. Ψάχνεις τώρα πράσινο και δεν το βρίσκεις, ας πούμε. Αντιθέτως, βρίσκεις ανεμογεννήτριες, απλούστατο.

Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της ομπρελίτσας και για σήμερα. Να πω ότι αύριο, μεθαύριο μάλλον, Παρασκευή, ξεκινά και το καλοκαίρι στο Μέγαρο με τις εκδηλώσεις του που γίνονται και σε κλειστούς του χώρους, αλλά ως επιτοπλίσεων στην πλατεία που είναι ανάμεσα στα δύο κτίρια, το ΜΗ1 και το ΜΗ2. Και ξεκινά στον κλειστό χώρο, στο κεντρικό κτίριο, με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής που είναι 21η Ιουνίου. Και θα συμπράξει η ορχήστρα με τη Μούσα, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής. Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική κράτηση. Πριν κλείσουμε, να πούμε έτσι για τη μνήμη ότι σαν σήμερα έφυγε το 2014 στα 70 της ηθοποιός Σάσα Καστούρα, την ξέραμε και εδώ από το κρατικό. Επίσης το 22 στα 92 του ηθοποιός Ζαν Λουί Τριντινιά και στα, το 2023 στα 90 της η συγγραφέας και ποιήτρια Μαρία Λαμπαδαρίδου Πόθου. Ας πάμε όμως και πίσω στο 2012 για να θυμηθούμε ότι με ελάχιστη διαφορά η Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, τρεις περίπου μονάδες, η Νέα Δημοκρατία έκανε συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ και ΔΙΜΑΡ. Και το κυριότερο, το 2012 μπήκε στη Βουλή και η Χρυσή Αυγή. Από φράδα στιγμή, μέρα, χρόνος και δεν συμμαζεύεται.

Έτσι που λέτε. Λοιπόν, νομίζω δεν θέλω, ούτε θέλετε άλλα. Φτάνει. Θα σας αφήσω με απορριμμάκα. Έλα, πάρε μου τη λύπη. Πάρτε την, πάρτε την. Να μας την πάρει κάποιος γενικός. Γκάτσου Χατζηδάκης βέβαια, αλλά σε πιο έτσι Latin ρυθμούς. Και έτσι θα κλείσω την ομπρελίτσα και σήμερα, γιατί αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4.

pedí.

Για δώσε μπρος στις μηχανές, Δημήτρη. Δημήτρης είναι ο Γκουτζιαμάνης, ο κονσολιέρης, ο Μάνος Τζανακάκης στα υπόλοιπα, εκπομπή Γκλομπαλίστα που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο. Διαδικτυακά στο avg.gr επιλέγετε, ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Εναλλακτικά έχει και κατευθείαν link αν πάτε στο Live24 που έχει όλα τα ραδιόφωνα εκεί και το βρείτε δεξιά εκεί στη Θεσσαλονίκη και προς τα κάτω και το αποθηκεύσετε για γλίγορα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, τι σιγά σιγά, ευθύς αμέσως λοιπόν. Έλεγα

που λες χθες, Δημήτρη, γιατί έκανα λίγο δουλίτσα νυχτερινή, μήπως τουλάχιστον να δω τους ύμνους και να την πέσω μετά. Μετά άρχισε να ξεδιπλώνεται ο Θεούλης και το είδα όλο στα χαράβατα και πολύ χάρηκα που το είδα όλο ζωντανά. Οπότε να ξεκινήσουμε με την κούμπια του Μέση, έτσι, δεν γίνεται αλλιώς. Δώσε!

Χτυπήσαμε όλοι παλαμάκια, τι να κάνουμε. Δεν πανάνε ό,τι ώρα θέλει. Ζωντανό θα τον βλέπω. Ο μεγαλύτερος όλων των εποχών, έτσι. Απίστευτο ταλέντο και νοητική ιδιοφυΐα. Por algún lío, la cumbia de Messi. Ένα κομμάτι που λογοπαίγνιο μεταξύ του λίο που είναι το χάος, por algún lío, λόγω κάποιου χάος. Το χάος που σηκώνει λοιπόν ο Λίο Μέση όταν παίζει. Η κούμπια, la cumbia de Messi, υπότιτλος από το σχήμα La Biga Alada. Και πάμε σε άλλη χώρα δίπλα γειτόνισσα που έχει. Γειτόνισσα της Αργεντίνης που έχει και αυτή τα ίδια χρώματα. Πάμε στο μουντιαλικό κομμάτι, το επίσημο της Ουρουγουάης, το οποίο αποδίδουν ο αγαπημένος μας τραγουδοποιός, γιατρός, ηθοποιός, ο Χόρχε Ντρέσλερ, μαζί με Ούγκο Φατορούζο, Αγκάρατε Κατελίνα, και παρουσία εκεί στο στούντιο και παλιών και καινούριων παιχτών, οπότε γίνεται ένας χαμούλης. No te va a gustar, cielo de un solo color. Δεν θα σου αρέσει, αλλά έχει ένα χρώμα ο ουρανός. Είναι το γαλάζιο της Ουρουγουάης. Για πάμε.

Λοιπόν, ένα είναι το χρώμα, Χόρχε Ντρέξλερ, Ούγκο Φατορούσο και η κολεκτίβα καρναβαλική Αγκάρατε Κατελίνα για την Ουρουγουάη, που πήγε 1-1 στο πρώτο μάτς με τη Σαουδική Αραβία του Δόνη, ο οποίος είναι 11 χρόνια εκεί και κάνει πολύ καλή δουλειά και έτσι κέρδισε και το... την τεχνική ηγεσία της Εθνικής πριν 4 μήνες, η ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ. Και πάμε εκεί που συναντώνται το Μεξικό με την Κολομβία, το Μεξικό που είναι συνδιοργανώτρια χώρα, μακάρι να ήταν και σκέτη χωρίς τους Αμερικάνους που τα έχουν κάνει εκεί με τον πορτοκαλί φασίστα άνω κάτω. Είχαν υπέροχη πρεμιέρα κερδίζοντας την Αφρική και οργανωτικά και με τα χρώματα. Η Κολομβία, η οποία μπαίνει στο χορό 5 ώρα τα χαράματα με το Ουσμπεκιστάν. Mexican Institute of Sound του Καμίλο Λάρα με τους Meridian Brothers, τους Κολομβιάνους, του Έμπλις Άλβαρες. Άλλο ένα κομμάτι από το δίσκο συνεργασίας τους. Έχουμε ακούσει 2-3.

0: Μαρία.
1: Από το νέο δίσκο Ρουίδο, το Βάρη, συνεργασία των Mexican Institute of Sound, του Καμίλο Λάρα, Ινστιτούτο Μεχικάνο Del Sonido στα Ισπανικά. Τους είχαμε δει και είχαμε ρίξει τρελούς χορούς στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκεί στο WOMEX το 2012, στο φινάλε, ήταν η τελευταία συναυλία. Παρέα και οι Meridian Brothers στο project του Κολομβιάνου Έμπλης Άλβαρες. Ήρα από το Ρουίδο, το Βάρ. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από το νέο δίσκο της μεγάλης ντίβας που έχουμε καιρό να τη δούμε από το 2009, της Lila Downs. Ωραία, έχει πόνο η αγάπη. Πάμε, Mal de Amores, ολόφρεσκη Lila Downs.

Λοιπόν, Mal de Amores από το νέο δίσκο της μεγάλης δίβας Κάμπιας Μιμούντο που κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου. Μένουμε στο Μεξικό, αν και δεν είμαι σίγουρος, το αγαπημένο ζευγάρι Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα ζούσαν για χρόνια στην Ιρλανδία και ίσως ζουν ακόμα εκεί. Ένα πολύ εντυπωσιακό κιθαριστικό ντουέτο που κάποτε τους είχα δει στην Αθήνα, οι οποίοι ξεκίνησαν από τη metal και μετά επηρεάστηκαν από το φλαμένκο και τις Latin μουσικές και είναι πραγματικά εντυπωσιακοί επισκηνής, ζευγάρι στη μουσική και τη ζωή, ο ένας συμπλήρωμα του άλλου, Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα, το νέο single Monster.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 24η βραδιά ωραίων λέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο ή κάτι λιγότερο της εκπομπής Globalista. Αυτή είναι η σύγχρονη αμερικάνικη jazz, το κομμάτι Prelude in the Ash, πρελούδιο στη στάχτη, η συνεργασία του τρομπετίστα και συνθέτη Ambrose Akinmusire, ο οποίος είναι από το Oakland της Καλιφόρνιας, 44 χρονών, με καταγωγή από την Νιγηρία, που έχει βγάλει δίσκους στην Blue Note, έχει βραβεύσεις. Ο περσινός του δίσκος στην Unsuch, Honey from a Winter Stone, προτάθηκε για Grammy. Μαζί του η κιθαρίστα η Mary Halvorson, και οι δύο παίζουν σύγχρονη jazz αλλά και avant-garde jazz. Πιο πειραματική η Mary Halvorson από το Brookline της Μασαχουσέτης, ένα χρόνο μεγαλύτερη, 45 χρονών, αυτοσχεδιάστρια, και το έχει πάει μέχρι φλαμέκο και ψυχεδέλεια. Διδάσκει κιόλας στο School of Jazz στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ο δίσκος που μόλις κυκλοφόρησε 12 Ιουνίου στο εκλεκτικό αμερικάνικο label Nonesuch λέγεται Slow-Mo Neon Luminate Hoverings, δηλαδή σαν να λέμε σε ελεύθερη μετάφραση, σε αργή κίνηση αιωρούνται φωτισμένα νέων σωματίδια, κάπως έτσι. Θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια στο άμεσο μέλλον. Άμπρος Ακινμουσίρε και Μέρι Halvorson. H.A. γράφεται έτσι, Halvorson. Πολύ ωραίος δίσκος στην Nonesuch. Και περνάμε τον ωκεανό, πάμε στην σύγχρονη αγγλική jazz και στο νέο δίσκο της σαξοφωνίστριας και συνθέτριας από το Leeds της Βόρειας Αγγλίας, της Jasmine Myra. Ο δίσκος λέγεται Where Light Settles, και είναι ο τρίτος στη σειρά στην Gondwana μετά το Horizons του 22 και το Rising του 24. Και μια και μας πιάνουν και οι ζέστες, τα συννεφοκάματα και λίγο βροχούλα καλή είναι, αρκεί να μην είσαι συναυλίας έτσι, ακούμε το Some Rain Must Fall, Jasmine Myra.

Some Rain Must Fall από τον τρίτο δίσκο Where Light Settles στην Gondwana Records, τη σαξοφωνίστα και συνθέτριας από το Leeds της Βόρειας Αγγλίας, της Jasmine Myra, από τα βασικά ονόματα της Gondwana Records, του τρομπετίστα Matthew Holsall που κάποτε μας ήρθε και στην Θεσσαλονίκη στο παλιό Duende, η Gondwana που διανέμεται από την Alpha και Nee Records του Νίκου Βοζίκη με άλλα εξαιρετικά label όπως ECM, Edition και τα λοιπά. Και από την σαξοφωνίστα και συνθέτρια Jasmine Myra μας δρόσισε με τη βροχούλα, πάμε να δροσιστούμε και στο δάσος, το Forest. Από τον τρίτο δίσκο της Jasmine Myra πάμε στον τέταρτο δίσκο Lilith της Laura Mish από το νοτιοανατολικό Λονδίνο, η οποία τραγουδάει και ενίοτε και τραγουδοποιός. Laura Mish, Forest.

έτσι, η δροσιά και η βροχή μέσα στο δάσος από την Λοραμίς, από το νοτιοανατολικό Λονδίνο. Νομίζω είπα και λάθος τον τίτλο πριν, Lithic, ο νέος δίσκος που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες. Και πάμε τώρα στον διάσημο Καναδό συνθέτη, μουσικό και παραγωγό, τον Ντανιέλ Λανουά, ο οποίος έχει δουλέψει με ονόματα όπως Peter Gabriel, Bob Dylan, Neil Young, Robbie Robertson, Emmylou Harris, Willie Nelson, Harold Budd κτλ. Έχει κερδίσει και Grammy, μια τεράστια καριέρα για τον 74χρονο μουσικό από το Hall του Quebec στον Καναδά. Το καινούριο του κομμάτι λέγεται Steel Mill, ο Ντανιέλ Λανουά.

στη Λμίλ από τον Καναδό μουσικό και συνθέτη και παραγωγό με το τεράστιο βιογραφικό, τον βετεράνο τον Ντανιέλ Λανουά. Και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να ακούσουμε τον jazz drummer Nate Smith, ο οποίος σάρωσε στα Grammy φέτος, πήρε 2 και το Best Alternative Jazz Album, αλλά και την κατηγορία Best Arrangement Instrumental and Vocals για το άλμπουμ του Live Action. Ο Nate Smith από το Chesapeake της Virginia θα βρίσκεται στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions στις 8 Ιουλίου στο Θέατρο Δώρα Στράτου, μια από τις ξένες συναυλίες. Υπέροχη βραδιά, ο Nate Smith, ένας καλλιτέχνης στα πάνω του. Τον ακούμε στο κομμάτι Big Fish με το γυναικείο φωνητικό κουαρτέτο Sage, γράφεται S-A διαλυτικά G-E. Είναι η Σάρα Γκαζάρε και η Αμάντα Τέιλορ, Τζον Έι Κέντρικ και Έριν Μπέντλατζ. Νέιτ Σμιθ και Σέζ μαζί, όπως είπαμε, 8 Ιουλίου στο Φιλοπάπου. Νέιτ Σμιθ, ο σπουδαίος δράμερ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Λοιπόν, πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με τη φωνάρα της Αρετής και τη Μέ, η οποία διασκεύασε μια από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του Παναγιώτη Τούντα, Μπακαράς, με τον Βασίλη Καρακώστα στο Ζουρνά, τον Περικλή Κατσότη στα Κρουστά, τον Πέτρο Μίτσου επίσης Ζουρνά, φωνή και ούτη ο Γιώργος Παπιώτης, Κρουστά ο Στρατής Κουρκέας, βιολί ο Δημήτρης Στεφανόπουλος, κανονάκι ο φίλος μας ο Μανώλης Χριστοδούλου και κοντραμπάσο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι από το δίσκο Volume 5, Ζουρνάδες, που θα κυκλοφορήσει 19 Ιουνίου, την Παρασκευή. Και πέρασαμε χθες από Ικαρία, να περάσουμε και από Αμοργό, η οποία χαιρέτησε το προηγούμενο Σάββατο τον θρυλικό καπετάνιο, τον Γιάννη Σκοπελίτη, ο οποίος έφυγε στα 68 του χρόνια, ο οποίος επί χρόνια κυβέρνησε το Σκοπελίτης Express, που έχει γεμίσει αναμνήσεις και ωραία ταξίδια στα νησιά, πάρα πολύ κόσμο, αν κρίνουμε και από τις συγκινητικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο, και έγινε και ωραία τελετή με βιολιά, λαούτα και τα λοιπά εκεί στο λιμάνι, και με τον Σκοπελίτη Express να βρίσκεται εκεί στα κατάπολα της Αμοργού. Οπότε να τον χαιρετήσουμε κι εμείς. Πρέπει να είχα μπει κάποτε στα ίδια στο καράβι αυτό που κουνούσε, ξέρετε τι γινότανε. Λοιπόν, από το δίσκο Από εδώ περνούν καράβια, που κυκλοφόρησε από το μελωδικό καράβι το 2024, θα ακούσουμε τον Σκοπελίτη με την Κέτη Κουλιά και τον Χρήστο Τσιαμούλη. Στο βιολί ο φίλος μας ο Κυριάκος Κουβέντας, κιθάρα λαούτο Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, κοντραμπάσο Θοδωρής Κουέλης, σαντούρι Ουρανία Λαμπροπούλου, λαούτο και ούτη ο Χρήστος Τσιαμούλης. Να πούμε ότι ο Καψοκαβάδης και ο Κουβέλης μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των Polis Ensemble θα βρίσκονται και αυτοί στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions την ερχόμενη Τρίτη στο Θεατράκι Δώρα Στράτου. Polis Ensemble συναντούν τον Χάικη Γιατζιάν. Ωραία βραδιά. Πάμε ο Σκοπελίτης και την Κουλιά, Χρήστος Τσιαμούλης.

Λοιπόν, ο Σκοπελίτης και την Κουλιά, Χρήστος Τσιαμούλης, αποχαιρετήσαμε και τον Γιάννη Σκοπελίτη, τον θρυλικό καπετάνιο. Και πάμε τώρα Ικαρία μέσω Κρήτης, να ακούσουμε το κομμάτι Λεμονιά θα ανθίσει, καινούρια κυκλοφορία στο θρυλικό label Σύστρωνα Εράκης, που είναι και δισκοπολείο και τα λοιπά. Εδώ η εξαίρετη ερμηνεύτρια Ευγενία Δαμαβολίτη Τόλη, που έχει κάνει και δίσκο με το Ross Daily, και ο λαουτιέρης Γιώργος Ψαράκης. Η μουσική είναι παραδοσιακή της Ικαρίας, στην διασκευή της Ευγενίας Δαμαβολίτη Τόλη, και η στίχη της Μαρίας Μασάρου, που είναι γνωστή και ως Μασάρο Μαρία. Πάμε, η Λεμονιά θα ανθίσει, Ευγενία Δαμαβολίτη Τόλη, Γιώργος Ψαράκης.

η λεμονιά θα ανθίσει, που πατάει σε παραδοσιακή μουσική της Ικαρίας, σε στίχους Μαρίας Μασάρου, Ευγενία Δαμαβολίτη Τόλη, που διασκεύασε και τη μουσική, και ο Γιώργος Ψαράκης, που έπαιξε και λαούτα. Και τώρα πάμε στον καινούριο δίσκο. Έχουμε ακούσει το Δάσος, ο νέος δίσκος Breathworks, του φίλου μας του ουτίστα Θωμά Μελετέα. Έχουμε παρουσιάσει τον προηγούμενο και θα παρουσιάσουμε και αυτόν κάποια στιγμή. Κυκλοφορεί την Παρασκευή μεθαύριο από το label Pickup Music του κοντραμπασίστα και συνθέτη Πέτρου Κλαμπάνη. Θωμάς Μελετέας λοιπόν, Όρκα.

με τον Λευτέρη Ανδριώτη στη Λύρα με συμπαθητικές χοριές, το Δημοσθένη Καρά Χριστοδούλου πολιτική Λύρα, το Γιώργο Βεντουρή κοντραμπάσο, τον Έκτορα Ρέμζακ στα ντραμς και το Θωμά Μελετέα ότι σύνθεση ενορχήστρωση.

Όρκα από τον νέο δίσκο Breathworks του ουτίστα και συνθέτη Θωμά Μελετέα, εξαιρετική παρέα, κυκλοφορεί την Παρασκευή από το label PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Μας έβαλε σε μεσογειακά ταξίδια, τα οποία θα συνεχιστούν στην Γαλλία. Πάμε να ακούσουμε τον Άσκα με τους Σαλτιμπάνγκους. Όχι, σκέτος είναι. Τον είχαμε δει κάποτε πριν πολλά χρόνια, λίγο πριν ανέβω στο κόκκινο της Θεσσαλονίκης, σε ένα αντιρατσιστικό φεστιβάλ στον Κολωνό. Τον Καντούρ Χαντάντι ή Άσκα με τους Σαλτιμπάνγκους, ένα συγκρότημα από τη Λίλ. Ξεκίνησε ως ράπερ, αλλά έχει πάει πιο μελωδικός. Ο δίσκος λέγεται Le Coeur au Vent, η καρδιά στον άνεμο, και από εκεί θα ακούσουμε πόσο ευτυχισμένα είναι τα περιστέρια. Ερεζ, ερεζ, le colombe, ασκά.

Ο Αλγερινής καταγωγής Ασκά, ο Καντούρ Χαντάντι από την Λίλ και τα ευτυχισμένα περιστέρια, Ερέζ Λε Κολόμπ, και πάμε στην Σεντ Ετιέν για μια μπάντα η οποία έχει και αυτή το αλγερινό στοιχείο, γαλλο-αλγερινός ο Ασκά, γαλλο-αλγερινός και ο Χακίμ Μπουσκούρ Μερίτζα. Η Dubbing θα ξαναβρίσκονται στην Ελλάδα Σάββατο 12 Ιουνίου στο Γκαγκάριν στην Αθήνα και Κυριακή 13 Ιουνίου, είπα, Σεπτεμβρίου. 12 Σεπτεμβρίου λοιπόν στο Γκαγκάριν στην Αθήνα η Dubbing ξανά στην Ελλάδα και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τη δεύτερη μέρα του Street Mode Festival στο Λαμπατουάρ. Πάμε να ακούσουμε τους Dubbing στο Ντραπό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται! Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Περάσαμε εσείς στο τελευταίο και τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Globalista. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Θα αναγνωρίσατε βέβαια τη φωνάρα της Αντζελίκ Κιτζό, τη superstar από την Μπενίν. Η άλλη φωνή είναι ο Ίντρις Έλμπα, ο οποίος γεννήθηκε το 1972 στο Χάκνη του Λονδίνου από πατέρα από τη Σιέρα Λεόνε και μητέρα Γκανέζα. Έχει πάρει και τον τίτλο του Sir Ιντρίσα Ακούνα Έλμπα. Έχει διακριθεί ως ηθοποιός, DJ, rapper και παραγωγός. Έχει πάρει βραβεύσεις και το περιοδικό Time το 2016 τον έβαλε στο top 100 με την λίστα των πιο επιδραστικών ατόμων στον κόσμο. Ίντρις Έλμπα, η Σερ Ιντρίσα Ακούνα Έλμπα. Ακούσαμε το κομμάτι, ντουέτο, Un-African. Ίντρις Έλμπα που έγραψε και τους στίχους και Αντζελίκ Κιτζό. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε μια άλλη δυτικοαφρικάνα στάρ από την ακτή Ελεφαντοστού. Πιάνουμε και κάποιες χώρες μουντιαλικές. Πιο πριν πιάσαμε Γαλλία, Αλγερία μαζί. Πιάνουμε τώρα ακτή Ελεφαντοστού με την Ντομπέτ Νιαωρέ, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα 17 Ιουνίου του 82. Το 1999 με τον εμφύλιο μετανάστευσε στην Γαλλία και από εκεί ξεκίνησε και την διεθνή της καριέρα, αφού μαθήτευσε δίπλα στον σπουδαίο Κογκολέζο κιμπορτίστα, τραγουδοποιό και παραγωγό τον Ρέι Λέμα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Ντομπέτ Νιαωρέ. Ακούμε το καινούριο σίγγλ της για το χωριό της πίσω στην πατρίδα, Μον Βιλάζ.

0: όμορφα.
1: Mon Village, λοιπόν, το τελευταίο σίγγλ της Ντομπέτ Νιαορέ, γράφεται με GN, έτσι προφέρεται. Γεννημένη σαν σήμερα, 17 Ιουνίου του 82, η Βοριανή Σταρ, που παίζει κιθάρα, σάντζα και μπαλαφών, πολύ εντυπωσιακή επισκηνής, με τα μαλλιά και τα χαϊμαλιά και όλες τις πλεξούδες, πραγματικά εντυπωσιακή και σπουδαία καλλιτέχνης, κλείνει τα 44 χρόνια σήμερα. Σε λίγο Πορτογαλία Κονγκό, το πρώην Βελγικό Κονγκό, το Ζαΐρ, και βέβαια περιμένουμε πώς και πώς να δούμε εκείνο το φύλαθρο. Πλέον του πλήρωσαν το ταξίδι ύστερα από την εντυπωσιακή εμφάνιση στο Κόπα Αφρικα. Ο καλλιτέχνης, ο φύλαθλος να το πούμε, είναι και καλλιτέχνης, ο οποίος φοράει τα χρώματα του Κονγκό, το χτυπητό γαλάζιο, το κίτρινο και το κόκκινο, και αναλόγως το μάτς τα αντιστρέφει με γραβάτα, πουκάμισο και σακάκι, και μένει ακίνητος, πάντα παπηγιών, έτσι. Μιμούμενος τον θρυλικό επαναστάτη ηγέτη, τον αξέχαστο Πατρίς Λουμούμπα, τον πρώτο πρωθυπουργό του ελεύθερου Κονγκό μετά την εκλογή του 1960. Αναμένουμε να τον δούμε σε λίγο. Οπότε πάμε σε έναν τεράστιο κονγκολέζο καλλιτέχνη και ένα αγαπημένο κομμάτι από τα πιο μελωδικά του, το Μούτσανα, ο μεγάλος Κάντα Μπόγκο Μαν.

από τα αγαπημένα μου κομμάτια όλων των εποχών, το Μουτσανά του Κάντα Μπόγκομαν, ο οποίος γεννήθηκε το 1951 πρωτοχρονιά στο Ινόγκο, του αποικιοκρατίας τότε στο Βελγικό Κονγκό. Το Κονγκό λοιπόν, Democratic Republic of Congo, με πρωτεύουσα την Κινσάσα, παίζει σε λίγο με την Πορτογαλία. Είπαμε για τον φίλαθλο που μιμείται τόσο υπέροχα ακίνητος, τον θρυλικό επαναστάτη, τον εθνικό ήρωα, τον Λουμούμπα, και πρώτο πρωθυπουργό του ελεύθερου Κονγκό, τον οποίο φάγανε μπαμπέσκα στα 35 του χρόνια, στις 17 Ιανουαρίου του 1961. Και θα ακούσουμε τον θρυλικό Φράνκο με την OK Jazz Band στα 1967 στο κομμάτι Λουμούμπα Ερό Νασιονάλ.

Τώρα έχουν μπει ομάδες, ακούγονται ύμνοι. Τώρα δεύτερος ο ύμνος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Περιμένουμε να δούμε και το Λουμούμπα στη Κερκίδα. Ακούσαμε την θρυλική ορχήστρα του Φράνκο Κέι Τζαζ. Κι άλλο ένα κομμάτι για το Λουμούμπα. Δεν θα προλάβουμε Πορτογάλο σήμερα. Από τη θρυλική μπάντα Las Maravillas de Mali. Ακολουθεί Γιώργη Σαράτσης. Τα λέμε αύριο στις 6.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014...

Το παράπονο είναι μια απολύτως ανθρώπινη συνθήκη που σπανίως λείπει από την ελληνική μουσική. Άλλωστε, ό,τι εκφράζεται την ίδια στιγμή ξορκίζεται με την κοινοποίησή του.

ή έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Έτσι θα συναντηθούμε άλλο ένα βραδάκι Τετάρτης, 17 Ιουνίου, στις αθώες συνήθειες και στο κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4. Φτάσαμε στα μισά του μήνα και το καλοκαίρι προχωρά καθεκτό, ασχέτως αν το απολαμβάνουμε ή όχι όπως του αξίζει. Θα είμαστε μαζί ως τις 9 από το εντελώς προσωπικό της αθωότητάς μας σε επιλεγμένες μουσικές της ελληνικής δισκογραφίας. Στον ήχο ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Αράτσης.

όσα παλιά έφυγαν, χωρίς να μάθουμε πότε ανάξιζαν πραγματικά τον κόπο, και όσα νέα πλησιάζουν, αδιαφορώντας προς το παρόν για την εξέλιξή τους. Λένε ότι όλα εξαρτώνται κυρίως από την διαθέσιμη υπομονή μας. Μια υπομονή που συχνά φαίνεται να στερεύει και να μας εγκαταλείπει. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την ανθρώπινη φύση μας, που ξεχνάει κάθε τόσο τι πάει να πει υπομονή και τι καλοπροαίρετη διάθεση.

Η υπομονή ως ένα από τα κρισιμότερα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που μοιάζει να εκλείπει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Και τα αποτελέσματα του σοβαρού ελλείμματος της υπομονής είναι εμφανή πλέον γύρω μας. Η επικαιρότητα και η καθημερινή μας εμπειρία σπεύδουν κάθε τόσο να μας το επιβεβαιώσουν. Και μαζί με την υπομονή έχω την αίσθηση ότι μας εγκαταλείπει και η διάθεση για ζωή. Σαν η παρέτηση και η αδιαφορία να έχουν γίνει δεύτερη φύση μας.

και αναζητώντας κάποιες πιθανές αιτίες για την αδιαφορία και τη χαμένη μας υπομονή, καταλήγω στα απλά και τα συνηθισμένα των διαπιστώσεών μου, που λίγο πολύ αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι από εμάς. Από τη μία, η ανάγκη μας να ζήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε, και από την άλλη, οι επιβεβλημένες συνθήκες που φέρνουν τα πάνω κάτω. Ας ελπίσουμε το καλοκαίρι που μας θέλει πιο ήρεμους και χαλαρούς να παίξει καθοριστικό ρόλο σε πολλά από όσα σκεφτόμαστε και ιδίως στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε όσα συμβαίνουν.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χωριάτη, εφημερίδα Χωριάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Διάβασα σήμερα ότι η χώρα μας έρχεται δεύτερη σε καθαρότητα ακτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σκέφτομαι πόσο πολύ έχουμε ταυτίσει τα καλοκαίρια με τη θάλασσα και τους παραλιακούς προορισμούς, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα την υπηρωτική Ελλάδα. Δεν γνωρίζω πού ακριβώς αποσκοπούν παρόμοια πορίσματα, ιδίως όταν βλέπεις την χώρα σου να ρημάζει από άκρη σ' άκρη. Δεύτερο ημίωρο των αθώων συνηθιών, συντονισμένη στο κόκκινο Θεσσαλονίκης 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Συντροφιά ως τις 9, με όσες συνήθειες επιμένουν ακόμα με την αθωότητά τους. Στον ήχο ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης, στην επιλογή των λέξεων και της μουσικής ο Γιώργος Αράτσης.

χρόνος που φεύγει χωρίς να το καταλάβουμε και ένα καλοκαίρι πρώτων πυλών που ελπίζω να μην περάσει και αυτό απαρατήρητο και αδιάφορο όπως τόσοι και τόσοι μήνες. Προσωπικά αποβάλλω τις πολλές προσδοκίες γνωρίζοντας πια ότι σε πολλά από όσα επιδιώκουμε ή επιθυμούμε απλώς ματαιοπονούμε. Θα ήταν καλό πάντως να μετριάζαμε τις περιττές επιθυμίες και τις υπερβολικές προσδοκίες και να αρκεστούμε στα λίγα και απαραίτητα.

Δεν είναι ότι έχουμε απομυθοποιήσει το καλοκαίρι, ούτε ότι μας έχει καταβάλει η απογοήτευση. Είναι κυρίως η αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι πλέον όπως ήταν. Μία διαπίστωση που άλλους τους δημιουργεί ανησυχία και άλλους τους καθησυχάζει και τους παρηγορεί. Έφτασε στο τέλος της άλλη μια σχολική χρονιά. Ολοκληρώνεται και η διαδικασία των μαθητικών και φοιτητικών εξετάσεων. Ορισμένοι έχουν ήδη κανονίσει τις άδειές τους και ετοιμάζονται για ολιγοήμερες εξορμήσεις και διακοπές. Και άλλοι απλώς κάνουν ό,τι μπορούν. Έτσι κι αλλιώς επιλέγουμε να κάνουμε μόνο όσα αντέχει η τσέπη μας και μόνο όσα μας επιτρέπουν οι διαθέσεις μας.

Και μέσα σε όλα αυτά δεν λείπει και το παιχνίδι που στείνουν διάφοροι εξωγενείς παράγοντες με το μυαλό και την ψυχολογία μας. Γι' αυτό ας έχουμε το νου μας. Από τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Σαράτσι στην παραγωγή και την παρουσίαση, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να προσέχετε όσο γίνεται τον εαυτό σας. Ραντεβού ξανά την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο 91 και 4, έχοντας πάντα από κοντά τις αθώες σας συνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυαλιά.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε και καλώς βρεθήκαμε. Είμαστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Και είμαι ο Παπής Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Ο Παντελής Δαβανέλος επιμελείται την επικοινωνία σας και την επικοινωνία μας και απαντά στο 210-3217-777.

Και αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, αυτό θα το κάνετε στο Viber 69 85 87 00 59. Εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, σωτηρία του 2026 και σήμερα, σύμφωνα με το ημερολόγιο της ημέρας, ο κόσμος μας εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

Η μετατροπή, λέει, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών των έφορων εδαφών σε έρημο με κύριο ένοχο τον άνθρωπο πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς επίσης και πλημμύρες. Και επίσης η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπεια στην ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Μάλιστα, στη χώρα μας το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης, με την ξηρασία να είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά και σε εμάς.

Οπότε δεν ξέρω πόσο γιορτή είναι, εν πάση περιπτώσει, αλλά οπωσδήποτε είναι μια ημέρα υπόμνησης για να προσέχουμε, για να έχουμε. Κοιτάζοντας όμως πιο κάτω στο ημερολόγιο, βλέπει κανείς πως σήμερα

Το όχι και τόσο μακρινό 1972 και τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Ιουνίου τότε διέριξαν, λέει, 5 άτομα τα κεντρικά γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτηριακό συγκρότημα Watergate στην Ουάσιγκτον. Αυτό αποτέλεσε και την αρχή του σκανδάλου Watergate, όπως έμεινε στην ιστορία, ή του σκανδάλου που γκρέμισε τον Νίξον. Την επόμενη μέρα η εφημερίδα The Washington Post δημοσίευσε το θέμα με την πληροφορία ότι οι διαρρήκτες είχαν σκοπό να τοποθετήσουν κοριούς προκειμένου να παρακολουθούν τις κινήσεις των πολιτικών αντιπάλων του Νίξον, του Δημοκρατικού Κόμματος δηλαδή, εν ώψη της προεκλογικής περίοδου. Και στις 19 Ιουνίου ανέλαβαν δράση δύο ερευνητές ρεπόρτερ της εφημερίδας Washington Post, ο Καρλ Μπερστάιν και ο Μπομπ Γουτγουρκ, οι οποίοι προέβησαν σε συνταρακτικές, λέει, αποκαλύψεις μέσω μιας πηγής του στο Λευκό Οίκο που έμεινε στην ιστορία ως το βαθύ λαρίγκι. Και για την ιστορία να σας πω ότι λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή τους οι πέντε οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη με τις κατηγορίες της διάρρηξης και της υποκλοπής τηλεφωνημάτων και μαζί τους με τις ίδιες κατηγορίες ακολούθησαν και δύο άτομα τα λεγόμενα υπεράνω πάσης υποψίας, ο Χάουαρτ Χαντ, πρώην σύμβουλος του Λευκού Οίκου, και ο Γκόρντον Λίντι, σύμβουλος της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα για την επανεκλογή του Ρίτσαρντ Νίξον στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και επειδή, όπως έχουμε ξαναπεί, η ιστορία διδάσκει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, να σημειώσουμε επίσης ότι εκείνες οι αποκαλύψεις δεν κόστησαν πολιτικά στον Νίξον, που επανεξελέγει θριαμβευτικά, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα της εποχής, στις 7 Νοεμβρίου του 1972 με το 60,7% των ψήφων έναντι 37,5% του υποψηφίου των Δημοκρατικών, του κ. Τζόρτζ Μακγόβερν. Φυσικά ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε τα πάντα για αυτό το σκάνδαλο, δεν ήξερε, δεν άκουσε, δεν είδε.

Αλλά όσο ο κλοιός έκλεινε γύρω από τον Λευκό Οίκο, τότε ο Τζεμπ Στιούαρτ Μαγκρούντερ, ο βοηθός του επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Νίξον και πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης του Τζον Μίτσελ, άλλαξε την κατάθεση που είχε δώσει και ομολόγησε ότι είχε ψευδομαρτυρήσει με υποκίνηση του Μίτσελ και του Προεδρικού Συμβούλου Τζον Ντίν. Αυτό που ακολούθησε μετά ήταν στις 30 Απριλίου τον Νίξον να δηλώνει δημόσια ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις μέλων του επιτελείου του.

και λίγο αργότερα βέβαια να οδηγηθεί και σε παρέτηση, μια παρέτηση η οποία ήταν μάλλον ατιμωτική, διότι δεν είναι και πολύ εύκολο, ξέρετε, για έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να βγαίνει στην τηλεόραση σε διάγγελμα και να λέει υπέκλεψα και παρετούμε. Τώρα, για ποιον θέλει να έχει μια εικόνα, εύκολη εικόνα για το τι συνέβη τότε, τι συνέβη εκείνη την εποχή, υπάρχει μια εξαιρετική ταινία. Η ταινία λέγεται «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου». Και μέσα στις άκρες περιγράφει το κομμάτι της δημοσιογραφικής έρευνας, παράλληλα βεβαίως με τις αποκαλύψεις και την τελική έκβαση αυτής της ιστορίας. Τώρα, αν θέλουμε να δούμε τα της εσωτερικής επικαιρότητας, σήμερα όλη η χώρα ζει στον αστερισμό του «πόσο κάνει». Έτσι ονομάζεται η νέα πλατφόρμα της κυβέρνησης που θα βοηθήσει τους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Διότι βλέπετε, οι φωστήρες του επικοινωνιακού επιτελείου της κυβέρνησης, και λέω του επικοινωνιακού διότι το οικονομικό επιτελείο αποκλείεται να σκέφτει και κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση δηλαδή, έφτιαξαν που λέτε μια πλατφόρμα η οποία συγκεντρώνει και συγκρίνει τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Αλλά ποιες τιμές όμως? Τις τιμές του e-shop, όχι του ραφιού. Τις τιμές δηλαδή, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και που είναι τελείως διαφορετικές από τις τιμές που θα βρει κάποιος στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, με αυτή την τεχνική η κυβέρνηση θα μπορεί πλέον να υποστηρίζει ότι έχει φτιάξει έναν μηχανισμό για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Διότι μην νομίζετε δηλαδή, όταν μιλάει η κυβέρνηση για μηχανισμούς, κάτι τέτοια εννοεί. Και φυσικά από την άλλη πάντα όλοι εμείς, οι απλοί καταναλωτές, θα ψάχνουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και από πλατφόρμα σε πλατφόρμα να βρούμε, προσέξτε, όχι τη φθηνότερη τιμή, αλλά τη λιγότερο ακριβή τιμή. Διότι αυτό θα έχει η πλατφόρμα «πόσο κάνει».

0: Λίγο έξω από το κέντρο της Αθήνας, στη οδό Λένορμαν, στον αριθμό 218, βρίσκεται ένα σπουδαίο κτίριο. Είναι το παλιό δημόσιο καπνεργοστάσιο, το οποίο ανήκει μάλιστα στην Ελληνική Βουλή και που στεγάζεται σήμερα η Διεύθυνση Εκδόσεων και Εκτυπώσεων της Βουλής και το Τμήμα Βιβλιοθήκης, Πόλης και Διαχείρισης Συστημάτων Βιβλιοθήκης, το Τμήμα Διατήρησης και Συντήρησης των Εντύπων και των Έργων Τέχνης της Βουλής. Ένα κτίριο που κρίθηκε διατηρητός τη δεκαετία του 90, το οποίο συντηρήθηκε, φτιάχτηκε και με δωρεές αλλά και με έξοδα του ελληνικού κράτους και παραχωρήθηκε τελικά στη Βουλή. Σε αυτό λοιπόν το παλιό κτίριο διοργανώνεται μια έκθεση με τίτλο «Ενσώματες, αντιλήψεις, τέχνη, ατμόσφαιρες και αισθητηριακοί κόσμοι». Και πρέπει να σας πω ότι όταν είδα τον τίτλο, που τον βρήκα και ιδιαίτερο, σκέφτηκα πως αξίζει τον κόπο να μην τον αφήσω να περάσει έτσι. Και έτσι σκέφτηκα, φεύγοντας από τη δουλειά, να περάσω λίγο να δω την έκθεση, η οποία πρέπει να σας πω ότι ήταν μια αποκάλυψη. Διότι στην πραγματικότητα, και αν το κατάλαβα καλά, αντί για μια τυπική έκθεση τέχνης με εγκαταστάσεις, βρέθηκα σε ένα χώρο που θα μπορούσε εν δυνάμει να είναι ένα εργαστήριο εξέλιξης και προόδου αυτού που ονομάζουμε σήμερα συμπεριληπτικότητα. Επειδή λοιπόν, όπως πολύ καλά καταλάβατε, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη αυτό που είδα, ζήτησα από την αρχιτέκτονα, την κυρία Λουκία Τσαφούλια, που είναι μία και εκ των εκτεθών, να είναι μαζί μας απόψε, να μας εξηγήσει ούτε λίγο το πολύ πώς μπορεί η ζωή των ανθρώπων που ανήκουν σε κατηγορίες όπως αυτή των νευροδιαφορετικών να γίνει καλύτερη και πώς μπορούν οι πόλεις μας ή τα σπίτια να γίνουν πιο φιλόξενα. Κυρία Τσαφούλια, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Μου φάνηκε πραγματικά πολύ ιδιαίτερο το αντικείμενο της έκθεσης. Πρέπει να σας πω ότι όταν έμπαινα μέσα θεώρησα ότι θα δω μια έκθεση η οποία έχει να κάνει έτσι λίγο με αρχιτεκτονικά θέματα, αλλά δεν ήταν καθόλου αυτό τελικά, ή τουλάχιστον δεν ήταν αυτό με την τυπική έννοια που το έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είδαμε δηλαδή μοντέρνα κτίσματα, ας πούμε, ή μοντέλα μοντέρνων κτισμάτων.
1: Σωστά. Αν και πολλούς από τους ερευνητές οι οποίοι βρίσκονται στην έκθεση έρχονται από επιστήμες του χώρου και της αρχιτεκτονικής, αλλά παρόλα αυτά η έκθεση περιλαμβάνει διάφορων κοινοτήτων, δουλειά καλλιτεχνών, οι οποίοι μπορεί να είναι ήδη δουλειοδοργανωμένοι ή και όχι. Και αυτό που μας ενώνει όλους είναι το ενδιαφέρον και η περιέργεια για το πώς και η αντίληψη συνδέονται με το κλειστό μας περιβάλλον. Αυτή είναι η βασική, ας πούμε, ερώτηση και πως οι διαφορετικοί άνθρωποι έχουν αντιλήψεις και πως όλοι μας τελικά αντιλαμβανόμαστε το χώρο με διαφορετικές αισθητηριακές εισρωές.
0: Ναι. Εσείς επικεντρώνεστε τώρα, αν πάρουμε το δικό σας κομμάτι, πως τα μη νευροτυπικά άτομα, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν πως να το πούμε τώρα, διαταραχές είτε οπτικές είτε ακουστικές, πώς μπορούν να υπάρχουν καλύτερα σε χώρους που θα είναι πιο φιλικοί, έτσι.
1: Ναι, είναι ειδικά η ερώτηση που τίθεται στην έκθεση είναι πως όλοι μας, είτε είμαστε νευροδιαφορετικοί είτε είμαστε νευροτυπικοί, αντιλαμβανόμαστε πως μαζί θα μπορούσαμε να φτιάξουμε χώρους στην πόλη οι οποίοι θα ήταν φιλικοί για όλους μας. Θέλουμε βαθιά στο ότι όταν ένας χώρος είναι φιλικός προς τον νευροδιαφορετικό, φιλικός και προς όλους. Δηλαδή, τελικά όλοι έχουμε να κερδίσουμε κάτι από αυτό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας πολλά στοιχεία τα οποία είναι αυτό που θα λέγαμε ιατρικά δεδομένα, έτσι.
1: Ναι, πολλές από τις δουλειές οι οποίες εκτείνουν, μάλιστα το έργο που είναι και στον πυρήνα της έκθεσης, το ΕΚΟΣ, που είναι δουλειά του Σεβερίνου Αλφόνσο, δική μου, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας της Θεσσαλονίκης και την εταιρεία υποσυλλογιστικής όρασης του Metric. Αυτή είναι μια διαδραστική εγκατάσταση στην ουσία, η οποία έχει γίνει μέσω νευροεπιστήμης, αρχιτεκτονικής, τέχνης και τεχνικής μαζί. Δεν είναι ένας κλάδος που είναι μαζί. Να. Και κυρίως έχει γίνει σε συμβολή και με έντονη τη φωνή ανθρώπων με εμπειρία βιωματική, αυτιστικών ανθρώπων ή ανθρώπων οι οποίοι είναι σε επαφή με αυτιστικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι ίσως και αυτό το κομμάτι, ας πούμε, τα τελευταία 3 χρόνια που δουλεύετε αυτή τη δουλειά, θα ήταν και το πιο, είναι και το πιο σημαντικό στη διαμόρφωση της δουλειάς αυτής.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για έναν κοκλία, σαν και αυτό είναι ο κοκλίας που μπήκα μέσα και είδα τον ουρανό να αλλάζει χρώματα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Η εγκατάσταση απ' έξω παραπέμπει λίγο σε ηλιακό ρολόι. Mm-hmm. Το λέω έτσι κάπως συμβολικά. Είναι κάπως σαν ένας πύργος, ο οποίος σε προσκαλεί να μπεις μέσα του, γιατί στην οροφή του, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες χρωματισμοί, κάποιοι τόνοι ήχου και χρώματος. Απ' έξω λοιπόν είναι λίγο σαν ένας φάρος, mm-hmm. ο οποίος σε καλεί μέσα του. Η κλίμακα είναι αρκετά επιβλητική από έξω και καθώς εισέρχεσαι στο χώρο του εσωτερικά, χωρίς, με μια πολύ ήσυχη, ας πούμε, διαμόρφωση, χωρίς να ανοίξεις κάποια πόρτα ή κάτι τέτοιο, βρίσκεσαι ξαφνικά σε μια τελείως διαφορετική κλίμακα, την κλίμακα του σώματος. Είναι σαν μια σπηλιά, το οποίο είναι και αρκετά διαφορετικό από την εμπειρία που έχει κανείς όταν το βλέπει από έξω. Mm-hmm. Που και αυτό, ας πούμε, ήταν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο σχεδιασμό του χώρου αυτού και πάλι βασιζόμενο σε έρευνα για χώρους οι οποίοι είναι πιο, ας πούμε, μαλακοί. Μαλακοί στην υλικότητά τους, μαλακοί στην αποφυγή έντονων γωνιών, μαλακοί στην ακουστική τους και στο πόσο ήχος, ας πούμε, κινείται μέσα στο χώρο με βάση τις καμπύλες του χώρου κτλ. Δηλαδή, πολύ διαφορετικοί παράμετροι στην ουσία παίζουν ρόλο στη γεωμετρία αυτού του κοχλίου, όπως το είπατε εσείς. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτά τα αποτελέσματα τα οποία λαμβάνονται από αυτό τον μηχανισμό, έτσι όπως λειτουργεί, από ό,τι παρατήρησα υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν έτσι, και παίρνουν και εκείνες ερεθίσματα από τον άνθρωπο που μπαίνει μέσα. Αυτά αποτελούν αντικείμενο έρευνας όταν γίνεται, βέβαια, όχι σε επίπεδο έκθεσης αλλά σε επιστημονικό επίπεδο μελέτης πλέον των νευροδιαφορετικών, προκειμένου να μπορούμε να καταλάβουμε τι τους επηρεάζει και σε ποιο βαθμό, έτσι.
1: Ναι, είναι... Δεν ξέρω αν ο τελικός στόχος είναι η κατανόηση τελικά, αλλά είναι σίγουρα η καταγραφή διάφορων δεδομένων, έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να φτιάξουμε κάποιους κανόνες. Mm-hmm. Όπως το είπαμε, να ξεκαθίσω κάτι, καθώς κάποιος εισέρχεται στο χώρο, υπάρχουν διάφοροι αισθητήρες, αρκετά πειραματική τεχνολογία, οι οποίοι χωρίς κανείς να χρειαστεί να φορέσει κάτι, υπολογίζουν το ρυθμό αναπνοής του ανθρώπου ο οποίος μπαίνει μέσα στο χώρο. Είναι ένας χώρος για έναν άνθρωπο, ένας χώρος αυτορύθμισης. Mm-hmm. Συστήνουμε δηλαδή κάποιος να μείνει 20 λεπτά μέσα στο χώρο για να καταλάβει τη διάδραση που κάνει ο χώρος με το σώμα του. Mm-hmm. Υπάρχουν παράλληλα και κάμερες, όπως το είπατε, οι οποίες στην ουσία κοιτάνε πώς κινείται κάποιος στο χώρο, από μικροκινήσεις μέχρι και μεγαλύτερες κινήσεις, που προφανώς άνθρωποι, οι κοινότητες με τις οποίες δουλεύουμε, άνθρωποι στο φάσμα του αυτισμού, αγαπάνε την κίνηση. Είναι μια κινητήρια δύναμη, είναι ένας τρόπος ζωής. Mm-hmm. Οπότε προσκαλείται ο καθένας μας, είτε νευροδιαφορετικός είτε νευροτυπικός, στα αλήθεια να διαδράσει σωματικά με το χώρο, έτσι ώστε να δει και πώς ο χώρος αλλάζει χρώμα, πώς η προβολή που υπάρχει στο... πάνω, ας πούμε, παραπέμπει σε σελήνη και πώς αυτό μπορεί να διαμορφωθεί με βάση την κίνηση του ανθρώπου που το κατοικεί κτλ. Αυτό προφανώς είναι σε ένα μουσιακό χώρο αυτή τη στιγμή, mm-hmm. αλλά όπως είπατε και εσείς, το επόμενο βήμα είναι μια πολύ συγκεκριμένη τυπολογία, η τυπολογία του νοσοκομείου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφή με νοσοκομεία εκεί πέρα που κατοικούμε, στην Αμερική, από εκεί πέρα που ξεκίνησε και η έρευνα, για να δούμε πώς αυτός ο χώρος θα μπορεί να μπει σε χώρους λόμπι, όπου κάποιος έρχεται υπερδιεγημένος από πόλεις και θα χρειαστεί να μπει σε ένα ρυθμό αυτορύθμισης. Τέτοιοι χώροι πειραματικά έχουν δοκιμαστεί, αλλά χωρίς αυτή την τεχνολογία και χωρίς υπάρχει αυτή η αίσθηση της τέχνης, ότι δεν μπαίνω σε ένα χώρο κλινικό, αλλά μπαίνω σε μια διαδραστική εγκατάσταση, σε κάτι το οποίο... δεν αισθάνομαι άστος, απλά ένας χώρος ο οποίος θα λύθει μέσα από μια σελήνη, μέσα από πολύ απλά στοιχεία του χώρου, όπως ο ήχος, η μουσική και το φως, αυτά δηλαδή που δεν τα πιάνουμε, θα μπορέσει να βοηθήσει κάποιον που είναι ή παιδιεργεμένος ή το αντίθετο, να καταλάβει λίγο τις αισθήσεις του εκείνη τη στιγμή και να καταφέρει να φτάσει μια αυτορύθμιση, ας πούμε.
0: Κυρία Τσαφούλια, είπαμε ότι ο χώρος που είναι η έκθεση είναι στο παλιό δημόσιο καπνεργοστάσιο Λένορμαν 218. Μέχρι πότε θα είναι η έκθεση και αν μπορεί κάποιος μετά την κουβέντα που κάναμε και επισκεπτόμενος την έκθεση να σας βρει εκεί για να το εξηγήσετε αυτά και άλλα πολλά που νομίζω ότι χρειάζονται εξήγηση.
1: Ναι, βεβαίως. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και αυτό το Σάββατο 20 του μήνα, μέχρι και το τέλος της ημέρας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία γίνονται παράλληλα με την έκθεση στον ίδιο χώρο της έκθεσης. Καθώς μία από τις βασικές, τους βασικούς στόχους μας ήταν να φέρουμε κοινότητες μαζί, υπάρχουν ομιλίες που γίνονται, υπάρχουν εργαστήρια, υπάρχουν χοροκινήσεις και performance από διάφορους καλλιτέχνες και από διάφορους φορείς και κοινότητες. Οπότε να σας προκαλούμε οποιαδήποτε από αυτές τις μέρες να έρθετε, να γίνετε μέρος αυτού του φόρου. Και προφανώς εγώ και ο Σεβερίνος, δημιουργοί της έκθεσης και της πρωτοβουλίας, είμαστε εκεί καθημερινά και θα χαρούμε πολύ να συζητήσουμε περαιτέρω.
0: Κυρία Τσαβούλια, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και στο ερευνητικό κομμάτι, το οποίο είναι σημαντικό, αλλά και να συνεχίσετε να φτιάχνετε τόσο ενδιαφέρουσες κατασκευές. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας η αρχιτέκτονας, η κυρία Λουκία Τσαβούλια, για την έκθεση.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της κυβέρνησης, έτσι άλλωστε το έχει όρισει τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός όσο και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, είναι η καταπολέμηση της απλήρωτης εργασίας και των υπεροριών ή της υπερεργασίας. Και ενώ τα στοιχεία που μας δίνει η κυβέρνηση και ανακοινώνει το Υπουργείο Εργασίας είναι αφοπλιστικά, με εκατομμύρια ώρες που πλέον δηλώνονται ενώ δεν δηλώνονταν πριν, εξαιτίας φυσικά της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έρχεται η έρευνα του Επιστημονικού Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΕ να ανατρέψει το επικοινωνιακό αφήγημα ενός αξεστόρι και να μας βάλει όλους μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα. Τι μας λέει η έρευνα? Η έρευνα μας λέει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται τις υπερορίες του. Τώρα, πόσο σοβαρή είναι η έρευνα, διότι και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αυτό θα μας το εξηγήσει ο κύριος Χριστός Γούλας, ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕ. Κύριε Γούλα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Χρυστακόπουλε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, χαρά μας που την αποδεχτήκατε. Κύριε Γούλα, θα σας ρωτήσω ευθέως, πώς το λέμε, ναι, τα σκέτα που λέμε στο Πειραιά. Πόσο σοβαρή είναι η έρευνα αυτή που λέει ότι ένας στους τρεις εργαζόμενους δεν πληρώνεται τις υπερορίες του, διότι η εικόνα που έχουμε είναι τελείως διαφορετική?
1: Κύριε Χρυστακόπουλε, η έρευνα διενεργήθηκε τέλος Δεκεμβρίου του 2025, αρχές Ιανουαρίου του 2026, από την κοινοπραξία των εταιριών μέτρων ανάλυσης ΑΛΚΟ και ΠΡΟΡΑΤΑ. Την επιστημονική ευθύνη την είχε το Ινστιτούτο Εργασίας, όπου στο μεγαλύτερο δείγμα που έχει γίνει ποτέ τέτοια έρευνα στην χώρα, σε δείγμα 6.000 εργαζομένων ιδιωτικού τομέα με όλες τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υποχρεούνται αυτές οι εταιρείες να τηρούν. Γι' αυτό άλλωστε απευθυνθήκαμε και στις εταιρείες της αγοράς να κάνουν τη διακίνηση και όλη τη μεθοδολογική προσπάθεια και συλλογή των δεδομένων.
0: Ναι, και είναι μεγάλες εταιρείες αυτές, έτσι? Δεν είναι
1: ακριβώς
0: μικρές εταιρείες. Είναι σοβαρές εταιρείες, θέλω να πω. Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Αξιοπιστίας και εγκυρότητας είναι αυτό το θέμα. Έδειξαν μια σειρά από ευρήματα τα οποία, ξέρετε, στον πρόλογό σας εντοπίσατε, αλλά σε σχέση τουλάχιστον με την υπερεργασία, με το χρόνο εργασίας, δεν διαφέρουν από τα στοιχεία που δίνει η ΟΟΣΑ του 2025 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ξεκινήσω από εκεί, η ΟΟΣΑ δείχνει την Ελλάδα στο χρόνο εργασίας τέταρτη σε 38 χώρες, μας περνάει μόνο το Μεξικό, η Κωνσταρίκα και η Χιλή, και πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο χρόνο εργασίας, με 1.900 ώρες το χρόνο, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1.650. Οπότε αυτή την πρωτιά στο χρόνο εργασίας τη γνωρίσαμε και από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων και τους διεθνείς οργανισμούς. Ωστόσο, αυτή η έρευνα που μόλις πριν είπαμε, με πολύ μεγάλο δείγμα, επιβεβαιώνει αυτό, λέει ότι η υπερεργασία στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη, είναι γύρω στο 36%, όχι γύρω, 36% δηλώνει ότι εργάζεται πέρα από το κανονικό του ωράριο. Αυτό το οποίο όμως δεν δείχνουν οι ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων είναι ότι από αυτούς, πάνω από το 1 στους 3, το 44% δηλώνει ότι δεν πληρώνεται αυτές τις παραπάνω ώρες εργασίας.
0: Άρα, σωστά με διορθώνετε, είναι 1 στους 2, αν το κάνουμε έτσι λίγο στρογγυλοποιημένα, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι πάνω από ένα, είναι λιγότερο από το 1 στους 3, εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρο. Είμαι 44,5% που δεν πληρώνεται αυτές τις υπερορίες. Και βλέπουμε ότι αυτή η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας πια είναι μια σταθερή πραγματικότητα στην ελληνική αγορά εργασίας για πολύ μεγάλο τμήμα των εργαζομένων. Και το χειρότερο είναι ότι ο πρόσθετος αυτός χρόνος εργασίας δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αμοιβή. Από καθόλου έως λίγο. Κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό, διότι ήδη το σύστημα Εργάνη έχει δείξει ότι όντως οι υπερορίες με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας έχουν ανεβεί. Φανταστείτε σε τι επίπεδα βρισκόμαστε. Ωστόσο, αυτό το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας, της απλήρωτης υπερορίας μάλλον, υπάρχει, καλά κρατεί και κρατεί με εντυνόμενο βαθμό. Αυτό το οποίο έχει σημασία επίσης να πούμε είναι ότι υπάρχει έντονη έμφυλη διάσταση, δηλαδή οι γυναίκες δεν πληρώνονται στο 58% έναντι 41% έναντι 29% των ανδρών, κάτι το οποίο δείχνει αυτή την έμφυλη διάσταση. Και ένα ακόμη έβριμα το οποίο προστίθεται, το οποίο δεν το είχαμε, ξέρετε, που συζητάγαμε για το παραγωγικό μας σύστημα, ότι μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στις μικρές. Δηλαδή, ενώ αυτοί που εργάζονται σε επιχειρήσεις 1-9 άτομα δηλώνουν και αυτοί βεβαίως μια πλήρωτη εργασία της τάξης του 35%, αν θυμάμαι καλά. Αυτοί που δουλεύουν από 250 εργαζόμενους και πάνω είναι 10 μονάδες πάνω. Δηλώνουν 45% ότι δεν πληρώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι το οποίο είναι ένα νέο στοιχείο που έρχεται για το παραγωγικό μας σύστημα και για την αγορά εργασίας.
0: Αυτό δείχνει ταυτόχρονα, κύριε Γούλα, ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν βρει μια φόρμουλα όπου είτε χτυπάει κανείς την κάρτα, είτε εν πάση περιπτώσει βρίσκουν τρόπο να υπερβαίνουν το ψηφιακό σύστημα καταγραφής των ωρών εργασίας.
1: Είναι κάποιες που δεν έχουν ενταχθεί ακόμη και είναι και κάποιες που, όπως λέτε και εσείς, υπάρχει αυτή η παραβατικότητα. Υπερβαίνουν με διάφορους τρόπους που εφαρμόζονται στην πράξη. Οι ίδιοι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι αυτό. Και επίσης αυτό είναι και κάτι ακόμη, είναι διακλαδικό φαινόμενο. Δηλαδή ισχύει για όλους τους κλάδους της οικονομίας, με πρωταθλητές στον κλάδο των κατασκευών, που είναι κοντά στο 50%, τον κλάδο των logistics και τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης, που είναι πρώτο. Και επίσης ψηλά όμως είναι και οι χρηματοπιστωτικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, που είναι μέσα οι τράπεζες, που είναι οργανωμένες δομές, υπάρχουν συνδικάτα, υπάρχουν σωματεία τα οποία επιτηρούν, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι σε αυτούς τους κλάδους και τους που υπάρχουν οργανωμένες και μεγάλες επιχειρήσεις με οργανωμένα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού, υπάρχει έντονο το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας. Και για να πάω και στο δικό σας κλάδο, κύριε Χρυστακόπουλε, ο κλάδος ενημέρωσης και επικοινωνίας επίσης είναι από τους ψηλότερους κλάδους στην απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση με το 36,1%.
0: Ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα, σημειώνω και για τους ακροατές, κυρίως γιατί είμαι βέβαιος ότι εσείς το γνωρίζετε, από εκείνες τις ακατανόμαστες και αχαρακτήριστες αποφάσεις των δικαστηρίων του 1992 που θεωρούσαν ότι δεν έχουμε ωράριο, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δουλεύουμε 24 ώρες και επειδή η εργασία μας λύγει στο 2ωρο της εκπομπής ή στο κείμενο που παραδίδουμε, θεωρείται ότι δεν εργαζόμαστε παραπάνω. Οπότε μας έχει πάρει λίγο η μπάλα και υπάρχει το γενικό αφήγημα ότι δεν έχουμε ωράριο εργασίας. Έχετε δίκιο, όμως είμαστε από τους κλάδους με τις περισσότερες ώρες υπερεργασίας περισσότερα από εμάς.
1: Δεν χρειάζεται να το πει η έρευνα, το ζείτε καθημερινά. Εσείς το γνωρίζετε.
0: Ναι, αλίμονο,
1: βέβαια. Αυτά να επιβεβαιώνονται και από πραγματικά από έρευνες πεδίου, από τους ίδιους τους εργαζόμενους.
0: Ναι. Τώρα, επίσης, αυτό που μου έκανε εντύπωση από τα στοιχεία που είδα, έτσι, διαγώνια πρέπει να σας πω, ωστόσο, είναι ότι υπάρχει και ένα ποσοστό το οποίο δεν αποζημιώνεται ούτε καν με ρεπό ή άδειες. Δεν συζητάω δηλαδή αν θα πληρωθεί με χρήματα, αλλά το ρεπό ή άδεια θεωρητικά είναι πιο εύκολο για μια επιχείρηση να το δώσει. Εδώ καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μικρότερες επιχειρήσεις τώρα.
1: Κύριε Χρυστακόπουλε, αυτό το ποσοστό που λέτε δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Mm. Δηλαδή, από αυτούς που δεν πληρώνονται, είπα πριν 44%.
0: Ναι.
1: Το 44% κατανέμε το εξής. 35% δεν πληρώνεται καθόλου, με κανέναν τρόπο. Και το 8,2% λαμβάνει κάποια άδεια ή κάποιο ρεπό. Που σημαίνει ότι είναι ένα γενικευμένο ζήτημα το οποίο πραγματικά πρέπει να το δούμε, δεν έχει ξεφύγει. Το λέω δηλαδή πραγματικά, είναι μια παραβατική αγορά εργασίας που χρειάζεται πιο έντονους ελέγχους, πιο ισχυρή επιθεώρηση εργασίας, πιο συνδικάτα τα οποία να μπορούν οι άνθρωποι να οργανώνονται και να μπορούν πιο εύκολα να προστατεύονται. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Ωστόσο, ναι, ισχύει και υπάρχει και κάτι άλλο που βγάζει η έρευνα. Συνδέεται άμεσα αυτή η υπερεργασία με την εργασιακή επιβάρυνση και επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Οι εργαζόμενοι δηλώνουν, βγαίνει ξεκάθαρα από την έρευνα, ότι όσο πιο πολλές ώρες εργάζονται, τόσο πιο με πολλά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζουν. Για παράδειγμα, η κατηγορία των εργαζομένων που δηλώνουν ότι εργάζεται 11 ώρες και πάνω, που είναι ένα 10%, είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό το νούμερο αυτό. Το 88% δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω διότι έχει πολύ μεγάλη πίεση χρόνου και μεγάλο φόρτο εργασίας. Παρατεταμένη αόρθια ή παρατεταμένη καθιστική στάση, εργάζεται στον ελεύθερο χρόνο του και με επαναλαμβανόμενες κινήσεις. Και βεβαίως έχει μια σειρά από προβλήματα επιδείνωσης υγείας, με πρώτο το άγχος, κατά 45% δηλώνουν ότι έχουν πολύ έντονο άγχος από την εργασία, γιατί ρωτάμε όχι γενικά αλλά που σχετίζεται με την εργασία. Ένα μεγάλο ποσοστό, 32%, πόνος στα οστά και στις αρθρώσεις, πονοκέφαλη κόπωση ματιών και μια συνολική κόπωση απαντά το 30%. Ξέρετε, είναι μια ευθεία σύνδεση του χρόνου εργασίας και της εντατικοποίησης της εργασίας με επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και βεβαίως και στην ασφαλειά τους.
0: Περιγράφεται μέσα σ' άκρες αυτό που στα απλά έτσι ελληνικά λέμε burnout από την εργασία. Έτσι. Αυτό είναι στην πραγματικότητα.
1: Ότι... Και το δηλώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και μάλιστα το δηλώνουν και διακλαδικά, το ξαναλέω αυτό. Και βρίσκει και υπάρχει και ένα ακόμη έβριμα που σχετίζεται με πριν και με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, 250 εργαζομένων και πάνω δηλαδή, εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά επιδείνωσης της υγείας που σχετίζονται με την εργασία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι εργαζόμενοι σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Το οποίο και αυτό είναι ένα έβριμα, γιατί μέχρι τώρα θεωρούσαμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις οι μικρές είναι αυτές που δημιουργούνται, έτσι να το πω, τα μεγαλύτερα προβλήματα. Βλέπουμε ότι και οι μεγάλες και οργανωμένες όντως εντατικοποιούν την εργασία, δεν πληρώνουν τις υπερορίες τις οποίες δίνουν, επιβάλλουν. Με ερωτηματικό, δεν το βγάζει έρευνα, αλλά με βάση την εμπειρία μας στους εργαζόμενους τους, και εκεί επιδέχεται έτσι μια μεγάλη παρέμβαση να γίνει, ένας έλεγχος, μια παρότριση, δεν ξέρω, μια σύμβαση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο και στις μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Τώρα, αυτό είναι το ένα κομμάτι της έρευνας. Βάλατε και την πολιτική διάσταση του πράγματος, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε ελεκτικούς μηχανισμούς, είναι ευθύνη του κράτους. Βάλατε το ζήτημα της επιθεώρησης εργασίας, που σήμερα είναι ανεξάρτητη αρχή, εν πάση περιπτώσει, αλλά χρειάζεται στελέχωση. Κάποιοι λένε, και εγώ θα το έλεγα, ότι αυτό κανονικά είναι δουλειά του Υπουργείου Εργασίας, πρέπει να επιστρέψει στο Υπουργείο Εργασίας, επιθεώρησης εργασίας. Πέρα από αυτό όμως, τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, προκύπτουν από την έρευνα, εκτιμάται ότι δημιουργούν προϋποθέσεις ώστε να αλλάξει και το συνδικαλιστικό αφήγημα, βάζει νέα αιτήματα δηλαδή στο τραπέζι από τη μεριά των συνδικαλιστικών. Πρέπει η ΓΕΣΕΕ να φέρει καινούργια αιτήματα από αυτά που ήδη έχουμε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό που προκύπτει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις ερευνητικές παρεμβάσεις, αλλά και η ΓΕΣΕΕ στο τελευταίο συνέδριο το έχει υιοθετήσει, είναι ότι θα πρέπει να μιλάμε με μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο τρόπο για αυτό που ονομάζουμε ποιότητα της εργασίας. Όλα αυτά τα χρόνια μιλάμε για το παραγωγικό σύστημα, μιλάμε για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, ο οποίος κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι πρέπει να βελτιωθεί για μια ισχυρή χώρα. Ωστόσο, αφήνουμε σε δεύτερο, να το πω έτσι, συζήτηση, προτεραιότητα, το ζήτημα της ποιότητας της εργασίας. Όταν λέμε ποιότητα, εννοούμε χρόνος εργασίας, εντατικοποίηση της εργασίας, επιπτώσεις στην υγεία, περισσότερες συλλογικές συμβάσεις, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Υπενθυμίζω ότι η κάλυψη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι πάρα πολύ μικρή. Από τις μικρότερες καλύψεις στην Ευρώπη, ήμασταν δηλαδή περίπου στο 25%, όταν ο στόχος που έχει θέσει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 80%. Αναδεικνύονται ζητήματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε με την ευρύτερη έννοια στην ποιότητα την εργασία, που έχει να κάνει με την αμοιβή, με τον χρόνο εργασίας, με την υγεία και ασφάλεια, με τις δεξιότητες, με την ευκαιρία των ανθρώπων να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, να καταλαμβάνουν θέσεις εργασίας που να ανταποκρίνονται στα προσόντα τους. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε έτσι πιο ολοκληρωμένα και να τεθούν τα ζητήματα αυτά. Θεωρώ ότι η ΓΕΣΕ στο προηγούμενο συνέδριο τα έχει βάλει, υπόθηκαν. Ελπίζουμε ότι με το ξεπάγωμα, έστω και με αυτόν τον τρόπο, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων εργασία, να συνεχθούν περισσότερες συμβάσεις, να υπάρχει ουσιαστικότερη διαπραγμάτευση για το όφελος όχι μόνο της εργασίας. Και δεν το βλέπουμε μόνο με την κοινωνική του άποψη, που είναι και αυτή βεβαίως πρωτεύουσα, αλλά το βλέπουμε και για το θέμα με την οικονομική άποψη. Ξέρετε, είμαστε σε μια περίοδο που υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού. Παραπονιούνται πολλές επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, εντατικοποιημένους κυρίως κλάδους, με χαμηλό επίπεδο θέσης εργασίας, ότι δεν βρίσκουν ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορούμε λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό, να επιβαρύνουμε κι άλλο την εργασία. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένας ουσιαστικός πρωτεύων παραγωγικός συντελεστής. Θα πρέπει να το βλέπουν λοιπόν οι επιχειρήσεις ως επένδυση και όχι ως πατάλι χρημάτων. Γιατί θεωρώ ότι η κουλτούρα τους προς αυτή την κατεύθυνση πάει. Έχουμε δρόμο ακόμη για να φτάσουμε στα επιθυμητά σημεία. Δηλαδή, να αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό και εργαζόμενοι ως μια επένδυση, όπου η επιχείρηση αξίζει να επενδύσει, διότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσει περισσότερα. Και όχι ως ένα εμπόδιο, ως ένας μπελάς, να το πω έτσι, ως ένα πρόσθετο κόστος, που ο στόχος του είναι να το αφαιμάξουμε και εν τέλει τι θα έχουμε, εν τέλει θα άνουμε όλοι, και εργαζόμενοι αλλά και οικονομία.
0: Το σύστημα αυτό έτσι όπως το περιγράφετε και έτσι όπως το βλέπουμε να λειτουργεί δεν ικανοποιεί ούτε τις... πώς να το πούμε τώρα, ούτε τις προσδοκίες του καπιταλισμού, έτσι, αυτό, γιατί σε αυτή την εποχή ζούμε και ο καπιταλισμός, εν πάση περιπτώσει ορθόδοξος, προϋπέθεται την ύπαρξη εργατικού δυναμικού για να μπορεί να λειτουργήσει.
1: Το περιγράψατε πολύ εύλετα, ακριβώς. Και... θεωρώ δηλαδή ότι και οι επιχειρήσεις με τον τρόπο αυτό πυροβολούν τα πόδια του.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Κύριε Κούλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Θα τα ξαναπούμε λίγα συντόμως, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η έρευνα θα αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης και το επόμενο διάστημα. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χρυσταχόπουλε. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας και του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΕΣΕΕ. Προσέξτε, ένας στους δύο εργαζόμενους δεν πληρώνεται τις υπερορίες του.

Εδώ είμαστε λοιπόν αυτό το βράδυ της 17ης Ιουνίου του 2026. Πάμε για το break των 10 και επιστρέφοντας θα δούμε τι έχει το site της Αυγής και θα μιλήσουμε και για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει, ας το πούμε έτσι, επέτειο, αλλά όχι τόσο όμορφη και γλυκανάλατη, από 3 χρόνια πριν, όταν είχαμε ένα από τα μεγαλύτερα ναυτικά δυστυχήματα που έχουμε συναντήσει ποτέ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10. 91.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

κόκκινο, 105 και 5 εδώ είμαστε. Συντονισμένοι, Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στην επικοινωνία, Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με το τηλέφωνο θα το απαντήσει ο Παντελής. 210-3217-777. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα 69-85-87-0-59 στο Viber και εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

0: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και κάτι ψηλά από δευτερόλεπτα και είναι κοντά μας η Πέννη Πέτρου από το αυγή.gr.
1: Γεια σου, Πέννη. Γεια σας.
0: Πώς είναι ο καιρός έξω από το
1: σπίτι? Περίεργα σήμερα.
0: Είναι λίγο περίεργη ημέρα. Λίγο ζέστη, λίγο υγρασία.
1: Ακριβώς.
0: Τι γίνεται με το, τι έχει σήμερα το site της αυγής?
1: Λοιπόν, αναδεικνύουμε πρώτα απ' όλα τη συνέντευξη. Να ξεκινήσω από αυτό, με τη συνέντευξη του Σοκράτη Φαμ.
0: Βέβαια, στο Άξιον.
1: Που ήταν τώρα στις... το βράδυ.
0: Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Λοιπόν, χαρακτήρισε γέφυρα προς το μέλλον η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η πρόσφατη απόφαση. Η κοινωνία ζητά ενότητα. Στο πλαίσιο αυτό, είπε ότι η δική του ευθύνη ως πρόεδρος του κόμματος είναι η ουσιαστική συμβολή για να έχει λύσει ο πολίτης την επόμενη μέρα, να φύγει το συντομότερο το καθεστώς Μητσοτάκη και να υπάρξει προοδευτική διακυβέρνηση. Θα τα δείτε αναλυτικά στο site. Ωραία. Τα όσα επισήμανε.
0: Εντάξει, δεν περίμεναμε να είχε κάποια διαφοροποίηση από την συνέντευξη που έδωσε εχθές εδώ, αλλά πάση περιπτώσει, άρα στο ίδιο μήκος κινούμαστε λοιπόν. Ναι. Ωραία.
1: Συνεχίζουμε με άλλο ένα θέμα που έχουμε, την επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας Λάουρα Κοβέση. Που προσφεύγει στον Άριο Πάγο κατά της διετούς ανανέωσης της θητείας των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Διετής η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, όχι πενταετής όπως είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Η ίδια θέλει πενταετή. Να πούμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχε ανανεώσει για μια πενταετία τη θητεία των τριών εντεταλμένων στο ελληνικό τμήμα, εν πάση περιπτώσει, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και τότε η εισαγγελική λειτουργή του Αρείου Πάγου είχαν εκφράσει δυσφορία, υποστηρίζοντας ότι είναι αρμοδιότητα του Αδουσούνα η ανανέωση ή μη της θητείας.
0: Οπότε οι Έλληνες δικαστές του Αρείου Πάγου φρόντισαν να κόψουν το μωρό στα δύο.
1: Έτσι.
0: Αντί για πενταετία, δηλαδή διετία, και βλέπουμε έναν άνθρωπο.
1: Και νομίζω ήταν διετία μέχρι να τελειώσουν τις δικογραφίες, κάπως έτσι ήταν τότε η απόφαση. Τα έχουμε όλα στο site.
0: Ωραία, ωραία. Θα πω να το διαβάσω και εγώ, γιατί δεν την είχα αυτή την πληροφόρηση και είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι το debate που υπάρχει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και του Αρείου Πάγου για το ποιες είναι αρμοδιότητες, μέχρι πού φτάνουν οι ευθύνες του καθενός και ποιος θα εξ

0: εξετάσει τελικά τα σκάνδαλα. Είναι,
1: είναι
0: κάτι το οποίο έχει πολύ ζουμί.
1: Είναι μια ιστορία. Ο ΣΥΡΙΖΑ που σούμε αφορμή και την προσφυγή της κυρίας Σκοβέση διερωτήθηκε χμηρά ποιος φοβάται τους Ευρωπαίους εισαγγελείς και γιατί, ρίχνοντας βέλη προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη φυσικά, με φόντο και τα σκάνδαλα του ΠΚΠ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα το καθαρίσει το παιχνίδι ο κ. Ζαβέλας.
1: Δεν είναι να δούμε τι θα γίνει.
0: Εντάξει.
1: Γιατί, εντάξει, εκφράζουμε κάποιες, τέλος πάντων.
0: Ανησυχίες.
1: Ανησυχίες,
0: ακριβώς, ακριβώς.
1: Πούμε κομψά. Συνεχίζουμε να πάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, που εγκρίθηκαν τα νέα μεταλλαγμένα σήμερα. Έρχεται επικίνδυνη απορρίθμιση του πλαισίου. Το κείμενο υπογράφει η Αντιγόνη Ζούντα για το αυγή.gr. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες και κάθε κατηγορία υπόκειται σε διαφορετικές νομικές υποχρεώσεις. Στην ουσία ανοίγει διάπλατα η πόρτα για την είσοδο νέων μεταλλαγμένων φυτών.
0: Τώρα που ανοίξαμε και την πόρτα με τη Μερκοσούρ που δεν υπάρχει έλεγχος εκεί, μάλλον γίνεται πιο εύκολα. Τι λέει αυτά ο Κωστής Αρβανίτης?
1: Ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ άσκησε σφορδρή κριτική στη δεξιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς με τις δικές τους ψήφους πέρασε. Η δεξιά ψήφισε με τις πολυεθνικές, όχι με τους αγρότες και τους καταναλωτές, ντροπή, τόνισε μεταξύ άλλων.
0: Μάλιστα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό που λέμε αγροτική παραγωγή ελέγχεται από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες με την παραγωγή των σπόρων, τη διανομή και την πώληση των σπόρων.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα σπόροι οι οποίοι είναι έτσι μεταλλαγμένοι ώστε να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Δηλαδή έχουμε αυτό που θυμόμαστε που παίρναμε τη φακή, τη βάζαμε στο βαμβάκι και ξανά βγαίνει φακή. Δεν υπάρχει πια. Μία φορά θα βγει φακή, μετά
1: και
0: θέλουμε
1: μετά
0: καινούργια φακή.
1: Και αυτό είναι τώρα και το ζουμί, ότι υπάρχει χαλάρωση των μέτρων και των ελέγχων.
0: Ναι. Και σκέψου ότι υπάρχουν χώρες όπως είναι η Νορβηγία για παράδειγμα που έχουν φτιάξει ειδικές αποθήκες για να φυλάξουν σπόρους για το μέλλον.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κλείσουμε με συνταγματική αναθεώρηση. Ο Κοσμήτωρας Τηλιανίδης πλασάρει εμέσως τη μαύρα μάτια του στη Βουλή. Το κείμενο υπογράφει Τάσος Γιαννόπουλος για το αυγή.gr.
0: Το ψηλοδιάβασα και είναι πολύ ωραίο το κείμενο.
1: Εντάξει, είναι πολύ στοχευμένο. Συγητήστη, και να πούμε ότι αυτό έγινε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος για το άρθρο 16.
0: Ναι.
1: Επιχειρηματολόγησε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Λίγα 24 ώρα το εξελέγει Κοσμήτωρας σε πανεπιστήμιο στην Κύπρο, το οποίο έχει κάνει και αίτηση για να ανοίξει παράρτημα στην Ελλάδα τώρα με τα παραθυράκια αυτά. Όχι παραθυράκια, με τον νόμο.
0: Και νομίζω ότι ο κ. Τηλιανίδης είναι και καθηγητής στο Δημοκρίτιο, στη Θράκη. Δεν είμαι βέβαιος, αλλά νομίζω ότι έχει έδρα και στο Δημοκρίτιο.
1: Είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Σίγουρα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να, το είδαμε και αυτό λοιπόν. Ένας ακαδημαϊκός να υποστηρίζει τα.
1: Και με διδάκτρα το λόγο πανεπιστήμιο θα τα διαβάσετε στο αυγή.gr.
0: Έχει κάνει ρεπορτάζ ο Τάσος.
1: Εννοείται, τα έχει όλα μέσα.
0: Αυτά τα παραπολιτικά έχουν πολύ ενδιαφέρον τελικά. Παιδί μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Αυτές τις μέρες συμπληρώνται 3 χρόνια από τη μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία που έχει συμβεί ποτέ στα νερά μας και ο λόγος φυσικά είναι για το ναυάγιο του Σπηλού. Μια υπόθεση που είχε απασχολήσει πάρα πολύ τα μέσα ενημέρωσης στο παρελθόν, αλλά φαίνεται πως τα απασχολεί λίγο σήμερα. Δεδομένου μάλιστα ότι εξακολουθούμε να περιμένουμε απαντήσεις και ουσιαστικό καταλογισμό ευθυνών. Ζητήσαμε λοιπόν σήμερα από τη δικηγόρο, την κυρία Ελένα Σπαθανά, που ασχολείται με το ναυάγιο του Σπήλου, να είναι κοντά μας. Κυρία Σπαθανά, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Τι λέτε και... τώρα, υποχρέωσή μας είναι.
1: Και πραγματικά είναι σημαντικό το ότι αυτό το ενδιαφέρον παραμένει. Για πολλούς και για πολλές ελπίζουμε.
0: Ναι.
1: Και είναι σημαντικό το να είναι και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Αλήθεια, είναι αλήθεια. Κυρία Σπαθανά, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα? Έχουμε μια πρώτη εικόνα της νομικής διαδικασίας καταρχάς?
1: Θα αναθυμίσουμε. Είναι αυτές οι μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτές οι μέρες οι οποίες πραγματικά ανεξίτηλα έχουν σφραγίσει την πραγματικότητα και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης με το πολύ νεκρό αυτό ναυάγιο. Μιλάμε και να θυμίζουμε ότι πάνω από 600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 82 ανασέφηκαν νεκροί και βεβαίως οι υπόλοιποι αγνοούνται.
0: Mm-hmm.
1: Και τούτο μετά από μια τρομερή συνθήκη όπου για 15 ώρες η κατάστασή τους ως σκάφος σε κίνδυνο, ως άνθρωποι σε κίνδυνο, ήταν γνωστή στις αρχές. Μετά από 15 ώρες, λοιπόν, χωρίς τις προβλεπόμενες και αναγκαίες ενέργειες για τη διάσωσή τους, υπήρξε σύμφωνα και με μαρτυρίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή εξετάζονται και από την δικαιοσύνη,
0: mm-hmm.
1: Απόπειρα ρημούλκησης που είχε ως αποτέλεσμα και τη μοιραία βύθιση.
0: Mm-hmm.
1: Η κατάσταση λοιπόν 3 χρόνια μετά, γιατί έχει μια σημασία ότι έχει παρέλθει αυτός ο χρόνος, ξέρουμε ότι οι ποινικές διαδικασίες, ειδικά για τόσο μεγάλες και αρκετά έτσι πολυδέδαλες υποθέσεις, θα λέγαμε, έχουν το χρόνο τους.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε λοιπόν ότι το 2025 ήταν μια χρονιά που κατέγραψε εξελίξεις, εκκινώντας, και είναι σημαντικό, πριν από την άσκηση των ποινικών διώξεων, την δημοσίευση του πορίσματος του συνηγόρου του πολίτη, όπου πραγματικά ανεδείκνυε τις σοβαρές παραλήψεις των στελεχών και του λιμενικού σώματος, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, που οδήγησαν σε θάνατο, και βέβαια την ανάγκη για τον έλεγχό τους.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα ο συνήγορος κατέληγε στο ότι πράγματι υπάρχουν ενδείξεις που συνιστούν, όλα αυτά συνιστούν σοβαρές ενδείξεις για την τέλεση κακουργημάτων. Έχουμε λοιπόν το Μάιο του 2025 την άσκηση της ποινικής δίωξης, την παραγγελία μάλλον για την άσκηση της ποινικής δίωξης και παραπομπή σε ανάκριση 17 μελών του λιμενικού σώματος,
0: mm-hmm.
1: Του κυριάρχου και των μελών του σκάφους του λιμενικού, αλλά και 4 ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, μεταξύ των οποίων και ο τότε, κατά το χρόνο του ναυαγίου, αρχηγός του λιμενικού σώματος για μια σειρά σοβαρών κακουργημάτων,
0: mm-hmm.
1: Και συγκεκριμένα για... ακριβώς για, για τις παραλήψεις που αφορούσαν κυρίως τη διάσωση, για την έκθεση δηλαδή των προσώπων σε κίνδυνο από πρόσωπα όπως οι συγκεκριμένοι που είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να τα διασώσουν και είχε αποτέλεσμα το θάνατο, αλλά και για πρόκληση ναυαγίου και άλλες κακουργηματικές πράξεις.
0: Μάλιστα. Άρα τους επιρρύπτει ευθύνες και για το ότι δεν έκαναν αυτό που έπρεπε, αλλά και για το ότι ό,τι έκαναν δεν ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, περαιτέρω, γιατί έχει μια σημασία, το Νοέμβριο του 2025 γίνεται δεκτή η προσφυγή που καταθέσαμε για τους τέσσερις από τους ανώτερους αξιωματικούς τότε που, για τους οποίους υπήρξε αρχιοθέτηση από την εισαγγελία και από το αναφορετικό δικαστήριο έγινε δεκτή η προσφυγή μας και παραπέμφθηκαν ως κατηγορούμενοι πια σε κύρια ανάκριση και εκείνοι και άλλοι τέσσερις δηλαδή, μεταξύ των οποίων και ο μέχρι πρόσφατα και κατά την παραπομπή αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο οποίος αποστρατεύτηκε στις τελευταίες κρίσεις του 26. Έχουμε λοιπόν 21 αυτή τη στιγμή μέλη του λιμενικού σώματος, μεταξύ των οποίων ανώτατα στελέχη της ηγεσίας και του κέντρου επιχειρήσεων, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Αυτή τυπικά είναι η φάση στην οποία βρισκόμαστε.
0: Μάλιστα. Μέχρι στιγμής λοιπόν στην πραγματικότητα είμαστε στη φάση της ανακριτικής διαδικασίας, καταλαβαίνω,
1: ακριβώς,
0: έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι θα πάρει μέχρι να καταλήξουμε σε αίθουσα?
1: Θα σας πω ότι ήδη αυτή τη στιγμή ανακριτικές ενέργειες που αναμένουμε να λαβούν χώρα και αυτές είναι αρκετές και αφορούν αυτά που έχουμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή και έχουν επισημανθεί και από τον συνήγορο, τον πολίτη, και αφορούν ακριβώς την έλλειψη των αποδεικτικών στοιχείων τα οποία θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα και δεν είναι. Θυμίζω ότι από την πρώτη στιγμή ζητήθηκαν και δεν ήταν διαθέσιμα κρίσιμα στοιχεία όπως που αφορούσαν την καταγραφή τις καταγραφές των καμερών του σκάφους, το λεγόμενο μαύρο κουτί του λιμενικού σκάφους μιλάμε αυτή τη στιγμή, αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του κέντρου επιχειρήσεων με τα σκάφη, αλλά και συγκεκριμένα με το σκάφος του λιμενικού σώματος και το ελευτικό σκάφος. Να με σημειώσω λοιπόν την απουσία καταγραφής από τις κάμερες του σκάφους, σύμφωνα τουλάχιστον με τις δηλώσεις τους, γιατί είχαν βλάβει, τη δυσλειτουργία του συστήματος καταγραφής του VDR, που είναι το λεγόμενο μαύρο κουτί, που καταγράφει πάρα πολλά στοιχεία, ακόμα και διαλόγους και συνομιλίες που γίνονται στη γέφυρα. Σημαντικές ελλείψεις στις τηλεφωνικές επικοινωνίες, με αποκορύφωμα την απουσία από τις ανσύρματες συνομιλίες και συνελέξεις του ΕΞΕ, του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης, στις κρίσιμες ώρες. Μιλάμε τώρα για τις ώρες που αφορούν πριν το ναυάγιο, όπου απουσιάζουν παντελώς, παρότι δηλώνουν οι ίδιοι ότι είχαν επικοινωνία με το ελευτικό σκάφος Αντριάννα, αλλά και με το λιμενικό σκάφος. Όλες αυτές οι συνδιαλέξεις απουσιάζουν. Και ενώπιον λοιπόν του ανακριτή, να σημειώσω ότι έχουμε υποβάλει αιτήματα ακριβώς για τη διασφάλιση της συλλογής αυτών των στοιχείων. Να θυμίσω ότι καθυστερημένα επίσης έγιναν οι κατασχέσεις των τηλεφώνων του καπετάνιου και του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού και απέδωσαν κάποια στοιχεία. Ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει η κατάσταση και σε απορρίτου των υπολείπων οι οποίοι παραπέμπονται σε ανάκριση και είναι ένα αίτημα το οποίο επαναφέραμε και ενώπιον του ανακριτή, όπως επίσης επαναφέραμε τα αιτήματα για την αναζήτηση όλων αυτών των στοιχείων από όποιο ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο είναι δυνατόν σε μια εποχή που η τεχνολογία, όπως γνωρίζετε, είναι αρκετά βοηθητική για τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Μάλιστα. Και αυτό θα μας βοηθήσει, αν θυμάμαι καλά την υπόθεση, βοηθήστε με ίσως, αλλά αυτό θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε και σε ένα κρίσιμο ερώτημα για το εάν ο απόστρατος πια αρχηγός του λιμενικού σώματος, ο οποίος
1: ήταν... Ο απόστρατος. απόστρατοι, δύο απόστρατοι αρχηγοί.
0: Ναι, όχι, μιλώ για τον κύριο Κοντιζά στην πραγματικότητα, ο οποίος ήταν αρχηγός του θαλάμου επιχειρήσεων τότε και αργότερα έγινε και αρχηγός του λιμενικού σώματος και αποστρατεύτηκε στις πρόσφατες κρίσεις. Αν βρίσκονταν στο θάλαμο επιχειρήσεων ή ήταν εκτός του θάλαμου, που ήταν μία από τις δικαιολογίες που είχε επικαλεστεί τότε για, για την ευθύνη του.
1: Πέραν όλων των άλλων, γιατί δεν θα ήθελα να υψέλθουμε σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες, αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι ποιες ήταν οι ενημερώσεις που υπήρχαν από το σκάφος του λιμενικού σώματος, αλλά και από το αλευτικό σκάφος προς το κέντρο επιχειρήσεων και ποιες ήταν οι εντολές που δόθηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Ως προς αυτό υπάρχει απόλυτο κενό στην καταγραφή.
0: Αυτό γίνεται μέσω
1: χρόνους.
0: Αυτό γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων όμως.
1: Κοιτάξτε, και αυτό δεν μας έχει πλήρως απαντηθεί, ακόμα και στο πλαίσιο των καταθέσεων δηλαδή, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τηλέφωνο το οποίο υποτίθεται ότι ήταν, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ισχυρισμούς, το τηλέφωνο που όλος εμπνευματικός με αυτό το τηλέφωνο επικοινωνούσαν και με το αλευτικό και με το σκάφος και δεν κατέγραφε αυτό που το θέλουμε επιχειρήσεων. Αντιστρόφως όμως δεν έχουμε ούτε τις καταγραφές των, που θα έπρεπε να υπάρχουν στα κινητά, στο δορυφορικό τηλέφωνο του λιμενικού, του σκάφους εννοούμε. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία και δεν έχουν απαντηθεί και δεν έχουν κατά τη γνώμη μας κυρίως διερευνηθεί όσο τουλάχιστον αξιώνει αυτή η υπόθεση.
0: Μάλιστα. Παρατηρείτε λοιπόν μία ακόμη φορά, και αυτή είναι και ίσως η σημαντικότερη, χωρίς να απομειώνω την αξία των ανθρωπίνων ζώων που έχουν χαθεί, ότι εν πάση περιπτώσει το λιμενικό δεν τηρεί καμία προδιαγραφή καταγραφής των εντολών που παίρνουν τα σκάφη και τα περιπολικά και το τι κάνουν και πώς δίνουν λογαριασμό στο κέντρο επιχειρήσεων. Συγκλονιστικό αυτό το πράγμα.
1: Και το αντίστροφο. Η λογοδοσία αυτή τη στιγμή που είναι το κύριο τουλάχιστον μέλημα, είναι το πρώτο μέλημα μάλλον για να ακολουθήσει και οτιδήποτε άλλο ως προς τουλάχιστον την αναζήτηση των ευθυνών, αλλά και την αποκατάσταση των συνθήκων που επικρατούν σε κάθε επιχείρηση τέτοιου τύπου, είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακριβωθεί χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται. Εγγύηση, είναι βασικές. Να σημειώσουμε επίσης ότι σε όλο, πάλι κατά σύντοση, σε όλα τα περιστατικά αντίστοιχα, μικρότερες μεν εμβέλειας, αλλά αντίστοιχα, αρχής γενομένης τουλάχιστον από τα γνωστά πραγματικά ναυάγια, μιλώ για το φαρμακονήσι και είναι που οδήγησε και στην καταδίκη της χώρας μας στην υπόθεση Σάφη κατά Ελλάδος. Σε όλες τις επιχειρήσεις, αντίστοιχες επιχειρήσεις του λιμονικού που έχουμε τραγική κατάληξη, όλος συμπτωματικός και όλος τυχαίος, όμως είναι ένα μοτίβο, δεν λειτουργεί κανένα καταγραφικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι που προφανώς δημιουργεί με πολλά ερωτηματικά ως προς τη διαφάνεια των ενεργειών και των επιχειρήσεων αυτών, ιδίως γιατί τα σκάφη αυτά που ενεργούν εν προκειμένου είναι σκάφη τα οποία συνδέονται με αυτό που λέμε επιτήρηση και όχι διάσωση. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα λοιπόν στο πότε κυλεί μια επιχείρηση διάσωση. Κάθε σκάφη επιτήρησης εμείς ή μη είναι υποχρεωμένο να εκκινήσει όταν έχουμε κατάσταση κινδύνου και να ενεργοποιήσει ακριβώς τις διαδικασίες της διάσωσης. Ανταυτού λοιπόν βλέπουμε αυτό το κρίζο, την κρίζα πραγματικά ζώνη της εφαρμογής των επιχειρήσεων αποτροπής εν τέλει και επιχείρησης επιτήρησης και αποτροπής αντί επιχειρήσεων διάσωσης.
0: Μάλιστα.
1: Τα ναυάγια δεν είναι αυτού του τύπου, γιατί βεβαίως υπάρχουν και ναυάγια τα οποία συμβαίνουν για πολλούς λόγους, οι οποίοι δεν αφορούν εμπλοκή τρίτου στην περίπτωσή τους ή δεν είναι, για τα οποία δεν ευθύνεται άλλοι, συμπεριλαμβανομένου και του λιμενικού σώματος. Όμως για τα ναυάγια στα οποία υπάρχει εμπλοκή του λιμενικού σώματος ή για τα θανατηφόρα περιστατικά που υπάρχει εμπλοκή του λιμενικού σώματος, είναι ενδεικτικό ότι έχουμε σοβαρή πλημέλεια και σοβαρή απουσία αποδεικτικών μέσων. Να θυμίσω ότι το πρόσφατο περιστατικό της Χίου αντιστοίχως παρουσιάζει τέτοιες πλημέλειες. Θυμίζω ότι έχουμε 15 νεκρούς και ένα παιδί αγνοούμενο, 16 στην ουσία νεκρούς, από την σύγκρουση με την εμπλοκή του λιμενικού σκάφους λίγο έξω από τη Χίο, από την ακτή της Χίου το Φεβρουάριο που μας πέρασε.
0: Και με λεπτομέρειες αυτές της ιστορίας που συγκλονίζουν αν κάτσει κανείς και δει το τι είχε υποθεί εκείνες τις μέρες και το τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα που έχει γίνει μετά το δυστύχημα. Κυρία Σπαθανά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Μια τελευταία κουβέντα να
0: σκέφτεστε.
1: Ότι η δικαίωση για την υπόθεση του ναυαγίου της Πύλου, όπως και για όλα τα ναυάγια, αντίστοιχα ναυάγια ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους στο μεγαλύτερο νεκροταφείο που είναι η Μεσόγειο σήμερα, είναι ζήτημα δημοκρατίας για όλους μας και θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Και οι ευθύνες αυτή τη στιγμή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτές τις ζωές είναι πραγματικά απόλυτες.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει πραγματικά να αναθεωρήσουμε και να σκεφτούμε τι συγκροτούμε ως κοινωνίες, συστήματα και κράτη με αυτού του είδους τις πρακτικές. Είναι κρίσιμο για τη δημοκρατία. Και πιστεύουμε και προχωράμε με όλους τους τρόπους για τη δικαίωση που είναι μια απέτηση και μια αξίωση όλων μας.
0: Κυρία Σπαθανά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας η κυρία Ελένη Σπαθανά, δικηγόρος, ένας εκ των νομικών οι οποίοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ στην υπεράσπιση, τώρα τι υπεράσπιση να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην...
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού... ...τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά... ...από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες... ...σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά... ...και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.

Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαστε στην εκπομπή Ρέζουμε, είμαστε ο Γιώργος Μπαλούμης, ο Παντελής Δαβανέλος και ο Μπάμπης Χριστακόπουλος και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της ημέρας.

0: Και λέγαμε νωρίτερα στην αρχή σήμερα, γύρω στις 9 και κάτι ψηλά, ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είναι μια ημέρα γιατί στην οποία θα πρέπει να σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές τι έχουμε κάνει ως ανθρωπότητα, ως πολιτισμός, ως εξελιγμένος πολιτισμός σε σχέση με το περιβάλλον μας. Και κάπως έτσι, ανοίγοντας την συζήτηση, καταλήγουμε στο τι έχουμε κάνει και για τα βουνά. Και να, η ευκαιρία να συζητήσουμε για τα ακαρνανικά ορί. Για τα ακαρνανικά όρη λοιπόν θα μιλήσουμε τώρα και με αφορμή μια εκδήλωση η οποία σημαίνει αύριο στην Βούνιτσα. Δεν την απατώμε, αλλά αυτά θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Παντελής Πρέζας, που είναι από την οικολογική παράταξη, οικολογική δυτική Αττική, δυτική Ελλάδα. Με συγχωρείτε κύριε Πρέζα, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είστε καλά καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
1: Καλά, καλά, σωστό. Καλησπέρα σε εσάς, τους εκπονητές, διοργανωτές της συζήτησης και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να σας πω ότι από την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα το απόγευμα για να κλείσουμε αυτή την βραδινή συνάντηση, εντυπωσιάστηκα από την ολοκληρωμένη άποψη που έχετε και από την στέρεη άποψη για το θέμα των αιωλικών πάρκων, αλλά και για το μηχανισμό που χρησιμοποιείτε για να υπερβαίνονται τα αναγκαία εμπόδια που έχει βάλει η ελληνική νομοθεσία προκειμένου να μην γίνονται, πώς το λένε, να μην βρίσκονται τα βουνά μας έρμεα των ανεμογεννητριών.
1: Είναι έτσι. Υπάρχουν νομικοί, ας το πούμε, περιορισμοί, οι οποίοι αυτοί οι νομικοί περιορισμοί γίνονται με την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο έντονη και πιο αυστηρή το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας για πολλά χρόνια τώρα δεν έχει ευθυγραμμιστεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες που απαιτούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για την εγκατάσταση των ΑΠΕ. Με την απειλή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγκάζεται πλέον η χώρα μας να φέρει προς ψήφιση, συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή ένα καινούργιο χωροταξικό, ουσιαστικά δεν υπάρχει χωροταξικό, γιατί αυτό που υπάρχει είναι απερχαιωμένο, είναι προηγούμενων δεκαετιών, να φέρει ένα χωροταξικό για τις ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
0: Πάντως μέχρι να έρθει το χωροταξικό, μια χαρά φυτρώνουν οι ανεμογεννήτριες στα ακαρνανικά και όχι μόνο βέβαια στα ακαρνανικά όρια, αλλά σήμερα θα μιλήσουμε για την έτελο ακαρνανία. Ποια είναι η φόρμουλα που έχουν βρει για να μπορούν να στείνονται οι ανεμογεννήτριες λοιπόν και να υπερβαίνονται οι προϋποθέσεις που υπάρχουν, όπως είναι οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων?
1: Ναι, κοιτάξτε, κανονικά πρέπει εμείς ως οικολογικό κίνημα είμαστε αυτοί οι οποίοι εδώ και δεκαετίες έχουμε μιλήσει για την αναγκαιότητα να στραφεί ενεργειακά ο πλανήτης από τις εξορίξεις και από τα ορυκτά καύσιμα και ορυκτό αέριο, δεν είναι φυσικό αέριο, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όμως δυστυχώς στη χώρα μας και θα έλεγα μόνο στη χώρα μας από τις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε την πρωτιά αυτή η οποία λέει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τοποθετούνται και δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε το ισοζύγιο ανάμεσα στο όφελος το περιβαλλοντικό και στην καταστροφή, αν θέλετε, ή στην ζημιά στο περιβάλλον γέρνει πολλές φορές περισσότερο προς τη ζημιά στο περιβάλλον παρά προς το όφελος.
0: Να.
1: Και αυτό Δυστυχώς, ενώ ευθύνεται 100% ευθύνονται οι εκάστοτε κυβερνήσεις, με κυρίως όμως την τελευταία κυβέρνηση που έχει πια άρει όλους τους περιορισμούς, δυστυχώς αυτή η πρακτική φορτώνεται όχι σε αυτούς που καταστρέφουν το περιβάλλον, στα επιχειρηματικά συμφέροντα και κυρίως την κυβέρνηση που τα αφήνει ανεξέλεγκτα, αλλά χρεώνονται στους οικολόγους. Ναι. Σε αυτούς οι οποίοι δηλαδή μιλάνε για την προστασία του περιβάλλοντος και μιλάνε για την ανάγκη ύπαρξης χωροταξικού σχεδιασμού δημιουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
0: Ναι. Καλά, οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Πέστε, παρακαλώ.
1: Με ρωτήσατε λοιπόν ποιους τρόπους βρίσκουν. Βρίσκουν πάρα πολλούς τρόπους. Βρίσκουν τρόπους που έχουν να κάνουν με την διαιώνιση της κρίσης των ορυκτών καυσίμων. Παραδείγματος χάρη κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία τα ορυχεία λιθάνθρακα, στο όνομα της ενεργειακής μετάβασης, αλλά όμως μεταφέρουν τον, κλείνουν βασικά τους σταθμούς με τους οποίους παράγεται ενέργεια με τη χρήση του λιθάνθρακα στην ελληνική επικράτεια, όχι όμως τα ορυχεία. Δηλαδή παίρνουν το λιθάνθρακα και τον πηγαίνουν στα Σκόπια, λίγα χιλιόμετρα έξω από τα σύνορα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά εισάγουμε, ας πούμε, την ενέργεια, η οποία τη βαπτίζουμε και καθαρή. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι δεν επεκτείνονται σε πιο φτηνές και καθαρές οικολογικές πηγές παραγωγής ενέργειας, όπως είναι η γεωθερμία, η οποία δεν έχει κανένα κόστος και ούτε και κανένα κίνδυνο. Πηγαίνει ζεστό νερό από τη γη, ατμοί, μπορούμε αυτό το νερό, τους ατμούς, να τους μετατρέψουμε σε ενέργεια. Μπορούμε τον κυματισμό στην θάλασσα. Έχουμε το Αιγαίο. Και φτάνουμε τώρα στις ανεμογεννήτριες, οι οποίες έχουμε το παγκόσμιο, ας το πούμε, το πανευρωπαϊκό σίγουρα ρεκόρ, που τις τοποθετούμε σε όποια κορυφή θέλουμε, όσο ψηλά και να είναι. Στο εξωτερικό απαγορεύεται να πάνε πάνω από 300 μέτρα. Εδώ τα 300 μέτρα, επειδή λέει δεν φυσάει και πάρα πολύ, το αποφεύγουν και πηγαίνουν στα 1000, στα 2000, ναι. Θέλουν στα άγραφα, θέλουν στη Μύτη, θέλουν στα Καρνανικά. Λοιπόν, και επειδή ο νόμος δεν το επιτρέπει αυτό το πράγμα, δηλαδή αν γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη σωστή, θα διαπιστώσει αυτή η μελέτη ότι περισσότερα είναι οι ζημιές που κάνεις στη φύση παρά το κέρδος που έχεις από την παραγωγή καθαρής ενέργειας. Το αποφεύγουν αυτό, κάνοντας σπάζοντας, ας πούμε, το έργο, και ενώ πρόκειται να εγκαταστήσουν 10, 15, ίσως και παραπάνω ανεμογεννήτριες, ζητούν έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης για κάθε μία ξεχωριστά. Μία ξεχωριστή περιβαλλοντική μελέτη για μία ανεμογεννήτρια μπορεί να τη δώσει κάποιο γραφείο περιβαλλοντικό της περιφέρειας, της κάθε περιφέρειας. Όταν όμως είναι 15, 10, 15, 20 ας το πούμε ανεμογεννήτριες, πρέπει να γίνει μια μεγάλη περιβαλλοντική μελέτη που πλέον την έγκριση πρέπει να τη δώσει το Υπουργείο. Αυτό το παρακάμπτουν, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο, και παίρνουν πολλές μικρές άδειες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες όμως επί της ουσίας είναι ένα και ενιαίο έργο.
0: Μάλιστα, άρα παίρνουν την άδεια για 15 ανεμογεννήτρες ξεχωριστά και μετά τις κάνουν ένα αιωλικό πάρκο.
1: Και τις κάνουν ένα αιωλικό πάρκο. Και μάλιστα το πιο άσχημο στην όλη υπόθεση, πέρα από το από μόνο του αυτό ακούγεται ανέντιμο, και και παράτυπο. Το πιο άσχημο είναι ότι οι άδειες πολλές φορές που παίρνουν για την μία ανεμογεννήτρια ή το μικρό φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο όμως δεν είναι ένα, είναι δεκάδες μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα, mm-hmm. άρα λοιπόν μια τεράστια φωτοβολταϊκή, ας το πούμε, εγκατάσταση τελικά, είναι ότι επικαλούνται και το νόμο για τις ενεργειακές κοινότητες.
0: Mm-hmm.
1: Οι οποίες ενεργειακές κοινότητες έχουν σαν στόχο και σκοπό να στηρίξουν τους παραγωγούς για δωρεάν ή τουλάχιστον πολύ φθηνή ενέργεια για, για την παραγωγή τους, ή τις ασθενείς ομάδες του πληθυσμού να μπορέσουν, ανέργους, πολύτεκνους, να μπορέσουν να έχουν δωρεάν ρεύμα, να κάνουν αυτοπαραγωγή και ή δυνατόν να αποσυνδεθούν και από τα δίκτυα της ΔΔΕ. Να μην έχουν καν... Αντί λοιπόν να γίνονται αυτό, χρησιμοποιούν τις ψευδός ή με τρόπο όχι τίμιο, ας το πούμε, όχι σωστό, τις ενεργειακές κοινότητες για να πάρουν φτηνή χρηματοδότηση, άμεση σύνδεση στο δίκτυο της ΔΔΕ και φτηνότερο, μάλλον πιο συμφέρουσες τιμές στην παραγωγή της ενέργειας, και αφού τα πάρουν όλα αυτά τα πουλάνε και σε μια μεγάλη εταιρεία εξωχώρια και μένουν οι παραγωγοί χωρίς τη δυνατότητα πλέον να φτιάξουν ενεργειακές κοινότητες ή οι ασθενείς, ας πούμε.
0: Αυτό, ξέρετε, κύριε Πρέζα, είναι και μια απάντηση στα διαρκή αιτήματα της αντιπολίτευσης εντός Βουλής αλλά και του οικολογικού και του αριστερού κινήματος συνολικά που ασχολείται με το ζήτημα των ενεργειακών κοινοτήτων. Είναι μια έμεση απάντηση για ποιο λόγο δεν ολοκληρώνεται το νομικό πλαίσιο που χρειάζεται για να ξεκινήσουν κανονικά οι ενεργειακές κοινότητες. Διότι με το υπάρχον νομικό πλαίσιο μπορούν να γίνονται αυτές οι δουλειές, αλλά δεν μπορεί ο απλός πολίτης να διασυνδέεται με το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ.
1: Ναι, δεν μπορεί όταν φτιάξει ένα το net metering, πώς κάπως έτσι το έλεγαν, ας πούμε, αν το λέω σωστά, το οποίο τελικά έμενε στα χαρτιά γιατί βάζει τέτοιους όρους, οι οποίοι αν τις διαβάσεις είναι ασύμφοροι. Με την έννοια, παραδείγματος χάρη, ότι δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αποσυνδεθείς από το δίκτυο της ΔΔΕ, αλλά το πουλάς το ρεύμα στη ΔΔΕ και μετά το αγοράζεις, αλλά δεν σου λέει να το συμψηφίσεις. Να. Δηλαδή σου λέει πούλησέ το εσύ σε όποια τιμή συμφέρει τη ΔΔΕ, αλλά η ΔΔΕ θα σου το πουλήσει σε όποια τιμή συμφέρει πάλι τη ΔΔΕ. Και μάλιστα δεν σου εγγυάται ότι θα σου αγοράσει όλο το ρεύμα που παράγεις.
0: Βέβαια.
1: Άρα λοιπόν μπορείς να παράξεις, ξέρω εγώ, 100 κιλοβατόρες, τις 20 να τις πετάξει ή τις 40 να τις πετάξει και να σου πάρει τις 60. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ ουσιαστικά ή δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα κάνεις απόσβεση της όποιας επένδυσης κάνει ο ιδιώτης.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Πρέζα, η εκδήλωση είναι αύριο. Πέστε μας που είναι για τους κάτοικους εκεί στην περιοχή που θέλουν να βρεθούν κοντά σας.
1: Βεβαίως. Η εκδήλωση είναι στη Βόνιτσα, 6.30 ώρα, στο ξενοδοχείο Σόζος. Σε αυτή την εκδήλωση, το ένα βέβαια είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο που δεν έχει γνώσεις για το τι ακριβώς σημαίνει ενεργειακή κοινότητα και ΑΠΕ και εν πάση περιπτώσει οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πόσο χρήσιμες πραγματικά είναι και πώς μπορεί να είναι χρήσιμες και όχι επιζήμιες. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε μία συζήτηση έτσι ώστε η παραγωγή, ο πρωτογενής γενικά τομέας, ο οποίος βάλεται πανταχώθεν από αυτή την κυβέρνηση προς όφελος των μεγάλων συμφερόντων μεγάλων πολυεθνικών και κυρίως των εισαγωγέων, είναι γνωστή και η απόφαση και η προσπάθεια παράτυπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει φθηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα από την Νότια Αμερική εις βάρος των ευρωπαϊκών προϊόντων, των ποιοτικών. Εν πάση περιπτώσει, η θέλησή μας λοιπόν είναι να πούμε, να συζητήσουμε, να προτείνουμε τρόπους με τους οποίους ο πρωτογενής τομέας στην περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας αυτής, σε αυτής της περιοχής, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας, πώς μπορεί να ανακάμψει.
0: Μάλιστα, κύριε Πρέτζα, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες και για να μάθουμε τα αποτελέσματα της συζήτησης και αν χρειαστείτε είμαστε εδώ να φωνάξουμε μαζί σας. Καλό σας βράδυ.
1: Αν έχω λίγο χρόνο μόνο...
0: Έχουμε μισό λεπτό μόλις.
1: Μισό λεπτό να πω ότι έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση να θεωρεί δεδομένο ότι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα και ότι όλα είναι προδιαγεγραμμένα. Αυτό είναι που πρέπει να αντιπαλέψουμε όλοι.
0: Μου αφήσατε το καλύτερο για το τέλος, αλλά θα ήταν η γέφυρα, η αφετηρία για την επόμενη κουβέντα μας. Κύριε Πρέτζα, καλό βράδυ σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ, γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Παντελής Πρέζας. Συζητήσαμε για αυτή την ιστορία με τα αιωλικά στα ακαρνανικά όρη. Και από το Γιώργο Παλούμη, από τον Παντελή Δαγωνέλα, από τον Πάπη Χριστακόπουλο, να σε ευχηθούμε καλό βράδυ. Θα παραδώσουμε σκυτάλη στη Μαντάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε αύριο κατά τις 9. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλουμί στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Φίλοι, φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν Adrian Sherwood, ο τίτλος ήταν The Collapse of Everything, και μέσα στο συνολικό καταγκρέμισμα που ζούμε υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν, μικροί πυρήνες, αλλά και άτομα, άνθρωποι που θα δημιουργούν εκείνες τις αιστείες της αγάπης, της ανθρωπιάς, της φροντίδας, της ομορφιάς, της προσφοράς, της καλοσύνης και πολλά άλλα. Και μια τέτοια περίπτωση είναι εδώ το άτομο με το οποίο θα κάτσουμε παρέα και θα τα πούμε. Ο Δημήτρης Μιχελιουδάκης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλώς ανταμούσαμε, φίλε μου.
0: Καλώς μας ήρθες εδώ στο κόκκινο 105 και 5 με κάποια από τα 4 βιβλία που μέχρι στιγμής έχεις εκδώσει. Ποίηση τα περισσότερα.
1: Τα περισσότερα ποίηση. Το τελευταίο, το κειμενουργείο, είναι υποέκδοση, τώρα το περιμένουμε σε λίγες μέρες να τυπωθεί, και είναι ένα μείγμα, αν θέλεις, ποίησης και πεζού.
0: Ωραίο.
1: Έτσι, μια προσπάθεια, κάτι καινούργιο.
0: Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Και έχει μέσα και κάτι, όπως το διέτρεξα τώρα, ένα πρωτόλιο, ας το πούμε, της έκδοσης. Έχει μέσα και κάτι σαν χάρτες, κάτι βλέπω εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι οι πρωταγωνιστές, τέλος πάντων, του βιβλίου μας. Κάποια στιγμή καταλήγουν στα εξάρχεια.
0: Ναι.

0: όπου ο ένας από τους τρεις, ο Λόξο Νικόλας,
1: ναι.
0: Λόξο Νικόλα,
1: μάλιστα.
0: Που είναι και ο αγαπημένος μου και έχω ταυτιστεί πολύ με τον συγκεκριμένο κύριο, παρατηρεί τα γκράφιτι στους δρόμους, σωστή, καλλιδρομίου κτλ.
1: Μπράβο.
0: Και κάθεται σε μια χαρτοπετσέτα και καταγράφει τα γκράφιτι,
1: ναι,
0: που βλέπει. Ένα από αυτά είναι, όπως σου είπα και πριν, ότι οι μπάτσοι έχουν δυσλεξία στην ψυχή.
1: Έχουν θέματα.
0: Πολλά.
1: Έχουν θέματα και αυτό το βλέπουμε και είναι και των ημερών πάλι. Με τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούν τα πιστόλια τους.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες, σκοτώνουν τις γυναίκες τους. Γενικά δεν είναι, ας πούμε, κατάσταση αυτή. Υπάρχει ένα θέμα. Λέει, εντωμεταξύ φίλοι, ο Δημήτρης ο Μιχελουδάκης, εκτός από συγγραφέας, ποιητής και ένας άνθρωπος που την ψάχνει με το γραπτό λόγο και όχι μόνο, έχει και μια άλλη ιδιότητα πολύ σημαντική, που είναι νοσηλευτής ψυχικής υγείας.
0: Ακριβώς.
1: Εργαζόμενος χρόνια και σε δημόσιες δομές και όχι μόνο. Και, Δημήτρη, άκουγα αυτές τις μέρες, με αφορμή το περιστατικό πάλι της γυναικοκτονίας στη Δράμα, του αστυνομικού που σκότωσε τη γυναίκα του, επίσης αστυνομικό, ότι είχε περάσει από διάφορες αξιολογήσεις ψυχιατρικές κτλ. Και τα είχαν βρει όλα οκ. Μα φυσικό είναι να τα βρουν οκ. Γιατί φαντάζομαι για τους ψυχιάτρους, ψυχολόγους της αστυνομίας, πώς θα το πω, να μην το πω τώρα η φασιστική νοοτροπία, αλλά η νοοτροπία του τύπου της προσκόλλησης σε ένα σχήμα οικογένειας, επειδή θεωρώ ότι είναι δικό μου και εγώ το έφτιαξα και αν αποχωρήσω από αυτό θα θεωρηθεί ήττα και θα ντροπιαστώ και δεν λογιάζεται ως διαταραχή. Γι' αυτό είναι φυσικό δηλαδή αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν είναι τυχαίο που ενώ τη γυναίκα τη δολοφόνησε, συνέχιζαν μετά και μιλάγαν και λέγανε μα ήταν καλή επαγγελμα και καλή μάνα και τι καλή μάνα. Η γυναίκα 20 χρόνια σου λέει θα ήθελα να χωρίσουνε.
0: Έτσι. Εμείς ως κλίμακα, είναι
1: είσαι στην κλίμακα λοιπόν τα τελευταία χρόνια.
0: Που εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια. Έχουμε πει πολλάκις ότι πρέπει το θέμα αξιολόγηση να το ξαναδούμε λίγο από την αρχή. Είναι πολύ εύκολο να, όπως είπες, να βγάλουμε έναν οποιοδήποτε επαγγελματία, αλλά στην περίπτωση μας ένα αστυνομικό κατάλληλο για την εργασία αυτή και να πετάξουμε λίγο την μπάλα στην κερκίδα. Αλλά το πράγμα είναι πολύ πιο βαθύ. Δηλαδή η αξιολόγηση, νομίζουμε, πρέπει να είναι πιο ουσιαστική, πιο βαθιά μέσα στον άνθρωπο, για να φτάσουμε λίγο να βελτιώσουμε τις καταστάσεις που ζούμε.
1: Ναι. Δύσκολο θέμα.
0: Δύσκολο
1: θέμα, γιατί όταν αυτό το αφήγημα, δηλαδή το αφήγημα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, αλλά με ένα τρόπο κάπως, όχι κάπως, εντελώς εξουσιαστικό και που γεννάει την επιβολή στους άλλους. Όταν λοιπόν αυτό το αφήγημα προτάσσεται ως η ταυτότητα του έθνους,
0: έτσι.
1: Τι να λέμε μετά, τι αξιολόγηση.
0: Πού να το μαζέψεις, έτσι.
1: Πού να το μαζέψεις.
0: Θέλω, αν μου επιτρέπεις, να πω μια έτσι ανάμνηση που έχω πάνω σε αυτό. Ίσως δίνει και το όλο θέμα. Είχα ένα φίλο κάποτε, παιδικό φίλο, ο οποίος ήταν από τα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή σε φάση που τσακωνόμασταν, ξέρεις τώρα, η παιδική τσακωμία, ας πούμε, και ήταν αυτός που δεν χτύπαγε ποτέ κανέναν. Δεν μπορούσε να χτυπήσει άνθρωπο. Κάποια στιγμή, μέσω πολλών έτσι περίεργων καταστάσεων, μπήκε στην αστυνομία. Και τον είδα μετά από 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, κάπου, ναι, κάποια στιγμή βγαίνουν αυτοί με κάποια άδεια, και μου είπε με περισσή έτσι, με περισσό θράσος, ας πούμε, και χαρά, ξέρεις, μου λέει, πήραμε, μου λέει, 100 CD από έναν Πακιστανό. Ήταν τότε, θυμάσαι, η εποχή,
1: ναι,
0: που,
1: ναι, ναι, μπράβο,
0: που οι πλανόδοι τα πουλούσαν στον δρόμο. Και του λέω, εντάξει, και γιατί το λες έτσι, ας πούμε. Μου λέει, γιατί, μου λέει, καταφέραμε έτσι να τον γελιοποιήσουμε και στο τέλος, μου λέει, τον κλωτσίσαμε κιόλας. Και το λέω τώρα αυτό γιατί σε εκείνη την ηλικία δεν μπορούσα να καταλάβω πώς μεταλλάχθηκε η ψυχή ενός ανθρώπου σε 2,5 χρόνια.
1: Ναι, ο οποίος αυτό το βίωσε ως επιτυχία.
0: Ως επιτυχία.
1: Και ένιωσε... Έμαθα να τα δέρνω, έμαθα να κλωτσάω.
0: Και ένιωσε και αλφα mail που λέγαμε πριν.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, όταν λοιπόν η βάση της κοινωνίας είναι αυτή, δηλαδή η δύναμη, η βία, η επιβολή, ο ισχυρός, τι να λέμε τώρα, ποια αξιολόγηση και...
0: Ναι, αυτά έρχονται μετά.
1: Έτσι. Όπως και οι άλλες αξιολογίες. Δηλαδή, όταν η βάση σου λέει είναι ο ανταγωνισμός και πώς θα παραγωνίσω το διπλανό μου για να βγω εγώ μπροστά. Τι αξιολόγηση. Θα πάει ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν είναι ανταγωνιστικός και είναι ήπιος χαρακτήρας και θα τον πετάξουν όξο.
0: Θα τον φάνε κατευθείαν.
1: Ναι, και ο οποίος μπορεί να είναι αξιολογότατος και με γνώσεις. Και... Άρα, όλο το πράγμα είναι λάθος.
0: Γενικά ο ευαίσθητος έχει μια...
1: Ναι.
0: Έχει λίγο έτσι μια ανταπόκριση πολύ άσχημη από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι.
0: Και συνήθως μένει στο περιθώριο.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Mm. Και ίσως δεν μπορούμε να κάνουμε και μια σύνδεση με την
1: ναι,
0: ποιήση.
1: Ναι. Για πες.
0: Για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο τέλος πάντων, ναι. Η ποιήση έχει καταλήξει στο να είναι... Ο ποιητής μάλλον να είναι ο γραφικός, ο περίεργος, ο τρελός του...
1: Ναι, ο φανφάρας.
0: Ο ποιητής φανφάρας.
1: Ο ποιητής φανφάρας.
0: Οπότε, οποιαδήποτε ευαισθησία έχουμε την τάση λίγο να τη δείχνουμε και να την κατακρίνουμε και να την επικρίνουμε στην εποχή μας.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει ίσως να το δούμε κάποια στιγμή.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, ό,τι και να δούμε, αυτό είναι... κεντρική η γραμμή. Οπότε, τι να δούμε. Τι να δούμε, αυτό θέλει ξερίζωμα το πράγμα.
0: Θέλει ξερίζωμα.
1: Να σου πω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ναι, και να επανέλθουμε.

0: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 με τον Δημήτρη Μιχελουδάκη. Και εδώ τώρα ξέρεις μας πάει Δημήτρη, δηλαδή από τα ποίηματα και τη συγγραφή μεταφερόμαστε στα ψυχολογικό, ψυχιατρικό, κοινωνικά, γιατί εσύ είσαι και νοσηλευτής ψυχικής υγείας, επαγγελματίας χρόνια τώρα, έχεις περάσει από τα μεγάλα νοσοκομεία, τα Δαφνή και
1: Δρομοκαίτιο και τα λοιπά.
0: Τα τελευταία χρόνια είσαι στην Κλίμακα και αναρωτιέμαι πόσο αυτή σου η επαφή με, όχι μόνο με τις ψυχικές, ας πούμε, πώς να το πω, ρογμές των ανθρώπων, αλλά και με το σύστημα και το πώς αντιμετωπίζει, που το έχεις βιώσει εσύ από πρώτο χέρι, mm-hmm. Πόσο έχει επηρεάσει και πόσο διατρέχει τα γραπτά σου και την ποίησή σου?
1: Πολύ, πολύ. Αυτό που λέμε συχνά έτσι ως κλίμακα είναι ότι δεν νοείται υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Αυτό εκεί έχουμε εστιάσει και προσπαθούμε να γίνουμε λίγο πιο ανθρώπινοι κάθε μέρα, αγαπώντας και αγκαλιάζοντας τους ανθρώπους που έχουν μία ανάγκη παραπάνω. Εμένα σίγουρα με έχει επηρεάσει πολύ, γιατί ξέρεις, υπάρχει μία όμορφη ζήμωση με τους ανθρώπους αυτούς, κατά την οποία μαθαίνεις και τον εαυτό σου παράλληλα και ίσως τον αγαπάς και κομμάτι παραπάνω. Γιατί κάθε ευάλωτος άνθρωπος που στον πυρήνα μας όλοι είμαστε ευάλωτοι, απλώς για άλλους λόγους, τους οποίους άμα θέλεις θα το πούμε μετά, έχουν κάποιοι άνθρωποι μείνει στη γωνία και στο περιθώριο βιώνοντας το στίγμα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση, θα το πούμε μετά.
0: Θα το πιάσουμε μετά όμως.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους ζω κάθε μέρα και έχουμε 13, 14, 15 αναλόγως την εποχή, οι οποίοι είναι μόνιμοι. 14 χρόνια που είμαι στην Κλίμακα είναι μόνιμοι οι ένικοι. Δεν τους λέω τυχαία ένικους, δεν τους λέμε ασθενείς.
0: Τρόφιμους, ούτε
1: αρρώστους, ούτε τίποτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι μια δεύτερη οικογένεια. Είναι μια κατάσταση η οποία ακόμα και στα γενέθλιά τους ζούμε, λες και ήταν κάποιος δικός μας συγγενής, ας πούμε, που έχει γενέθλια. Και είναι κάτι το οποίο έξω ακούγεται λίγο, ίσως ακούγεται λίγο τετριμένο, αλλά εκ των έσω είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και κάτι πάρα πολύ ανθρώπινο. Και προσπαθούμε, εντάξει, ο καθένας από το μετερίζει του, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να, όχι μόνο για να παλύνουμε τον πόνο, αλλά για να βελτιώσουμε στην ουσία τη ζωή των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς, δουλεύουν σε ΚΙΣΠΕ, είναι κοινωνικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, όπου αμείβονται κανονικά. Κάποιοι άλλοι εργάζονται στην ανακύκλωση χαρτιού, όπου πάλι αμείβονται κανονικά. Και πέραν αυτών και άλλων μικρών δράσεων, πάμε μαζί και κάνουμε καθαρισμό παραλίων. Πάμε μαζί και περπατάμε στο πεδίο του Άρεως. Πάμε μαζί στο εξωτερικό, ταξίδια.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα, μια μεγάλη βεντάλια πραγμάτων που κάνουμε, προσπαθώντας έτσι να γίνουμε όλοι μαζί πιο ανθρώπινοι.
0: Και φαντάζομαι, εκτός από το κομμάτι αυτό που πες, το να γίνουμε όλοι πιο ανθρώπινοι, που είναι και λίγο αφηρημένο κάπως, αλλά αληθινό, έχει να κάνει και με το πώς θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι να κοινωνικοποιηθούν πάλι. Φαντάζομαι έχουν περάσει χρόνια, ξέρεις, σε κλειστές δομές, σε ψυχιατρία, σε ιδρύματα, κάπως να δυναμώσουν, να ξαναβγούν στη ζωή. Που εδώ υγιείς εντός αγωγικών υποτίθεται ότι είμαστε και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Πόσο μάλλον να έχεις περάσει και τέτοια περιπέτεια.
1: 100%. Εγώ όταν είχα περάσει από τα μεγάλα νοσοκομεία στην πρακτική μου άσκηση κτλ., η εικόνα που είχα αντικρίσει ήταν πραγματικά πάρα πολύ άσχημη. Και έλεγα έτσι μέσα μου σε κάτι εσωτερικούς μονολόγους που κάνω κατά καιρούς, Τρίγα μου, το λέω, δεν μπορεί, λέω, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να αφαιρόμαστε στον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, με πλήγωνε πάρα πολύ η εικόνα αυτή του παρκαρισμένου, ναι, εντός αγωγικών ασθενή σε μια γωνία. Ευτυχώς στην κλίμακα έχουμε ένα άλλο όραμα, το οποίο το έχει ξεκινήσει ο πρόεδρος, ο κύριος Κατσαδόρος, πριν 25 χρόνια, ξεκινώντας από το μηδέν στην ουσία, αλλά έχοντας πολύ πάθος για αυτό που έκανε, και το οποίο το μετέδωσε σε εμάς και έτσι αγαπήσαμε κι εμείς λίγο παραπάνω τη,
0: Δημήτρη, τη ψυχική υγεία. Δημήτρη, είδες πόσα σημαντικά πράγματα με κοινωνικό αντίκτυπο και μεγάλη σημασία έχουν ξεκινήσει από άτομα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή ένα άτομο καμιά φορά που να έχει, ξέρεις, το ψυχικό σθένος, αλλά και τη γνώση και την οικονομική δύναμη καμιά φορά και την κοινωνική δύναμη, μπορεί στην κατάλληλη θέση να κάνει κάποια πράγματα που να μπορέσουν να είναι, ξέρεις, μια τομή, να αλλάξουν, να διαμορφώσουν μια κατάσταση, να ανοίξουν ένα δρόμο που κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα έρθουν μετά να μπορέσουν να το περπατήσουν προς το καλύτερο.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ξέρεις, είναι τεράστιο το θέμα.
0: Γι' αυτό πρέπει να τους θυμόμαστε, να τους μνημονεύουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί είναι οι πρωτοπόροι.
1: Για μένα αυτοί οι άνθρωποι είναι ποιητές. Και θα πω τώρα, δεν το λέω έτσι, δεν το λέω αφηρημένα καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ποιητές, γιατί η ποιήση, η γραφόμενη ποιήση, αν θέλεις, είναι ο αφρός της βιωμένης ποιήσης, που λέγει και ο Van Engem. Είναι το απόσταγμα, τέλος πάντων, της όλης της κατάστασης. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που πάνε κόντρα σε όλα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κυριάκου Κατσαδόρου, ναι, δέχτηκε, όπως θα καταλαβαίνουμε,
0: τρομερό πόλεμο.
1: Φοβερό πόλεμο από πολλές πλευρές. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να το κάνει με πείσμα, με αγάπη και με όραμα. Και το σημαντικότερο, να εμπνεύσει και τους άλλους, τους εργαζόμενους. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σε μια εποχή που όλοι δουλεύουμε για να βγάλουμε τα λεφτά και να πάμε σπίτι.
0: Διεκπεραιωτικά. Βρίζοντας την ώρα και τη στιγμή περισσότεροι άνθρωποι για τη δουλειά που κάνουν, και γι' αυτό η δουλειά τους τρώει αντί να τους αμείβει.
1: Και συχτηρίζοντας, ναι, ακριβώς. Έχει καταφέρει να μας εμπνεύσει, τέλος πάντων, και να πηγαίνουμε στη δουλειά λες και πηγαίνουμε σε ένα φίλο.
0: Αυτό.
1: Με την αρχαιοελληνική έννοια.
0: Έτσι. Που υπάρχει μία σύνδεση, κάτι βαθύτερο. Είσαι δηλαδή, να το πω, σε μία αποστολή.
1: Έτσι, έτσι.
0: Έχεις κάτι να κάνεις, υπάρχει ένας λόγος, ένα νόημα.
1: Ένα νόημα.
0: Το νόημα είναι το θέμα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Το νόημα είναι το θέμα.
1: Εγώ είχα από μικρός μια πετριά. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι σε μια δουλειά και να κοιτάω το ρολόι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ένιωθα φοβερά ως φυλακή αυτό, και φοβερά έτσι σκληρό. Και κατάφερα εν τέλει εκεί που δουλεύω να μην κοιτάω το ρολόι.
0: Εδώ όμως το ραδιόφωνο, ξέρεις, το ρολόι είναι ο ηχολήπτης.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: Ωραίο τραγουδάκι, Δημήτρη, αυτό, ε. Δέλο που έχουμε τη μουσική, Δημήτρη Μιχελουδάκη, εκτό από τα γραπτά. Γιατί το γραπτό, εντάξει, πρέπει να περάσει από τη σκέψη, απαιτήξει, πάει έναν άλλο δρόμο. Η μουσική είναι όμω τόσο, έχει τέτοια αμεσότητα και σαρπάζει αμέσω και δημιουργεί αυτή την ωραία κατάσταση που μπορεί να σε εξυψώνει και να σε διασώσει κάποια στιγμή από μια πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Έτσι.
0: Να σου πω, οι άνθρωποι στη δομή που είσαι, στην κλίμακα, ακούνε μουσική?
1: Ακούνε μουσική, ακούμε πολύ μουσική.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, έχουμε τώρα περίπου κάνα χρόνο που σε κάθε όροφο, έξω από κάθε δωμάτιο, έχουμε βάλει κάποια ηχεία και κάποια έτσι μίνι, ένα μόνιτορ, το οποίο παίζει κλασική μουσική.
0: Τρελαίνομαι. Μπράβο.
1: Έτσι ώστε να ξυπνάμε πιο αρμονικά, πιο όμορφα, ας πούμε. Πιο μετά μέσα στη μέρα μπορεί να παίξει και πιο έτσι μπιτά τα τραγούδια.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, γενικά με τη μουσική είμαστε πολύ, πολύ φίλοι. Έχουμε κάνει και, έχουμε και κάποιες δράσεις οι οποίες είναι θεατρικού έτσι, προσανατολισμού. Και μία από αυτές είναι ο καθένας επέλεξε ένα όργανο. Το οποίο ας μην ξέραμε τι είναι, ας μην ξέραμε πώς παίζεται μάλλον.
0: Έτσι.
1: Παίξαμε και το διασκεδάσαμε, ας πούμε.
0: Εντάξει, καταπληκτικό. Mm. Μα είναι γνωστή από αιώνες οι θεραπευτικές ιδιότητες της μουσικής. Εδώ άλλος με το μαγικό αυλό πήρε όλα τα τροκτικά και τα πήγε αλλού. Άλλος όλα τα ζώα του δάσους.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τα θηρία, ξέρεις, μπορεί λέει, να τα εξημερώσει έστω προς στιγμή. Όσα τουλάχιστον είναι φαγωμένα. Γιατί άμα αρχίζουν και παίζουν τα όργανα μες στο στομάχι.
1: Ναι, ναι, έτσι. Υπάρχει μια ιστορία φοβερή πάνω σε αυτό. Ένας τύπος είχε πάει σε ένα περιβόλι που είχε κάποια ζαρζαβατικά.
0: Ναι.
1: Και είχε βάλει μικρά ηχεία. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Μπορεί, και να μην είναι αλήθεια.
0: Πες.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη ιστορία. Είχε βάλει μικρά ηχεία τέλος πάντων μέσα στο χώμα και ανάμεσα στα ζαρζαβατικά. Και έπαιζε Μπαχ. Τα ηχεία παίζανε Μπαχ. Και στο ίδιο περιβόλι, κάποια μέτρη πιο πέρα, ήταν τα ζαρζαβατικά μόνα τους. Λοιπόν, και έκανε και μια εργασία μετά και είπε ότι τα ζαρζαβατικά που άκουγαν Μπαχ μεγάλωσαν και ωρίμασαν πολύ πιο γρήγορα και πιο γόνιμα από τα άλλα.
0: Το πιστεύω, ξέρεις, γιατί αυτά δεν είναι μεταφυσική.
1: Καθόλου.
0: Είναι συντονισμός. Είναι κύματα. Να ξέρεις, οι Ρώσοι, επί υπαρκτού ακόμα. Πρέπει να έχω και κάποιο βιβλίο σπίτι, αλλά τώρα είμαστε στο χαός. Mm. Θα ψάξω να το βρω. Φίλοι, είχαν κάνει πειράματα για τη διάδραση των ήχων της μουσικής, των ειδών της μουσικής με τα φυτά. Και επίσης νομίζω επί υπαρκτού, πάλι οι Σοβιετικοί, οι Ρώσοι, είχαν κάνει πειράματα για το πώς και αν αντιδρούν τα φυτά στη συνάντησή τους με άτομα τα οποία σε προηγούμενο χρόνο έχουν διαπράξει βίαιες πράξεις, είτε ως προς τα ίδια είτε ως προς άλλα άτομα στο χώρο όμως που αυτά βρίσκονταν.
1: Τι λες τώρα, συγκλονιστικό είναι.
0: Επίσης είναι πλέον γνωστό ότι τα φυτά, τα μεγάλα δέντρα, ας πούμε του μέλανος δρυμού και άλλων δασών ευρωπαϊκών, επικοινωνούν μεταξύ τους και στέλνουν σήματα προειδοποιώντας για διάφορες ασθένειες, μυκητιάσεις και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι. Δεν υπάρχει στο σύμπαν κάτι που να μην έχει νόηση. Ακόμα και η μέδουσα που δεν έχει εγκέφαλο για να ζει και να κινείται κάπως. Κάπου κάτι μέσα της κατευθύνεται. Λοιπόν, όλα τα πλάσματα έχουν ένα είδος νοημοσύνης και πρέπει να είμαστε πολύ μαλάκες οι άνθρωποι εκείνοι που πιστεύουν ότι όλα αυτά τα έχει φτιάξει ένας Θεός, ας πούμε, τον έχουν ονομάσει Θεό μόνο και μόνο για να διασκεδάζει τους ανθρώπους και ότι μόνο άνθρωπος σκέφτεται και όλα τα άλλα είναι ανόητα, δηλαδή χωρίς νοημοσύνη, που δεν νιώθουν και είναι μόνο για τη διασκέδαση του ανθρώπου και την ψυχαγωγία του ανθρώπου.
1: Την οποία φύση την καταστρέφουμε χωρίς σταμάτημο, έτσι.
0: Άλλο και αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Κοίτα να δεις. Αν δεν μπει μια σκλήθρα σε αυτό το τρομερό γρανάζι της απληστίας, της υπερκατανάλωσης, της υπερπαραγωγικότητας αυτού του καπιταλισμού να σταματήσει αυτό το μαγκανοπήγαδο, δεν υπάρχει σωτηρία. Δηλαδή όλα αυτά τα ημίμετρα, οργανώσεις, αυτά, οικολόγοι, ντουντού, μη φάτε αυτό, μη φάτε. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Όταν καθημερινά τα εργοστάσια σε όλο τον πλανήτη παράγουν θάνατο.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Όταν ξυλώνονται ολόκληρες πλαγιές, ας πούμε, από βουνά παντού σε όλο τον κόσμο για να δημιουργηθούν αιολικά και πάρκα με αυτά, πώς τα λένε, τα φωτοβολταϊκά, για να παράξουν, ας πούμε, ενέργεια και νερό για να έχουμε τα ντάτα. Να παραγαμηθούν τα ντάτα.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή στο τέλος θα μείνουν τα ρομπότ με τα ντάτα και εμείς θα ψοφολογήσουμε. Εκτός από τους υπερπλούσιους, βέβαια.
1: Αυτούς δεν τους αγγίζει κανείς. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Ναι. Τι ωραίο θέμα αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο καπιταλισμός, όπως είπες, μας έχει βάλει σε ένα τρυπάκι κατά το οποίο δεχόμαστε σχεδόν χωρίς καμιά αντίδραση να καταστρέφει το πλανήτη και όλα αυτά τα πολύ όμορφα, έτσι, δημιουργήματα, πάντα κάτω από το κέρδος κάποιων υπερπλούσιων.
0: Έτσι.
1: Και κάποιες, ας πούμε, δήθεν ενέργειες υπέρ της φύσεως, που βέβαια βαραίνουν τους φτωχούς, είναι για να μην πειράξουν τους πλούσιους, να μην πειράξουν τις μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές. Οπότε έτσι καταλήγουμε πάλι στο, ναι, ότι πρέπει να αλλάξει κάτι πάρα, ναι, πολύ, ναι, άμεσα.
0: Ναι, ναι. Δεν, με επιδιορθωτικές κινήσεις δεν λύνεται. Δεν το θέλει να μπει το φτιάρι τσουγκράνα μέσα στο χώμα και να τα πετάξει όλα πάνω.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να ρίξει μετά ένα γερό ανακάτεμα να βγει το καινούριο. Αλλά, εντάξει, κοίτα, εμείς τα φανταζόμαστε αυτά. Και ο καθένας από εκεί που είναι, με τον τρόπο του Δημήτρη Μιχελουδάκη, προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται.
1: Ναι.
0: Σεμνά και αθόρυβα. Γιατί και οι πολλές φωνές, ξέρεις, εμένα με υποψιάζουν, ξέρεις.
1: Και εμένα. Οι πολλές φωνές.
0: Ναι. Οι δυνατές, ας πούμε.
1: Οι δυνατές, ναι, φωνές είναι συνήθως κάποιο είδους καπνού. Εγώ έτσι το βιώνω. Κάτω από τον οποίο καπνό γίνονται πάρα πολύ πονηρά πραγματάκια τα οποία δεν παίρνουμε χαμπάρι ποτέ. Και τα οποία είναι προς όφελος του κέρδους και των,
0: ακριβώς,
1: των ταμιακών μηχανών.
0: Των ταμιακών,
1: που λέει ο Ραούλ Βανεγκέμ πάλι.
0: Πάρα πολύ. Χαίρομαι, είναι η δεύτερη αναφορά που κάνεις τον Βανεγκέμ.
1: Ναι, πάλι μου ήρθε αυτό.
0: Γιατί, τι να λέμε τώρα, με τις αναφορές μας πορευόμαστε.
1: Ναι.
0: Με τους δασκάλους μας, με τους ανθρώπους που στα κείμενά τους, στα γραπτά τους βρήκαμε μια αλήθεια, κάτι άναψε, λες, αυτό είναι. Ξέρεις, διαβάζεις κάτι και λες, όχι, αυτό είναι.
1: Αυτός είναι. Εγώ είχα αν μου επιτρέπεις λίγο να κάνω μια, έτσι, αυτοβιογραφία.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ είχα ξεκινήσει από μικρός να διαβάζω μυθιστορήματα παιδικά, έτσι. Κάποια στιγμή ήρθε στο χέρι μου ο Μουστάκιας, που λέει και ο Καρούζος, ο Νίτσε, ο Φρεντερίκος Νίτσε. Περίπου στα 15 έγινε αυτό. Και τότε βίωσα αυτή την περίεργη κατάσταση που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι, που λέω, όπα, εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Συγκλονισμό. Αυτό λέγεται συγκλονισμός.
1: Ναι. Εδώ κάτι γίνεται το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω σε εκείνη την ηλικία.
0: Αλλά το νιώθεις όμως.
1: Αλλά το ένιωθα. Δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι λέει αυτός ο τύπος, αλλά αυτό που λέει με τράνταξε από τα θεμέλια. Και πάλεψα μετά χρόνια, ξαναπάλεψα, τον ξαναδιάβασα και ακόμα παλεύω. Εντάξει, ο Νίτσε είναι ατέλειωτο.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα αυτή η περίπτωση είναι.
1: Και είναι και ο λόγος που ίσως μπήκα στην ποιήση. Γιατί με αυτόν, εξαιτίας αυτού μάλλον, αγάπησα τη γραφή και έγραφα κάποια πράγματα. Εντάξει, τώρα ξέρεις, παιδικά και αυτά.
0: Τι ωραία.
1: Τα οποία, παρένθεση, τα είχα δείξει σε κάτι φίλους και μου λέγανε, αποκλείεται να δικά σου αυτά. Γιατί δεν είχα, ξέρεις, είναι το σύνδρομο του συρταριού. Τα έκρυβα όλα, δεν έλεγα σε πολλούς. Γιατί υπάρχει, ξέρεις, αυτή η άποψη ότι αυτός που γράφει ποιήματα είναι λίγο λοξός.
0: Όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και μία, πώς να το πω, μία συστολή σε κάποιους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να λέμε τα πολύ προσωπικά μας πράγματα. Δεν είναι εύκολο να τα μοιραζόμαστε αυτό. Γιατί κοίτα να δεις τώρα, Δημήτρη μου, πώς από το ένα θέμα πάμε στο άλλο. Ζούμε την εποχή που σου λένε όχι να τα πεις, μίλα κτλ. Μα δεν είναι εύκολο να μιλάει ο άνθρωπος για τα προσωπικά του. Και δεν είναι ότι δεν μιλάει επειδή φοβάται, λέει φοβάσαι. Δεν είναι ότι φοβάμαι, αλλά για ποιο λόγο να το κάνω.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης τα προσωπικά είναι προσωπικά γιατί χρειάζονται και να τα χρειάζεται και να τα προστατεύουμε. Γι' αυτό λέγονται προσωπικά. Άμα να τα βγάλω στην κοινή θέα.
1: Στη φορά.
0: Έχει λοιπόν ο συγγραφέας και γράφει το οποίο είναι μεν προσωπικό αλλά και δεν είναι προσωπικό. Γιατί είναι το βίωμα αλλά φιλτραρισμένο. Έχει γίνει δηλαδή τι? Τέχνη.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Και για να γίνει τέχνη, νομίζω πως οφείλουμε όλοι όσοι γράφουμε να έχουμε και ένα σεβασμό απέναντι στην ποίηση. Τι θέλω να πω? Ότι εγώ από μικρός αυτό είχα στο μυαλό μου, ότι κάτσε ρε μεγάλε, περίμενε. Δηλαδή, γράψε, αλλά για να το ονομάσεις ποίηση πρέπει λίγο κάτι να δημιουργείται εκεί μέσα. Να υπάρχει ένα συμβάν γλωσσικό που λέει ο Ντεριντά.
0: Σωστό. Είδες η σημασία των διαβασμάτων.
1: Ναι, να συμβεί κάτι. Δηλαδή το να γράψω εγώ το φεγγάρι είναι όμορφο. Οκ, okay, εντάξει. Και ποιος θα ασχοληθεί και ποιον ενδιαφέρει? Αλλά το να καταφέρω να μεταφέρω ένα βίωμα μέσω της τέχνης στον διπλανό μου, εκεί κάτι έχω καταφέρει, νομίζω.
0: Αυτό κάνουν λοιπόν τα διαβάσματα και οι μεγάλοι δάσκαλοι. Απ' τη μια μας εμψυχώνουν, απ' την άλλη μας χαμηλώνουν και τον εγωισμό.
1: Ναι.
0: Και μας διδάσκουν, δηλαδή μας βοηθάνε στο να αποκτήσουμε ένα μέτρο.
1: Ακριβώς.
0: Να πεις, εντάξει, ωραίο αυτό που έγραψα, αλλά άστο, δεν είναι ακόμα για να το έτσι, δείχνουμε. Έτσι. Άστο στο σιρτάρι, κάποια στιγμή μπορεί. Δηλαδή, δεν είναι και ο άνθρωπος, δηλαδή, ξέρεις, για να χαϊδεύει, ούτε να βαράει τον εαυτό του, να τον κλωτσάει και να τον φτύνει, όχι, αλλά ούτε και να τον έχει τον εαυτό στο χάιδεμα ότι ό,τι κάνεις είναι καλό και δείχτο και εσύ είσαι και κανείς δεν είναι, να πούμε.
1: Ναι, να φουσκώνει το εγώ του.
0: Ναι, γιατί άλλη. Ζούμε και την εποχή, ξέρεις, που από το μίλα, να πούμε, έχουμε βαρεθεί να ακούμε μια κατάσχετη μπουρδολογία, φλιαρία. Να έχει και ένα μέτρο άνθρωπος του τι αξίζει. Να, άλλο τι λέμε με τους φίλους μας. Με τους φίλους μας μπορούμε να πούμε τα πάντα. Άλλο όμως τι θα ονοματίσεις, ας πούμε, όπως είπες, ποίηση, και θα το προσφέρεις στους ανθρώπους που δεν γνωρίζεσαι, δηλαδή δημόσια. Εκεί θέλει και να έχεις μια συνέστηση ενός μέτρου.
1: Ναι, να φέρω ένα παράδειγμα έτσι. Εγώ αγαπάω το βιολί. Okay. Δεν σημαίνει το ότι επειδή μπορώ να παίξω δύο νότες στο βιολί, παίζω μουσική. Δηλαδή κάπου.
0: Πιστεύω τώρα να έχει κανένα βιολί εξακριμένο και να το φέρει εδώ και να μα αρχίσει γράτσα χρούτσα.
1: Το έχω σπίτι. Δεν σημαίνει ότι παίζω μουσική, ότι παίζω βιολί. Σημαίνει ότι παίζω κάποιες νότες.
0: Έτσι
1: παρομοίως είναι και στην ποιήση και στη ζωγραφική και σε όλες τις τέχνες. Νομίζω ότι πρέπει να τα κοιτούμε με ένα σεβασμό.
0: Έτσι.
1: Βέβαια, όλοι μπορούν να γράψουμε, όπως είπες και εσύ, να τα μοιραστούμε με φίλους, με συγγενείς κτλ. Αλλά δεν σημαίνει ότι γράφουμε ποίηση. Δεν σημαίνει ότι γράφουμε βιβλίο, ότι γράφουμε πεζό. Μάλλον. Υπάρχει κάτι άλλο, πολύ πιο υποδόριο που τα μαγεύει όλα κάπως.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα όσο λέμε αυτά, Δημήτρη Μιχελουδάκη, ωραία τα έχουμε πει μέχρι τώρα. Λέω όμως, σιγά σιγά πλησιάζουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Κιόλας.
0: Είδες πως πέρασε νερό. Τη δεύτερη ώρα, εντάξει, θα μιλήσουμε και για τα άλλα, αλλά θα διαβάσουμε και πράγματα σου.
1: Εννοείται αυτό.
0: Η συμφωνία
1: το
0: αυτό.
1: Το περιμένω, ναι, το περιμένω.
0: Εντάξει.
1: Το περιμένω.
0: Γιατί τόση ώρα μιλάμε, αλλά θα διαβάσουμε και δικά σου πράγματα. Και ποιήση, και αν μας επιτρέψεις, και κάνα δύο αποσπάσματα από τα ωραία πεζά που έχεις το καινούριο, που είναι υποέκδοση.
1: Υποέκδοση, το κειμενουργείο, με τα χαράς, εννοείται.
0: Ευχαριστούμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then

0: εξ αρχής, Δημήτρη, ο στόχος, τα βιβλία, αλλά επειδή έχεις και μια ιδιότητα η οποία είναι πολύ ζουμερή και σημαντική και είναι νοσηλευτής ψυχικής υγείας, η κουβέντα μας πήγε αλλού.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι αλλού, όλα μέσα είναι.
1: Αυτό είναι και το γοητευτικό της υπόθεσης, νομίζω, έτσι, να πηγαίνει, έτσι, να αυτονομείται η κουβέντα.
0: Ακριβώς. Ωστόσο, έχουμε και τα βιβλία μας και λέω να ξεκινήσουμε διαβάζοντας κάτι.
1: Ωραία.
0: Από την έκδοση Ποίηση, εκδόσης Τήξης, ο τίτλος είναι «Συντηρητής ουράνιων τόξων» και είναι ένα ποίημα σου αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Καρούζου,
1: ναι,
0: με τίτλο «Μια φωνή από σπίθες» και λέει: «Ο Κυρνίκος ήταν κρεμασμένος στα γένια της αταξικής, τυφλός μέσα στην ποίηση και ακόντιζε παράνοιες το μεταχθές. Τον ρώτησα ποιο χρώμα φτουράει στο νεκροδρόμιο της γραφής. Θρασί κόκκινο είναι το μαύρο πείσμα με όλες τις σκιές του. Άσε τους άλλους να βάφουν την άχρωμη στήση στα κάτεργα του νάρκη σου. Καλό υλοτόμι να υπάρξουμε μόνο κοπανιά, το ξέρεις». Είναι στο ύφος του Καρούζου.
1: Είναι στο ύφος του Καρούζου.
0: Τον οποίο φαντάζομαι έχεις μελετήσει και αγαπάς για να...
1: Ναι, τον διαβάζω χρόνια μαζί με άλλους 4-5. Είναι έτσι από τους πολύ αγαπημένους μου, ο Νίκος Καρούζος. Ξεκίνησα, όπως πολύ έτσι έφηβοι, με τον Κώστα Καριωτάκη, ο οποίος με συντρόφευσε πολλά βράδια. Αλλά όσο περνούσαν τα χρόνια, άρχισα λίγο και έτσι μεγάλωνα το αγωνιστικό μου ενδιαφέρον. Και κάποια στιγμή έπεσα πάνω στον Κυρνίκο. Και εκείνη τη στιγμή έγινε μια ρογμή έτσι πολύ γοητευτική, πολύ ωραία. Και λέω, εντάξει, εδώ είμαστε. Και έκτοτε, εντάξει, και τον διαβάζω και τον μελετάω και έτσι τον έχω και λίγο ως δάσκαλο στα γραφόμενά μου. Ναι, να υπάρξουμε. Μονοκοπανιά,
0: ναι.
1: Να υπάρξουμε, να βιώσουμε. Να βιώσουμε το παρόν. Να βιώνουμε το παρόν, μάλλον.
0: Ναι. Ο Καρούζος έχει αυτό το... που έχει αυτή τη... τα πολλά επίπεδα και τη βαθιά ευαισθησία, αλλά με τέτοια ορμητικότητα και πολλές φορές σκληράδα. Και αυτός το πυκνό το λόγο μας αρέσει αυτό.
1: Μας αρέσει.
0: Μας συγκινεί.
1: Εγώ, ξέρεις, Θέκλα, είχα πάντοτε μια περίεργη απόσταση από τους νομπελίστες μας σε Fair Elite. Για πολλούς λόγους.
0: Ναι. Το Αιγαίο, τα Ευκαπεριστέρια και τα λοιπά. Τα χρυσοπράσινα φύλλα, ωραία κι αυτά.
1: Ωραία.
0: Αλλά άλλη περίπτωση.
1: Άλλη φάση. Τον καλοσυδερωμένο κύριο πρέσβη σε φέρει και τα λοιπά. Μέχρι που έμαθα, ο Καρούζος ήταν μια πολύ ωραία περίπτωση. Πότης, όχι αλκοολικός όπως επισημαίνει ο κύριος Σάββας Μιχαήλ, πότης. Και πολλά βράδια πέρναγε από το σπίτι του Ελίτη και φώναζε έτσι στην έκσταση για αυτά, Οδυσσέα Αλίτη. Που μας δούλεψες, ας πούμε, κανονικά.
0: Αφού είπες αυτή την ιστορία, να σου πω κι εγώ ότι με τον Καρούζο συναντήθηκα πριν τον διαβάσω. Γιατί ως πιτσιρίκα σύχναζα σε ένα μπαράκι στα Εξάρχεια στον Δαντά, που ήταν κάθε βράδυ σχεδόν ο Καρούζος. Εκεί σύχναζα και μια άλλη καταπληκτική τριάδα, ο Μπάμπης ο Τσικληρόπουλος, ο Γιώργος ο Σκούρτης και ο Μίτσος ο Ευθυμιάδης. Πότες όλοι... σοβαροί πότες. Εμείς πιτσιρίκια τώρα ξεσαλωμένα, δεν μας άγαμε τίποτα, αλλά μέσα στην τρέλα μας πάντα παιδάκια με σεβασμό και με μεγάλη περιέργεια να κάτσουμε δίπλα σε μεγαλύτερους και να ακούσουμε, να μάθουμε. Δηλαδή αυτό ήταν που μας κινούσε, η περιέργεια για το πριν, για το άγνωστο, για ιστορίες, για ποίηση, για φιλοσοφία, αλλά μέσα σε ένα περιβάλλον, ξέρεις, μιας ελευθεριακότητας που τροφοδετούσε και η εποχή, λέμε τώρα για τέλη του 70.

0: Ήταν μια ωραία εποχή, έτσι, μια εποχή ανάτασης μετά τη Χούντα, που υπήρχε μια ιδέα, μια εντύπωση ότι κάτι καλό μπορεί να συμβεί. Δηλαδή να βγούμε από τη βλαχιά, να πούμε, τη βλαχιά της δικτατορίας, ξέρεις, του στρατόκαυλους, να πούμε, και τους οικογενειάρχες της συμφοράς, και να πάμε λίγο παρακάτω. Και αυτοί, επειδή ήμασταν πιτσιρίκια, ξέρεις, χαριτωμένα παιδάκια, ευγενικά, με στην τρέλα μας, μας είχαν από κοντά, ξέρεις, μας αγκάλιασαν. Μας προσέχανε, ξέρεις, μας λέγανε ιστορίες, πράγματα. Και πολύ αργότερα, σχετικά αργότερα έπιασα και διάβασα, βέβαια, και ζαλίστηκα.
1: Ναι, είναι φοβερός, είναι φοβερός.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει πάλι, κατά κάποιο τρόπο, με το εγώ μας. Γιατί όταν διαβάζεις κάποιον, είτε είναι ποιητής, είτε είναι φιλόσοφος, είτε είναι πεζογράφος κτλ., στην ουσία παραδέχεσαι ότι, κάτσε ρε φίλε, κάποιος κάτι ξέρει καλύτερα από μένα. Ότι δεν είμαι εγώ τα πάντα. Κάποιοι άνθρωποι πριν από μένα έχουν σκεφτεί κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Δεν μπόρεσα να σκεφτώ, μάλλον. Οπότε είναι έτσι ένας ωραίος σεβασμός, χωρίς να γίνεται προσωπολαγνία και προσωπολατρεία, τα οποία δεν τα θέλουμε.
0: Μα Δημήτρη, αυτή είναι η φωτεινή στιγμή. Δηλαδή μέσα στο αδιέξοδο και το περιδίνισμα, την αντάρα της καρδιάς μας και τα αδιέξοδα του μυαλού μας, αυτό περιμένουμε. Να διαβάσουμε, να γνωρίσουμε κάποιον να μας πει κάτι που να μας συγκινήσει και να φανεί σαν μια διέξοδος, σαν ένα φωτάκι μέσα στο σκοτάδι. Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αυτοί που πιστεύουμε ότι τα ξέρουμε. Ίσα-ίσα λέμε, δεν ξέρω τίποτα, κάποιος να μας πει κάτι.
1: Θέλω να μάθω, δεν ξέρω.
0: Θέλω να μάθω. Επομένως, όταν συναντιόμαστε με τέτοιες προσωπικότητες, είτε φυσικά, είτε μέσα από τα γραπτά τους, είτε είναι σύγχρονοι, είτε είναι από τον 6ο, ας πούμε, προ-Χριστού αιώνα, λέμε, νιώθουμε μία ανακούφιση, μία χαρά. Και επίσης και επιτέλους, νομίζω αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι να είμαστε ο εαυτός μας. Λέει, be yourself. Τι μεγάλη βλακεία είναι αυτή. Λες και μπορεί να είσαι κάτι εκτός από τον εαυτό σου. Το θέμα είναι πώς να βγούμε από τον εαυτό μας.
1: Πώς να ξεφουσκώσουμε λίγο το εγώ. Έτσι είναι. Εκείνο το παιχνίδι όλο.
0: Και να ξεφουσκώσουμε το εγώ και να απαλύνουμε το μαρτύριο που συνιστά ο εαυτός για το άτομο. Γιατί ο εαυτός είναι σαν μια φυλακή.
1: Έτσι.
0: Το θέμα είναι να βγούμε από αυτή τη φυλακή. Όχι να την βάψουμε με ωραία χρώματα και να την περιφέρουμε και να της δίνουμε διάφορα ονοματάκια και να την κάνουμε σημεούλα, να πούμε, και ταυτοτιτούλα και να λέμε εγώ είμαι αυτό και τι φάσνε. Εγώ είμαι αυτό, σήμερα αύριο μπορεί να μην είμαι. Γιατί μπορεί να συναντηθώ με κάτι που να με πάει αλλού.
1: Ο Πεσόα θα γέλαγε.
0: Ασφαλώς.
1: Άμα τον είχαμε εδώ κοντά και τα λέγαμε αυτά που είχε τους ετερώνυμους, τους απίστευτους και αυτά, στην ουσία απέδειξε ότι δεν είμαι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι ένα σταθερό πράγμα. Είναι κάτι το οποίο συνέχεια μεταλλάσσεται και προχωράει επάπειρο.
0: Δημήτρη, τα πάντα όλα είναι αντικαθρευτίσματα στο μεγάλο σύμπαν. Που σημαίνει τα πάντα όλα είναι σε μια διαρκή αλλαγή. Είναι δυνατό λοιπόν το ανθρωπάκι να είναι ένα τσιμεντοποιημένο, παγιωμένο μοντέλο που μια στιγμή φάνηκε ελκυστικό και το άρπαξε και πες εγώ αυτό είμαι και άλλο δεν είμαι. Όλα διαρκώς εδώ αλλάζουν αυτοί οι τεράστιοι πλανήτες, τα νεφελώματα, οι γαλαξίες, οι ωκεανοί, τα βουνά, οι χαράδρες καταγκρεμίζονται, παίρνουν άλλες μορφές και θα μείνει ο άνθρωπος χωρίς αναλύωτος και χωρίς να αλλάζει.
1: Ξέρεις, Τέκλα μου, νομίζω ότι λίγο βολεύει τη μικροαστική αντίληψη των ανθρώπων αυτών, ότι εδώ είμαστε, όπα, κλείσαμε, τελείωσε, πάμε τώρα να κάνουμε τη δουλίτσα μας, το οχτάρο, να πάμε σπίτι να κοιμηθούμε για να ξαναδουλέψουμε την άλλη μέρα. Φοβίζει τους ανθρώπους η αλλαγή και η μεταμόρφωση, τέλος πάντων, προς κάτι άλλο. Δυστυχώς.
0: Εδώ το θέμα είναι να ασκήσουμε τις ταυτότητες.
1: Κανονικά.
0: Να τις καταργήσουμε. Ο φίλος μας ο Μίτσος φίλος μας και δάσκαλος μας, ο Μίστερ Μίτσος, ο Πουλικάκος, κάποτε του κλέψανε το τσαντάκι μέσα από το αυτοκίνητο με όλα τα χαρτιά. Τα πάντα, ταυτότητες, διαβατήρια, άδειες, δίπλωμα, όλα. Πέρναγε ο καιρός, του λέω, εσύ Μίτσο, αυτοκίνητο οδηγείς, μηχανή οδηγείς, κάθε... ήταν τότε επί πλατιών. Ναι. Κάθε μέρα είσαι στην πλατεία με τη μοτοσυκλέτα, θα σε σταματήσουν, θα σου πούνε «Πού πάτε κύριε, ποιος είστε?» Και απαντάει ο Μίτσος «Θα τους πω, ξέρω ποιος είμαι, τι να την κάνω την ταυτότητα».
1: Έτσι.
0: Και το θέμα ότι μου το είπες στα σοβαρά. Κατάλαβες.
1: Ο Μεσχέ Μίτσος είναι άπονος.
0: Κατάλαβες. Αυτά όλα είναι κολπέτα για να ταΐζουν κάποιες ανησυχίες και να καθησυχάζουν τους ανθρώπους, να τους διαχωρίζουν, να δημιουργούνται διάφορα ξεδιαχωριστικά ομάδες οι οποίες αντιμάχονται η μία την άλλη.
1: Και από κάτω να δουλεύουν οι εξουσίες με τα κόλπα τους. Έτσι,
0: έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Και η σιωπή αυτών των ανθρώπων είναι μεγάλη υπόθεση και νομίζω ότι πάνω στη σιωπή αυτή έχουν κερδίσει πάρα πολλά οι εξουσίες και οι άρχουσες τάξεις κατά καιρούς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς συμβαίνει και νομίζω ότι άμα δεν έτσι λίγο τρανταχτούμε κάπως δεν θα αλλάξει αυτό. Αλλά εντάξει, ευελπιστούμε σε μια έτσι ωραία έκρηξη που
0: έτσι,
1: θα
0: όλα μπροστά είναι. Ποντάρουμε στο απρόβλεπτο.
1: Στο απρόβλεπτο. Στην ουτοπία.
0: Στην ουτοπία. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα.

0: Λες να διαβάσουμε κάτι, Δημήτρη?
1: Ναι, αμένα να διαβάσουμε κάτι από το καινούργιο, θα έλεγα.
0: Από το καινούργιο? Εδώ.
1: Το φρέσκο, φρέσκο.
0: 177.
1: Ναι, το χειρόγραφο.
0: Που λέει «This be the verse».
1: Yes.
0: Που λέγε και ο Λάρκιν.
1: Έτσι.
0: Ας το διάτανο. Τέτοια ταλαιπωρία δεν πληρώνεται ούτε με 1000 likes. Σε λίγο το γρανάζι θα γυρνάει χωρίς εσένα. Οι κολέτιδες θα ονοματίζονται μενάδες. Όταν πρώτοι θα εγκαταλείψουν το πλοίο, η καταφρόνια θα είναι το resort. Αν τη σκαπουλάρουμε, το αν εδώ είναι αναχρονιστικός φρονιμίτης, θα αφοσιωθούμε στη φωταγώγηση απικιών τυφλοπόντικων, φορώντας τα πλουμιστά πατριωτικά μας πιτζαμάκια. Ο θάνατος που από πάπου προς πάπου παριστάνει τον τελωνοφύλακα, γενικά ας μην τον πολύ εμπιστευόμαστε, έκανε την ειδικότητά του στη γενετική και πειράματα. Πειράματα και κόντρα πειράματα, μέσα από μια υποτροπή του βλέποντας και κάνοντας, γεννήθηκε η μεταδοτική, λιμική, συπτική ιδέα της μαντικής απάνω σε ξενέρωτη συνδόνη. Και από τότε τι κάνουμε? Ασβεστώνουμε ό,τι πολυκερίζει, μη τυχόν και βγάλει κανά ιονόσα κάτι, και ποιος μαζεύει μετά τις ερμηνείες και με τα αποδεικτικά νυν. Και για να είναι σωστή και γεμάτη η άγρια ανάπαυση και μας ρυθμίζει ο χορός του κόσμου σαν μαραθωνοδρόμους της μιας ανάσας, της ίδιας ανάσας που σαν σκυτάλι από στόμα σε στόμα κόντεψε να γίνει ουρλιαχτό. Μην πεθάνουμε μπρούμητα, αργαμότο, με τέτοιον ουρανό. Μια νύχτα 12 γράδων μέχρι μυελού των οστών θα φερμάρουμε το κομπόδεμα της χρηστικότητας. Αγάλωμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εσύ ως διανύουμε Δημήτρη Μιχελουδάκη, το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.
1: Πέρασε κιόλας.
0: Απόψε, πέρασε, ναι. Να σου πω κάτι, μια και διαβάσαμε και αυτό το ωραίο απόσπασμα από το έτοιμο για να κυκλοφορήσει κειμενουργείο. Mm-hmm. Για πες μας δύο λόγια για αυτή την έκδοση, δηλαδή που, από πού θα κυκλοφορήσει, πώς, πότε κτλ.
1: Λοιπόν, το κειμενουργείο θα κυκλοφορήσει από το εκδοτικό εγχείρημα Αθάνορ.
0: Αθάνορ.
1: Αθάνορ, mm-hmm. του φίλου και σύντροφου Γιώργου Καναβού. Και με όσο πιο λίγα λόγια μπορώ, είναι μια ιστορία κυρίως, η οποία ασχολείται με το πώς τελικά μιλάμε μεταξύ μας. Όταν ανταλλάζουμε λόγια μεταξύ μας, τι λέμε και τι καταλαβαίνει ο άλλος. Ο Χέλντερλιν, ο γερμανός ποιητής, έλεγε, αφού μια συνομιλία είμαστε, γιατί δεν βρίσκουμε άκρη μεταξύ μας. Κάπου εκεί έχω πατήσει και προσπαθώ να πω στο κειμενουργείο ότι μπορεί κάλλιστα ένας άνθρωπος να λέει κάτι, μία λέξη, και γιατί έχω μια ιδιαίτερη αγάπη με τις λέξεις και μια έτσι φροντίδα πολύ έτσι πατρική και μητρική, και ο άλλος να καταλαβαίνει κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο το έχουν εκμεταλλευτεί βέβαια πολλάκις οι εξουσίες και οι άρχουσες τάξεις. Ωστόσο θέλω λίγο να καθαρίσω το τοπίο με το κειμενουργείο αυτής της κατάστασης, να καταφέρω από το μετερίζι μου να μπορούμε να μιλήσουμε πιο ανθρώπινα μεταξύ μας, να μιλήσουμε πιο γνήσια μεταξύ μας. Να πούμε στον διπλανό μας αυτό που νιώθουμε και να καταλάβει αυτό όσο μπορεί αυτό που νιώθουμε.
0: Να συνεννοηθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό που φαίνεται τόσο απλό αφού όλοι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και όμως τελικά είναι τόσο δύσκολο. Και από πού να το πιάσεις, από αυτή την προσφυλή, ας πούμε, αντιμετώπιση και τρόπο της εξουσίας που λέει αυτό που λέει, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δηλαδή που τους ρωτάς κάτι και σου απαντάνε κάτι άλλο. Mm. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι που οργανωμένα, συντεταγμένα, ορμάνε κατά καιρούς και αλλοιώνουν ή αλλάζουν ή αντιστρέφουν τη σημασία και την έννοια κάποιων λέξεων.
1: Ναι, ναι, εκεί που τους υφέρει, βέβαια.
0: Ή που κάποιες λέξεις τις χρησιμοποιούν τόσο πολύ που τις ξεφτιλίζουν και πια πας να το πεις και αυτόματα η αναφορά είναι αρνητική, ενώ είχε ξεκινήσει ως θετική.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, είχα γράψει ένα ποίημα στο Συντηρητή που μιλάει για τα παρακρατικά ελληνικά. Και στην ουσία αυτό προσπάθησα να πω μέσω του ποίηματος, ότι προσπαθούν και θα προσπαθούν οι εξουσίες και οι τάξεις, οι παραπάνω τέλος πάντων, να αλλάξουν και να αλλοιώσουν τα λεγόμενα. Αλλά εκεί οφείλει ο ποιητής να σταθεί απέναντι. Οφείλει να είναι η κακή συνείδηση της εποχής του, όπως έλεγε ο Σέντζον Πέρς, και να κρατήσει αντίσταση. Να προσπαθήσει να φέρει την ανατροπή του. Την ανατροπή μέσα από το ποίημά του.
0: Ναι.
1: Να τους πει, όπα, εδώ δεν περνάτε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η ποίηση έχει μια γοητευτική ιστορία. Πολλοί Γάλλοι, γιατί στους Γάλλους οφείλουμε πάρα πολλά.
0: Όντως.
1: Το κάνανε και λίγο επίτηδες, αν θες. Γράφανε λίγο πιο αφαιρετικά, λίγο πιο ελλειπτικά και λίγο πιο έτσι ενηγματικά και γρυφώδη ποίηματα. Και στην ουσία λέγανε, και το έχουν γράψει κιόλας πολύ, ότι στην μπουρζουαζία δεν θα με καταλάβετε, γιατί δεν θέλω εγώ να με καταλάβετε. Θα προστατέψω εγώ το ποίημά μου από εσάς. Θα το απομακρύνω από εσάς. Αυτό προσπαθώ, τέλος πάντων, όσοι πιστεύουν αυτά που πιστεύω εγώ, να καταφέρουμε λίγο να συνοηθούμε παραπάνω. Να μιλήσουμε πιο από καρδιάς μεταξύ μας.
0: Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι προσβλέπουμε σε μία ποίηση ως κατά κάποιο τρόπο έναν μυστικό κώδικα, ναι, που να συνεννοηθούμε μεταξύ μας, αλλά να μην μας καταλαβαίνουν οι άλλοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Και εμένα.
0: Διότι εγώ είμαι και άνθρωπος πολύ... λατρεύω τους κώδικες και λατρεύω και τα μυστικά.
1: Έτσι.
0: Ξέρεις, τις κλειστές καταστάσεις, τις παρέες, δηλαδή το μεταξύ μας δεν είναι όλα για όλους.
1: Όχι.
0: Δεν είναι όλα για όλους.
1: Και δεν είναι ελιτισμό σε καμία περίπτωση.
0: Δεν είναι, είναι...
1: το αντίθετο.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Απλώς δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κάποιους ανθρώπους να μοιραστούμε αυτά που έχουμε στην καρδιά μας. Θα τα ακούσουν αυτοί οι λίγοι που θέλουμε εμείς.
0: Έτσι.
1: Έτσι, με αυτή την έννοια. Ο Κόμις Λοτρεαμών έλεγε ότι η ποίηση πρέπει να γράφεται από όλους. Ναι, πρέπει να γράφεται από όλους. Αλλά όχι να διαβάζεται από όλους. Η μπουρζουαζία δεν χρειάζεται να μας διαβάσει και δεν θέλουμε. Δεν την θέλουμε να μας διαβάσει.
0: Έχει άλλες δουλειές.
1: Έχει άλλες. Να βγάλει το κέρδος.
0: Άσο που έχει τους δικούς της ποιητές, τους δικούς της καλλιτέχνες, τους φυγκοκολάριους και τους γελοτοποιούς.
1: Τους οσφιοκάμπτες.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και τους βραβεύει κιόλας. Και... ξέρεις, είναι λίγο αστείο. Όσα χρόνια είμαι στον χώρο, βλέπω συνέχεια τα ίδια, και τα ίδια έτσι, πρόσωπα να βραβεύονται και να βαφκαλίζονται μεταξύ τους και να φοράνε τα φουλάρια. Τα οποία με τον φίλο μου τον Ηλία τον Ελευθεριακό τα έχουμε θίξει πολύ, πολύ ωραία ένα βράδυ.
0: Τον εκτιμάμε βαθύτατα και τον αγαπάμε τον Ηλία τον Ελευθεριακό. Κάνουμε τώρα μία μικρή παρένθεση για το πολύ σημαντικό έργο που έχει καταθέσει, αυτό της καταγραφής της προφορικής ιστορίας και των προφορικών ιστοριών της τέχνης αλλά και της πολιτικής μέσα από τα βιντεάκια του, τα οποία υπάρχουν νομίζω και στο YouTube.
1: Ναι, υπάρχουν όλα.
0: Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά αυτός ο άνθρωπος.
1: Έχει πάνω από 100 βιντεάκια.
0: Αθόρυβα, μόνος του, με κόπο. Τι περιπτώσεις είναι αυτές?
1: Ο Ηλίας είναι αγαπημένος συναδερφός. Είναι φοβερός και έχουμε μάθει πολλά από αυτόν. Έχω μάθει πολλά από αυτόν και τώρα που έτσι έχουμε έρθει και πιο κοντά και είμαστε φίλοι, τον αγαπάω πραγματικά.
0: Έτσι. Και να το πούμε στους φίλους. Ηλίας Ελευθεριακός δεν είναι και στο YouTube?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με λατινικά. Αναζητήστε τον. Πώς?
1: Με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Με λατινικούς. Ηλίας Ελευθεριακός έχει πάρει συναντεύξεις από μουσικούς, από προσωπικότητες που ασχολούνται με την πολιτική, με τα κινήματα. Πάρα πολλούς. Εν τω μεταξύ, εδώ φίλοι είμαστε, καθόμαστε παρέα με τον Δημήτρη τον Μαθιουδάκη, αλλά είναι μαζί μας και η Ερμιόνη, η οποία κανονικά δεν συμμετέχει, αλλά τώρα δεν κρατήθηκε και κάτι λέει. Επομένως δεν είναι φάντασμα αυτό που ακούστηκε στο βάθος. Είναι η φίλη μας η Ερμιόνη. Έτσι. Η οποία έχει κάνει και την επιμέλεια.
1: Τη φιλολογική επιμέλεια του κειμενουργίου, ναι.
0: Του κειμενουργίου που πρόκειται να εκδοθεί.
1: Λοιπόν, να πω ένα μικρό σκηνικό με τον Ηλία που πες. Δείχνει και το ίδιο έτσι, του χαρακτήρας του. Κάποια στιγμή ετοιμαζόταν να τυπωθεί το βιβλίο του, μια έτσι συλλογή κειμένων και ποιητικών κειμένων μάλλον, και του γράφω σε ένα μήνυμα ότι είναι έτοιμο το κειμενουργείο και με παίρνει τηλέφωνο και πανηγύριζε και χαιρότανε για το δικό μου βιβλίο.
0: Έτσι. Αυτό τι άλλο είναι να πεις. Φίλοι. Μα κοίτα να δεις.
1: Ο τύπος έβγασε βιβλίο και χαιρότανε για το δικό μου που θα τυπωθεί μετά από μήνες.
0: Καλά έκανα, θα σου πω γιατί. Είμαστε μια κοινότητα. Όταν ένας άνθρωπος σου κάνει κάτι όμορφο, είναι προς όφελος όλων των μελών αυτής της κοινότητας.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι που δεν έχουν οι άλλοι. Mm-hmm. Που πάνε μόνο, ξέρεις, με το εγώ τους.
1: Ναι.
0: Δεν ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία.
1: Όχι. Και είναι καλό να στηρίζουμε τους...
0: Γιατί είναι σαν να στηρίζει τον εαυτό σου. Όταν στηρίζει έναν άνθρωπο που είναι σύντροφος, φίλος, συνοδοιπόρος, είναι σαν να στηρίζει τον εαυτό σου. Είναι πως είναι μια γέλη που πρέπει όλα της τα μέλη να είναι δυνατά, γιατί είναι δυνατή όλη η αγέλη, αλλά άρα δυνατά όλα, και όλα τα άτομα ένα-ένα. Έτσι.
1: Έτσι. Ναι, εγώ όπως σου είπα και κάποια στιγμή στο διάλειμμα, νομίζω ότι όταν είχα έτσι πρώτο αρχίσει να ασχολούμαι με το χώρο της γραφής και της ποίησης συγκεκριμένα, είχα μια πολύ πιο ρομαντική διάθεση και έως και ουτοπική, τέλος πάντων. Και η πραγματικότητα λίγο με ταρακούνησε άσχημα, με την έννοια ότι δεν σκέφτονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Ας είμαστε εμείς οι λίγοι.
0: Δεν πειράζει. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορες αφορμές και δυσκολίες της ζωής, με αυτή την κατάσταση, δηλαδή ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και ενδυναμωτικά. Mm-hmm. Δηλαδή να σε οδηγήσει στην αυτογνωσία, στο να πάρεις αποφάσεις, να αναλάβεις την ευθύνη του εαυτού σου, δηλαδή σε οδηγεί προς την ελευθερία.
1: Ναι,
0: στο ότι κοίτα, εγώ αυτό είμαι, αποφασίζω αυτό, παίρνω την ευθύνη μου, προχωράω. Γκρεμίζονται οι αυταπάτες, ο άνθρωπος ελαφραίνει έτσι, απελευθερώνονται από διάφορες ιδεοληψίες και μύθους που τον βαραίνουν και μόνο.
1: Ναι.
0: Δεν μας πειράζει, προχωράμε.
1: Καθόλου.
0: Το θέμα είναι εσύ να είσαι μέσα σου ξεκάθαρος, να ξέρεις τι θέλεις, που πηγαίνεις, ποιος είσαι, και δεν μας νοιάζει. Οι άλλες κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς είμαστε, να σου πω, Δημήτρη, είμαστε καλοί άνθρωποι. Ανθρωπιστές, φιλάνθρωποι, αστεία το λέω. Όμως θα πω σοβαρά, δεν θέλουμε το κακό κανενός. Αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δική μας.
1: Με αυτούς τους λίγους που μπορούμε να τσουκρίσουμε το ποτήρι μας και να το τσουκρίσουμε
0: αυτό.
1: Με την καρδιά μας και να το εννοούμε. Αυτό θέλουμε.
0: Καθένας αποφασίζει πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του, πώς θέλει να πορευτεί.
1: Ναι, απλώς ξέρεις τι, το βλέπεις παντού ότι
0: ναι.
1: Υπάρχει ένα marketing απέσιο. Γινόμαστε οι ίδιοι υπεύθυνοι του marketing του εαυτού μας, ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα. Ας πούμε, αυτό το πράγμα γίνει απέσιο.
0: Ναι. Απέσιο.
1: Λες και ψάχνουμε πελάτες παντού. Λες και όλα, ας πούμε, έχουν να κάνουν γύρω από εμάς.
0: Γιατί αυτή είναι πια η ποιότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις, το ανταλλακτικό.
1: Λοιπόν, όχι. Εντάξει, εμείς θα επιμείνουμε λίγο να στηρίζουμε και το διπλανό μας και τους ποιητές που αγαπάμε και τους συγγραφείς που αγαπάμε. Και τους ανθρώπους που αγαπάμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Έλα, ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, μετά να μας διαβάσεις κάτι, ένα τελευταίο.
0: Εντάξει.

Ο περίπατος στο κέντρο της πόλης κράτησε παραπάνω από όσο συνήθως. Ο ήλιος ήταν κάπως, όχι συννεφιά, περισσότερο ένα είδος κουρασμένου φωτός. Η Στουρνάρη είναι σαν λέξη που ξεχάστηκε στη μέση μιας πρότασης. Τα πεζοδρόμια στενεύουν και σε σημεία οι δρόμοι γίνονται επιμήκυ ζώνες επιβίωσης. Τα γκράφιτι μοιάζουν γραμμένα πάνω στο τετράδιο, στο τεράστιο τετράδιο της Αθήνας. Στην Καλλιδρομίου, σε ένα μεγάλο τοίχο γράφει «Οι μπάτσοι έχουν δυσλεξία στην ψυχή». Στην Ιουστινιανού, ο Ντεμπόρ ήξερε, χωρίς παραβάν, φάτσα φόρα στα αστικά του βάρια γυμνώνεται η αλήθεια. Στη Μεθόνης, μπορεί να μας πήραν τη λέξη, δεν θα μας πάρουν ποτέ τη στίξη. Στην Τζαβέλα, μην εισπνέει το νόημα της εξουσίας, θα σε κάνει popcorn. Και στην Οδό Κομνηνών, τα σημεία στίξης μας δεν υπακούν στη γραμματική, κύριε Μπαμπινιώτη. Περπατούσαν αργά. Ο Λοξονικόλας μπροστά με βήμα άνισο είχε ένα τσιγάρο που κρατούσε στο χέρι. Το είχε ανάψει. Μετά το άφησε να σβήσει. Μετά το ξανάναψε. Οι μπυριχούν πιο δίπλα. Στη Ζαΐμη, πάνω από κάτι κάδους είδαμε τον γκράφιτι. Έλα, χωρίς το στόμα που γελάει, θα το βρούμε στη σκιά που φτιάχνουν οι πολυκατοικίες μέσα μας. Σταματήσαμε. Η Μπυριχούν φώναξε. Το κενό μετά το «έλα» είναι βάραθρο. «Καθαρτήριο», τη ρώτησα. «Έλα χωρίς να ξέρεις. Έλα ξεχνώντας τι σου έμαθαν πως είναι γέλιο». «Χωρίς το οδοντικό διαβατήριο», είπα. Ο Λοξονικόλας σκέφτηκε. «Στο στόμα που γελάει». Έλα χωρίς το στόμα, χωρίς το στόμα, έλα στο στόμα, έλα στο στόμα.

0: Και αυτό ήταν άλλο ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο πεζοποίησης που πρόκειται να εκδοθεί. Δημήτρης Μιχελουδάκης, κειμενουργείο εκδόσεις.
1: Αθάνορ.
0: Αθάνορ.
1: Μια αγαπημένη φίλη, η Κατερίνα Ζησάκη, το αποκάλεσε ποιητική νουβέλα. Και ότι πρόκειται για ένα έτσι υβριδικό είδος, ας πούμε, που προσπαθεί μια καινούργια πρόταση στα γραφόμενα.
0: Εντάξει, δεν είναι απολύτως καινούργια, δηλαδή έχουμε και στο παρελθόν αυτό το συντέριασμα της ποίησης με το πεζό, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και απελευθερωτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί η ποίηση, όπως και να έχει, σε οδηγεί, δεν θα πω σε αναγκάζει, αλλά σε οδηγεί να ακολουθήσεις μία φόρμα, άσχετα με το μέτρο που θα επιλέξεις να ακολουθήσεις, αλλά έχει μια φόρμα ορισμένη. Ενώ όταν βάλεις μέσα και το πεζό, σου λένε τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν εκφράζεσαι πολύ, πολύ.
0: Ναι. Πολύ πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε και την Ερμιόνη που τόσο ωραία επιμελήθηκε αυτή τη δουλειά που θα κυκλοφορήσει. Σε παρακαλούμε, όταν γίνει η έκδοση, να μας ενημερώσετε, να έρθουμε σε καμιά παρουσίαση.
1: Εννοείται, εννοείται. Εννοείται, θα σας καλέσω με χαρά. Και να πούμε και ένα ευχαριστώ στο φίλο μου το Θανάση, που είχε επιμεληθεί το εξώφυλλο και τη στάμπα του κειμενουργίου.
0: Πολύ ωραίο. Minimal, όπως θα λέγαμε στις μέρες. Minimal. Ωραίο, ωραίο. Αφαιρετικό. Και είναι και μια ευθεία αναφορά στα stencil που βλέπουμε στους δρόμους. Το οποίο έχει άμεση σχέση, συνδέεται, παρότι δεν το έχω διαβάσει όλο, αλλά όσο διαβάσαμε και διατρέξαμε, συνδέεται και με το αφήγημα που τρέχει μέσα στο βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή ο δρόμος είναι ζωντανός μέσα στα γραπτά σου.
1: Ναι, και ήθελα επίσης να κλείσω και το μάτι στη σκέψη ότι, που ίσως λίγο εγωθήξαμε πριν, ότι η ποίηση είναι κάτι το οποίο πρέπει να γράφεται ελεύθερα και δεν είναι μόνο σε αυτούς που γράφουν έτσι και παίρνουν τα βραβεία κτλ. Ποίηση μπορεί να γραφτεί και σε ένα κάδο ανακύκλωσης που έχουμε δει, stencil. Ποίηση μπορεί να γραφτεί και σε ένα graffiti. Και μάλιστα στίχη πολύ πιο δυνατή από πολλά ποίηματα που διαβάζουμε. Κοντολογής, ναι, ότι να ανοίξουμε λίγο τα ματάκια μας, να βρίσκουμε την ποίηση και στο δρόμο και οπουδήποτε αλλού.
0: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλα.
1: Εγώ.
0: Και εκεί στη δουλειά σου που πας στη δομή ως νοσηλευτής ψυχικής υγείας, να έχεις υπομονή, κατανόηση, συμπόνια, φροντίδα για τους ανθρώπους. Είσαι μια εξαιρετική περίπτωση. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ σε
0: ευχαριστώ. Δημήτρη Μιχελουδάκη.
1: Εγώ.
0: Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Ζωζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Is it getting better? Or do you feel the same?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

Χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα, ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

της πόλης στο χαμό. Ζήλα μια στιγμή να τρέχεις άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then he died in a

Αχ, ωραία. Τι καλά κάνω. Το νιώθω πάρα πολύ καλά. Τώρα.

ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

και γίνονταν καπνός με το σιγάρο περότητα. Αχ, να είχα μια σταλιά, γέμισαν τα ιδρύματα με μπασταρδά

καημένη με κατώ μου. Την έχεις πια βαμμένη, του έχουν στα λαγωνικά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.